0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 19ο κεφάλαιο. Και αναγγέλθηκε στον Ιωάβ: «Δες, ο βασιλιάς κλαίει και πενθεί για τον Αβεσσαλόμ». Και εκείνη την ημέρα η σωτηρία μεταβλήθηκε σε πένθος σε ολόκληρο το λαό. Επειδή ο λαός άκουσε να λένε εκείνη την ημέρα: «Ο βασιλιάς είναι περίλυπος για το γιο του». Και ο λαός εκείνη την ημέρα έμπαινε κρυφά στην πόλη, σαν ένα λαό που κρύβεται ντροπιασμένος όταν στη μάχη τραπεί σε φυγή. Και ο βασιλιάς σκέπασε το πρόσωπό του και ο βασιλιάς βοούσε με μεγάλη φωνή: «Γέ μου Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, γέ μου, γέ μου». Και μπαίνοντας ο Ιωάβ στο σπίτι του βασιλιά,

Τώρα λοιπόν, σήκω, βγες έξω και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά τον δούλο σου. Επειδή ορκίζομαι στον Κύριο, αν δεν βγεις έξω, δεν θα μείνει αυτή τη νύχτα ούτε ένας μαζί σου. Και αυτό θα είναι σε σένα χειρότερο, περισσότερο από όλα τα κακά όσα ήρθαν επάνω σου από την νιώτη σου μέχρι τώρα. Τότε ο βασιλιάς σηκώθηκε και κάθισε στην πύλη. Και ανήγγυλαν σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Δέστε, ο βασιλιάς κάθεται στην πύλη». Και ολόκληρος ο λαός ήρθε μπροστά στο βασιλιά. Και ο Ισραήλ έφυγε καθένας στη σκηνή του. Και ολόκληρος ο λαός ήταν σε φιλονικία σε όλες τις φυλές του Ισραήλ λέγοντας «Ο βασιλιάς μας έσωσε από το χέρι των εχθρών μας και αυτός μας ελευθέρωσε από το χέρι των Φιλιστέων και τώρα έφυγε από τον τόπο εξαιτίας του Αβεσσαλόμ. Και ο Αβεσσαλόμ, τον οποίο χρήσαμε βασιλιά επάνω μας, πέθανε στη μάχη. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν μιλάτε να φέρουμε πίσω το βασιλιά?» Και ο βασιλιάς Δαβίδ έστειλε στο Σαδόκ και στον Αβιάθαρ τους ιερείς λέγοντας «Μιλήστε στους πρεσβύτερους του Ιούδα, λέγοντας, γιατί είστε οι τελευταίοι στο να φέρετε πίσω τον βασιλιά στο σπίτι του?» Επειδή τα λόγια ολόκληρου του λαού του Ισραήλ έφτασαν στο βασιλιά, στην οικογένειά του. «Εσείς είστε αδελφοί μου. Εσείς είστε κόκαλά μου και σάρκα μου. Γιατί λοιπόν είστε οι τελευταίοι στο να φέρετε πίσω τον βασιλιά?» Να πείτε μάλιστα στον Αμασά, «Δεν είσαι εσύ κόκαλό μου και σάρκα μου? Έτσι να κάνεις εμένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν δεν γίνεις αρχιστράτηγος πάντοτε μπροστά μου, αντί του Ιωάβ». Και έκλεινε την καρδιά όλων των ανδρών του Ιούδα σαν ένα άνθρωπο. Και έστειλαν στο βασιλιά λέγοντας «Επίστρεψε εσύ και όλοι οι δούλοι σου». Επέστρεψε λοιπόν ο βασιλιάς και ήρθε μέχρι τον Ιορδάνη. Και ο Ιούδας ήρθε στα Γάλγαλα για να πάει σε συνάντηση του βασιλιά, για να διαπεράσει το βασιλιά μέσα από τον Ιορδάνη. Και ο Σιμεΐ, ο γιος του Γερά, ο Βενιαμίτης από τη Βαουρίμ, έσπευσε και κατέβηκε μαζί με τους άνδρες του Ιούδα σε συνάντηση του βασιλιά Δαβίδ. Και ήσαν μαζί του 1000 άνδρες του Βενιαμίν, και ο Σιβά, ο δούλος του σπιτιού του Σαούλ, και 15 γη του, και 20 δούλοι του μαζί του. Και διαπέρασαν τον Ιορδάνη μπροστά από το βασιλιά. Και έπειτα πέρασε η βάρκα για να μεταφέρει την οικογένεια του βασιλιά και να κάνει ό,τι θα του φαινόταν αρεστό. Και ο Σιμεΐ, ο γιος του Γυρά, έπεσε μπροστά στο βασιλιά ενώ περνούσε τον Ιορδάνη. Και είπε στο βασιλιά «Ας μη λογαριάσει ο Κύριος μου την ανομία σε μένα και να μη θυμηθείς την ανομία που έπραξε ο δούλος σου την ημέρα που έβγαινε από την Ιερουσαλήμ ο Κύριος μου ο βασιλιάς, ώστε ο βασιλιάς να το βάλει αυτό στην καρδιά του. Επειδή ο δούλος σου γνώρισε ότι εγώ αμάρτησα. Και να, εγώ ήρθα σήμερα πρώτος από ολόκληρη την οικογένεια του Ιωσήφ για να κατέβω σε συνάντηση του Κυρίου μου, του βασιλιά». Και ο Αβισέ, ο γιος της Ερουίας, απάντησε λέγοντας «Δεν πρέπει ο Σιμεΐ να θανατωθεί γι' αυτό, επειδή καταράστηκε το χρησμένο του Κυρίου». Αλλά ο Δαβίδ είπε «Τι υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, γη της Ερουίας, ώστε μου γίνεστε σήμερα επίβουλοι? Πρέπει αυτή την ημέρα να θανατωθεί άνθρωπος μέσα στον Ισραήλ? Επειδή δεν γνωρίζω εγώ σήμερα ότι είμαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ?» Και ο βασιλιάς είπε στο Σιμεΐ «Δεν θα πεθάνεις». Και ο βασιλιάς του ορκίστηκε. Και ο Μεμφιβοσθέ, ο γιος του Σαούλ, κατέβηκε σε συνάντηση του βασιλιά. Και ούτε τα πόδια του είχε νύψει, ούτε το πηγούνι του είχε ευπρεπίσει, ούτε τα μάτια του είχε πλύνει, από την ημέρα που αναχώρησε ο βασιλιάς, μέχρι την ημέρα κατά την οποία γύρισε με ειρήνη. Και όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ σε συνάντηση του βασιλιά, ο βασιλιάς του είπε «Γιατί δεν ήρθες μαζί μου, Μεμφιβοσθέ?» Και εκείνος απάντησε «Κύριε μου βασιλιά, ο δούλος μου με απάτησε. Επειδή ο δούλος σου είπε «Θα στρώσω για τον εαυτό μου το γαϊδούρι και θα ανέβω επάνω του και θα πάω προς το βασιλιά». Επειδή ο

0: δούλος σου είναι χολός. Και συκοφάντησε το δούλο σου στον κύριο μου το βασιλιά. Όμως ο κύριος μου βασιλιάς είναι σαν άγγελος του Θεού. Κάνε λοιπόν το αρεστό στα μάτια σου. Επειδή η ολόκληρη η οικογένεια του πατέρα μου δεν ήταν παρά αξία θανάτου μπροστά στον κύριό μου το βασιλιά. Εσύ όμως κατέταξες το δούλο σου ανάμεσα σε εκείνους που έτρωγαν επάνω στο τραπέζι σου. Και ποιο δίκιο έχω πλέον εγώ και γιατί να παραπονούμε ακόμη προς το βασιλιά? Και ο βασιλιάς του είπε, γιατί μιλάς ακόμη για τα πράγματά σου? Εγώ είπα, εσύ και ο Σιβά να μοιραστείτε τα χωράφια. Και ο Μεμφιβοστέ είπε στο βασιλιά, και όλα ας τα πάρει, αφού ο κύριος μου ο βασιλιάς γύρισε στο σπίτι του με ειρήνη. Και ο Βαρζελαή ο Γαλααδίτης κατέβηκε από την Ρογελίμ και διάβηκε τον Ιορδάνη μαζί με τον βασιλιά για να τον συμπροπέμψει μέχρι πέρα από τον Ιορδάνη. Και ο Βαρζελαή ήταν υπερβολικά γέροντας, ηλικίας 80 χρόνων και διέτρεφε το βασιλιά όταν καθόταν στη Μαχαναΐμ, επειδή ήταν άνθρωπος υπερβολικά πλούσιος. Και ο βασιλιάς είπε στο Βαρζελαή, «Διάβασε μαζί μου και θα σε τρέφω μαζί μου στην Ιερουσαλήμ». Και ο Βαρζελαή είπε στο βασιλιά, «Πόσες είναι οι μέρες των χρόνων της ζωής μου, ώστε να ανέβω μαζί με το βασιλιά στην Ιερουσαλήμ? Είμαι σήμερα ηλικίας 80 χρόνων. Μπορώ να κάνω διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό? Μπορεί ο δούλος σου να αισθανθεί τι τρώω ή τι πίνω? Μπορώ να ακούσω πλέον τη φωνή των τραγουδιστών ή των τραγουδιστριών? Γιατί λοιπόν ο δούλος σου να είναι επιπλέον φορτίο στον κύριό μου το βασιλιά? Ο δούλος σου θα διαβεί τον Ιορδάνη μαζί με το βασιλιά μέχρι ένα μικρό διάστημα. Και γιατί να κάνει σε μένα ο βασιλιάς αυτή την ανταπόδοση? Ας επιστρέψει παρακαλώ ο δούλος σου για να πεθάνω στην πόλη μου και να ταφώ κοντά στον τάφο του πατέρα μου και της μητέρας μου. Όμως δες, ο δούλος σου ο Χιμάμ, και ας διαβεί μαζί με τον κύριό μου το βασιλιά και κάνε σε αυτόν ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σου». Και ο βασιλιάς είπε, «Μαζί μου θα διαβεί ο Χιμάμ και εγώ θα κάνω σε αυτόν ό,τι φαίνεται αρεστό στα μάτια σου και σε σένα θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις». Και ολόκληρος ο λαός διάβηκε τον Ιορδάνη. Και όταν ο βασιλιάς διάβηκε, ο βασιλιάς καταφύλησε τον Βαρζελαή και τον ευλόγησε. Και εκείνος επέστρεψε στον τόπο του. Τότε ο βασιλιάς διάβηκε στα Γάλγαλα και ο Χιμάμ διάβηκε μαζί του. Και ολόκληρος ο λαός του Ιούδα και ακόμα το μισό του λαού του Ισραήλ διαβίβασαν τον βασιλιά. Και να, όλοι οι άνδρες του Ισραήλ ήρθαν στο βασιλιά και είπαν στο βασιλιά, «Γιατί σε έκλεψαν οι αδελφοί μας, οι άνδρες του Ιούδα, και διαβίβασαν το βασιλιά και την οικογένειά του διαμέσου του Ιορδάνη και όλους τους άνδρες του Δαβίδ μαζί του?» Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα απάντησαν στους άνδρες του Ισραήλ, «Επειδή ο βασιλιάς είναι συγγενής μας, και τι θυμώνεται για αυτό το πράγμα? Μήπως φάγαμε κάτι από το βασιλιά ή μας έδωσε κάποιο δώρο?» Και οι άνδρες του Ισραήλ απάντησαν στους άνδρες του Ιούδα και είπαν, «Εμείς έχουμε 10 μέρη στο βασιλιά και μάλιστα έχουμε στο Δαβίδ περισσότερο παρά εσείς. Γιατί λοιπόν μας περιφρονείτε? Και δεν μιλήσαμε εμείς πρώτοι μεταξύ μας για την επιστροφή του βασιλιά μας?» Και τα λόγια των ανδρών του Ιούδα ήσαν σκληρότερα από τα λόγια των ανδρών του Ισραήλ. Δευτέρα Σαμουήλ, 20ο κεφάλαιο. Συνέπεσε μάλιστα να υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος διεστραμμένος που λεγόταν Σεβά, γιος του Βιχρή, Βενιαμίτης. Και σάλπισε με τη σάλπιγγα και είπε, «Δεν έχουμε εμείς μέρος στο Δαβίδ, ούτε έχουμε κληρονομιά στο γιο του Ιεσέ. Ισραήλ, καθένας στις σκηνές του». Και ανέβηκε κάθε άνδρας του Ισραήλ, που ήταν πίσω από το Δαβίδ, και ακολούθησε το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και οι άνδρες του Ιούδα έμειναν προσκολλημένοι στο βασιλιά τους από τον Ιορδάνη μέχρι την Ιερουσαλήμ. Και ο Δαβίδ ήρθε στο σπίτι του στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς πήρε τις 10 γυναίκες τις παλακές που είχε αφήσει για να φυλάτουν το σπίτι και τις έβαλε σε σπίτι φύλαξης και τις έτρεφε. Όμως δεν μπήκε σε αυτές. Και μείναν αποκλεισμένες μέχρι την ημέρα του θανάτου τους, ζώντας σε χειρία. Και ο βασιλιάς είπε στον Αμασά, «Συγκέντρωσέ μου τους άνδρες του Ιούδα μέσα σε 3 ημέρες και να παραβρεθείς κι εσύ εδώ». Και ο Αμασά πήγε να συγκεντρώσει τον Ιούδα. Βράδυνε όμως περισσότερο από τον ορισμένο καιρό που του είχε διορίσει. Και ο Δαβίδ είπε στον Αβισέ, «Τώρα ο Σεβά, ο γιος του Βιχρή, θα μας κάνει μεγαλύτερο κακό από ότι ο Αβεσσαλόμ. Πάρε εσύ τους δούλους του κυρίου σου και καταδίωξε από πίσω του, για να μην βρει για τον εαυτό του οχυρές πόλεις και διασωθεί από μπροστά μας». Και βγήκαν πίσω από αυτόν οι άνδρες του Ιωάβ και οι Χερεθαίοι και οι Φελεθαίοι και όλοι οι δυνατοί. Και βγήκαν από την Ιερουσαλήμ για να καταδιώξουν πίσω από το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και όταν έφτασαν κοντά στη Μεγάλη Πέτρα, που είναι στη Γαβαών, ήρθε σε συνάντησή τους ο Άμασα. Και ο Ιωάβ είχε περιζωσμένο το ημάτιο που ήταν ντυμένος και πάνω σε αυτό περιζωσμένη μια μάχαιρα, κρεμασμένη στην οσφή του, στη θήκη της. Και καθώς αυτός βγήκε, έπεσε. Και ο Ιωάβ είπε στον Αμασά, «Υγιένεις, αδελφέ μου». Και έπιασε ο Ιωάβ τον Αμασά με το δεξί του χέρι από το πηγούνι για να το φιλήσει. Και ο Αμασά δεν φυλάχθηκε από τη μάχαιρα που ήταν στο χέρι του Ιωάβ. Και ο Ιωάβ τον πάταξε με αυτή στο 5ο πλευρό και έχισε τα εντόστια του κατά γης. Και δεν δευτέρωσε σε αυτόν και πέθανε. Τότε ο Ιωάβ και ο Αβισέ, ο αδελφός του, καταδίωξαν πίσω από το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και ένας από τους ανθρώπους του Ιωάβ στάθηκε κοντά στον Αμασά και είπε, «Όποιος αγαπάει τον Ιωάβ και όποιος είναι του Δαβίδ, ας ακολουθεί τον Ιωάβ». Και ο Αμασά βρισκόταν κατά γης, αιματοκυλισμένος, στη μέση του δρόμου. Και όταν αυτός ο άνδρας είδε ότι ολόκληρος ο λαός στεκόταν, έσυρε τον Αμασά από το δρόμο στο χωράφι και έριξε πάνω του ένα αιμάτιο, καθώς είδε ότι καθένας που ερχόταν σε αυτόν στεκόταν. Αφού μετατοπίστηκε από το δρόμο, ολόκληρος ο λαός πέρασε πίσω από τον Ιωάβ για να καταδιώξει το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και εκείνος πέρασε μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ στην Αβέλ και στην Βεθμαχά, με όλους τους Βηρίτες που συγκεντρώθηκαν μαζί και τον ακολούθησαν και αυτοί. Τότε ήρθαν και τον πολιόρκησαν στην Αβέλ Μεθμαχά και ύψωσαν ένα πρόχωμα ενάντια στην πόλη, στείνοντας το κοντά στο περιτύχισμα. Και ολόκληρος ο λαός, που ήταν μαζί με τον Ιωάβ, τρύπησαν το τείχος για να τον γκρεμίσουν. Τότε μια σοφή γυναίκα βόησε από την πόλη, «Ακούστε, ακούστε, να πείτε παρακαλώ στον Ιωάβ, να πλησιάσεις μέχρι εδώ και θα μιλήσω σε σένα». Και όταν την πλησίασε, η γυναίκα είπε, «Εσύ είσαι ο Ιωάβ». Και εκείνος απάντησε, «Εγώ». Τότε του είπε, «Άκουσε τα λόγια της δούλης σου». Και απάντησε, «Ακούω». Και είπε, λέγοντας, «Συνήθιζαν να λένε τον παλιό καιρό, λέγοντας, ας πάμε να ζητήσουμε συμβουλή στην Αβέλ». Και έτσι τελείωναν την υπόθεση. «Εγώ είμαι από τις ειρηνικές και πιστές του Ισραήλ. Εσύ ζητάς να καταστρέψεις μία πόλη, μάλιστα Μητρόπολη, ανάμεσα στον Ισραήλ. Γιατί θέλεις να αφανίσεις την κληρονομία του Κυρίου». Και ο Ιωάβ απαντώντας είπε, «Μη γέννητο σε μένα να αφανίσω ή να καταστρέψω. Το πράγμα δεν είναι έτσι. Αλλά κάποιος άνδρας από το βουνό Εφραήμ που λέγεται Σεβά, γιος του Βιχρή, σήκωσε το χέρι του ενάντια στο βασιλιά, ενάντια στο Δαβίδ. Να παραδώσεις μονάχα αυτόν και θα αναχωρήσω από την πόλη». Και η γυναίκα είπε στον Ιωάβ, «Δες, το κεφάλι του θα ριχθεί σε σένα από το τείχος». Και η γυναίκα ήρθε σε ολόκληρο το λαό, μιλώντας με τη σοφία της. Και έκοψαν το κεφάλι του Σεβά, του γιου του Βιχρή, και το έριξαν στον Ιωάβ. Τότε σάλπισε με τη σάλπιγγα και διασκορπίστηκαν από την πόλη, καθένας στη σκηνή του. Και ο Ιωάβ γύρισε στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά. Και ο Ιωάβ ήταν επικεφαλής ολόκληρου του στρατού του Ισραήλ. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επικεφαλής των Χερεθέων και επικεφαλής των Φελεθέων. Και ο Αδωράμ ήταν για τους φόρους. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. Και ο Σεβά ήταν γραμματέας. Και ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ ήσαν ιερείς. Και ακόμα ο Ιράς από την Ιαΐρ ήταν αυλάρχης κοντά στο Δαβίδ. Ιερεμίας 24ο κεφάλαιο. Ο Κύριος έδειξε σε μένα και να, δύο καλάθια με σίκα που κοίτονταν μπροστά στο ναό του Κυρίου, αφού ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, είχε εχμαλωτήσει τον Ιεχονία, το γιο του Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και τους άρχοντες του Ιούδα, και τους ξυλουργούς και τους χαλκουργούς από την Ιερουσαλήμ και τους είχε φέρει στη Βαβυλώνα. Το ένα καλάθι είχε σίκα άριστης ποιότητας, σαν τα πρώιμα σίκα, ενώ το άλλο καλάθι είχε σίκα κάκιστης ποιότητας, που εξαιτίας της αχριότητας δεν τρώγονταν. Και ο Κύριος μου είπε, «Τι βλέπεις, Ιερεμία?» Και είπα, «Σίκα. Τα σίκα τα καλά είναι άριστης ποιότητας, ενώ τα σίκα τα κακά είναι κάκιστης ποιότητας, ώστε εξαιτίας της αχριότητας δεν τρώγονται». Έγινε πάλι σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, όπως αυτά τα καλά σίκα, έτσι θα επιμεληθώ αυτούς που εχμαλωτίστηκαν από τον Ιούδα, που τους έστειλα από τούτο το τόπο στη γη των Χαλδαίων για καλό. Επειδή θα στηρίξω επάνω τους τα μάτια μου για καλό και θα τους αποκαταστήσω σε αυτή τη γη και θα τους κτίσω και δεν θα τους καταγκρεμίσω και θα τους φυτέψω και δεν θα τους ξεριζώσω. Και θα τους δώσω καρδιά για να με γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους, επειδή θα επιστρέψουν σε μένα με όλη τους την καρδιά. Και όπως τα κακά σίκα που εξαιτίας της αχριότητάς τους δεν τρώγονται, έτσι βέβαια λέει ο Κύριος. Με αυτόν τον τρόπο θα παραδώσω το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα και τους μεγιστάνες του και το υπόλοιπο της Ιερουσαλήμ που εναπέμεινε σε αυτή τη γη και αυτούς που κατοικούν στη γη της Αιγύπτου. Και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης για κακό, σε όνειδος και σε παροιμία, σε λιδωρία και σε κατάρα, σε όλους τους τόπους που θα τους διώξω. Και θα τους στείλω τη μάχαιρα, την πείνα και τη μεταδοτική αρρώστια, μέχρι ότου αφανιστούν επάνω από τη γη που έδωσα σε αυτούς και στους πατέρες τους. Ιερεμίας 25ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία για ολόκληρο το λαό του Ιούδα, στον τέταρτο χρόνο του Ιωακήμ, ιού του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, που ήταν ο πρώτος χρόνος του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, τον οποίο ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε σε ολόκληρο το λαό του Ιούδα και σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, λέγοντας, «Από το 13ο χρόνο του Ιωσία, γιού του Αμών, βασιλιά του Ιούδα, μέχρι αυτή την ημέρα, που είναι ο 23ος χρόνος, ο λόγος του Κυρίου έγινε σε μένα και σας μίλησα σηκωνόμενος το πρωί και μιλώντας και δεν ακούσατε. Και ο Κύριος σας έστειλε όλους τους δούλους του τους προφήτες σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας και δεν ακούσατε ούτε στρέψατε το αυτί σας για να ακροαστείτε, οι οποίοι είπαν «Στραφείτε τώρα κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και από την κακία των έργων σας και κατοικήστε επάνω στη γη που ο Κύριος έδωσε σε εσάς και στους πατέρες σας στον αιώνα του αιώνα. Και μην πηγαίνετε πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύετε και να τους προσκυνάτε και μην με παροργίζετε με τα έργα των χεριών σας και δεν θα σας κάνω κακό. Αλλά δεν με ακούσατε, λέει ο Κύριος, για να με παροργήσετε με τα έργα των χεριών σας για το κακό σας. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, επειδή δεν ακούσατε τα λόγια μου. Δέστε, εγώ θα στείλω και θα πάρω όλες τις οικογένειες του βορρά, λέει ο Κύριος, και τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, το δούλο μου, και θα τους φέρω ενάντια σε αυτή τη γη και ενάντια στους κατοίκους της και ενάντια σε όλα τα έθνη ολόγυρα και θα τους εξολοθρεύσω και θα τους καταστήσω έκπληξη και αιώνιες ερημώσεις. Και θα αφαιρέσω από αυτούς τη φωνή της χαράς και τη φωνή της ευφροσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύμφης, τον ήχο από τις μιλόπετρες και το φως του λιχναριού. Και ολόκληρη αυτή η γη θα είναι σε ερήμωση και θάμβος. Και αυτά τα έθνη θα γίνουν δούλοι στο βασιλιά της Βαβυλώνας για 70 χρόνια. Και όταν συμπληρωθούν τα 70 χρόνια, θα ανταποδώσω επάνω στο βασιλιά της Βαβυλώνας και επάνω στο έθνος εκείνο, λέει ο Κύριος, την ανομία τους. Και επάνω στη γη των Χαλδαίων, και θα την κάνω αιώνια ερήμωση. Και θα φέρω επάνω σε εκείνη τη γη όλα τα λόγια μου που μίλησα εναντίον της. Κάθε τι το γραμμένο σε τούτο το βιβλίο που ο Ιερεμίας προφήτευσε ενάντια σε όλα τα έθνη. Επειδή πολλά έθνη και μεγάλοι βασιλιάδες θα καταδουλώσουν και αυτούς και θα ανταποδώσω σε αυτούς σύμφωνα με τις πράξεις τους και σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους. Επειδή έτσι λέει σε μένα ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πάρε αυτό το ποτήρι με το κρασί του θυμού μου από το χέρι μου και από αυτό πότισε όλα τα έθνη προς τα οποία εγώ σε στέλνω. Και θα πιούν και θα ταραχτούν και θα παραφρονήσουν εξαιτίας της μάχερας που εγώ θα στείλω ανάμεσά τους. Τότε πήρα το ποτήρι από το χέρι του Κυρίου και πότισα όλα τα έθνη προς τα οποία με έστειλε ο Κύριος. Την Ιερουσαλήμ και τις πόλεις του Ιούδα και τους βασιλιάδες του και τους μεγιστάνες του για να τους καταστήσω ερήμωση, θάμβος, συρριγμό και κατάρα όπως αυτή την ημέρα. Τον Φαραώ, τον βασιλιά της Αιγύπτου και τους δούλους του και τους μεγιστάνες του και ολόκληρο το λαό του. Και ολόκληρο το σύμμιχτο λαό και όλους τους βασιλιάδες της γης Ουζ και όλους τους βασιλιάδες της γης των Φιλιστέων και την Ασκάρωνα και τη Γάζα και την Ακαρών και το υπόλοιπο της Αζότου, τον Εδόμ και το Μωάβ και τους γιους Αμών και όλους τους βασιλιάδες της Θήρου και όλους τους βασιλιάδες της Σιδώνας και τους βασιλιάδες των νησιών που είναι πέρα από τη θάλασσα, τη Δεδάν και τη Θεμά και τη Βούζ και όλους αυτούς που κόβουν ολόγυρα τα μαλλιά τους και όλους τους βασιλιάδες της Αραβίας και όλους τους βασιλιάδες των σύμμιχτων λαών που κατοικούν στην έρημο και όλους τους βασιλιάδες της Ζιμρή και όλους τους βασιλιάδες της Ελάμ και όλους τους βασιλιάδες των Μίδων και όλους τους βασιλιάδες του Βορρά, εκείνους που είναι μακριά και εκείνους που είναι κοντά, τον ένα ύστερα από τον άλλον και όλα τα βασίλεια της Οικουμένης που είναι επάνω στο πρόσωπο της γης και ο βασιλιάς της Σισάχ θα πιεί μαζί ύστερα από αυτούς. Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πηγείτε και μεθύστε και κάντε μετό και να πέσετε και να μη σηκωθείτε, εξαιτίας της μάχερας που εγώ θα στείλω ανάμεσά σας. Και αν δεν θέλουν να πάρουν το ποτήρι από το χέρι σου για να πιούν, τότε θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα πιείτε οπωσδήποτε. Επειδή δέστε, ενώ εγώ αρχίζω να φέρνω κακό επάνω στην πόλη, στην οποία αποκλήθηκε το όνομά μου, θα μείνετε λοιπόν εσείς ατιμόρυτοι? Δεν θα μείνετε ατιμόρυτοι, επειδή εγώ θα καλέσω τη μάχερα ενάντια σε όλους τους κατοίκους της γης, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό, εσύ προφήτευσε εναντίον τους όλα αυτά τα λόγια και πες τους, ο Κύριος θα βρυχήσει από ψηλά και θα εκπέμψει τη φωνή του από το κατοικητήριο της αγιότητάς του. Θα βρυχήσει δυνατά επάνω στην κατοικία του. Θα βοήσει σαν αυτούς που πατάνε το λινό ενάντια σε όλους τους κατοίκους της γης. Θόρυβος θα φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης, επειδή ο Κύριος έχει κρίση μαζί με τα έθνη. Αυτός διαδικάζεται με κάθε σάρκα. Θα παραδώσει τους ασεβείς σε μάχερα, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δέστε, θα βγει κακό από έθνος σε έθνος και μεγάλος ανεμοστρόβιλος θα σηκωθεί από τα άκρα της γης. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κοίτονται θανατωμένοι από τον Κύριο, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο της γης. Δεν θα θρηνολογούν, ούτε θα συγκεντρωθούν, ούτε θα ταφούν. Θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης. Ολολήξτε, ποιμένες, και αναβοήστε, και κυλιστείτε στο χώμα, οι έγκριτοι του ποιμνίου, επειδή συμπληρώθηκαν οι ημέρες σας για τη σφαγή και για το διασκορπισμό σας, και θα πέσετε σαν εκλεκτό σκεύος. Και η διαφυγή θα λείψει από τους ποιμένες και η σωτηρία από τους έγκριτους του ποιμνίου. Φωνή κραυγής των ποιμένων και ολολιγμός των έγκριτων του ποιμνίου, επειδή ο Κύριος αφάνισε τη βοσκή τους. Και οι ειρηνικές κατοικίες κατεδαφίστηκαν εξαιτίας της φλογερής οργής του Κυρίου. Εγκατέλειψε το κατοικητήριό του σαν το λιοντάρι, επειδή η γη τους έγινε έρημη εξαιτίας της αγριότητας εκείνου που καταδυναστεύει και εξαιτίας του θυμού της οργής του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, συντριβόμαστε ενώπιον Σου και όλοι μαζί ομολογούμε ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας.
2: Αμήν,
1: είσαι το φως, η οδός. Είσαι, Κύριε, η ζωή μας. Αλληλούια.
2: Ναι,
1: θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα να μας κρύψεις πίσω από το Σταυρό Σου.
2: Αμήν.
1: Και να μας δώσεις το χρήσμα, Κύριε, το οποίο είναι απαραίτητο για να κηρυχθεί εν δικαιοσύνη. Στο όνομα του Ιησού, Άγιος Σου Λόγος, κατέβα στην παρουσία Σου και οικοδόμησέ μας αυτό το βράδυ. Γέμισε το πνεύμα, την ψυχή, τη διάνοια και το σώμα μας με την παρουσία Σου, Κύριε. Αλληλούια. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:16. Διότι τις εγνώρισε το νου του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτό. Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Είναι μια ιδιαίτερη αναφορά στο λόγο για το έργο το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε χρησμένο νου, γιατί μέσα στο μυαλό μας έχει μορφωθεί ο νους του Κυρίου. Και τώρα πια ο νους μας λειτουργεί υπό τις πνευματικές οδηγίες του Κυρίου μας. Γιατί χρήσμα σημαίνει η ενέργεια του Θεού. Άρα αφού έχουμε χρησμένο νου, το μυαλό μας, καθώς έχει παραδοθεί σε εκείνον, εργάζεται άλλες λειτουργίες που φεύγουν πια από τα σαρκικά κατεστημένα. Έχουμε σπάσει τις αλυσίδες των φυσικών δεδομένων και το μυαλό μας εργάζεται στην σφαίρα του πνεύματος, χρησμένα άγια πράγματα. Και πρέπει να έχουμε χρησμένο νου. Πρέπει να αφήνουμε τον Κύριο καθημερινά να μορφώνει το νου του μέσα μας, ώστε κάθε μας σκέψη να φιλτράρεται πνευματικά, ώστε να βλέπουμε ποια είναι η πηγή αυτής της σκέψης. Β' προς Κορινθίους 2:10-11 εδάφιο. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι εάν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού, για να μην υπερισχύσει καθημών ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του, τις σκέψεις του, τις μεθοδίες του, την πλάνη του, τα ψέματά του. Και πώς, αδελφοί, θα έχουμε την δυνατότητα να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τον σατανά, γνωρίζοντας τα διανοήματά του, καθώς θα έχουμε το νου του Κυρίου, καθώς το χρήσμα του Θεού θα εργάζεται μέσα στο μυαλό μας, καθώς ο νους μας θα είναι παραδομένος στην υπακοή του Λόγου, ώστε να μην επιτρέπουμε στον σατανά να προκαλεί τη ζωή μας φέρνοντας πράγματα οποία δεν είναι προς το όφελός μας. Και ο διάβολος είναι πανούργος, γιατί εργάζεται με τίτο τρόπο ώστε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, να μην καταλαβαίνει, εάν δεν έχει το νου του Κυρίου, ότι όλη αυτή η εργασία δεν είναι από τον διάβολο, αλλά είναι δικιά του. Ο διάβολος σπρώχνει τον πιστό να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι αυτό από τον διάβολο, αλλά είναι συμπτωματικό ή έχει προκληθεί από την ανθρώπινη δικιά του συμπεριφορά, που και αυτό εν μέρη πολλές φορές είναι μια αλήθεια. Αλλά εμείς δεν εξετάζουμε σήμερα το μέρος του ανθρώπου. Εξετάζουμε το μέρος του σατανά. Και σήμερα θα δούμε το πώς εργάζει ο σατανάς για να ρίξει κάτω έναν πιστό. Έναν πιστό που είναι πλήρης πνεύματος. Αυτός είναι ο τίτλος μας, πλήρης πνεύματος. Και θα δούμε, αδελφοί, τις μεθοδίες του και την σειρά των όσων πράττει θέλοντας να παρασύρει έναν άνθρωπο μακριά από την οδό του Κυρίου. Αλλά καθώς ο πιστός είναι πλήρης πνεύματος, είναι εν Χριστώ Ιησού δυνατός. Αντιστέκεται. Ξέρει να πολεμά. Ξέρει, ακόμη και αν πέσει, να σηκώνεται. Ξέρει ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Αμήν, αδελφοί. Και καθώς γνωρίζουμε όλο και περισσότερο δια της χάριτος του Κύριου τις μεθοδίες του διαβόλου, ξέρουμε και να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας το νου του Κυρίου. Είναι σημαντικό αυτό. Να έχουμε τον χρησμένο πνευματικό νου του Κυρίου. Θα ανοίξουμε Α Θεσσαλονικής 5:23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί, προσέξτε τη σειρά, έτσι, γιατί τίποτε στο λόγο δεν είναι συμπτωματικό ή τυχαίο, και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η σειρά λοιπόν είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Αλλά στο σώμα μπορούμε να βάλουμε και την διάνοια. Γιατί το σώμα έχει άμεση ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν έχουμε ένα σωματικό πρόβλημα, το πρώτο στοιχείο που λειτουργεί στην ανθρώπινη μας ύπαρξη είναι το μυαλό και μετά τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος θα σκεφτεί για το πρόβλημα και αμέσως θα ανοίξει ψυχή και θα βγουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Άρα, πνεύμα, ψυχή, σώμα, παρένθεση, διάνοια, κλείνουμε την παρένθεση, γιατί αυτή η σειρά είναι πολύ σημαντική για τον σημερινό λόγο του Κυρίου. Και θα δούμε την δικιά μας συμπεριφορά στα πνευματικά δρόμενα, το πώς ο διάβολος έρχεται για να μας αδειάσει από την παρουσία του Κυρίου και το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε πλήρεις με τον Κύριο. Διαβάζουμε Α Σαμουήλ 17:4. Α Σαμουήλ 17:4. Και εξήλθεν ανή προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Στα αρχαία χρόνια, για να μην γίνει μια ολοκληρωτική αιματοχυσία, τα δύο στρατεύματα πολλές φορές συμφωνούσαν, αντί να πολεμήσουν όλοι οι στρατιώτες και των δύο πλευρών, να κατέβει από την κάθε πλευρά ο καλύτερος στρατιώτης, ο προμαχητής. Θα γίνονταν μια μίνι πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατιωτών και ο νικητής αυτόματα θα έδινε τη νίκη στο στράτευμα που υπηρετούσε. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά των Φιλιστέων κατέβηκε ο Γολιάθ, ένας τρίμετρος γίγαντας. Και η τοποθεσία ήταν πανοραμική. Υπήρχε ένας λόφος από τη μια πλευρά, όπου βρίσκονταν οι Φιλιστρές στρατιώτες. Υπήρχε ένας λόφος ακριβώς απέναντι, όπου υπήρχαν οι Ισραηλίτες στρατιώτες, και στη μέση ήταν μια κοιλάδα που ονομαζόταν Ηλά. Κατέβαινε λοιπόν για 40 μέρες ο Γολιάθ στο μέσο της κοιλάδας, έβλεπε τα στρατεύματα του Ισραήλ, τον βασιλιά Σαούλ, και τους προκαλούσε. Να διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο, 8-11. «Και σταθείς, εβόησε προς τας παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, γιατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχη, δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε εις αυτούς άνδρα και ας καταδεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτό, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, ακούστε αδελφοί, εγώ εξουθένισα τας παρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτην. Ο διάβολος καυχιέται όταν μια εκκλησία πέφτει και ένας πιστός εξουθενώται και πέφτει. Καυχιέται. «Δότε είσαι με άνδρα για να μονομαχήσομεν». Και στο 11. «Ότε άκουσε ο Σαούλ και πάσε ο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα». Ο διάβολος εργάζεται μέσα από τις αισθήσεις μας και κυρίως από την όραση και την ακοή. Έβλεπαν τον τρίμετρο άνδρα οι Ισραηλίτες και ο βασιλιάς Σαούλ και άκουγαν τις απειλές του και η καρδιά τους ήταν πλημμυρισμένη με φόβο. Άκουγαν και έβλεπαν, και αυτό θέλει ο διάβολος, να μας τρομοκρατεί μέσα από τις αισθήσεις μας και ιδιαίτερα από τόσα βλέπουμε και ακούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε τι βλέπουμε και πώς το βλέπουμε. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τι ακούμε και πώς το ακούμε. Αμήν. Θα διαβάσουμε στο κεφάλαιο 32-33. «Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδιά», ακούστε, «η καρδιά», θα μπορούσε να πει ψυχή, θα μπορούσε να πει διάνοια, θα μπορούσε να πει η ψυχή να μην ταπεινώνεται, να μην φοβάται η ψυχή σου, να μην έχεις φοβικά συναισθήματα μέσα στο μυαλό και στην διάνοιά σου, αλλά χρησιμοποιείς τη λέξη καρδιά. «Ας μην ταπεινώνεται λοιπόν η καρδιά για τούτον. Ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δύνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου για να πολεμήσεις μετά αυτού, γιατί είσαι παιδί. Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού». Ο Σαούλ δεν ήταν κανένα παιδάκι, αδελφοί. Ήταν μεγάλος, όριμος άνδρας, ένας ικανότατος πολεμιστής, άξιος χειριστής των όπλων. Απ' την άλλη πλευρά, ένα παιδί 16-17 χρονών, άπειρο στη μάχη, άπειρο στον χειρισμό πολεμικών όπλων, άπειρο στο οτιδήποτε, και βλέπουμε ότι ο όριμος πολεμιστής φοβόταν, ενώ το άπειρο παιδίων δεν φοβόταν. Γιατί? Γιατί ο Σαούλ ήταν άδειος από την παρουσία του Θεού, ενώ ο Δαβίδ ήταν γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Και αυτή είναι η διαφορά ενός ανθρώπου όταν μάχεται τις πνευματικές μάχες, να είναι γεμάτος με τον Κύριο, γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, γεμάτος με το χρίσμα του Θεού, γεμάτος με την δόξα του Κυρίου. Αλλιώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και εύκολα, γιατί μπαίνει μπροστά η σάρκα. Ο Σαούλ λοιπόν, φοβισμένος, όχι μόνο δεν κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης, αλλά δίνει και συμβουλές στο νέο. Δεν κατέβεις, πεδίο είσαι, ο άλλος είναι γίγαντας, θα σε κατασπαράξει. Αλλά ο Δαβίδ, καθώς ήταν πλημμυρισμένος με το Πνεύμα του Θεού, δεν άκουσε τα λόγια του βασιλιά και κατέβηκε στο πεδίο της μάχης. Ξέρω το αποτέλεσμα. Όλοι πιστεύω. Εξφενδώνησε μια πέτρα, βρήκε το κεφάλι του γίγαντα, τον σκότωσε και του έκοψε και το κεφάλι. Πλήρης η νίκη του παιδιού του Θεού, πλήρης η νίκη της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε. Ο Σαούλ πεθαίνει, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, εκπαιδεύεται, κάνει πολλές μάχες, παντρεύεται, κάνει παιδιά, κάνει οικογένεια και φτάνουμε σε μία σημαντική καμπή της ζωής του. Και διαβάζουμε Β' Σαμουήλ 11:1-5. «Εν δε το ακολούθω έτη καθών καιρών εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε στα Ιεροσόλυμα». Βασιλιά, γιατί μένεις στα Ιεροσόλυμα? Γιατί δεν πας να πολεμήσεις? Τώρα οι στρατηγοί είναι στα μετόπισθεν, δίνουν εντολές, πατάνε 10 κουμπιά, φεύγουν οι πύραυλοι και γίνεται ο πόλεμος. Τότε η βασιλής ήταν μπροστά από το υπόλοιπο στράτευμα. Επάνω στο άρμα, με τον οδηγό, με τους δορυφόρους, με τους οπλοφόρους, ήταν μπροστά ο βασιλιάς. Εδώ βλέπουμε ότι ο βασιλιάς είναι στα Ιεροσόλυμα. Πολύ μακριά από τον πόλεμο. Και προς το εσφαίρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνες αυτού, το κρεβάτι του, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Και η γυνή τώρα την όψη σφόδρα, την είδε. Γιατί δεν γύρισε το βλέμμα του αλλού? Είπαμε πριν λίγο ότι ο διάβολος εργάζεται πολύ μέσα από την όραση και την ανθρώπινη ακοή. Έπρεπε να γυρίσει το πρόσωπο του αλλού. Να μην αφήσει τον πειρασμό να εισέλθει στην καρδιά του. Να πέσει στα γόνατα και να ζητήσει χάρη. Και ξέρετε αδελφοί, όλοι αυτοί οι ήρωες είναι η δικιά μας συμπεριφορά, ο δικός μας χαρακτήρας και η δικιά μας προσωπικότητα. Και όταν λέμε γιατί βασιλιά δεν πήγες να πολεμήσεις, αν θέλουμε να το εκφράσουμε σωστά, είναι πιστέ. Γιατί πολλές φορές δεν πολεμάς? Αμήν. Γιατί αυτές οι ιστορίες φανερώνουν τη δικιά μας ζωή, τη δικιά μας εν Χριστώ Ιησού πορεία. Βλέπει λοιπόν την ωραία λουωμένη, πειράζεται, υποκύπτει στον πειρασμό. Γιατί ήταν άδειος από την παρουσία του Κυρίου και κατανικήθηκε εύκολα από τον εχθρό. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της: «Δεν είναι αυτή Βηθσαβεή θυγατήρ του Ηλιάμ, η γυναίκα Ουρίου του Χεταίου?» Μαθαίνεις, βασιλιά, ότι είναι παντρεμένη γυναίκα. Και σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Θήκης, στο γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί, εάν έπρατε μοιχεία. Γιατί ο νόμος δεν εξέρωσε τον βασιλιά από τη μοιχεία. Είτε το έκανες ως βασιλιάς είτε όχι, έπρεπε να λιθοβοληθείς. Το προσπερνάει και αυτό ο βασιλιάς. Και απέστειλε μηνυτάς ο Δαβίδ και έλαβε αυτήν. Και ό,τι ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής και επέστρεψε εις το οίκο αυτής. Και συνέλαβε η γυναίκα. Και αποστήλας απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε: «Έγκυος είμαι». Κοιτάξτε την πνευματική συμπεριφορά των ανθρώπων όταν είναι άδεια από τον Κύριο και όταν είναι γεμάτη με τον Θεό, αδελφοί. Και οι μέρες είναι πονηρές και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, ότι ο διάβολος θα έρθει να πειράξει την Εκκλησία. Λέμε, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, θα πέσει το 1/3 των αστέρων. Και η πρώτη μας σκέψη είναι: εγώ δεν θα είμαι μέσα σε αυτό το 1/3. Με τη λογική αυτή, ποιος θα είναι? Αν όλοι λένε εγώ δεν θα είμαι. Άρα θέλει προσοχή, αδελφοί. Γιατί πολλοί που λένε εγώ δεν θα είμαι, θα είναι. Γιατί δεν πρόσεξαν και δεν ήταν γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Ο Δαβίδ, θυμάστε, στην αρχή της ζωής του, κατά τη μάχη με τον τρίμετρο άνδρα, τον Γολιά, τον Φιλιστέο, θυμάστε που διαβάσαμε και τονίσαμε εμφατικά την φράση «Ας μην ταπεινώνεται η καρδιά σας». Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69:20. Είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ναι μεν, τον ψαλμό το θεόπνευσα, τον απέδωσε ο Δαβίδ, αλλά είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ο νηδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ακούστε, συνέτριψε την καρδιά μου. Και είμαι περίληπος, περιέμεινα δεν συλληπούμενο, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Να διαβάσουμε το παράλληλο εδάφιο κατά Μανθαίων 26:38. Τότε λέγει προς αυτούς, περίληπος είναι η ψυχή μου. Πριν ήταν περίληπος στην καρδιά, τώρα διαβάζουμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος στην ψυχή έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με εμού. Άρα συμπεραίνουμε ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των συναισθημάτων. Γιατί και στις δύο αναφορές διαβάσαμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος, λυπημένος, στεναχωρημένος, είχε θλίψει. Άρα η καρδιά και η ψυχή είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Και αυτό είναι σωστό και λέμε αμήν. Αλλά υπάρχει μια αναφορά που διαφοροποιεί την καρδιά από την ψυχή. Και ενώ ξέρουμε πολύ καλά από τα εδάφια ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων, μέσα στον λόγο ο Κύριος μας το διαφοροποιεί, γιατί η καρδιά είναι κάτι παραπάνω από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και διαβάζουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 12:28-31. Και προσελθόν εις των γραμματέων ώστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, η ρώτηση αυτών ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Η αγαπημένη συνήθεια των νομικών των Φαρισαίων. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Θαρρείς και τις έπραταν. Άρεσαν, τους άρεσε αυτή η συζήτηση. Να μιλάνε τις εντολές, να αναπτύσσουν θεωρίες. Αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρεσε τον Κύριο να ακούσει και τη δικιά του γνώμη. Κύριε, πες μας κι εσύ, ποια είναι κατά τη δικιά σου γνώμη η μεγαλύτερη εντολή. Και απαντά ο Κύριος. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκω Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, είναι εις Κύριος». Προσέξτε. «Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και στο 31, και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά το πλησίον σου ως εαυτόν μεγαλύτερα τούτον, άλλη εντολή δεν είναι. Εδώ ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά από την ψυχή. Άρα η καρδιά είναι κάτι περισσότερο από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και είναι ο τόπος, ο εσωτερικός ανθρώπινος τόπος, που είναι όσο κανένα άλλο στοιχείο κοντύτερα με το πνεύμα μας. Η καρδιά έχει πνεύμα. Η καρδιά έχει πνεύμα. Είναι ο βασής εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί, να ευλογεί, να εκφράζεται και να ταυτίζεται με τον Κύριο. Με το πνεύμα, την καρδιά, κάποιος υποτάσσεται σε κάποιον. Και ο Κύριος θέλει το πνεύμα μας να είναι υποταγμένο σε αυτόν, η καρδιά μας. Παρόμοια και ο διάβολος θέλει την καρδιά του ανθρώπου, το πνεύμα του, να το υποτάξει, ώστε να είναι ο άνθρωπος υποχείριό του, να τον χειραγωγεί και να τον κάνει ό,τι θέλει. Αμήν. Είναι ο έσω άνθρωπος ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση στην σφαίρα του πνεύματος. Γι' αυτό και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο, τι δίνουμε, αδελφοί? Τι δίνουμε? Την καρδιά μας. Δηλαδή, τον έσω άνθρωπο. Αμήν. Η ψυχή είναι τα συναισθήματά μας, το θέλω μας, το ελεύθερο μας θέλω. Και η διάνοια, η καθημερινή εγκεφαλική μας λειτουργία. Ο νους μας, οι σκέψεις μας. Άρα ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα. Και διαβάσαμε πριν λίγο στους Θεσσαλονικείς ότι ο Κύριος θα μας αγιάσει διατηρώντας τον αγιασμό στο πνεύμα, την καρδιά, την ψυχή και το σώμα μας. Κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε υπό μία έννοια και την διάνοιά μας. Και τι γίνεται τώρα στην σφαίρα του πνεύματος? Τι γίνεται στις πνευματικές μάχες που κάνουμε καθημερινά? Πώς εργαζόμαστε εμείς και πώς εργάζεται ο διάβολος εναντίον μας? Να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6:13-17 την πανοπλία. Για τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμείς τα πάντα να σταθείτε. Προσέξτε τι ο Κύριος δίνει πρώτα στον πιστό, τη σειρά. Αμήν. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφήσα στην αλήθεια και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι πνευματικές αρετές και αφορούν το πνεύμα μας. Άρα ο Κύριος δίνει πρώτα το ανθρώπινο πνεύμα, την καρδιά. Αμήν. Έχοντες υποδεδειμένος τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Ο Ευαγγελισμός είναι μια πνευματική λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει με την διάνοια και την ψυχή του ανθρώπου. Γίνεται με το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι μια πνευματική λειτουργία. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέστε πάντα τα βέλη του πονού τα πεπειρωμένα. Η πίστη είναι ψυχική αρετή, διανοτική αρετή ή πνευματική αρετή? Πνευματική αρετή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα τα οποία μας δίνει ο Κύριος αφορούν το πνεύμα μας. Γιατί, αδελφοί? Το πνεύμα μας. Την καρδιά μας. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Να και το μυαλό, η διάνοια είναι επεφυλαγμένη. Αμήν. Και τη μάχηρα του πνεύματος, ήτης είναι ο λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δίνει πνευματικά τον άνθρωπο, ιδιαίτερα στην καρδιά του, στο πνεύμα του. Γιατί εκεί είναι η κοιλάδα του Ηλά. Η μάχη με το διάβολο. Η τελική μάχη. Αλλά ο διάβολος είναι πανούργος. Και όταν ένας πιστός είναι άδειος, είναι πολύ απλό και εύκολο ο διάβολος να καταλάβει την διάνοια, την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του. Θα φέρει αρρώστια. Αμήν. Είναι πολύ εύκολο ο διάβολος, όταν ο άνθρωπος, ο πιστός είναι άδειος, να τον καταλάβει σε κάθε του στοιχείο. Όταν όμως είναι γεμάτος, πλήρης πνεύματος, πώς εργάζεται ο διάβολος? Όταν ο πιστός είναι γεμάτος, πώς εργάζεται με τις μεθοδίες του ο διάβολος, θέλοντας να κατανικήσει το πιστό αυτόν? Οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου μας το μαρτυρούν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζουμε Ματθαίος 4:1 έως 11. Τότε Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον δια να πειραστεί από του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτα 40 ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη η λύθη ούτη. Ο πρώτος πειρασμός ήταν στο σώμα του Κυρίου. Και όπως είπαμε, το σώμα έχει άμεση εξάρτηση και ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν το σώμα κινδυνεύει, όταν το σώμα προσβάλλεται από κάτι, το πρώτο στοιχείο μας που δουλεύει είναι η διάνοια και μετά τα συναισθήματα. Άρα βλέπουμε ότι ο διάβολος πείραξε πρώτα το σώμα κατ' επέκταση το μυαλό του Κυρίου. Αμήν. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον για στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερίον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Διότι είναι γραμμένο ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Ο δεύτερος πειρασμός ήταν στην ψυχή του Κυρίου, στα συναισθήματα. Αμήν. Στο θέλω του Ιησού Χριστού και εν μέρη στη διάνοιά του. Αμήν. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, ισόρος πολύ ψηλών, και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών. Όραση. Του έδειξε τα βασίλεια. Κοιτάξτε πόσο δυνατός πειρασμός είναι όταν ο άνθρωπος βλέπει όχι καλά πράγματα ή τα βλέπει όχι με το νου του Χριστού. Πόσο σημαντική είναι η όρασή μας. Του έδειξε τα βασίλεια της γης. Αμήν. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ο τρίτος πειρασμός ήταν στο πνεύμα του Κυρίου. Γιατί με το πνεύμα προσκυνούμε είτε τον διάβολο είτε τον Θεό. Και όταν το πνεύμα παραδοθεί είτε στον Θεό είτε στον διάβολο, είναι κάτω από την κυριαρχία και την χειραγώγησή του. Βέβαια ο Κύριος δεν μας χειραγωγεί, αλλά ο διάβολος ναι. Ο Κύριος μας αγαπά, μας δίνει ελεύθερο θέλω και εμείς επιλέγουμε τι θα κάνουμε. Αμήν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, με το πνεύμα ο άνθρωπος υποτάσσεται σε κάποιον. Τότε ο Ιησούς λέει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γραμμένο, Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Και στο 11, τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και δου άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν την σειρά. Σώμα, διάνοια, ψυχή, διάνοια, πνεύμα. Όταν ο πιστός είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού, ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Άρα πρέπει πρώτα να αποδομήσει κάποια πράγματα. Αμήν. Να αποδομήσει, να καταστρέψει κάποια δεδομένα στη ζωή και στην καρδιά του πιστού. Πρώτα πρέπει να του διαβάλει το μυαλό. Αν θέλει ο διάβολος να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα, πρέπει πρώτα, όταν είναι γεμάτο με την παρουσία του Κυρίου, αμήν αδελφοί, να το αποδομήσει το νου. Να του διαβάλει το μυαλό. Και οι σκέψεις να μην είναι πια εν Χριστώ Ιησού, αλλά να είναι φοβικές σκέψεις, σαρκικές σκέψεις, ανθρώπινες σκέψεις, μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο άνθρωπος

0: άνθρωπος να είναι ανοιχτός και εύκολα να δώσει τόπο στον διάβολο να εισέλθει στο δεύτερο του στοιχείο, που είναι η ψυχή. Όταν οι σκέψεις μας είναι φοβικές και σαρκικές, ο άνθρωπος τι παθαίνει? Τρομοκρατείται. Φοβάται. Και αρχίζουν τα συναισθήματα και διαβάλλονται. Ο άνθρωπος είναι τρομοκρατημένος. Ζει σε μια απόγνωση. Γιατί κάποιος το έχει διαβάλει τα συναισθήματά του. Και όταν ο διάβολος έχει καταφέρει και πλήξει το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη ψυχή, μετά είναι εύκολο να εισέλθει και στο ανθρώπινο πνεύμα, να κυριαρχήσει τον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Όταν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι πλήρης πνεύματος, όταν είναι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, όπως ο Κύριος στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, ξέρει το πώς πρέπει να αισθάνεται, το τι πρέπει να σκέπτεται και το τι πρέπει να μιλάει. Συναισθήματα άγια, σκέψεις εν Χριστώ Ιησού, λόγια βγαλμένα από το λόγο του Κυρίου. Δεν έπιασε συζήτηση ο Κύριος με τον διάβολο, αδελφοί. Δεν έκανα μια κουβεντούλα. Τρεις πειρασμοί. Τρία βιβλικά εδάφια από το Δευτερονόμιο. Τίποτα παραπάνω. Ο πόλεμός μας δεν είναι ένας πόλεμος σύμφωνα με τα πεδία των μαχών. Πολλές φορές μόνο ένα εδάφιο να φέρει την νίκη. Να διώξει την ακαθαρσία, να διώξει τις σκέψεις, να διώξει τα συναισθήματα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μονάχα όταν το πνεύμα του ανθρώπου είναι γεμάτο με την παρουσία του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος δίνει το πνεύμα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας. Γιατί το πνεύμα, η καρδιά, είναι ο τόπος που θα φέρουν τις εκβάσεις της ζωής μας σύμφωνα με τον παροιμιαστή. Φύλατε με κάθε φύλαξη την καρδιά σου, λέει. Γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Αμήν. Δεν λέει το μυαλό, δεν λέει την ψυχή, λέει την καρδιά. Του τέστην. Το πνεύμα. Ιωήλ 1:7-10. Έθεσε την άμπελό μου εις αφανισμό. Η άμπελος είναι η εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και τα σικάς μου εις τράυσιν. Η σικιά της συμβολίζει τον Ισραήλ, τον φυσικό Ισραήλ. Τον πνευματικό Ισραήλ το συμβολίζει το αμπέλι. Όλος εξελέπισε αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκο δια τον άνδρα της νεότητας αυτής. Η προσφορά και η σπονδία αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Αφαιρέθηκε η σπονδή και η προσφορά. Μια εκκλησία. Ένας πιστός πνευματικά είναι νεκρή. Αμήν. Ρημώθηκε η παιδιάδα, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε το σιτάρι, συμβολικά ο λόγος. Ξηράνθηκε ο νέος ίνος, συμβολικά το χρίσμα, η παρουσία, η ειρήνη, η χαρά του Θεού. Εξέλιπε το έλεον. Δεν υπάρχει το χρίσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου. Αφαιρέθηκαν. Γιατί? Γιατί υπήρχε πνευματική νέκρωση, αδελφοί. Πνευματική νέκρωση, θάνατος. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Να είναι ο πιστός άδειος. Και ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ο Κύριος μας λέει να μελετάμε τις γραφές. Μια μεγάλη αναζωοπήρωση για έναν άνθρωπο είναι όταν ευαγγελίζει. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Σίγουρα οι ευαγγελιστές θα μπορούσαν να μας πούν μια γνώμη αυτό. Ο Ευαγγελισμός είναι μεγάλη μαζοπήρωση. Γεμίζει το πνεύμα του ανθρώπου με την παρουσία του Θεού, με την χαρά του Κυρίου. Ανοίχτε λοιπόν την καρδιά και ομολογήστε τον Κύριο. Αφανίστηκαν, ξηράνθηκαν, εξέλιπαν. Θεέ μου και Κύριέ μου, Θεέ μου και Κύριέ μου. Κολοσσαΐς 3:16-17 εδάφιο. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη? Ο λόγος του Κυρίου ας είναι μέσα σας. Σωστά. Ο λόγος του Κυρίου ας διαβάζετε πολύ από εσάς. Γιατί να χρησιμοποιήσει τη λέξη κατοικεί, που ουσιαστικά δεν ταιριάζει και πολύ, ανθρωπίνως ομιλώ, επιτρέψτε μου, με αυτό το οποίο διαβάζουμε. Αλλά ο λόγος είναι θεόπνευστος. Και για να είναι γραμμένη αυτή η λέξη, κάτι υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Γιατί μπορεί το σαρκικό ανθρώπινο μυαλό να μην κολλάει, αλλά το πνευματικό μυαλό κολλάει και μάλιστα πάρα πολύ. Είναι από την αρχαία λέξη οικαίο. Το οικαίο έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν είναι μόνο παθητικός, αλλά είναι ενεργητικός. Να το ξαναπώ. Το οικαίο, που είναι η αρχαία λέξη του κατοικεί, έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν έχει μια παθητική στάση μονάχα, αλλά περισσότερο έχει μια ενεργητική στάση. Άρα όταν λέμε ότι ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως, αυτό πάει να πει ότι καθώς ο λόγος του Θεού θα είναι μέσα μας, θα ενεργεί, θα δουλεύει, θα εργάζεται, θα λειτουργεί. Αμήν. Με τα πάση σοφία διδάσκοντας και νοθετώντας αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και παν ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι μέσα μας να κατοικεί ο λόγος του Θεού, να υπάρχει, να τον ξέρουμε, να εργάζεται μέσα μας και να το ζούμε. Αμήν. Αυτό θα κρατάει το πνεύμα μας σε μια ετοιμότητα, σε μια εγρήγορση. Θα είμαστε γεμάτοι, ώστε να είναι επιφυλαγμένα παράλληλα τα συναισθήματά μας και το μυαλό μας. Τα συναισθήματα και το μυαλό μας. Η ακοή μας, η όρασή μας. Αμήν. Όλα θα είναι επιφυλαγμένα και τα πάντα θα φιλτράρονται από το νου του Χριστού, ο οποίος έχει μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Α' Θεσσαλονικής 5:16-24. Και θα κλείσουμε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται. Το πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείας μη εξουθενείται. Πάντα δοκιμάζεται. Το καλό κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Είναι το εδάφιο που διαβάσαμε στην αρχή. Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί. Να διατηρηθεί. Να συνεχίσει δηλαδή. Αμήν. Ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στο 24. Πιστός είναι εκείνος ώστις αξισκαλεί, ώστις και θέλει εκ εκτελέσει. Και θέλει, εκτελέσει. Γιατί λέει ο λόγος, τα όπλα μας δεν είναι ανθρώπινα, είναι πνευματικά, σύν τον Θεό, ώστε να καταστρέφουμε οποιοδήποτε υπερήφανο ύψωμα, ώστε η διάνοια μας να είναι ποταγμένη στο λόγο, στην καρδιά και στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος Βασιλειών Δ, κεφάλαιον ΚΑ. 12 ετών ηλικίας είτε ο Μανασής ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού είτε Ευσιβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε. Και ανοίγειδε θυσιαστήρια εις τον Βάλ και έκαμεν άλσος καθώς έκαμεν Αχάβ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και προσεκίνησε πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπεν «Εν Ιερουσαλήμ θέλω θέση το όνομά μου». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν τη στρατιάν του ουρανού, εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και διεβίβασε τον ιόν αυτού δια του πυρός, και προεμάντευε καιρούς, και έκαμνε ιονισμούς, και εσύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολλά πονηρά ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε το γλυπτόν του άλσους, το οποίον έκαμεν εν το οίκο περί του οποίου ο Κύριος είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου εις τον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από τη γη, την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Εάν μόνο προσέξωση, να κάμνωση, κατά πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς και κατά πάντα των νόμων των οποίων ο δούλος μου Μωυσής προσέταξεν εις αυτούς. Πλην δεν υπήκουσα. Και επλάνησεν αυτούς ο Μανασής, ώστε να πράτωσει πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία ο Κύριος υφάνισε απέμπροσθεν των ιών του Ισραήλ. Και ελάλησεν Κύριος διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών, λέγον, «Επειδή Μανασής, ο βασιλεύς του Ιούδα, έπραξε τα βδελίγματα ταύτα, πονηρότερα υπερπάντα όσα έπραξαν οι Αμοραίοι προ αυτού, και έκαμεν έτη τον Ιούδα να αμαρτήσει δια των ειδώλων αυτού, δια ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ επιφέρω κακόν επί την Ιερουσαλήμ και επί τον Ιούδα, ώστε παντός ακούοντος περί αυτού, θέλω συνεχίσει αμφότερα τα ότα αυτού. Και θέλω εκτείνει επί την Ιερουσαλήμ το σχοινίον της Σαμαρίας και την στάθμην του οίκου του Αχάβ. Και θέλω σπογγίσει την Ιερουσαλήμ καθώς σπογγίζει της Τριβλίων και σπογγίσας στρέφει άνω κάτω. Και θέλω εγκαταλείψει το υπόλοιπον της κληρονομίας μου και παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών. Και θέλω συνείστε εις διαρπαγήν και λαιλασίαν εις πάντα στους εχθρούς αυτών. Διότι έπραξαν πονηρά ενώπιον μου και με παρόργησαν αφής ημέρας οι πατέρες αυτών εξήλθον εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Και αίμα έτη αθών έχεις εν ο Μανασής πολύ σφόδρα, έως σου ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκρου έως άκρου. Εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκανε

και βασίλευσε 2 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Μεσουλεμέθ, θυγάτηρ του Αρούς από Ιωτεβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς έπραξε Μανασής ο πατήρ αυτού. Και περιεπάτησε εις πάσα στα σοδούς, εις τας οποίας περιεπάτησε ο πατήρ αυτού. Και ελάτρευσε τα είδωλα, τα οποία ελάτρευσε ο πατήρ αυτού, και προσεκίνησεν αυτά. Και εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των πατέρων αυτού, και δεν περιεπάτησε εις την οδόν του Κυρίου. Και συνόμωσαν οι δούλοι του Αμών εναντίον αυτού, και θανάτωσαν τον βασιλέα εν το οίκο αυτού. Ο δε λαός της γης εθανάτωσε πάντα στους συνομώτας κατά του βασιλέως Αμών. Και έκαμεν ο λαός της γης Ιωσίαν τον ιόν αυτού βασιλέα ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Αμών όσας έπραξε. Δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού εν το κήπο Ουζά. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσίας, ο γιος αυτού. Βασιλέων Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον ΚΒ. 8 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωσίας ότε βασίλευσε και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 30 και 1. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιεδιδά, θυγάτηρ του Αδαΐου από Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εις πάσα στα σοδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 18ο έτη του βασιλέως Ιωσία εξαπέστειλεν ο βασιλεύς τον Σαφάν, γιον του Αζαλίου, γιου του Μεσουλάμ, τον γραμματέα εις τον οίκον του Κυρίου λέγον. Ανάβα προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγαν και είπε να απαριθμίσει το αργύριον το Ισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου, το οποίον οι φυλάτοντες την θύραν εσύναξαν παρά του λαού. Κι ας παραδώσωσιν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου. Είδε, ας δώσωσιν αυτό εις τους εργαζομένους, τα έργα τα εν το οίκο του Κυρίου, δια να επισκευάσωσι τα χαλάσματα του οίκου εις τους ξυλουργούς και οικοδόμους και τυχοποιούς, και δια να αγοράσωσι ξύλα και λίθους λατομητούς, δια να επισκευάσωσι τον οίκον. Πλην δεν εγίνετο μετ' αυτόν ουδής λογαριασμός περί του διδομένου εις τα σχήρας αυτών αργυρίου, διότι εργάζοντο εν πίστη. Είπε δε Χελκίας ο ιερεύς ο Μέγας προς Σαφάν τον γραμματέα. Έβρικα το βιβλίο του νόμου εν το οίκο του Κυρίου. Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σαφάν και ανέγνωσεν αυτό. Και ήλθεν Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα και ανέφερε λόγον προς τον βασιλέα και είπεν: «Οι δούλοι σου εσύναξαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο και παρέδωκαν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εις τον οίκον του Κυρίου». Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα λέγον: «Χελκίας ο ιερεύς έδωκεν εις εμέ βιβλίον». Και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του βιβλίου του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αχβόρ τον ιόν του Μιχαΐου και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον: «Υπάγεται, ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί του λαού και περί παντός του Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου τούτου το οποίον ευρέθη. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου η εξαυθύσα εναντίον ημών, επειδή οι πατέρες ημών δεν υπήκουσαν εις τους λόγους του βιβλίου τούτου, ώστε να πράττωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα περί ημών». Τότε Χελκίας ο ιερεύς και Αχικάμ και Αχβόρ και Σαφάν και Ασαΐας υπήγαν εις την Όλδαν την προφήτην, την γυναίκα του Σαλούμ ιού του Τικβά, ιού του Αράς, του Ιματιοφύλακος. Κατόκει δε αυτοί εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ. Και ομίλησαν μετ' αυτής. Και είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Είπατε προς τον άνθρωπον ώστις σας απέστειλε προς εμέ. Ούτω λέγει Κύριος.
Ιδού εγώ

0: φέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού, πάντα στους λόγους του βιβλίου το οποίον ο βασιλεύς του Ιούδα ανέβασε. Διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωση δια πάντων των έργων των χειρών αυτών. Δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστεί. Προς τον βασιλέα όμως του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους οίκουσας. Επειδή η καρδία σου υπαλήθη και εταπεινώθης ενώπιον του Κυρίου, ότε οίκουσας όσα ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουσι κατασταθεί ερήμωσις και κατάρα, και διέσχισα στα ημάτια σου και έκλαψα ενώπιόν μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού λοιπόν εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρα σου και θέλεις συναχθεί εις τον τάφο σου εν ειρήνη. Και δεν θέλουν οι δύο οι οφθαλμοί σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων. Και έφεραν απόκριση προς τον βασιλιά.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΣ. Εν τη αρχή της βασιλείας του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, έγινε ο λόγος ούτως παρακυρίου λέγον, ούτω λέγει Κύριος. Στήθη εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου και λάλησον προς πάσα στας πόλεις του Ιούδα τας ερχομένας για να προσκυνήσωσιν εν το οίκο του Κυρίου, πάντα στους λόγους τους οποίους προσέταξα εισέ να λαλήσεις προς αυτούς. Μη αφαιρέσεις λόγον, ίσως θέλουσιν ακούσει, και επιστρέψει έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και μετανοήσω περί του κακού το οποίον βουλεύομαι να κάμω εις αυτούς δια την κακίαν των έργων αυτών. Και θέλεις υπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Εάν δεν μου ακούσετε, ώστε να περιπατείτε εν τον νόμο μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθέν σας, να υπακούετε εις τους λόγους των δούλων μου των προφητών, τους οποίους απέστειλα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, πλην σεις δεν οικούσατε, τότε θέλω καταστήσει τον οίκον τούτον ως την Σιλό και την πόλην ταύτην θέλω καταστήσει κατάραν εις πάντα τα έθνη της γης. Και οίκουσαν οι ιερείς και οι προφήτε και πάσο λαός τον Ιερεμίαν λαλούντα τους λόγους τούτους εν το οίκο του Κυρίου. Και αφού ο Ιερεμίας έπαυσε λαλών πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος να λαλήσει προς πάντα των λαών, οι ιερείς και οι προφήτε και πάσο λαός συνέλαβον αυτόν λέγοντες «Θέλεις εξάπαντος θανατωθεί». «Διατί προεφύτευσας εν ονόματι Κυρίου λέγον «Ο οίκος ούτως θέλει είστε ως η Σιλό και η πόλης αυτή θέλει ερημωθεί, ώστε να μην είναι ο κατοικών» και πάσο λαός συνήχθη κατά του Ιερεμίου εν το οίκο του Κυρίου. Και ακούσαντες οι άρχοντες του Ιούδα τα πράγματα ταύτα, ανέβησαν εκ του οίκου του βασιλέως εις τον οίκον του Κυρίου και κάθισαν εν τη εισόδο της νέας πύλης του Κυρίου. Τότε οι ιερείς και οι προφήτε ελάλησαν προς τους άρχοντας και προς πάντα των λαών, λέγοντες «Κρίσης θανάτου πρέπει εις τον άνθρωπον τούτον, διότι προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης, ως οικούσατε με τα ότα σας». Και ελάλησεν ο Ιερεμίας προς πάντα στους άρχοντας και προς πάντα των λαών, λέγον «Ο Κύριος με απέστειλε, δια να προφητεύσω κατά του οίκου τούτου και κατά της πόλεως ταύτης, πάντα στους λόγους τους οποίους οικούσατε. Δια τούτο, τώρα διορθώσατε τα σοδούς ημών και τα σπράξεις ημών και υπακούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών. Και ο Κύριος θέλει μετανοήσει περί του κακού το οποίον ελάλησε καθημών. Εγώ δε, ιδού, είμαι εν τες χερσήν ημών. Κάμετε εις εμέ, όπως είναι καλόν και όπως αρεστόν εις τους οφθαλμούς ημών, πλην εξεύρετε με τα βεβαιότητος, ότι εάν με θανατώσετε, αίμα αθώων θέλετε βεβαίως φέρει εφ' ημάς, και επί την πόλην ταύτην και επί τους κατοίκους αυτής. Διότι τη αληθεία ο Κύριος με απέστειλε προς ημάς, δια να λαλήσω εις τα ότα ημών πάντα στους λόγους τούτους. Τότε οι άρχοντες και άπασο λαός και προς τους προφήτας, δεν υπάρχει κρίσης θανάτου εις τον άνθρωπον τούτον, διότι εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών ελάλησε προς ημάς. Τότε εσηκώθησαν τινές εκ των πρεσβυτέρων του τόπου και ελάλησαν προς άπασαν την συναγωγήν του λαού λέγοντες «Ο Μιχαίας ο Μοραστήτης, προεφύτευεν εν τες ημέρες Εζεκίου βασιλέως του Ιούδα και ελάλησε προς πάνταν των λαών του Ιούδα λέγον «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, η Σιών θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού. Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλεύς του Ιούδα και πας ο Ιούδας εθανάτωσαν αυτόν? Δεν εφοβήθη τον Κύριον και παρεκάλεσε το πρόσωπον του Κυρίου και ο Κύριος μετενόησε περί του κακού το οποίον ελάλησε κατά αυτόν. Ημείς λοιπόν ηθέλομεν προξενήσει μέγα κακόν κατά των ψυχών ημών. Και προσέτη υπήρξαν άνθρωπος προφητεύων εν ονόματι Κυρίου Ουρίας, ο υιός του Σεμαΐου από Κυριάθ Ιαρίμ και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμίου. Και ό,τι ήκουσε ο βασιλεύς Ιωακήμ και πάντες οι δυνατοί αυτού και πάντες οι άρχοντες τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς εζήτη να θανατώσει αυτόν. Ακούσας δε ο Ουρίας, εφοβήθη και έφυγε και υπήγαινε στην Αίγυπτον. Και απέστειλεν Ιωακήμ ο βασιλεύς άνδρας εις την Αίγυπτον, τον Ελναθάν ιών του Αχβόρ και άνδρας μεταυτού εις την Αίγυπτον. Και εξήγαγον τον Ουρίαν εκ της Αιγύπτου, και έφεραν αυτόν προς τον βασιλεία Ιωακήμ και επάταξεν αυτόν εν μαχαίρα και έριψε το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου. Πλην ηχήρ του Αχικάμ ιού του Σαφάν ήτο μετά του Ιερεμία για να μην παραδώσω συν αυτόν εις την χείρα του λαού ώστε να θανατώσω συν αυτόν.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΖ.
1: Εν τη αρχή της βασιλείας του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα έγινε ο λόγος ούτως προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον «Ούτω λέγει Κύριος προς εμέ, κάμε εις αυτόν δεσμά και ζυγούς και επίθες αυτά επί των τράχυλών σου και πέμψον αυτά προς τον βασιλέα του Εδόμ και προς τον βασιλέα του Μωάβ και προς τον βασιλέα των Ιών Αμών και προς τον βασιλέα της Τύρου και προς τον βασιλέαν της Ιδόνος διαχειρός των μηνυτών των ερχομένων εις την Ιερουσαλήμ προς Σεδεκίαν, βασιλέα του Ιούδα. Και πρόσταξον αυτούς να ύπωση προς τους κυρίους αυτών. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ούτω θέλετε υπή προς τους κυρίους ημών. Εγώ έκαμον την γην, τον άνθρωπον και τα ζώα, τα επιπροσώπου της γης, δια της δυνάμεώς μου της μεγάλης και δια του βραχίονός μου του εξυπλωμένου. Και έδωκα αυτήν ισόντι να ευδόκησα. Και τώρα εγώ έδωκα πάντα στούτους τους τόπους, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, του δούλου μου. Και αυτά τα θηρία του αγρού έδωκα εις αυτόν, για να υπηρετώσει αυτόν. Και πάντα τα έθνη θέλουσι δουλεύσει εις αυτόν, και εις τον ιόν αυτού, και εις τον ιόν του ιού αυτού, εωσού έλθει ο καιρός της γης και αυτού. Και έθνη πολλά και βασιλείς μεγάλη θέλουσι καταδουλώσει αυτόν. Και το έθνος και το βασίλειον, το οποίον δεν θέλει δουλεύσει εις αυτόν, τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα της Βαβυλώνος, και το οποίον δεν θέλει βάλει τον τράχυλον αυτού υπό τον ζυγόν του βασιλέως της Βαβυλώνος, το έθνος εκείνο θέλω τιμωρήσει, λέγει Κύριος, εν μαχαίρα και εν πίνη και εν λοιμό, έως σου εξολοθρεύσω αυτό διαχειρός εκείνου. Και εσείς μη ακούετε τους προφήτας σας, μήτε τους μάντι σας, μήτε τους ενυπνιαστάς σας, μήτε τους ιονοσκόπους σας, μήτε τους μάγους σας, ή την εσλαλούσι προς εσάς λέγοντες «Δεν θέλετε δουλεύσει εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος». Διότι αυτοί προφητεύουσι ψεύδος προς εσάς, δια να σας απομακρύνωσιν από τη γη σας, και δια να σας διώξω και να απολεστείτε. Το δε έθνος το οποίον υποβάλλει τον τράχυλον αυτού υπό των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος και δουλεύσει εις αυτόν, εκείνο θέλω αφήσει να μένει ακόμα εν τη γη αυτού, λέγει Κύριος, και θέλει εργάζεστε αυτήν και κατοικεί εν αυτή. Ελάλησα και προς τον Σεδεκίαν βασιλέα του Ιούδα, κατά πάντα στους λόγους τούτους, λέγον «Φέρετε τους τραχύλους σας υπό των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος και δουλεύσατε εις αυτόν και εις τον λαόν αυτού και θέλετε ζήσει. Γιατί θέλετε να αποθάνετε, σύ και ο λαός σου εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, καθώς ο Κύριος ελάλησε κατά του έθνους το οποίον δεν δουλεύσει εις τον βασιλεία της Βαβυλώνος, δια τούτο μη ακούετε τους λόγους των προφητών ή την εσλαλούσι προς εσάς λέγοντες δεν θέλετε δουλεύσει εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος, διότι αυτοί προφητεύουσιν εις εσάς ψεύδος. Διότι εγώ δεν απέστειλα αυτούς, λέγει Κύριος, και αυτοί προφητεύουσι ψευδός εν το ονόματί μου, για να σας διώξω και να απολεσθείτε εσείς και οι προφήτε οι προφητεύοντες προς εσάς. Ελάλησα και προς τους ιερείς και προς πάντα τούτων των λαών λέγον, ούτω λέγει Κύριος. Μη ακούετε τους λόγους των προφητών σας ή την εσπροφητεύουσι προς εσάς λέγοντες, ιδού τα σκεύη του οίκου του Κυρίου θέλουσιν επανακομιστεί εντός ολίγου από της Βαβυλώνος, διότι αυτοί προφητεύουσι ψεύδος προς εσάς. Μη ακούετε αυτούς. Δουλεύσατε εις τον βασιλεία της Βαβυλώνος και θέλετε ζήσει. Διατί η πόλης αυτή να ερημωθεί? Εάν δε αυτοί είναι προφήτε και εάν ο λόγος του Κυρίου είναι μετ' αυτόν, ας οικετεύσωσι τώρα τον Κύριον των δυνάμεων, ώστε τα σκεύη τα εναπολυφθέντε εν το οίκο του Κυρίου και εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ, να μη υπάγωσιν εις την Βαβυλώνα. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων περί των στήλων και περί της θαλάσσης και περί των βάσεων και περί του υπόλοιπου των σκευών των εναπολυφθέντων εν τη πόλη ταύτη, τα οποία Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος δεν έλαβεν, ότε έφερεν εχμάλωτον τον Ιεχονίαν, ιόν του Ιωακήμ βασιλέως του Ιούδα, από Ιερουσαλήμ εις Βαβυλώνα και πάντα στους άρχοντας του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ περί των σκευών των εναπολυφθέντων εν το οίκο του Κυρίου και το οίκο του βασιλέως του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ, αυτά θέλουσι μετακομιστεί εις την Βαβυλώνα και θέλουσιν είστε εκεί έως της ημέρας καθήν θέλω επισκεφθεί αυτά, λέγει Κύριος. Τότε θέλω επαναφέρει αυτά και αποκαταστήσει αυτά εις τον τόπον τούτον.
2: Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 9. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιον το Κοσμικόν. Διότι κατεσκευάστη η σκηνή η πρώτη, εις την οποίαν ήτο και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα, ήτο σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων, έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης πανταχώθεν περί και καλυμμένην με χρυσίον, ενή το στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα και επλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής εις αν χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα το ηλαστήριον, περί των οποίων δεν είναι τώρα χρία να λέγομεν κατά μέρος. Όντων δε τούτων ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτην σκηνήν εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς, εκτελούνται στας λατρείας. Εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος, το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τούτο εδηλοποιεί το πνεύμα το Άγιον, ότι δεν ήτο πεφανερωμένη ή στα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ήστα το έτη. Ήτης ήτο ο τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθόν προσεφέροντο δώρα και θυσίε, έτινες δεν ειδύναντο να κάμωσι τέλειον κατά την συνείδηση των λατρεύοντα, επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνον εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις σαρκικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Ελθόν δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποιή του, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξ στα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν. Διότι εάν το αίμα των ταύρων και τράγων και εις ποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους, αγιάζει προς την καθαρότητα της αρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως της δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησήν σας από νεκρών έργων εις τον αλατρεύετε τον ζώντα Θεόν, και δια τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής. Ίνα δια του θανάτου ως της έγινε προς απολύτρωσιν τον επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων, λάβος είναι και κλειμένη την επαγγελίαν της αιωνίου κληρονομίας. Διότι όπου είναι διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ως της έκαμε την διαθήκη. Διότι η διαθήκη επί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενόσο ζει ο διαθέτης. Όθεν, ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγγενιασμένη χωρίς αίματος, διότι αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως προς πάντα των λαών, λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων, με είδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσοπων, εράντισε και αυτό το βιβλίον κατά πάντα των λαών, λέγον «Τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποίαν διέταξεν εις εσάς ο Θεός». Και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας, με το αίμα ομοίως εράντισε. Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά των νόμων, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Ανάγκη λοιπόν ήτο οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται δια τούτων, αυτά όμως τα επουράνια με θυσίας ανωτέρας παρά ταύτας. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν ισχυροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά σε αυτών των ουρανών, για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών, ουδέ για να προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τα άγια κατενή αυτών με ξένον αίμα, διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου, τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη, για να αθετήσει την αμαρτίαν δια της θυσίας εαυτού. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς για να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Αλληλούια Κύριε μας. Είναι όμορφη η λατρεία που ψάλαμε δια του Πνεύματος, γιατί ο Κύριος μας χορηγεί το Πνεύμα του το Άγιο. Θέλει να ζούμε μέσα σε αυτό. Θυμάστε όταν ήταν ο Απόστολος Παύλος και μίλησε εκεί στην Κόρυθο και λέει «Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε». Σκεφτείτε το Θεό σαν την από μια θάλασσα και είμαστε μέσα, προς τα ψάρια μέσα. Που ο Θεός είναι παντού. Δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν. Και είναι με το Πνεύμα του παντού ο Κύριος μας. Όμως ο Θεός θέλει να μας δώσει το Πνεύμα του να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Είμαστε μέσα στον Κύριο και μου κάνει εντύπωση όλος ο κόσμος θέλει να ζει εδώ στη γη. Και αμαρτωλοί και μη αμαρτωλοί και άγιοι θέλουν να ζουν γιατί είναι ο Θεός εδώ. Όταν πάρεις μια χούφτα χώμα και το βγάλεις και το μυριστείς και λες ευχαριστώ Κύριε. Βλέπεις τα λουλούδια, βλέπεις τα αστέρια, να πιεις ένα κρύο δροσερό νερό όταν είσαι κουρασμένος, διψασμένος ή να φας ένα καλό πιάτο φαγητό και λες ευχαριστώ, δεν θες να τα στερηθείς αυτά. Και μπορεί να είναι και ένας παππούς που να έχει τα προβλήματα υγείας του, αλλά θέλει να ζήσει κι άλλο. Έχει χαρέσει η ζωή, να δει τα εγγονάκια του, να τα φιλήσει, να παντρέψει τα παιδιά του, να χαρεί, να πιει ένα ποτήρι κρασάκι. Είναι αυτά που ο Θεός έβαλε, έδωσε μέσα στον κόσμο. Όμως θέλει ο Κύριος να βάλει το Πνεύμα του το Άγιο μέσα μας, εκτός που είναι παντού. Δηλαδή να απλώσει μέσα μας, να μας αγγίζει και να τον αγγίζουμε. Να έχουμε κοινωνία μαζί του και αυτός μαζί μας. Για να γίνει αυτό όμως, Ρωμαίους 11:6, όλα αυτά αδερφοί για να λάβουμε από τον Κύριο γίνεται με πίστη. Λέει, γιατί πολλοί λένε θα δουλέψω για τον Κύριο, θα κάνω πράγματα τον Κύριο, να δει τη ζωή μου, που ακούγεται λογικό, ότι θες να κάνεις πράγματα, καλά έργα, για να σε δει ο Θεός και να σου προσφέρει περισσότερα. Αν όμως λέει κατά χάρη, δεν είναι πλέον από έργα, επειδή η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Όταν κάποιος δουλέψει και λέει αφεντικό, θέλω το μισό μου, δούλεψα. Ορίστε, πάρε τόσα, μου το χρωστάς. Αν όμως είναι χάρη και σου δίνει τα χρήματα, ας πούμε ότι είναι χρήματα, χάρη, είναι χάρη, δεν μπορεί να πεις τα θέλω, σαν μισθός. Γιατί η χάρη δεν είναι πλέον χάρη. Η δε χάριτη ουκέτη εξέργων. Επί η χάρις ουκέτη γίνεται χάρις. Δηλαδή σε αυτό το απόσπασμα, όπως και σε άλλες που θα δούμε με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αντιπαραβάλλει τις εκφράσεις χάρη και έργα. Μιλάμε για καλά έργα, θεάρεστα. Αλλά με τη χάρη ο Απόστολος Παύλος την ελεύθερη άξια ευλογία του Θεού, πώς την εννοεί, ότι δίνεται ακόμη και στους ανάξιους, ακόμη και σε αυτούς που δεν τους αξίζει, ο Θεός το δίνει, γιατί ακριβώς είναι χάρη. Με τα έργα εννοεί οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με τη δική του ικανότητα για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Να τον φέρει κοντά του, να δείξει μπορώ να περπατήσω τόσα χιλιόμετρα για σένα Θεέ, να ανέβω αυτόν τον βουνό και να το κατέβω. Μπορώ, θα κουραστώ, θα υδρώσω, αλλά θα το κάνω για σένα. Είναι έργο. Και ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι αυτοί οι δύο τρόποι λήψης από το Θεό, χάρη, έργα, κοντράρονται, δεν μπορούν να συνδυαστούν. Ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό με χάρη, δεν είναι από τα καλά του έργα. Και ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό με έργα, δεν είναι από χάρη. Όπου ενεργεί η χάρη, τα έργα είναι μάταια. Όπου ενεργούν τα έργα, η χάρη είναι μάταιη. Αυτό ο άνθρωπος είναι δύσκολο να το δεχθεί μέσα του. Μα να μην κάνω αφού μπορώ να κάνω για να πείσω το Θεό. Ο Θεός σου λέει, είναι τόσο πολύτιμα αυτό που έχω να σου δώσω, που δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε με τα έργα σου 1000 χρόνια να δουλεύεις. Κατά αιώνιν 1:17, αυτό οδηγεί στην περαιτέρω αντίθεση μεταξύ χάρης και νόμου. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρης και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή, οι άνθρωποι έπρεπε να κερδίσουν την ευλογία του Θεού με αυτά που έκανα για τον εαυτό τους. Μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις, αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου, τηρά το Σάββατο, κάντε αυτά, κάντε όλα και θα έχεις την ευλογία μου, λέει ο Κύριος. Μέσω του Ιησού Χριστού τώρα η άξια ευλογία και η εύνοια του Θεού προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους με βάση αυτά που ο Χριστός έχει κάνει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Κύριος περπάτησε, έκανε ό,τι έκανε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πλήρωσε τα λύτρα στη θέση μας. Όλα όσα λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο από το Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι με χάρη. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε αυτή τη χάρη δεν είναι με έργα, αλλά με πίστη. Δέχεσαι αυτό που λέει ο Κύριος, αυτό που γράφει, αυτό που έκανε ο Κύριος, η θυσία του και λες Κύριε το δέχομαι, με πίστη. Εφεσίους 2:8. Τι γαρ χάριτι έστε σε σωσμένοι δια πίστεως, και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ουκ εξ έργων, ή να μην τις καυχήσετε. Δηλαδή η βασική αρχή που έδωσε ο Παύλος σε αυτό το απόσπασμα μπορεί να το δούμε σε τρεις φράσεις. Χάρη, πίστης, δώρο. Όχι εξ έργων. Με τη χάρη, διαπίστεως. Μα να μην κάνω κάτι κι εγώ, όχι λέει ο Κύριος. Ό,τι κάνεις θα μου το χαλάσεις. Εφαρμόζει τη λήψη κάθε προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Να δούμε και ένα στους Γαλάτας 3:13. Γιατί ο Παύλος εφαρμόζει την αρχή πώς να λάβεις το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου. Λέει «Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα». Ότι γέγραπτε «Επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου». Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο και κρεμάστηκε από το ξύλο, έγινε κατάρα για μας. Πήρε αυτός την κατάρα μας, τα αγκάθια, που πες τον Αδάμ αγκάθας και τριβόλουσα βλαστάνει γη, αυτό το πήρε πάνω του για να μας ελευθερώσει εμάς. Και ο Απόστολος Παύλος αναδεικνύει αυτά τα γεγονότα. Λέει ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου που διατίθεται στον άνθρωπο μέσω του λυτρωτικού έργου που ο Κύριος Ιησούς έκανε πάνω στο Σταυρό είναι ένα μέρος της συνολικής προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Πάντα διαμέσου του Ιησού Χριστού της θυσίας. Και αυτόν τον δώρο, όπως και κάθε άλλη προμήθεια της χάρης του Θεού, δεν γίνεται από τα καλά μας έργα, αλλά το λαμβάνουμε μέσω πίστης. Αυτό είναι το ερώτημα, Γαλάτας 3:2, για το πώς λαμβάνεται το δώρο του Πνεύματος του Αγίου, προφανώς είχε εγερθεί στην Εκκλησία των Γαλατών, εκεί που γράφει την επιστολή ο Παύλος προς Γαλάτας, και κάνει αρκετές αναφορές ο Απόστολος Παύλος εκεί. Λέει, τούτο μόνο θέλω μαθήν αφημών. Εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξ ακοή πίστεως. Τους θυμίζει πως ήτανε γιατί είχαν επιστρέψει πίσω. Στο 5. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν ημίν εξ έργων νόμου ή εξ ακοής πίστεως. Και λίγο πιο κάτω στο 14. Ίνα εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού. Ίνα την επαγγελία του πνεύματος λάβουμεν διά της πίστεως. Δηλαδή, σε αυτά τα λίγα εδάφια, τρεις φορές ο Παύλος τονίζει ότι η λήψη του πνεύματος γίνεται με πίστη. Όχι επειδή είμαι πολύ καλός, όχι επειδή λιώνουν τα γόνατα μου στην προσευχή, όχι επειδή νίστεψα 7 μέρες και έφαγα λίγο και ξανά νίστεψα κλπ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η απαραίτητη προετοιμασία για τους πιστούς να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο είναι να γνωρίσουν τον Λόγο, να διδαχτούν τις γραφές σχετικά με τη φύση της πρόνοιας του Θεού για αυτούς και πώς μπορούν να διεκδικήσουν αυτήν την πρόνοια μέσω της πίστης στο λυτρωτικό έργο του Χριστού στο Σταυρό. Δηλαδή διδάσκεις τη ψυχή και της λες αυτό και αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πίστεψέ το, δέξου το και θα λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. να ξέρεις, να γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται. Αν δοθεί αυτό το είδος βιβλικής διδασκαλίας και ληφθεί πρώτα με πίστη από αυτούς που εξητούν, αναζητούν το Πνεύμα, το Άγιο, δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μεγάλη προσπάθεια για παραλαβή του δώρου. Γιατί υπάρχουν πιστοί αδελφοί που για χρόνια λέει προσεύχομαι, προσεύχομαι και εγώ δεν λαμβάνω το Πνεύμα Άγιο, εγώ δεν μιλώ γλώσσες. Οι άλλοι το έχουν, εγώ δεν το έχω. Η επιστολή του Παύλου προς Γαλάτας υπονοεί ότι οι χριστιανοί εκεί είχαν αρχικά λάβει με πίστη το μήνυμα του Ευαγγελίου και το δώρο του Πνεύματος του Αγίου και έτσι είχαν εισέλθει σε αυτήν την πληρότητα της πρόνοιας του Θεού για αυτούς. Αλλά ήρθαν μετά άλλοι διδάσκαλοι και είπαν ναι, εντάξει ο Χριστός, εντάξει η θυσία, αλλά ο νόμος να κάνουμε και τη Χριστό, εντάξει τη θυσία του, αλλά να κάνουμε και τα έργα. Να κάνουμε και περιτομή τα παιδιά μας. Γιατί, αφού ο Θεός έδωσε τον νόμο. Θα τα βάλουμε μαζί να είμαστε τέλειοι. Και είχαν εμπλακεί σε ένα νομικό σύστημα που είχε επικαλυφθεί πάνω από το Ευαγγέλιο, πάνω από τα καλά νέα. Και είχαν αρχίσει να χάνουν την αρχική τους εικόνα με την παραλαβή του δώρου του Θεού διαπίστεως, με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί έλεγαν ότι πρέπει να κάνω και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Και ο Θεός θέλει να μου το δώσει, να μου το δώσει. Και άρχισαν και έχαναν από αυτό που είχαν. Και άμα διαβάσετε την επιστολή προς Γαλάτας, ο Παύλος είναι θυμωμένος που τη γράφει, δηλαδή οργισμένος. Λέει να κάνουμε περιτομή τα παιδιά, λέει να τα κόψουν εντελώς τα όργανα τους αυτοί που θέλουν να λέει να κάνετε περιτομή. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός να θυσιαστεί για να πάμε πίσω στον νόμο. Ένας κύριος σκοπός της επιστολής του Παύλου είναι να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους αυτούς και να τους καλέσει να έρθουν πίσω στην απλότητα της πίστης τους, στην αρχή. Όπως ήταν όμορφα ωραία και ο Κύριος ενεργούσε με τη χάρη. Που ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί τη χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να πληρώσει για να πάρει. Γιατί έτσι είναι στο φυσικό κόσμο. Ομάδες χριστιανών σε διάφορα μέρη σήμερα απειλούνται από το ίδιο είδος σφάλματος για το οποίο ο Παύλος προειδοποίησε τους Γαλάτες τότε. Δηλαδή σε πολλά μέρη υπάρχει τάση να επιβάλλεται ένα είδος τεχνικής, ένα σύστημα για όσους αναζητούν το δώρο του Θεού. Θα σε βάλουν εκεί στη μέση για να αρχίσουν από πάνω σου φωνάζουν, σου πει ανοίξε το στόμα σου, μίλα, μίλα, μίλα, λέει ασυναυτησίες και θα έρθει το Πνεύμα και προσπαθούν να βρουν τρόπους να το κάνουν, ίσως κατεβεί γιατί δεν το βλέπουν αλλιώς. Ενώ ο Κύριος μας λέει πώς έρχεται. Δεν είναι ούτε με τεχνικές, ούτε με... Εντάξει, μπορεί καλοπροαίρετα να το κάνουν όσοι το κάνουν, γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές που ποικίλουν από ομάδα σε ομάδα. Σε ορισμένα μέρη μάλιστα η έμφαση δίνεται σε κάποια συγκεκριμένη στάση, όπως είπα. Δηλαδή να επαναλαμβάνεις ορισμένες φράσεις συνέχεια, ίδιες λέξεις κλπ. Και μπορεί να μην είναι αντιγραφικό εντελώς αυτές οι μεθοδοί, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι η συγκεκριμένη στάση ή η μορφή των λέξεων, αντί να είναι απλώς μια βοήθεια στην πίστη, γίνεται ένα υποκατάστατο. Δηλαδή, η τεχνική ακυρώνει το ίδιο το σκοπό. Ο σκοπός ποιος είναι? Να λέω γλώσσες? Να λέω και εγώ γλώσσες, να λέω συλλαβές εκαταλαβίστικες για να είμαι σαν τους άλλους? Ο σκοπός είναι ο Κύριος να απλώσει μέσα σου και να σε ευλογήσει με την παρουσία του και να ανοίξει, να αλλάξει η ζωή σου. Να σκέφτεσαι αλλιώς, να μην πειράζεσαι όπως πειραζόσουν ως τώρα, να ελευθερωθείς και εντελώς από την αμαρτία, αν ακόμα υπάρχουν κατάλοιπα, και να προχωρήσεις να τρέξεις με τον Κύριο. Δηλαδή, τέτοιες μέθοδοι αντί να βοηθά τους αναζητές να λάβουν το Πνεύμα του Άγιου, στην πραγματικότητα μπορεί να τους εμποδίζει κιόλας, γιατί κολλάνε σε αυτό. Και ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής, πολλά καλοί αδερφοί λένε πόσον καιρό, έχω δοκιμάσει τα πάντα, κάνω δοξολογία ώρα, έχω πει αλληλούια, σηκώνω τα χέρια μου, έχω νηστέψει, έχω κάνει τα πάντα, απλά σε μένα δεν λειτουργεί. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοί, δεν συνειδητοποιούν ότι κάνουν το ίδιο λάθος που κάναν οι Γαλάτες. Αντικαθιστούν την πίστη με τα έργα. Δηλαδή μια τεχνική για την απλή ακοή του Λόγου του Θεού. Και η λύση είναι αυτό ακριβώς που ο Απόστολος Παύλος προτείνει στους Γαλάτες. να επιστρέψουν στην ακοή της πίστης. Γιατί χρόνοι οι αναζητητές σαν αυτούς δεν χρειάζονται περισσότερη δοξολογία, δεν χρειάζονται περισσότερες φωνές, δεν χρειάζεται να υψώνεις τα χέρια σου ώρες και να κουράζεσαι. Χρειάζονται νέες οδηγίες από το Λόγο του Θεού σχετικά με τις δωρεάν παροχές της χάρης του Κυρίου μας. Πώς εργάζεται ο Κύριος. Εγώ θυμάμαι για να βαφτιστώ πνευματικά πέρασαν 3 χρόνια. Νίστευα, κουραζόμουνα, προσευχόμουνα, τίποτε. Λέω, τι να κάνω. Και ήρθε μια ώρα εκεί που δεν το περίμενα, απλά με πίστη ήρθε. Και λέω, μα έτσι είναι τελικά. Γιατί ξεγελιόμαστε αδερφοί και θέλουμε να πληρώσουμε σε εισαγωγικά το πολύτιμο δώρο, που είναι πολύτιμο δώρο. Δεν αφιβάλλει κανείς. Θυμάστε στις πράξεις ο Σίμωνας ήθελε να πληρώσει τους Αποστόλους για να έχει την εξουσία να βάζει τα χέρια και να λαμβάνουν πνευμανάγιο. Και από εκεί βγήκε και η Σιμωνία, δηλαδή να πληρώνουμε για ενέργειες θεϊκές. Να μπορώ δηλαδή με τα λεφτά μου να βάζω θέσεις, να κάνω ό,τι θέλω. Για σκεφτείτε ένας άνθρωπος να πληρώνει και να κάνει θαύματα, να θεραπεύει τυφλούς, κοφούς και να λέει: εγώ το έχω αυτό στο χέρι μου. Αν δεν έρθετε σε μένα, δεν γίνεται τίποτα. Τι τρομερό θα ήταν. Κατά γενική αρχή, όπου οι άνθρωποι αναζητούν το δώρο του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει πάντα να προηγείται μια περίοδος διδασκαλίας από το Λόγο του Θεού και μετά οποιαδήποτε περίοδος προσευχής. Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος, έχεις 30 λεπτά να βοηθήσεις αυτόν τον άτομο να λάβει πνευμανάγιο. Παρά να κάτσεις 30 λεπτά να προσεύχεσαι και να του φωνάζεις από πάνω και να κάνεις, δίδαξε τον τα 15 λεπτά το Λόγο του Θεού, τι λέει, τα εδάφια, πώς είναι, με τη χάρη, ήσυχα, όμορφα, ωραία, και θα κάνεις και προσευχή μετά. Άρα βλέπουμε ότι η βασική προϋπόθεση για τη λήψη του δώρου του Αγίου Πνεύματος ορίζεται από τον Παύλο ως η ακοή της πίστης. Αλλά αδερφοί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να φυλαχθούμε από τη λαθασμένη εμπειρία τι είναι πίστη. Γιατί και εκεί πολλές φορές μπλεκόμαστε. Η πίστη δεν υποκαθιστά την υπακοή. Δηλαδή, α, κάνω ό,τι θέλω, αφού έχω πίστη, ο Κύριος θα μου τα δώσει. Η αληθινή πίστη εκδηλώνει πάντα την υπακοή. Και έτσι η υπακοή γίνεται τόσο η δοκιμή, όσο και η απόδειξη της πίστης. Και αυτό ισχύει τόσο για τη λήψη του Πνεύματος του Αγίου, όσο και για οποιοδήποτε άλλον τομέα της χάρης του Θεού, που μπορεί να σου δώσει ο Κύριος, οποιοδήποτε ουράνιο δώρο. Πράξεις 5.32. Ο Απόστολος Πέτρος, στην υπεράσπιση του, όταν τον έβαλαν στο Εβραϊκό Συμβούλιο, εστιάζει στην υπακοή ως την σωστή έκφραση της πίστης. Λέει, «Και εμείς έσμεν μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και το Πνεύμα το Άγιο ο έδωκε ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό». Σ' όσους πειθαρχούν σε αυτό. Σε αυτούς έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, μιλώντας για το δώρο του Αγίου Πνεύματος, ο Παύλος τονίζει την πίστη, ενώ ο Πέτρος εδώ βλέπουμε τονίζει την υπακοή. Είναι ο συνδυασμός. Αλλά, αν μου πείτε, μα αφού για μιλάμε για πίστη και ότι είναι χάρης, πώς πρέπει να κάνουμε την υπακοή. Η υπακοή δεν είναι ένα είδος έργου. Αυτά τα δύο δεν συγκρούονται. Η αληθινή πίστη συνδέεται πάντα με την υπακοή. Η πλήρης πίστη που θα οδηγήσει σε υπακοή. Ένας που αγαπά τον Κύριο, τον πιστεύει, τον δέχεται, θέλει να υπακούει στις εντολές του. Και ο Πέτρος εδώ λέει ότι όταν η υπακοή μας είναι πλήρης, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι δικό μας. Τώρα στην αναζήτηση του δώρου αυτού, πώς πρέπει να εκφράζεται αυτή η υπακοή που λέμε. Υπάρχουν κάποια βήματα, να τα δούμε έτσι στη σειρά. Τα 2 πρώτα βήματα είναι η μετάνοια και το βάπτισμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, πράξεις 2.38, αναφέρονται από τον Απόστολο Πέτρο. Πέτρος δε προς αυτούς είπε, μετανοήσατε, 1, και βαπτιστήτο, 2, έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεση των αμαρτιών ημών, και λείψεστε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα 2 βήματα που λέει ο Πέτρος είναι μετάνοια, βάπτισμα. Μετανοήσε, ναι, βαφτίζω το νερό, μπλουμ, yes, και μετά θα έχεις και το πνεύμα. 1, 2, 3. Η μετάνοια είναι μια εσωτερική αλλαγή καρδιάς και στάσης απέναντι στο Θεό που τι κάνει, ανοίγει το δρόμο για τον αμαρτωλό να συμφιλειωθεί με τον ουράνιον πατέρα, για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Ο Κύριος πλήρωσε τα λίτρα στο Σταυρό, ναι, δωρεάν για μας, ακριβά για Αυτόν, πλούσιος Ον επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς που δεν μας άξιζε, αλλά πρέπει να έρθει μετάνοια για να δεχθεί ο Κύριος τη θυσία του Κυρίου για σένα. Και στη συνέχεια το βάπτισμα είναι μια, το είπαμε έτσι τις προηγούμενες φορές, είναι μια εξωτερική πράξη με την οποία ο πιστός μαρτυρεί την εσωτερική αλλαγή που επιτελείται από τη χάρη του Θεού στην καρδιά του. Και το τρίτο βήμα προς την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται από τον Κύριο Ιησού, λέει στο κατά Ιωάννη 7:37, που πήγε εκεί στη γιορτή ο Κύριος, λέει, «Εάν της διψά, ερχέστο προς εμέ και πεινέτο». Ας πίνει, που είναι μια ενέργεια αυτή που πρέπει να κάνεις. «Ο πιστεύων εις εμέ», λέει στο 38, «καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος». Όσοι έχετε την εμπειρία της βάπτισης, είναι σαν τα ζωντανά νερά που τρέχουν από την κοιλιά σου και βγαίνουν έξω. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 39, ο Ιωάννης εξηγεί ότι αυτή η υπόσχεση του Ιησού αναφέρεται στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ο έμελον λαμβάνει οι πιστεύσαντες εις αυτό». Γιατί δεν είχε ακόμα πνεύμα, γιατί ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Όταν έφυγε ο Κύριος, μετά ήρθε και τους βάφτισε με το πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Και Ματθαίος 5:6, αυτό συμφωνεί με όσα λέει και ο Κύριος Ιησούς, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δηλαδή, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβεις, πρέπει να πεινάς πνευματικά και να διψάς. Τι εννοώ? Αν δεν έχεις, γιατί υπάρχουν ολόκληρα εκκλησιάσματα που δεν είναι βαπτισμένοι, ούτε το διδάσκουν, ούτε το θέλουν, ούτε το σκέφτονται, γιατί λέει ήταν για τότε. Και λέμε, καλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλοί? Α, καλοί, καλοί άνθρωποι, άγιοι, αγαπούν τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος δεν τους επισκέφτεται με το Πνεύμα του το Άγιον και να είναι βαπτισμένοι και με γλώσσες? Διότι δεν το ζητούν, δεν το θέλουν, δεν έχουν διδαχτεί. Ο Θεός, αδελφοί, δεν σπαταλά τις ευλογίες τους εκείνους που δεν αισθάνονται την ανάγκη να λάβουν την ευλογία. Είναι εκεί τα δώρα. Μπορώ να σας πω, είναι δοσμένα ήδη. Όπως και η θεραπεία όλα, ο Κύριος έκανε το έργο του στο Σταυρό. Είναι δοσμένα. Αλλά αν ο άλλος δεν απλώνει το χέρι να το λάβει, δεν το ζητάει, δεν νιώθει την ανάγκη, ο Κύριος δεν το δίνει. Δεν του έρχεται στη ζωή του. Γιατί πολλοί κατ' ομολογία χριστιανοί που ζουν αξιοσέβαστη ζωή, δεν λαμβάνουν ποτέ την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου, απλώς και μόνο επειδή δεν αισθάνονται ότι το χρειάζονται. Είναι ικανοποιημένοι χωρίς αυτήν την ευλογία και ο Θεός το σέβεται, τους αφήνει έτσι. Ξέρετε, από ανθρώπινη άποψη, μερικές φορές συμβαίνει εκείνοι που φαίνονται λιγότερο άξιοι να λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο, να μιλάνε γλώσσες, να είναι μέσα στην τρελή χαρά, ενώ εκείνοι που φαίνονται περισσότερο άξιοι δεν το λαμβάνουν. Και λες, μα αυτός, αδερφός, αυτοί οι αδερφοί που είναι τόσο καλοί, πνευματικοί, προσεκτικοί στα βήματά τους, πώς και δεν βαφτίζονται και ο Α και ο Β το έχουν, που δεν βλέπουμε και τη ζωή τους να είναι και τόσο σπουδαία πνευματικά? Γιατί είχαν ανοιχτή καρδιά να λάβουν, ενώ οι άλλοι λέει, ευχαριστώ, έχω το λόγο του Θεού, διαβάζω, εντάξει, δεν μου χρειάζεται. Μπορεί να μην το λένε, αλλά έτσι νιώθουν μέσα τους. Λουκάς 1:53, αυτό εξηγείται από το λόγο του Θεού, είναι εκεί που είναι ο ύμνος της Μαριάμ. «Πεινώντας ενέπλησε αγαθών, γέμισε αγαθά, και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς», δηλαδή αδιανούς. Βλέπετε την αντίθεση? Αυτούς που πεινάνε, αυτό που λέμε έτσι, γιατί ο Θεός, αδερφοί, ανταποκρίνεται στις ειλικρινείς εσωτερικές μας επιθυμίες. Αλλά δεν εντυπωσιάζεται από τη θρησκευτική μας ομολογία. Να κάνεις μεγάλες προσευχές και να μιλάς και να ακούγεσαι και να είναι άλλη τι ωραία που τα λέει. Λουκάς 11:13 παρουσιάζει επίσης το τέταρτο βήμα για να λάβεις κανείς το Πνεύμα το Άγιο. «Ιούν ημείς πονηροί υπάρχοντες, είδατε δώματα αγαθά, διδώνε της τέκνης ημών. Πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτό». Εδώ ο Κύριος αναθέτει στα παιδιά του Θεού την υποχρέωση να ζητούν από τον ουράνιο πατέρα τους το δώρο του Πνεύματος του Αγίου. «Πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτόν». Γιατί υπάρχουν και χριστιανοί που λένε, «Αν ο Θεός θέλει να μου το δώσει, θα μου το δώσει. Θα τον πιέζω εγώ, να τον ενοχλώ εγώ. Δεν έχω ανάγκη να το ζητήσω. Αφού είναι δώρο, ο Κύριος μπορεί να μου το δώσει το δώρο. Αυτή η στάση όμως, αδερφοί, δεν είναι βιβλική. Ο Κύριος Ιησούς διδάσκει ξεκάθαρα ότι τα παιδιά του Θεού πρέπει να ζητούν από τον ουράνιο πατέρα τους αυτό το ιδιαίτερο δώρο του Πνεύματος του Αγίου. Και αφού ζητήσουμε, το επόμενο βήμα είναι να το λάβουμε. Εδώ που είμαστε, Ιωάννης 7:37. Ο Ιησούς το ονομάζει αυτό «ας πίνει», γιατί λέει «εάν της δίψα, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να ληφθεί με αρνητική στάση ή παθητική στάση. Εγώ είμαι εδώ και αν θέλει να έρθει να με βρει. Πρέπει εσύ να πάει να πιείς από την πηγή. Κανείς δεν μπορεί να πιει παρά μόνο με δική του ενεργή βούληση. Και κανείς δεν μπορεί να πιει με κλειστό το στόμα. Ψαλμός 81:10. Γιατί όπως συμβαίνει στο φυσικό, έτσι συμβαίνει και στο πνευματικό. Το δεύτερο μισό. Λέει πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Πλάτινε το στόμα σου για να το γεμίσει ο Κύριος. Δεν μπορεί ο Θεός δηλαδή να γεμίσει ένα κλειστό στόμα. Όσον απλό και φαίνεται, υπάρχουν εκείνοι που δεν καταφέρνουν να λάβουν την πληρότητα του πνεύματος απλώς και μόνον επειδή δεν καταφέρνουν να ανοίξουν το στόμα τους. Δηλαδή δεν κάνουν την κίνηση που πρέπει, την ενέργεια που πρέπει. Και μετά την πόση που είπαμε, το έκτον και τελευταίο βήμα για να λάβουμε το Πνεύμα του Άγιο είναι η παράδοση. Δηλαδή ο Παύλος μιλάει στους χριστιανούς, Ρωμαίους 6:13, για τη διπλή παράδοση στο Θεό. Λέει, μην παριστάνετε τα μέλη σας όπλα δικαία στα αμαρτία, αλλά λέει, παραστήσατε εαυτού στο Θεό, όσοι εκ νεκρό ζώντας και τα μέλη μόν όπλα δικαιοσύνης στο Θεό. Όπλα όργανα δικαιοσύνης. Δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια τίθενται μπροστά μας ως χριστιανοί. Η πρώτη παράδοση είναι του εαυτού μας, παραστήσατε εαυτούς στο Θεό ως εκ νεκρών ζώντας, και η παράδοση της θέλησης και της προσωπικότητας. Αλλά υπάρχει βέβαια και ένας περαιτέρω βαθμός για τα φυσικά μας μέλη που τα παραδίδουμε στον Κύριο. Γιατί, αδερφοί, λέμε να παραδοθώ στον Κύριο. Αυτό τώρα δείχνει μια εμπιστοσύνη σε κάτι άγνωστο. Ο άλλος λέει τώρα να παραδοθώ στο Θεό, μα και τι θα γίνει. Θέλουμε πολλές φορές να κρατάμε εμείς τα χαλινάρια εντελώς. Αλλά παραδίδοντας τον εαυτό μας, τη θέλησή μας, παραδεινόμαστε στην υπακοή του αποκαλυμμένου θελήματος του Θεού, αλλά διατηρούμε την άσκηση της δικής μας κατανόησης, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο Θεός, αρκεί πρώτα να καταλάβουμε τι μας ζητάει. Και παραδίδοντας ωστόσο τα φυσικά μας μέλη, προχωράμε πέρα από αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να μην επιδιώκεις πλέον να κατανοήσεις ούτε και διανοητικά τι θέλει ο Θεός. Ανοίγεσαι στον Κύριο, παραδίδεσαι και είσαι σε αναμονή. Τι θα έρθει, πώς θα έρθει, με ποιον τρόπο, δεν θα το πούμε εμείς. Περιμένεις το ουράνιο δώρο να έρθει ο Κύριος όπως θέλει αυτός την ώρα που θέλει. Δηλαδή, παραδίδεις τον ανεπεφύλακτον έλεγχο το φυσικό σου μελών και επιτρέπεις τον Κύριο να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Χωρίς να απαιτείς να καταλάβεις τι κάνει ο Θεός αυτή την ώρα ή γιατί το κάνει. Είναι λίγο δύσκολο, αν έκανες τα άλλα βήματα, αλλά το να παραδοθείς είναι σαν να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και λες τώρα θα βουλιάξω ή θα πατήσω. Δεν το ξέρεις, πρέπει να το κάνεις με πίστη. Το να παραδοθείς δεν είναι εύκολο για έναν λογικόν άνθρωπο, έναν άνθρωπο της σάρκας. Μόνο όταν κάνουμε αυτή τη δεύτερη παράδοση φτάνουμε στο σημείο της πλήρους ανεφόρων παράδοσης. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στην πληρότητά του και αναλαμβάνει τον έλεγχο των μελών μας. Οι βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιον, οι δυναμικές που αυτοί που το έχουν το λένε χρόνια μετά, ήταν ότι δεν ήξερα τι μου γινόταν εκείνη την ώρα. Ήμουν αλλού. Αυτό σημαίνει παράδοση όμως. Ο άλλος λέει, όχι, να γίνω και ρεζίλ, να με δουν οι άλλοι, όχι, εγώ θα έρω να ελέγχω την κατάσταση. Το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριος. Είναι ο Κύριος και έρχεται, σου κάνει τη χάρη, γιατί είναι με χάρη, να σε επισκεφθεί και να δράσει όπως θέλει. Η σάρκα πολλές φορές αντιδράει. Μπορεί να φωνάξεις, να τσιρίξεις, γιατί δεν είναι μαθημένη να πάρεις το μυαλό σου και να το βάλεις στην άκρη και να αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει όπως θέλει. είναι η παράδοση. Δηλαδή, παραδίδεις τον ανεπιφύλακτον έλεγχο των φυσικών σου μελών και επιτρέπεις τον Θεό να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Και αδερφοί, το συγκεκριμένο μέλος που ελέγχει πλήρως, ποιο μέλος του σώματος είναι το άτακτο μέλος μας, που δεν μπορεί κανείς να το δαμάσει, που λέει στον Ιάκωβο, η γλώσσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έτσι, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Με αυτό λαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό και όλες τις περιπτώσεις της Αγίας Γραφής και στην Καινή Διαθήκη, όπου ελάμβαναν Πνεύμα Άγιο, πάντα τους άκουγαν να λαλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό. Είναι η ένδειξη, δηλαδή, ειδικά μόλις πρωτοβαπτίζεσαι, οι γλώσσες. Πολλοί λένε, δεν καταλαβαίνω, είναι καταλαβιστικές. Μήπως δεν είναι από τον Θεό, μήπως είναι κάτι. Και μπορεί να σκεφτούνται ότι είναι και πονηρά και μπορεί από τον διάβολο και όχι, όχι, όχι, εγώ δεν θέλω. Ο Κύριος λέει, εντάξει. Ο λόγος του Θεού λέει, αν λέω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, πώς είναι οι γλώσσες των αγγέλων, τις ξέρεις, δεν τις ξέρεις. Δεν μπορείς να λες τώρα και το Πνεύμα του Άγιον και να λες μήπως είναι ο διάβολος. Εκεί δεν έχεις παράδοση. Πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο, εφόσον λέει εσείς πονηροί όντες. Άνθρωποι έτσι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας. Θα έρθει ο παιδάκι να σου ζητήσει αυγό και θα του δώσεις φίδι, θα του δώσεις σκορπιό. Εγώ λέει που είμαι ο πατέρας ουράνιος, θα σας δώσω καλή δόση όταν μου ζητάτε Πνεύμα Άγιον, τι θα σας δώσω. Ξέρω να δίνω καλές δόσεις, αλλά αυτό πρέπει να το εμπιστευτείς. Είναι ο λόγος γραμμένος, είναι εκεί τώρα. Έτσι, όπως είπα, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Άρα λοιπόν, τα βήματα αυτά που τα διαδοχικά είναι μετάνοια, βάπτισμα, η δίψα, η αίτηση, να το αιτήσει, η πόση, δηλαδή η λήψη, να θέλεις να πιεις, και η παράδοση. Δηλαδή, η παράδοση του ελέγχου των φυσικών μας μελών, πέρα από την άσκηση της πνευματικής μας κατανόησης. Τώρα το ερώτημα θα πει κάποιος, καλά, όσοι λάβαμε Πνεύμα Άγιο ή όσους ξέρουμε άλλους, κάνανε και αυτά τα 6 βήματα όλα, πάντα. Όχι, γιατί αδερφοί, ο Θεός έχει χάρη πάνω στη χάρη. Είναι η χάρη τους που εξουσιάζει. Όπου ο Θεός κρίνει κατάλληλο, είναι ελεύθερος να προσεγγίσει με τη χάρη του ψυχές που έχουν ανάγκη και να προσπεράσει κάποια βήματα. Δηλαδή η χάρη του Κυρίου δεν περιορίζεται από τους όρους που αυτός επιβάλλει. Από την άλλη πλευρά όμως, όπου αυτοί οι όροι τηρούνται πλήρως, η πιστότητα του Θεού δεν θα στερήσει ποτέ την ευλογία που έχει υποσχεθεί. Θα το δώσει ο Κύριος. Και αυτά τα βήματα που είπαμε, μερικά παραλείπονται από άτομα που παρόλα αυτά λαμβάνουν την ευλογία αυτή. Δηλαδή, θυμάμαι ας πούμε στο στρατό, μου έλεγε ένας άλλος στρατιώτης που ήταν πιστός, λέει, ευαγγέλιζα κάποιον, ξέρετε, τα κρεβάτια στο στρατό είναι πάνω κάτω. Ήταν από κάτω ξαπλωμένος αυτός και από πάνω ήταν ο στρατιώτης που του μιλούσε. Και εγώ λέει, μιλούσα από κάτω, του έλεγα για το έργο του Κύριου κλπ. Και σαν του μιλούσα, άρχισε και έλεγε γλώσσες αυτός. Έμεινα άφωνος. Εγώ λέει, προσπαθούσα τόσο καιρό να λάβω με μανάγιο και σαν του μιλούσα, όχι μόνο αναγεννήθηκε, αλλά και γλώσσες την ίδια ώρα. Ούτε βαφτίστηκε στο νερό, ούτε. Και λέει, μου έκανε εντύπωση. Βλέπετε, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά του, ο Κύριος τον ευλόγησε. Ή έχουν και παράδειγμα από τη Γραφή. Το παράδειγμα του Κορνήλιου, που έλαβε το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα πριν βαφτιστούν στο νερό. Τους προσέγγισε ο Κύριος με την ελεύθερη και κυρίαρχη χάρη του, πέρα από τους όρους που επιβάλλονται στον λόγο του. Γιατί αδερφοί, άνθρωποι που λαμβάνουν το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να νιώθουν ότι έχουν μια μεγάλη οφειλή στη χάρη του Θεού. Γιατί σίγουρα με αυτήν την ενέργεια δεν πρέπει να ανοίξει η πόρτα για υπερηφάνεια ή αμέλεια ή ανυπακοή, απλά πρέπει να υπάρχει ταπείνωση και συντριβή. Παρόλα αυτά που είπαμε ότι ο Θεός μπορεί να προσπεράσει κάποια βήματα, οι βασικές προϋποθέσεις δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν χορηγεί ο Κύριος ποτέ το πνεύμα του, όπου δεν υπάρχει μετάνοια για παράδειγμα. Δεν πρόκειται κάποιος να είναι αμετανόητος και να βαφτιστεί πνεύμα Άγιο. Αποκλείεται. Και στη συνέχεια να υπάρχει η πνευματική δίψα και η προθυμία, τόσο για λήψη όσο και για παράδοση. Και ολοκληρώνοντας σχετικά με το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, είναι σκόπιμο να τονίσουμε για άλλη μια φορά τη στενή σύνδεση μεταξύ της πληρότητας του Πνεύματος του Αγίου και της υπακοής. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι για όσους υπακούν στο Θεό. Ακόμα και όταν ο Κύριος με τη χάρη του απονέμει αυτόν τον δώρο, σε όσους δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει πλήρως τους όρους του Λόγου του, αυτό δεν αφήνει περιθώρια για

το όνομα του Ιησού Χριστού, όπως βαφτίζονταν όλοι, πρώτη Εκκλησία. Ακόμα και για εκείνους που έχουν λάβει δηλαδή το δώρο του Αγίου Πνεύματος, η πράξη του βαφτίσματος στο νερό παραμένει εντολή του Λόγου του Θεού, που δεν μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή να πει κάποιος, δεν είπε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε, αβαφτιστεί έκαστος ημών στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε το Πνεύμα Άγιο. Εγώ αφού μετανόησα και έλαβα Πνεύμα Άγιο, δεν χρειάζεται να κάνω το δεύτερο βήμα. Όχι. Πρέπει να γίνει σωστά όλο το puzzle της πίστης. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί, σε αυτόν τον τομέα των πνευματικών χαρισμάτων, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση από την πνευματική υπερηφάνεια. Γιατί εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο, εσύ δεν έλαβες. Α, άρα εγώ είμαι καλύτερος εισαγωγικά, ενώ ξέρουμε ότι είναι χάρις του Κυρίου. Εμένα ο Θεός με έχει σε ιδιαίτερη θέση. Εγώ έχω άλλη σχέση με τον Κύριο, πιο βαθιά. Εγώ του μιλάω, μου μιλάει, είμαστε φιλαράκια. Εσείς όχι. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί αυτή η πνευματική υπερηφάνεια τελικά μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά για κάποιον και έχει άτομα που όντως υπερηφανεύτηκαν. Όσο πιο πλούσια λαμβάνουμε από τα χαρίσματα της χάρης του Θεού, τόσο πιο πολύ είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε υπάκουοι και πιστοί στην άσκηση και διαχείριση αυτών των χαρισμάτων. Θυμάστε τις παραβολές με τους διαχειριστές, με τον οικονόμος, ο καλός οικονόμος, είναι τάλαντο. Ο Κύριος ό,τι δώρο σου δώσει, σου το δίνει για να το δουλέψεις σωστά και να δω τι θα κάνεις με αυτόν τον τάλαντο. Μουσική, μουσική. Δοξάζεις τον Κύριο με τη μουσική σου. Γερά πόδια, γερά χέρια. Τι κάνεις με αυτά τα γερά πόδια, γερά χέρια. Δέρνεις τους ανθρώπους ή τους ευλογείς τους ανθρώπους. Ό,τι έχεις. Έχεις το Πνεύμα του Άγιο. Τι κάνεις με αυτό. Βλέπεις τους άλλους υποδιέστερους και εσύ είσαι ο Θεός επί της γης, γιατί ο Θεός σε ευλόγησε. Αυτή η αρχή της ευθύνης για τη χάρη που λαμβάνουμε συνοψίζεται Λουκάς 12:48 στη διδασκαλία του Ιησού για τη στάση του οικονόμου. Γιατί λέει, παντί δε εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρά αυτού. Και ό παρέθεν το πολύ, περισσότερον αιτήσεως είναι αυτόν. Δηλαδή, σε όποιον παρέθεσαν πολύ, περισσότερα θα του ζητηθεί. Άρα, αν ο Θεός μου έδωσε πολλά δώρα, περιμένει και πολύ καρπό. Περιμένει, τι θα κάνουμε αυτά τα δώρα. Ο άλλος δεν έχει, δεν περιμένει πολλά. Θυμάστε παραβολή με τα τάλαντα. Ναι, ο ένας ήταν τεμπέλης και πήρε το ένα και το έθαψε, κακός. Αλλά αυτός που είχε πέντε, τα δύο τα έκανε τέσσερα. Τα πέντε τα έκανε δέκα. Δεν είπαν αυτού που ήταν δύο, γιατί δεν έκανες και εσύ δέκα. Του δώσαν δύο, τα έκανε τέσσερα. Ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Τα διπλασίασε. Ο πέντε τα έκανε δέκα. Τα διπλασίασε. Είναι το ίδιο. Μα είναι πιο πολλά αυτού που είναι δέκα. Ωραία. Γιατί ήταν πέντε. Του δώσαν πολλά, περίμενε πολλά ο Κύριος. Το άλλο του δώσαν πιο λίγα, πιο λίγα. Έτσι πάει. Και αυτός με το ένα, αν το έκανε δύο, θα ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Δεν θα το έλεγε δεν έκανες πέντε ή δέκα. Άρα, όσο πιο άφθονα λαμβάνουμε από τα χαρίσματα και τις χάρες του Θεού, μέσω πάντα του Ιησού Χριστού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η υποχρέωσή μας για ταπεινοφροσύνη, για αφιέρωση, για αδιάλειπτη υπακοή, αδερφοί. Γιατί είναι, να μην πω δίκοπο μαχαίρι, αλλά είναι, έρχεται ο Κύριος και ανοίγει την καρδιά του, γιατί το Πνεύμα του Αγίου είναι η καρδιά του Θεού. Ανοίγει την καρδιά του, τα σώψυχα του που λέμε, την ευαισθησία του και σου λέει, σου τα εμπιστεύομαι, τα πολύτιμα μου. Δούλεψε με αυτά. Δεν θα τα καταφρονήσεις και να το παίζεις μάγκας ή υπερήφανος γιατί έχεις και άλλοι δεν έχουν, αλλά με ταπείνωση θα το δεχτείς και έτσι ο Κύριος θα το αυξήσει και θα το αυξήσει. Θέλει προσοχή, γι' αυτό πολλές φορές δεν λαμβάνουμε, γιατί λέει ο Κύριος, κακώς ζητείτε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας, δηλαδή για ίδιον όφελος, για να φανούμε εμείς να είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Ενώ ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, μείνε ταπεινός και εγώ θα σε ευλογήσω. Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε μας, ευλόγησέ μας Ιησού μας με το Πνεύμα σου Κύριε. Ευχαριστούμε για κάθε πνευματική δύναμη που μας δίνεις Κύριε μας, πόσο μάλλον το Πνεύμα του Άγιον που ζει στις καρδιές μας Κύριε μας. Ευχαριστούμε για την Άγια σου την παρουσία Κύριε, για τις ενέργειες σου, για κάθε δώρο Κύριε μας που έρχεται από το θρόνο σου Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να είμαστε Κύριε πραγματικά ταπεινοί, όχι να δείχνουμε ταπεινοί αλλά να είμαστε πραγματικά μέσα μας, να καταλαβαίνουμε ότι δεν αξίζουμε Κύριε αλλά εσύ είσαι που μας γεμίζεις Χριστέ μας Άγιε. Και εμείς να είμαστε ανυπάκουοι, απλοί Κύριε μας, ήσυχοι Κύριε μας, γνωρίζοντας ότι εσύ είσαι ο Κύριος
και εσύ είσαι που δίνει.

0: καλές δόσεις στα τέκνα σου. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για την αγάπη σου, για το έλεος σου στη ζωή μας, Κύριε. Και κάνε μας χρήσιμα αγκία, Κύριε μας, εύπλαστα, να μπορούμε να εργαζόμαστε για σένα, Χριστέ μας. Και μέσα από εμάς εσύ να ενεργείς γύρω μας, Κύριε μας, και να έρχεται ευλογία στους γύρω μας, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, αδερφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

Μαριανομίας με κατατρόμαξαν. Οι πόνοι του Άδη με περικύκλωσαν. Οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Στη στεναχώρια μου επικαλέστηκα τον Κύριο και αναβόησα στο Θεό μου. Και άκουσε από το ναό του τη φωνή μου και η κραυγή μου ήρθε στα αυτιά του. Τότε η γη σαλεύθηκε και έγινε έντρομη. Τα θεμέλια του ουρανού ταράχτηκαν και σαλεύτηκαν επειδή οργίστηκε. Από τους μυχτήρες του ανέβαινε καπνός και από το στόμα του έβγαινε φωτιά που κατέτρωγε. Κάρβουνα άναψαν από αυτόν. Και χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε και κάτω από τα πόδια του ήταν πυκνό σκοτάδι. Και ανέβηκε επάνω σε χερουβίμ και πέταξε και φάνηκε πάνω σε φτερούγες ανέμων. Και έβαλε το σκοτάδι για σκηνή ολόγυρά του, νερά σκοτεινά, πυκνά σύννεφα των ανέμων. Κάρβουνα φωτιάς άναψαν από τη λάμψη που είναι μπροστά του. Ο Κύριος βρόντισε από τον ουρανό και ο ύψιστος έδωσε τη φωνή του. Και έστειλε βέλη και τους σκόρπισε, αστραπές και τους συντάραξε. Και φάνηκαν οι πυθμένες της θάλασσας. Ανακαλύφθηκαν τα θεμέλια της οικουμένης. Στην επιτίμηση του Κυρίου, από το φύσημα της πνοής των μυκτήρων του. Έστειλε από ψηλά, με πήρε, με τράβηξε από πολλά νερά. Με ελευθέρωσε από τον δυνατό εχθρό μου και από εκείνους που με μισούσαν, επειδή ήσαν πιο δυνατοί από μένα. Με πρόφτασαν την ημέρα της θλίψης μου, αλλά ο Κύριος στάθηκε το αντιστήριγμά μου και με έβγαλε σε ευρυχωρία. Με ελευθέρωσε, επειδή ευδόκησε σε μένα. Ο Κύριος με αντάμυψε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου. Μου ανταπέδωσε σύμφωνα με την καθαρότητα των χεριών μου. Επειδή φύλαξα τους δρόμους του Κυρίου και δεν ασέβησα παρεκκλίνοντας από το Θεό μου. Επειδή όλες οι κρίσεις του ήσαν μπροστά μου και από τα διατάγματά του δεν απομακρύνθηκα. Και στάθηκα απέναντί του άμεμπτος και φυλάκτηκα από την ανομία μου. Και ο Κύριος μου ανταπέδωσε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου, σύμφωνα με την καθαρότητά μου μπροστά στα μάτια του. Με όσιον, όσιος θα είσαι. Με άνδρα τέλειο, τέλειος θα είσαι. Με καθαρόν, καθαρός θα είσαι. Και με διεστραμμένον, διεστραμμένα θα φερθείς. Και θα σώσεις λαόν θλιμμένο. Ενάντια δε στους υπερήφανους είναι τα μάτια σου για να τους ταπεινώσεις. Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι το λιχνάρι μου και ο Κύριος θα φωτίσει το σκοτάδι μου. Επειδή με σένα θα διασπάσω στράτευμα, με το Θεό μου θα πηδήσω επάνω από τείχος. Του Θεού ο δρόμος του είναι άμωμος, ο λόγος του Κυρίου είναι δοκιμασμένος. Είναι ασπίδα όλων εκείνων που ελπίζουν σε Αυτόν. Επειδή ποιος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριο και ποιος είναι φρούριο εκτός από το Θεό μας? Ο Θεός είναι το δυνατό οχύρωμά μου και ο οποίος κάνει άμωμο τον δρόμο μου. Κάνει τα πόδια μου σαν τα πόδια των ελαφιών και με στείνει επάνω στους υψηλούς τόπους μου. Διδάσκει τα χέρια μου σε πόλεμο και έκανε το βραχίωνά μου χάλκινο τόξο. Έδωσες δε σε μένα την ασπίδα της σωτηρίας σου και η αγαθότητά σου με μεγάλυνε. Εσύ πλάτινες τα βήματά μου από κάτω μου και τα πόδια μου δεν κλονίστηκαν. Καταδίωξα τους εχθρούς μου και τους αφάνισα και δεν γύρισα πίσω μέχρι ότου τους συντέλεσα. Και τους συντέλεσα και τους σύντριψα και δεν μπόρεσαν να ανασηκωθούν και έπεσαν κάτω από τα πόδια μου. Και με περίζωσες δύναμη για πόλεμο. Συγκύρτωσες από κάτω μου εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον μου. Και έκανες τους εχθρούς μου
να στρέψει

0: ρίξουν σε μένα τα νότα και εξολόθρευσα αυτούς που με μισούσαν. Κοίταξαν ολόγυρα, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να σώζει. Βόησαν στον Κύριο, αλλά δεν τους εισάκουσε. Τους κονιορτοποίησα σαν την σκόνη της γης. Τους σύντριψα σαν τη λάσπη του δρόμου. Τους καταπάτησα. Και με ελευθέρωσες από τις αντιλογίες του λαού μου. Μ' έκανες κεφαλή των εθνών. Λαός που δεν είχα γνωρίσει, με υπηρέτησε. Ξένοι υποτάχθηκαν σε μένα. Μόλις άκουσαν, αμέσως υπάκουσαν σε μένα. Ξένοι παρέλυσαν, μάλιστα κατατρόμαξαν από τους απόκρυφους τόπους τους. Ζει ο Κύριος και ευλογημένο το φρούριό μου. Κι ας υψωθεί ο Θεός το φρούριο της σωτηρίας μου. Ο Θεός που κάνει εκδίκηση για μένα και υποτάσσει τους λαούς κάτω από μένα. Και εκείνος που με έβγαλε μέσα από τους εχθρούς μου. Ναι, εσύ με υψώνεις επάνω από εκείνους που επαναστατούν εναντίον μου. Με ελευθέρωσες από άδικον άνδρα. Γι' αυτό, Κύριε, θα σε υμνώ ανάμεσα στα έθνη και θα ψάλω στο όνομά σου. Αυτός μεγαλύνει τις σωτηρίες του βασιλιά του και κάνει έλεος στο χρησμένο του, στο Δαβίδ και στο σπέρμα του, μέχρι τον αιώνα. Ιερεμίας 26ο κεφάλαιο. Στην αρχή της βασιλείας του Ιωακείμ, γιού του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, έγινε αυτός ο λόγος από τον Κύριο, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος, στάσου στην αυλή του οίκου του Κυρίου και μίλησε προς όλες τις πόλεις του Ιούδα που έρχονται για να προσκυνήσουν στον οίκο του Κυρίου όλα αυτά τα λόγια που σε πρόσταξε να μιλήσεις σε αυτούς. Ένα λόγο μην αφαιρέσεις. Ίσως θα ακούσουν και επιστρέψει κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και μετανοήσω για το κακό που σκέπτομαι να κάνω σε αυτούς εξαιτίας της κακίας των έργων τους. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος, εάν δεν με ακούσετε, ώστε να περπατάτε στον νόμο μου που έβαλα μπροστά σας, για να επακούτε στα λόγια των δούλων μου των προφητών που έστειλα σε εσάς, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, όμως εσείς δεν ακούσατε, τότε θα κάνω αυτό τον οίκο σαν τη Σιλό και θα κάνω αυτή την πόλη κατάρα σε όλα τα έθνη της γης». Και οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός άκουσαν τον Ιερεμία να μιλάει αυτά τα λόγια στον οίκο του Κυρίου. Και αφού ο Ιερεμίας σταμάτησε να μιλάει όλα όσα ο Κύριος τον είχε προστάξει για να μιλήσει σε ολόκληρο το λαό, οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός τον έπιασαν λέγοντας: «Θα θανατωθείς οπωσδήποτε, γιατί προφήτευσες στο όνομα του Κυρίου λέγοντας: αυτός ο οίκος θα είναι σαν τη Σιλό και αυτή η πόλη θα ερημωθεί ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί». Και ολόκληρος ο λαός συγκεντρώθηκε ενάντια στον Ιερεμία, στον οίκο του Κυρίου. Και όταν οι άρχοντες του Ιούδα άκουσαν αυτά τα πράγματα, ανέβηκαν από τον οίκο του βασιλιά στον οίκο του Κυρίου και κάθισαν στην είσοδο της νέας πύλης του Κυρίου. Τότε οι ιερείς και οι προφήτες μίλησαν στους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό λέγοντας: «Κρίση θανάτου ανήκει σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή προφήτευσε ενάντια σε αυτή την πόλη, όπως ακούσατε με τα αυτιά σας». Και ο Ιερεμίας μίλησε σε όλους τους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό λέγοντας: «Ο Κύριος με έστειλε για να προφητεύσω ενάντια σε αυτό τον οίκο και ενάντια σε αυτή την πόλη όλα αυτά τα λόγια που ακούσατε. Γι' αυτό τώρα διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας και υπακούστε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Και ο Κύριος θα μετανοήσει για το κακό που μίλησε εναντίον σας. Και εγώ, δέστε, είμαι στα χέρια σας. Κάντε σε μένα όπως είναι καλό και όπως είναι αρεστό στα μάτια σας. Όμως, να ξέρετε με βεβαιότητα ότι, αν με θανατώσετε, θα φέρετε αθώο αίμα επάνω σας και επάνω σε αυτή την πόλη και επάνω στους κατοίκους της. Επειδή, στα αλήθεια, ο Κύριος με απέστειλε σε εσάς για να μιλήσω στα αυτιά σας όλα αυτά τα λόγια». Τότε οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός είπαν στους ιερείς και στους προφήτες: «Δεν υπάρχει κρίση θανάτου σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή μας μίλησε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας». Τότε σηκώθηκαν μερικοί από τους πρεσβύτερους του τόπου και μίλησαν σε ολόκληρη τη σύναξη του λαού, λέγοντας «Ο Μιχαίας ο Μορασθήτης προφήτευσε στις ημέρες του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα, και μίλησε σε ολόκληρο το λαό του Ιούδα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, η Σιών θα αρωτριαστεί σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρή από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού». Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και ολόκληρος ο Ιούδας τον θανάτωσαν? Δεν φοβήθηκε τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε για το κακό που είχε μιλήσει εναντίον τους? Εμείς λοιπόν θα προξενούσαμε μεγάλο κακό ενάντια στις ψυχές μας. Και ακόμα υπήρξε ένας άνθρωπος που προφήτευε στο όνομα του Κυρίου, ο Ουρίας, ο γιος του Σεμαΐα, από την Κυριάθη Αρίμ, και προφήτευσε ενάντια σε αυτή την πόλη και ενάντια σε αυτή τη γη, σύμφωνα με όλα τα λόγια του Ιερεμία. Και όταν άκουσε ο βασιλιάς Ιωακείμ και όλοι οι δυνατοί του και όλοι οι άρχοντες τα λόγια του, ο βασιλιάς ζητούσε να το θανατώσει. Και όταν το άκουσε ο Ουρίας, φοβήθηκε και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Και ο βασιλιάς Ιωακείμ έστειλε άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάν, το γιο του Αχβόρ, και μαζί του άνδρες στην Αίγυπτο. Και έβγαλαν τον Ουρία από την Αίγυπτο και τον έφεραν στο βασιλιά Ιωακείμ και τον πάταξε με μάχαιρα και έριξε το πτώμα του στους τάφους του λαού. Όμως το χέρι του Αχικάμ, του γιού του Σαφάν, ήταν μαζί με τον Ιερεμία για να μην τον παραδώσουν στα χέρια του λαού, ώστε να τον θανατώσουν. Ιερεμίας, κεφάλαιο 27. Στην αρχή της βασιλείας του Ιωακείμ, γιού του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, έγινε αυτός ο λόγος στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας «Έτσι λέει σε μένα ο Κύριος, κάνε για τον εαυτό σου δεσμά και ζυγούς και βάλτε επάνω στον τράχυλό σου και στείλτα στο βασιλιά του Εδόμ και στο βασιλιά του Μωάβ και στο βασιλιά των γιών Αμών και στο βασιλιά της Τύρου και στον βασιλιά της Σιδώνας, διαμέσου των μηνυτών που έρχονται στην Ιερουσαλήμ προς το βασιλιά του Ιούδα, το Σεδεκία. Και πρόσταξέ τους να πούν στους κυρίους τους, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, έτσι θα πείτε στους κυρίους σας. Εγώ έκανα τη γη, τον άνθρωπο και τα ζώα που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης, με τη μεγάλη μου δύναμη και με τον απλωμένο βραχίωνά μου, και την έδωσα σε όποιον ευδόκησα. Και τώρα, εγώ έδωσα όλους αυτούς τους τόπους στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του δούλου μου. Και αυτά τα θηρία του χωραφιού τα έδωσα σε αυτόν για να τον υπηρετήσουν. Και όλα τα έθνη θα δουλέψουν σε αυτόν και στο γιο του και στο γιο του γιού του, μέχρι ότου έρθει ο καιρός της γης και αυτού του ίδιου. Και πολλά έθνη και μεγάλοι βασιλιάδες θα τον καταδουλώσουν. Και το έθνος και το βασίλειο που δεν θα δουλέψει σε αυτόν, τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, και που δεν θα βάλει τον τράχυλό του κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας, εκείνο το έθνος θα το τιμωρήσω, λέει ο Κύριος, με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια, μέχρι ότου το εξολοθρεύσω με το χέρι εκείνου. Και εσείς, μη ακούτε τους προφήτες σας, ούτε τους μάντης σας, ούτε τους ενυπνιαστές σας, ούτε τους ιονοσκόπους σας, ούτε τους μάγους σας, που μιλούν σε εσάς λέγοντας «Δεν θα δουλέψετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας». Επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα, για να σας απομακρύνουν από τη γη σας και για να σας διώξω και να χαθείτε. Και το έθνος που θα βάλει τον τράχυλό του κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα δουλέψει σε αυτόν, εκείνο θα το αφήσω να μένει στη γη του, λέει ο Κύριος, και θα την εργάζεται και θα κατοικεί σε αυτή. Μίλησα και στο Σεδεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια, λέγοντας «Φέρτε τους τραχύλους σας κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας και δουλέψτε σε αυτόν και στο λαό του και θα ζήσετε. Γιατί θέλετε να πεθάνετε, εσύ και ο λαός σου, με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια, όπως μίλησε ο Κύριος ενάντια στο έθνος που δεν θα δουλέψει στο βασιλιά της Βαβυλώνας? Γι' αυτό μη ακούτε τα λόγια των προφητών που σας μιλούν λέγοντας «Δεν θα δουλέψετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας, επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα. Επειδή εγώ δεν τους έστειλα, λέει ο Κύριος, και αυτοί προφητεύουν με ψέματα στο όνομά μου, για να σας διώξω και να χαθείτε εσείς και οι προφήτες που προφητεύουν με εσάς. Μίλησα και στους ιερείς και σε ολόκληρο αυτό το λαό λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος, μη ακούτε τα λόγια των προφητών σας που προφητεύουν σε εσάς λέγοντας, δέστε, τα σκεύη του οίκου του Κυρίου θα επανέλθουν σε λίγο από τη Βαβυλώνα, επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα. Μην τους ακούτε, δουλέψτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας και θα ζήσετε. Γιατί να ερημωθεί αυτή η πόλη? Και αν αυτοί είναι προφήτες, και αν ο λόγος του Κυρίου είναι μαζί τους, ας παρακαλέσουν τώρα τον Κύριο των δυνάμεων, ώστε τα σκεύη που έχουν εναπομείνει στον οίκο του Κυρίου και στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ να μην πάνε στη Βαβυλώνα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων για τους στήλους και για τη θάλασσα και για τις βάσεις και για τα υπόλοιπα σκεύη που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, δεν πήρε όταν έφερε αιχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα τον Ιεχονία, το γιο του Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα και όλους τους άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, για τα σκεύη που εναπέμειναν στον οίκο του Κυρίου και στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Αυτά θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα και θα είναι εκεί μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα τα επισκεφθώ, λέει ο Κύριος. Τότε θα τα επαναφέρω και θα τα αποκαταστήσω σε αυτό το τόπο.
1: Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Φυσικά η πρώτη Διαθήκη είχε λατρευτικές διατάξεις και ένα γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια, στο οποίο υπήρχε η λιχνία, η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια των Αγίων. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος και η κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του Αρών που βλάστησε θαυματουργικά και οι δύο πλάκες με τις διατάξεις της Διαθήκης. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ που σκέπαζαν με τα φτερά τους το ηλαστήριο. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομεριακά. Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί αίμα ζώου που προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που διαπράττει από άγνοια ο λαός. Με τη διάταξη αυτή το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων. Γιατί η πρώτη σκηνή συμβόλιζε τη σημερινή κατάσταση, επειδή ως τώρα οι θυσίες και τα δώρα δεν ήταν σε θέση να οδηγήσουν αυτούς που τα πρόσφεραν στην εσωτερική τελειότητα. Και αυτό γιατί είχαν σχέση μόνο με φαγητά και ποτά και διάφορες καθάρσεις, διατάξεις δηλαδή για το σώμα, που ισχύουν ωσότου έρθει η ώρα της αλλαγής. Αντίθετα, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών που προσμένουμε. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει όχι αίμα από ταύρους και μοσχάρια, αλλά το δικό του αίμα, εξασφαλίζοντάς μας έτσι την αιώνια σωτηρία. Γιατί το αίμα από τράγους και ταύρους και το ράντισμα με στάχτη από δαμάλι εξαγνίζουν αυτούς που είναι ακάθαρτοι θρησκευτικά, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού, ο οποίος έχοντας το Πνεύμα του Θεού πρόσφερε τον εαυτό του αψεγάδια στη θυσία στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, έτσι ώστε να μπορούμε να λατρεύουμε το ζωντανό Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας Διαθήκης, σύμφωνα με την οποία Όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερθικό που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή οδηγήθηκε στο θάνατο που μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που έγιναν την εποχή της πρώτης Διαθήκης. Γιατί η Διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του Διαθέτη. Μια Διαθήκη ισχύει μόνο μετά το θάνατο. Δεν έχει ποτέ ισχύ όσο ζει ο Διαθέτης. Γι' αυτό ούτε και η πρώτη Διαθήκη εγγενιάστηκε δίχως αίμα. Όταν ο Μωυσής απήγγειλε όλες τις εντολές του νόμου μπροστά σε ολόκληρο το λαό, πήρε αίμα από μοσχάρια και τράγους μαζί με νερό και ράντισε με κόκκινο μαλλί και ίσοπο και το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο το λαό, λέγοντας «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης την οποία σας όρισε ο Θεός». Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα και τη σκηνή και όλα τα λατρευτικά σκεύη. Όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, καθαρίζονται με αίμα και δεν υπάρχει συγχώρεση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχτισαν άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στο Θεό μεσιτεύοντας για μας. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του, όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων προσφέροντας ξένο αίμα. Αλλιώτικα θα έπρεπε να έχει πεθάνει πολλές φορές από καταβολής κόσμου. Ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατάργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Οι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, αδερφοί, για την πνευματική ζωή που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτήν και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχει η φυσική ζωή που κάθε ένας άνθρωπος έχει γευτεί καθώς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η πνευματική ζωή που ο Θεός μας δίνει και είναι και η αιώνια ζωή. Αμήν. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει σαν χριστιανοί να ζήσουμε και τη φυσική και τη πνευματική και την αιώνια. Αμήν. Λέει μέσα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος». Λέει «Εν αυτό ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων». Μιλάει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος η ζωή του, και είπαμε ότι αναφέρεται στην πνευματική ζωή του, ήταν το φως των ανθρώπων. Και αυτή την πνευματική ζωή, αδερφοί, ο Θεός θέλει να ζήσουμε, να την εμπειριστούμε, όχι απλά να τη γευτούμε, αλλά να τη ζήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Να ζήσουμε μέσα σε αυτήν, και σε αυτό περισσότερο θα πούμε μέσα, έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο σήμερα. Η πνευματική ζωή, καθώς έρχεται μέσα στον άνθρωπο, μέσα της περιέχει και την αιώνια ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα δώρο του Θεού. Αμήν. Μιλάει για την αναγέννηση, γιατί με την αναγέννηση έρχεται μέσα στον άνθρωπο η αιώνια ζωή. Και έρχεται η πνευματική ζωή. Πώς αναγεννηθήκαμε? Με ένα σπέρμα. Με το λόγο του Κυρίου που ζει και μένει στον αιώνα. Τι αναγεννήθηκε? Το πνεύμα μας. Ήταν νεκρό εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών και ο Κύριος μας το ζωοποίησε. Μας έδωσε ζωή μέσα στο πνεύμα μας και πλέον μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Και καθώς αναγεννηθήκαμε και αποκτήσαμε αιώνια, πνευματική ζωή, αποκτήσαμε αμέσως και αιώνια. Όποιος πιστεύσει, λέει, σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Την αιώνια ζωή είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός πώς την απέκτησε. Γιατί δεν ήρθε με αιώνια ζωή εδώ, την απέκτησε. Το λέει μέσα και θέλω να το διαβάσω αυτό. Στο κατά Ιωάννη, στο 5:25 λέει, διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Του έδωσε ζωή αιώνια. Για πώς του έδωσε τη ζωή την αιώνια? Εξαιτίας του ότι ήρθε απλά σαν άνθρωπος ή εξαιτίας του ότι έζησε την πνευματική ζωή? Ο άνθρωπος ο πράτων ταύτα, λέει, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έζησε την πνευματική ζωή. Ήταν υπάκος μέχρι τέλους. Και εξαιτίας αυτής της τέλειας υπακοής και εξαιτίας του ότι έμεινε αμάρτητος, ο Θεός του έδωσε τη ζωή την αιώνιο, η οποία ήταν μέσα του. Και προσέξτε, είναι και σε μας. Ο Θεός μας έδωσε την αιώνια ζωή να την έχουμε μέσα μας. Και όχι μόνο να την κρατήσουμε για τους εαυτούς μας, αλλά να τη δώσουμε και στους άλλους. Γι' αυτό και μας λέει ότι και εμάς ότι είμαστε το φως του κόσμου. Η ζωή, λέει, ήταν το φως του κόσμου. Έτσι και η δικιά μας η ζωή, η πνευματική ζωή, είναι το φως του κόσμου. Ο Θεός θέλει να φωτίσει πάντα άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Η διαφορά μας με τον Χριστό είναι ότι η δικιά μας πνευματική ζωή δόθηκε σε μας και η αιώνια ζωή δωρεάν. Χωρίς εμείς να πληρώσουμε αυτό το κόστος, το να είμαστε αναμάρτητοι για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και την πνευματική ζωή.
2: Δόθηκε λοιπόν δωρεάν. Μας δόθηκε δωρεάν η αιώνια ζωή. Και είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην πνευματική και στην αιώνια ζωή. Δηλαδή, ένας φυσικός άνθρωπος για να αποκτήσει αιώνια ζωή, τι πρέπει να γίνει? Να αναγεννηθεί. Όποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί, λέει, να δει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί να τη δει. Όχι να μπει, να τη δει καν. Και μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δώρο. Ο Κύριος, είπαμε ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής, ο Ιησούς Χριστός, η πηγή της πνευματικής ζωής και η πηγή της αιώνιας ζωής. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη φορά και το αποδείξαμε. Και υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία στο να μπορούμε να ζούμε πνευματικά και να έχουμε ζωή αιώνια. Είναι ο λόγος που μας τη δίνει ο Κύριος, ο λόγος της ζωής, το είπε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ο άρτος της ζωής και το είδωρ της ζωής που έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε μαζί. Είναι ο άρτος της ζωής ο Ιησούς Χριστός και το είδωρ της ζωής. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία ώστε ένας φυσικός άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει. Αλλά και τα δύο βασικά στοιχεία στο εάν θέλει ο άνθρωπος να έχει ζωή αιώνια. Είπαμε επίσης ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Μπορεί. Έχουμε τη φυσική, την πνευματική και την αιώνια. Η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Καθώς ο άνθρωπος δεν προσέχει, θυμάστε που λέει εκεί την παραβολή του Σπύροντα, που έσπηρε στο δρόμο, ο άνθρωπος δεν κατάλαβε, ήρθαν τα πετεινά του ουρανού, πήραν το σπόρο, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν έχει τον λόγο του Θεού μέσα του. Το δεύτερο είναι στα πετρώδη που πέφτει ο σπόρος. Είπαμε πως αναγεννηθήκαμε με ένα άφθαντο σπέρμα, ένα σπόρο. Το θέμα είναι πως εμείς αυτό το σπόρο, αδερφοί, το διαχειριζόμαστε. Πού το τοποθετούμε, τι κάνουμε με αυτόν. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές επιλογές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άνθρωποι έρχονται, ακούνε, αναγεννιόνται και φεύγουν. Άνθρωποι έρχονται, όμως λέει δεν έχουν βάθος γης στα πετρώδη. Και έρχεται η θλίψη, έρχεται ο διωγμός και φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν ρίζα. Και άλλος σπόρος πέφτει στα αγκάθια, οι μέρημνες για πάντα του πλούτου, στην πνίγουση το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί. Πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή, που έχουν γευτεί την πνευματική ζωή και έχουν την αιώνια ζωή. Και άλλος σπόρος πέφτει στην καλή γη και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει. Νοεί, καταλαβαίνει μέσα του. Και ανταποκρίνεται σωστά στο κάλεσμα, ανταποκρίνεται σωστά στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ζωή, μπορεί και να την καταστρέψει. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, έρχονται αυτά τα αγκάθια και αντί να παράξει ο άνθρωπος αυτό το όμορφο του καρπό του πνεύματος που ο Θεός θέλει, παράγει αγκάθια και τριβόλια, λέει μέσα. Και είναι πλησίον κατάρας. Δεν ξέρω, αδελφοί, εμείς τι αποφάσεις έχουμε πάρει ο καθένας μας. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε με τον Κύριο, τον κοροϊδέψουμε, μπορούμε να συμβιβάσουμε πράγματα. Γιατί η φυσική ζωή μπορεί να καταστρέψει την πνευματική? Γιατί μέσα στη φυσική ζωή, αδερφοί, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ έντονο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα περισσότερο. το στοιχείο του κόσμου, το φρόνημα του κόσμου. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας εξαπατήσει και τελικά να μας κλέψει την αιώνια ζωή, γιατί αυτός είναι ο στόχος του, είναι ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου. Κολοσσαίς 2.8 λέει, βλέπετε μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Ποιος να μας εξαπατήσει? Ποιος θέλει να μας εξαπατήσει? Ο διάβολος. Δηλαδή, ενώ έχει έρθει ο σπόρος μέσα μας, τελικά να ανταλλάξουμε όλη αυτή την ευλογία και τη ζωή την αιώνια για να πιάτο φακί. Να μην μας εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας. Υπάρχει φιλοσοφία στον κόσμο? Άπειρη. Μιλάς με ανθρώπους και φιλοσοφούν. Δεν καταλαβαίνουν. Τους λες επιχειρήματα, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις. Όμως οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν? Φιλοσοφούν. Και ποιος ξέρει τώρα ποιος θα έγραψε αυτά? Και του λες ποιος θα έγραψε, του αποδεικνύεις και πάλι εκεί είναι. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, ο άνθρωπος μέσα του δεν θέλει ακόμα, του αρέσει ο κόσμος και προτιμά τη φιλοσοφία. Πιο παλιά, και ξέρουμε με τους γνωστιστές, τι κάνανε? Θεωρούσαν ότι μέσα από τη φιλοσοφία θα φτάσουν στη θέωση. Μέσα από τη γνώση θα φτάσουν στη θέωση. Και έτσι οι άνθρωποι πολλές φορές, πολλοί από τους ανθρώπους, ακόμα το πιστεύουν αυτό. Και της ματέας απάτης, καινής απάτης λέει το κείμενο, άδεια. Για να πιάτο φακί, να σε απατάει με πράγματα τα οποία είναι ευτελές. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις παραδόσεις. Και μετά λέει κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστό. Μας δίνει λοιπόν τα όπλα εδώ που χρησιμοποιεί ο διάβολος ώστε τελικά να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να χάσει ο άνθρωπος την αιώνια ζωή. Και όλοι μας αδελφοί θα πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό που λέει στο κείμενο. Λέει βλέπετε μη τις ημάς έστε ο συλλαγωγών για τις φιλοσοφίες και τα λοιπά. Δεν λέει να μη σας εξαπατήσει, αλλά λέει αυτή τη λέξη συλλαγωγών, δηλαδή αποκομίζος λάφυρο, να μας λαφυραγωγήσει δηλαδή, να μας διαρπάξει, να μας λαιλατήσει, να μας εχμαλωτήσει, να μας αρπάξει γι' αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Αυτός είναι ο διάβολος. Βλέπετε λοιπόν να μην σας λαφυραγωγήσει δια της φιλοσοφίας. Με τη μάταια απάτη, με την παράδοση και με τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου? Όλα εκείνα τα οποία, αδελφοί, ο διάβολος τα χρησιμοποιεί για να μας καταστρέψει. Ο κόσμος, δεν εννοούμε τον απλά τον πλανήτη Γη, γιατί και αυτό ο κόσμος λέγεται. Έτσι. Υπάρχει αυτό που αναφέρεται σαν κόσμος, ο κόσμος οι άνθρωποι και το φρόνημα του κόσμου. Αυτά τα τρία. Μιλάει για τους ανθρώπους, μιλάει για το φρόνημα του κόσμου, τα στοιχεία του κόσμου, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν θεμελιώσει το κοσμικό φρόνημα. Και σου λέει μην τα αγαπάς αυτά.
1: Προσέξτε, μιλάμε για την ψυχή μας σήμερα. Μιλάμε για την αιώνια ζωή μας, που μας έδωσε ο Κύριος απλόχερα, δωρεάν. Χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, απλά πιστέψαμε σε εκείνον. Απλά ήρθε αυτός ο σπόρος και μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Θέμα τι κάνουμε με αυτό. Στην Α' Ιωάννου, θέλω να διαβάσω από την Α' Ιωάννου σήμερα. Να δούμε ότι αυτό θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Λέει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Τι εννοεί να μην αγαπάμε τον κόσμο, τους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Δεν μιλάει για τους ανθρώπους. Αντίθετα, ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Ο Κύριος λέει, αγάπησε όλο τον κόσμο. Ε? Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εννοεί τους ανθρώπους. Το φρόνημα του κόσμου. Μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι μέσα του. Να δούμε λίγο τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας. Μας καλεί ο Κύριος να κοιτάξουμε μέσα βαθιά στην καρδιά μας και μέσα στη διάνοιά μας να δούμε τι σκεφτόμαστε, τι ονειρευόμαστε. Εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους ή όχι, εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους Αγίους, τους πραγματικούς Αγίους του Θεού. Αν έχουμε τους ίδιους στόχους με τους ανθρώπους έξω, αν έχουμε τις ίδιες επιθυμίες με τους ανθρώπους έξω, εάν σπαταλούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, το ίδιο όπως και οι υπόλοιποι ή όχι. Διότι πάντοτε εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Αυτά τα τρία κύρια που ο κόσμος μας δίνει για να μας εξαπατήσει ο διάβολος. Η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τα έχουμε πει άλλες φορές αυτά. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού ως της πράττει το θέλημα του Θεού μένει που εις τον αιώνα έχει αιώνια ζωή. Διάλεξε. Πρέπει να διαλέξουμε. Είναι θέμα επιλογής. Είμαστε ελεύθερα όντα. Ο Θεός μας έχει δώσει ελεύθερο θέλω. Και δεν είναι ότι το εξασκήσαμε μόνο όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο και είπαμε ναι Κύριε, το ελεύθερο θέλω. Το ελεύθερο θέλω υπάρχει και σήμερα. Δεν κάνουμε μόνο τότε επιλογή. Κάνουμε και σήμερα επιλογή. Και η επιλογή έχει να κάνει με την αγάπη μας. Τελικά που δίνουμε την αγάπη μας. Στον Κύριο ή στον κόσμο. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον Κύριο και τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι κάτι ξεχωριστό και πάρα πολλές εκκλησίες δυστυχώς το συγχαίουν αυτό. Θεωρούν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Δηλαδή, άμα έχεις αυτά που επιθυμείς, άρα σημαίνει ότι είσαι ευσεβής. Είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό. Και έτσι μαζεύουν κόσμο, χιλιάδες κόσμο, γιατί όλα καλά στη ζωή μας. Αν αγαπάς τον κόσμο, λέει, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα σου. Δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον κόσμο και τον Πατέρα. Και η δύναμη το να απορρίπτεις τον κόσμο και τις επιθυμίες του και να διαλέγεις τον Κύριο και το θέλημά του, αυτό λέγεται αγιασμός, ξεχωρισμός. Αυτό θέλει να ζούμε κάθε μέρα, αδερφοί, ο Κύριος. Και συνεχίζει στην Α' Ιωάννου, ακούστε τώρα πώς το συνδέει. Είπαμε
2: για τον αγαπά τον κόσμο ή να αγαπά τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, παιδεία εσχάτη ώρα είναι. Και αν ήταν τότε, πόσο είναι τώρα. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι? Μα εμείς ξέρουμε για έναν. Στο Κύπνο δεν λέει υπάρχουσι. Λέει και είναι αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν. Δηλαδή έχουν γεννηθεί. Ενώ δεν υπήρχαν πριν. Δεν έσπηρε αντίχριστους ο Θεός ή ο διάβολος στον κόσμο. Έγιναν. Πολλοί αντίχριστοι έχουν γίνει, έχουν γεννηθεί λοιπόν. Είναι από το ρήμα γίγνομε. Καλά, πώς έγιναν αυτοί, από πού ξεκίνησαν? Πώς έγιναν αντίχριστοι? Πού ήταν αυτοί πριν? Και ακούστε τι λέει. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών αυτοί οι αντίχριστοι που υπάρχουν στον κόσμο. Διότι αν ήσαν εξ ημών, ήθελαν μένει με θυμών, αλλά εξήλθαν για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Δηλαδή από εμάς βγήκανε οι αντίχριστοι. Δούμε λίγο την ιστορία από πού ξεκίνησε. Εκεί ο Ιωάννης. Γιατί το λέει αυτό και τι βλέπει στο άμεσο μέλλον το Πνεύμα του Θεού για να τα λέει αυτά? Και ίσως και τότε υπήρχαν, ξεκίνησαν από τότε. Αυτή η σπορά του διαβόλου είχε φυτρώσει από τότε. Εξ ημών εξήλθον. Κήρυξαν οι Απόστολοι το αγνό, το ανώθευτο, το καθαρό Ευαγγέλιο. Είδαν οι άνθρωποι θαύματα, δυνάμεις, μπήκαν μέσα στην εκκλησία. Ήρθαν διάσημοι, άσημοι, φτωχοί, πλούσιοι, γραμματιζούμενοι, αμαθείς. Και ξαφνικά, σιγά σιγά, άρχισε το κοσκίνισμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάλαβαν καλά. Ο σπόρος μπορεί να μπήκε μέσα, αλλά δεν κατάλαβαν. Ήταν στο δρόμο ο σπόρος, σκληρό πράγμα. Άρχισαν και φιλοσοφούσαν. Είχαν γνώση. Και σύγκριναν τη γνώση αυτή που γέμιζε το κεφάλι τους με την απλή γνώση που ο Θεός δίνει για σωτηρία. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ναι μεν, ναι. Αλλά αυτά που ξέρουμε εμείς είναι πολύ ανώτερα από αυτά που ακούμε τώρα. Θυμάστε τι λέει για τους σοφούς του κόσμου τούτου? Ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι μωρία σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαρκικοί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν βασιστεί στη σάρκα τους. Ζούσαν μέσα σε ένα σαρκικό φρόνημα. Δεν τους βόλευε ο αγιασμός. Δεν τους βόλευε. Ήθελαν να τα συμβιβάσουν τα πράγματα. Και τι γίνεται τώρα? Ότι αυτοί, ναι μεν, είχαν γευτεί κάποια πράγματα του Θεού, όμως αυτό που ήθελαν ήταν να ζήσουν, να το συμβιβάσουν με αυτό το κοσμικό φρόνημα που είχαν. Εξ ημών εξήλθον. Μιλάει για αυτούς τους αντίχριστους που έγιναν. Και δεν μου λέτε κάτι. Τι λέει ο Λόγος του Θεού για τις τελευταίες μέρες πριν να έρθει ο Αντίχριστος? Τι θα συμβεί πρώτα απ' όλα? Η μεγάλη αποστασία. Και ρωτώ, αυτή η μεγάλη αποστασία, δηλαδή τι σημαίνει? Ότι καθώς θα είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα εξέλθουν, θα αποστατήσουν, ενώ πατάνε εδώ, μετά θα πατήσουν κάπου αλλού. Και τι θα κάνουν αυτοί, ή μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς, ή κάποιοι από αυτούς? Θα μείνουν έτσι, στον καιρό του Ιωάννη έμειναν όλοι αυτοί που βγήκαν ή μερικοί από αυτούς που βγήκαν μέσα από την Εκκλησία και έγιναν, είχαν το Πνεύμα του Αντίχριστου, έμειναν χωρίς να κάνουν τίποτα, τι λέτε? Τι αντιμετώπιζε η Εκκλησία? Όλους αυτούς τους Νικολαίτες που λέει μετά. Κήρυτα. Τι κήρυτα? Ένα άλλο Ευαγγέλιο. Κήρυτα ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είχαν μορφή ευσεβίας, αλλά είχαν αρνηθεί τη δύναμη αυτής και τι κάνανε? Δεν σταμάτησε. Κήρυτα. Από όργανα του Κυρίου έγιναν όργανα του Αντίχριστου. Νομίζετε ότι οι αδερφοί δεν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα? Που λέγονται ότι είναι χριστιανοί και μάλιστα αναγεννημένοι. Μιλάμε για μη αναγεννημένους. Μιλάμε για αναγεννημένους. Υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες που σου λέει μόνο η χάρις. Μπήκες μέσα στη χάρη, αναγεννήθηκες δηλαδή. Α, έχεις ζωή αιώνια. Ό,τι και να κάνεις, αφού εισήλθες μέσα στη χάρη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που λέει ότι πρέπει να ξεχωριστείς, να μην αγαπάς τον κόσμο, αλλά να αγαπάς τον Κύριο. Αυτό το Ευαγγέλιο τι λέει? Έχεις αναγεννηθεί, άρα όλα εντάξει. Μπορείς να αγαπήσεις και τον κόσμο τώρα και να κάνεις ό,τι θέλεις. Θεός έσωσε. Ο Χριστός πέθανε, λέει, για το παρελθόν σου, για το παρόν σου και για το μέλλον σου. Άρα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά εκκλησιάσματα φιλοσοφούν. Και ας μην πούμε για τα εκκλησιάσματα, αλλά να πούμε για τους ανθρώπους μεμονωμένα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Άλλα εκκλησιάσματα πάλι. Το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο της αρχικότητας. Τι νομίζετε, αδερφοί, ότι περιμένουμε να δούμε έξω ανθρώπους με κέρατα για να πούμε αυτός είναι του Αντίχριστου? Ο διάβολος είναι πάρα πολύ πονηρός.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στους Γαλάτας και μετά συνεχίσουμε ξανά στην Α. Ιωάννη. Θαυμάζω πόσο ταχείως μεταφέρεστε από εκείνο ώστε σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά και αν εμείς οι άγγελοι εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Άλλο Ευαγγέλιο. Προσέξτε τώρα. Να μην λέει να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο. Να το μετατρέψουν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να δολώνει το λόγο του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου. Ήθελε να είναι αυτούσιο, καθαρό, άγιο, ξεχωρισμένο. Ο στόχος λοιπόν του πνεύματος του Αντίχριστου, που ο διάβολος χρησιμοποιεί άτομα ως προς αυτό, είναι να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο που να βολεύει όλους και να ζουν και να λένε ότι είναι του Κυρίου, αλλά είναι αγαπάνε και τον κόσμο. Όμως, ακούστε τι λέει στην Α. Ιωάννη. Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Είναι αυτή και είσαι και εσύ. Είναι αυτή που θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου, που αγαπάνε τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου, που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί επιθυμούν και όχι όπως ο Θεός επιθυμεί. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μένουν καρτερικά, υπομονετικά, χωρίς να συμβιβάζουν, χωρίς να βάζουν νερό στο κρασί τους, ώστε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Υπάρχει αυτό το φρόνημα. Μετά από ένα διάστημα, πολλοί αδερφοί οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού προσπαθούν να τα συμβιβάσουν. Έλμον αδερφέ, εντάξει, μην είμαστε και ακραίοι. Άνθρωποι είμαστε, να ζήσουμε τη ζωή μας. Να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά μαζί με τον Κύριο να ζήσουμε τη ζωή μας. Τι θα σου δώσει ο κόσμος? Αυτό το ονομάζει ο Λόγος του Θεού καινή απάτη. Είναι κάτι το οποίο είναι άδειο. Μάταια απάτη, λέει ο Βάμβας. Και περνάει ο καιρός και ξαφνικά φτάνει σε ένα σημείο και λες, Κύριε, σε γνώρισα. Αλλά τι έγινε μέσα μου τελικά? Θέλει ο Θεός να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να βρεθούμε μπροστά Του και να πούμε, να Τον δούμε και τότε να καταλάβουμε, αδερφοί, και να πούμε τελικά έζησα σε αυτόν τον κόσμο, ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, αλλά σπατάλησα

θέλει να ξεχωρίζουμε και να γνωρίζουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Λέει και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Διαβάζω το 24. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Μέσα σας. Αυτό που ακούσατε από την αρχή, από τα χείλη μας. Ορισμένοι άνθρωποι ψάχνουν ερμηνευτές της βίβλου που να τους βολεύουν. Γιατί θέλω να συμβιβάσω το Λόγο του Θεού, που είναι, αδελφοί, ακέραιος, άγιος. Και ακούστε τι λέει, εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο οικούσατε απ' αρχής και εσείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Αυτό το ανώθευτο Ευαγγέλιο που ακούσατε από την αρχή, εάν μένει μέσα σας, θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς η ζωή αιώνιος. Πότε έχουμε ζωή αιώνια τελικά? Πότε εμπειρικά θα την αποκτήσουμε? Όταν μένουμε σε αυτά που μάθαμε από την αρχή. Αυτό που λέει και στη Φιλαδέλφια. Επειδή λέει φύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Η ζωή αιώνιος δόθηκε σε εμάς γιατί μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Το θέμα είναι, ζούμε την πνευματική ζωή ή ζούμε μια φυσική σαρκική ζωή? Καταλαβαίνουμε. Εφόσον ζεις μια πνευματική ζωή, και τι είναι αυτή η πνευματική ζωή, θα δούμε παρακάτω κάποια στοιχεία της. Αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή του καθενός από εμάς. Ταύτα σας έγραψα, λέει, περί εκείνων ή την εσάς πλανώσει. Αγαπάς τον κόσμο, ξεφεύγεις, νοθεύγεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, λες ότι είσαι χριστιανός, λες ότι είσαι αναγεννημένος. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι είναι αναγεννημένοι στον κόσμο σήμερα? Πόσοι? Πόσοι έχουν αναγεννηθεί? Ξέρετε πώς σου λέει ο Λόγος του Θεού? Πολλοί καλεσμένοι. Όσοι ομολογούν, που όλοι ομολογούν ότι έχουν αναγεννηθεί, σημαίνει ότι έχουν καλεστεί. Αλλά δεν είναι εκλεκτοί. Η αναγέννηση, αδερφοί, είναι ένα δώρο από το Θεό που μας εισαγάγει μέσα στην πνευματική ζωή για να ζήσουμε μέσα σε αυτήν και μαζί με αυτήν να έχουμε αιώνια ζωή. Όταν αντί για πνευματική ζωή έχουμε σαρκική ζωή, σημαίνει ότι και η αιώνια ζωή φεύγει, χάνεται. Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ή την εσάς πλανώσει. Και ακούστε, λέει, και το χρήσμα το οποίο εμείς λάβετε από αυτού εν ημίν μένει. Τι δουλειά έχει το χρήσμα με αυτό? Το χρήσμα δίδεται, αδερφοί, είναι μια δύναμη από το Θεό ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει το πνεύμα Του και μας δίνει το χρήσμα Του. Όπως ο Χριστός χρήστηκε για να γίνει Χριστός και χρησμένος. Για ποιο λόγο χρήστηκε? Για να κάνει τη διακονία Του. Έπρεπε να χρηστεί, να γίνει και χρησμένος. Και δεν έχετε χρειά να σας διδάσκει τις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων, ούτω αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας δίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Το χρήσμα. Από πού διδαχτήκαμε? Από πού αναγεννηθήκαμε? Από χρησμένους ανθρώπους που κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Δεν απλά διαβάσαμε κάτι. Έπρεπε να ζωοποιηθεί ο Λόγος. Να γίνει ρήμα. Να ανοίξει το αυτί το πνευματικό και να πιστέψουμε. Με το χρήσμα. Και αυτό το χρήσμα τώρα ο Θεός
μας το δίνει

Αυτά είναι αποτελέσματα του κεχρισμένου ανθρώπου. Όταν δεν έχουμε το χρίσμα, δεν είμαστε χριστιανοί. Αλλά έχουμε συμβιβαστεί με τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει. Θέλω να πω κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, έτσι επιγραμματικά. Αυτά τα έχει πει ο αδερφός μου σε αυτές τις χρόνια πριν, που έχει να κάνει με το χρίσμα. Που μέσα, γιατί ήταν ένας τύπος, αυτό που είχε διατάξει στην έξοδο ο Κύριος στο 30ο κεφάλαιο, το Μωυσή, ήταν ένας τύπος. Να πάρει κάποια στοιχεία ώστε να φτιάξει το χρίσμα το οποίο έχρειαν τους ιερείς. Προσέξτε, όλα τα σκεύη της σκηνής, τι είμαστε εμείς, τι θέλει ο Θεός να είμαστε, σκεύη τιμίας χρήσεως, ώστε να μπορεί ο Κύριος να κατέβει με τη δόξα Του. Πώς μπορεί να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του, λέει, όταν οικοδομηθεί Σιών, ο Κύριος θέλει κατέβει με τη δόξα Του. Ωραία. Δηλαδή τι εννοεί, να γεμίσουμε από κόσμο, τι εννοεί, να είμαστε πολλοί. Και τι σημαίνει να οικοδομηθεί Σιών, ναι, να οικοδομηθεί Σιών, να φτιαχτούν όλα όσα ο Θεός έχει διατάξει, να χρηστούν και ο Κύριος θα κατέβει μετά, όπως κατέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Απαραίτητο στοιχείο για να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του είναι το να είμαστε χρησμένοι, να έχουμε το χρήσμα του Κύριου πάνω μας. Να ζούμε αυτή την πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Και δεν είναι ένας αόριστος όρος η πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν το χρήσμα μας δίνει, αδερφοί, με όμορφες εικόνες, τυπολογικές εικόνες, να καταλάβουμε πώς είναι η πνευματική ζωή, πώς ζει ένας άνθρωπος την πνευματική ζωή και έχει συνάμα και την αιώνια ζωή μέσα του. Και όχι μόνο την έχει, αλλά τη δίδει, όπως την έδωσε ο Ιησούς Χριστός για μας, σε μας. Λέει λοιπόν να πάρει εκλεκτά αρώματα καθαρά Σμύρνης, ευόδους κυναμόμου, ευόδους καλάμου και κασίας, και έλαιο από λάδι, λάδι δηλαδή. Και με αυτά να χρήσει τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό του μαρτυρίου, την τράπεζα, όλα τα σκεύη αυτή στη λιχνία, τα σκεύη αυτή στο θυσιαστήριο, του θυμιάματος, του ολοκαυτώματος, των σκευών, τον υπτήρα, τη βάση, να τα αγιάσει, να είναι αγιότατα, και μετά να χρήσει, λέει, και τους ιερείς ώστε να τους αγιάσει. Με αυτό το λάδι του χρήσματος. Ρέει το χρήσμα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Είμαστε χρησμένοι. Και θα λαλήσει προς τους Ιούς Ισραήλ ότι αυτό είναι το Άγιο το Χριστήριον Έλεον. Και τους είχε απαγορεύσει να το χρησιμοποιούσαν για αλλού, ούτε να το φτιάξουν για άλλο σκοπό, με λίγα λόγια. Ωραία. Γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα πέντε στοιχεία. Πέντε είναι αριθμός χάριτος. Ωραία. Θέλουμε να ζήσουμε μια πνευματική ζωή. Το πρώτο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι θα πρέπει να πάρεις την απόφαση του θανάτου. Και αυτό είναι τα Σμύρνα. Σμύρνα τα βλέπουμε στην εκκλησία των Σμυρναίων. Μετά στην εκκλησία της Εφέσου ήρθε ο διωγμός και Σμύρνα συμβολίζει το θάνατο. Θάνατο ως προς τον κόσμο. Δεν μπορείς να πάρεις στο βάπτισμα, τι έκανες. Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος πού. Στο θάνατο. Προσέξτε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι πήραμε την αποφάση του θανάτου στο βάπτισμα. Αυτό κάναμε. Κύριος συγχώρησε τις αμαρτίες μας. Αλλά είναι στο χέρι μας και στο χέρι του κάθε ενός ανθρώπου που λέγεται άνθρωπος του Θεού να αναστήσει ξανά τον παλιό του εαυτό.

0: εύκολο. Πανεύκολο είναι. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει, καθώς δεχτήκαμε, αναγεννηθήκαμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι πρέπει να βαπτιστούμε στο θάνατο. Και εδώ είναι τα Σμύρνα. Και προσέξτε, όχι μόνο να βαπτιστούμε για να πάρουμε την απόφαση αυτή, αλλά να ζήσουμε αυτή την οδό του θανάτου μέχρι τέλους. Αν θέλουμε να είμαστε χρησμένοι. Τα Σμύρνα. Υπάρχουν εθάφια, δεν θέλω να διαβάσω. Το ένα θα διαβάσω. Κολοσσαίς 3:5 λέει, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνειδωλατρία. Στα οποία λέει έρχεται η οργή του Θεού εις τους υιούς της απειθίας. Πω πω πω. Νέκρα. Παίρνουμε αποφάσεις δυστυχώς. Αλλά μετά από λίγο αρχινάμε σαν καλοί χριστιανοί να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε. Δεν το διαβάζω όλο. Στη Β' Κορινθίους λέει πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών και η ζωή του Ιησού. Ακούστε τι λέει. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Καθώς επιμένουμε και μένουμε στην έκρωση, τα Σμύρνα, τι κάνουμε, φανερώνεται στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, δηλαδή η πνευματική ζωή. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ευώδες κοινάμωμο, δηλαδή έχει να κάνει με την κανέλα αυτό, έτσι. Αυτός, τι συμβολίζει αυτή η κανέλα και πώς γίνεται αυτό. Έκοβαν το δέντρο το οποίο έβγαζε την κανέλα, έτσι. Έβγαλε την εξωτερική φλούδα και έπιαναν την εσωτερική φλούδα του. Και αυτό έχει να κάνει, αδερφοί, ότι πρέπει να αφαιρεθεί από μέσα μας. Η σάρκα μας, όλο αυτό το εξωτερικό περίβλημα και να μας ελευθερώσει ο Κύριος αδερφοί τον εσωτερικό άνθρωπο του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τον πνευματικό άνθρωπο, και αυτό είναι ένα άρωμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αφαιρέσει τη σάρκα μας, την αμαρτία μας και να ζήσει το πνεύμα. Ξέρουμε για τα έργα της σαρκός. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία και τα λοιπά. Δεν παίρνω πολύ χρόνο. Είπα επιγραμματικά, θέλω να τα θυμηθούμε λίγο. Το αρωματικό καλάμι. Ο Κύριος είπε, τι εξέλθετε για τον Ιωάννη να δείτε. Ένα καλάμι είναι. Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενο. Όταν ο Κύριος τον έδερναν, το χτύπαγαν, του είχαν δώσει και ένα καλάμι να κρατάει. Τι συμβολίζει αυτό. Θυμάστε αυτό που λέει και ο κόσμος έξω, που λέει είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μοναξιά. Εμείς θέλουμε να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, να περνάμε ωραία, να γελάμε, να... και καλό είναι να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά ο Κύριος τι έκανε. Άφηνε τα πλήθη που ήθελε να το κάνει ακόμα και βασιλιά και πήγαινε μόνος του στο όρος της προσευχής. Και πάνω στο σταυρό έμεινε μόνος του. Μόνος του. Στην οικογενειακή του ζωή ακόμα και τα αδέρφια του δεν τον πίστευαν. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μοναχικός δρόμος. Ο δρόμος που επιλέγει ο άνθρωπος ο οποίος είναι χρησμένος. και μπορεί να είσαι με ανθρώπους γύρω, αλλά τελικά, αδερφοί, είναι ένας μοναχικός δρόμος που πρέπει να πατήσει ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτό φέρνει ένα άρωμα ξανά. Η κασία είναι, θα πει χωρίζω, είναι εκεί που ο άνθρωπος κάνει διαθήκη με το Θεό και διαχωρίζεται από τον κόσμο τελείως. Είναι αυτό το πνεύμα του χωρισμού και ζει για τον Κύριο. Και το τελευταίο είναι το λάδι, το οποίο έχει να κάνει με την προσευχή, αλλά όχι τόσο το αποτέλεσμα της προσευχής το οποίο δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο. Το θέμα είναι το εξής, αδερφοί. Ξέρουμε πολύ καλά τη ζωή του Χριστού. Γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια τις επιλογές του, τη ζωή του, το πώς έζησε, το τι υπέφερε μέχρι τέλος. Και μέσα σε αυτή τη ζωή, την πνευματική ζωή, ο Θεός μας καλεί όμως εμείς κατά πόσο μοιάζουμε άραγε με αυτή τη ζωή του Χριστού, δεν ξέρω. Την καθημερινότητα του Χριστού, του κεχρισμένου. Πόσο ακολουθούμε τα βήματά του. Όποιος θέλει λέει να με ακολουθήσει, ας με ακολουθήσει, πού να τον ακολουθήσουμε. Μας λέει ότι χρωστάμε να περπατάμε όπως εκείνος περπάτησε σε αυτό το πνευματικό βάδισμα, το Άγιο βάδισμα. Και να σας πω κάτι, πολλές φορές μιλάμε για τα θαύματα που γίνονται στην Αφρική, τις δυνάμεις που κατά καιρούς ακούμε. Και λέμε, μα γιατί Κύριε δεν συμβαίνουν όλα αυτά και σε εμάς. Για ποιο λόγο, μήπως ο Θεός άλλαξε. Άλλαξε δύναμή του ή ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Και τελικά ποιο είναι το εμπόδιο, ώστε ο Θεός να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία σε όλο αυτό που λέμε αναπτυγμένο δυτικό κόσμο. Ποιο είναι? Το ότι αυτός ο δυτικός κόσμος ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Αγαπάμε τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αγαπάμε τον κόσμο, αδερφοί. Και όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν μένει μέσα του. Είναι ένα εμπόδιο στο να κατέβει ο Κύριος με τις δυνάμεις του, γιατί ο λαός του Θεού δεν έχει χρίσμα. Δεν είναι χρισμένος. Δεν ζει με το χρίσμα. Το χρίσμα του Θεού. Και ο Κύριος μας καλεί να επιστρέψουμε. Αμήν, να επιστρέψουμε στο ανώθευτο Ευαγγέλιο. Στο δυτικό κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί κήρυκες οι οποίοι κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο και έχουν μετατρέψει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι δέσμοι δεν ελευθερώνονται. Το κήρυγμα δεν φτάνει στους φτωχούς. Δεν γιατρεύονται αυτοί που είναι συντετριμένοι την καρδία. Δεν ανοίγουν τα δεσμοτήρια να ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Και ενώ έχουμε τη γνώση, τα μέσα, δεν έχουμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας καλεί λοιπόν σε μια καινούργια αφιέρωση κοντά Του, αδερφοί. Αμήν. Πάμε στα πόδια του Κυρίου, προσευχή να Του ζητήσουμε ο Κύριος να μας συγχωρέσει. Αμήν. Και να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή. Άνθρωποι απλοί. Απλοί άνθρωποι, αγράμματοι άνθρωποι, έζησαν αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρουν τη θεολογία που ξέρουμε εμείς. Χωρίς να ξέρουμε, αδερφοί, τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Όμως έζησαν αυτή τη ζωή που ο Κύριος ήθελε. Και μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Θ. Και ανηγγέλθη προς τον Ιωάβ, ιδού ο βασιλεύς κλαίει και πενθεί δια τον Αβεσσαλόμ. Και δι' ημέρα εκείνη η σωτηρία μετεβλήθη εις πέθος εν παντί το λαό, διότι ήκουσεν ο λαός να λέγωσιν εν δι' ημέρα εκείνη, ο βασιλεύς είναι περίλυπος δια των ιών αυτού. Και εισήρχε το λαός εν δι' ημέρα εκείνη κρυφίως εις την πόλη, ως λαός ως της κρύπτεται εσχυνόμενος, όταν εν τη μάχη τραπεί εις φυγήν. Ο δε βασιλεύς εκάλυψε το πρόσωπον αυτού, και εγώ ο βασιλεύς εν φωνή μεγάλη, «Ιέ μου Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, Ιέ μου, Ιέ μου». Και εισελθόν ο Ιωάβ εις τον οίκον προς τον βασιλέα, είπε, «Κατίσχυνα σήμερον τα πρόσωπα πάντων των δούλων σου, ή την εσέσωσαν σήμερον την ζωή σου και την ζωή των ιών σου και των θυγατέρων σου και την ζωή των γυναικών σου και την ζωή των παλακών σου. Επειδή αγαπάς τους μισούντασαι και μισείς τους αγαπώντασαι. Διότι έδειξα σήμερον ότι δεν είναι παρασύ ουδέν οι αρχοντές σου και οι δούλοι σου. Διότι σήμερον εγνώρισα ότι αν ο Αβεσσαλόμ έζει και εμείς πάντες απεθνίσκομεν σήμερον, τότε ηθελενίστε αρεστώνησε. Τώρα λοιπόν σηκώθητη, έξελθε και λάλησον κατά την καρδίαν των δούλων σου. Διότι ομνίω εις τον Κύριον, εάν δεν εξέλθεις, δεν θέλει μείνει μετά σου τη νύχτα ταύτην ουδεείς. Και τούτο θελείστε εις σε χειρότερον. Υπερ πάντα τα κακά, όσα ήλθαν επί σε εκ νεότητό σου μέχρι του νυν. Τότε σηκώθη ο βασιλεύς και κάθισεν εν την πύλη. Και ανήγγυλαν προς πάντα των λαών λέγοντες, «Ιδού ο βασιλεύς κάθεται εν την πύλη». Και ήλθε πας ο λαός έμπροσθεν του βασιλεύος. Ο δε Ισραήλ έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Και ήτο πας ο λαός εις έριδα, κατά πάσας τας φυλάς του Ισραήλ λέγοντες, «Ο βασιλεύς έσωσεν ημάς εκ χειρός των εχθρών ημών, και αυτός ηλευθέρωσεν ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων. Και τώρα έφυγεν εκ του τόπου εξαιτίας του Αβεσσαλόμ. Ο δε Αβεσσαλόμ, τον οποίον εχρήσαμεν βασιλέαν εφ' ημάς, απέθανεν εν τη μάχη. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν λαλείτε να επιστρέψομεν τον βασιλέα?» Και απέστειλεν ο βασιλεύς Δαβίδ προς τον Σαδόκ και προς τον Αβιάθαρ τους ιερείς λέγον, «Λαλήσατε προς τους πρεσβυτέρους του Ιούδα λέγοντες, «Διατί είστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού?» Διότι οι λόγοι παντός του Ισραήλ έφτασαν προς τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού. «Σεις είστε αδελφοί μου, σεις σωστά μου και σάρξ μου. Διατί λοιπόν είστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε τον βασιλέα?» Προς τον Αμασά μάλιστα είπατε, «Δεν είσαι εσύ οστούν μου και σάρξ μου, ούτω να κάμει ο Θεός είσαι με, και ούτω να προσθέσει εάν δεν γίνεις αρχιστράτηγος πάντοτε εμπροσθέν μου αντί του Ιωάβ». Και έκλεινε την καρδίαν πάντων των ανδρών Ιούδα ως ενός ανθρώπου, και απέστειλαν προς τον βασιλέα λέγοντες, «Επίστρεψον σύ και πάντες οι δούλοι σου». Επέστρεψε λοιπόν ο βασιλεύς και ήλθεν έως του Ιορδάνου. Και ο Ιούδας ήλθεν εις Γάλγαλα δια να υπάγει η συνάντηση του βασιλέως, να διαβιβάσει τον βασιλέα δια του Ιορδάνου. Έσπευσε δε Σιμεή, ο γιος του Γυρά ο Βενιαμίτης εκ Βαουρίμ, και κατέβη μετά των ανδρών Ιούδα η συνάντηση του βασιλέως Δαβίδ. Και ήσαν μετά αυτού χίλιοι άνδρες εκ του Βενιαμίν, και Σιβά ο δούλος του οίκου του Σαούλ, και οι 15 ιοί αυτού και 20 δούλοι αυτού μετά αυτού, και διέβησαν τον Ιορδάνη ενώπιον του βασιλέως. Έπειτα επέρασεν η Λέμβος δια να διαβιβάσει την οικογένεια του βασιλέως και να κάνει ό,τι ήθελε φανεί εις αυτόν αρεστόν. Και Σιμεή, ο γιος του Γυρά, έπεσεν ενώπιον του βασιλέως, ενώ διέβαινε τον Ιορδάνην, και είπε προς τον βασιλέα, «Ας μη λογαριάσει ο Κύριος μου ανομίαν εις εμέ, και μη ενθυμηθείς την ανομίαν την οποίαν έπραξεν ο δούλος σου, καθήν ημέραν εξήρχετο ο Κύριος μου ο βασιλεύς εξ Ιερουσαλήμ, ώστε να βάλει τούτο ο βασιλεύς εν την καρδία αυτού. Διότι ο δούλος σου εγνώρισεν ότι εγώ ήμαρταν. Και είδου, εγώ ήρθον σήμερον πρώτερος, παντός του οίκου Ιωσήφ, δια να καταβώ η συνάντηση του Κυρίου μου του βασιλέα. Και απεκρίθη ο Αβισέ, ο γιος της Σερουίας, λέγον, «Δεν πρέπει ο Σιμεή να θανατωθεί δια τούτο, διότι κατηράστη των γεχρισμένων του Κυρίου?» Αλλά ο Δαβίδ είπε, «Τι μεταξύ εμού και ημών ή της Σερουίας, ώστε γίνεστε σήμερον επίβουλοι είσαι με? Πρέπει την ημέραν ταύτη να θανατωθεί άνθρωπος εν Ισραήλ? Διότι δεν γνωρίζω εγώ ότι σήμερον είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ?» Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιμεή, «Δεν θέλεις αποθάνει, κι όμως σε προς αυτόν ο βασιλεύς. Και με Μεμφιβοστέ, ο γιος του Σαούλ, κατέβη η συνάντηση του βασιλέως, και ούτε τους πόδας αυτού είχε νύψει, ούτε τον πόγον αυτού ευπρεπήσει, ούτε τα ημάτια αυτού είχε πλύνει, αφής ημέρας ο βασιλεύς ανεχώρησε, μέχρι της ημέρας καθήν επέστρεψεν εν ειρήνη. Και ούτε ήλθεν εις Ιερουσαλήμ προς συνάντηση του βασιλέως, ο βασιλεύς είπε προς αυτόν, «Διατί δεν ήλθες με τεμού, Μεμφιβοστέ?» Ο δε απεκρίθη, «Κύριέ μου βασιλεύ, ο δούλος μου με υπάκησε, διότι ο δούλος σου είπε, θέλω στρώσει διεμ αυτόν τον όνον, και θέλω αναβεί επ' αυτόν και υπάγει προς τον βασιλέα, διότι ο δούλος σου είναι χολός. Και συκοφάντησε τον δούλον σου προς τον κύριόν μου τον βασιλέα, πλην ο κύριός μου ο βασιλεύς είναι ως άγγελος Θεού. Κάμε λοιπόν το αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου, διότι πας ο οίκος του πατρός μου δεν ητώ παρά άξιος θανάτου ενώπιον του Κυρίου μου του βασιλέως. Σι όμως κατέταξα στον δούλον σου μεταξύ εκείνων ήτινες έτρωγων επί της τραπέζης σου. Και τι δίκαιον έχω εγώ πλέον και διατί να παραπονώμαι έτι προς τον βασιλέα?» Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Διατί λαλείς έτι περί των πραγμάτων σου? Εγώ είπα, σύ και ο Σιβά, διαμοιράστητε τους αγρούς. Και είπεν ο Μεμφιβοστέ προς τον βασιλέα, «Και τα πάντα ας λάβει, αφού ο κυριός μου ο βασιλεύς επέστρεψε εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη». Και ο Βαρζελαή, ο Γαλααδίτης, κατέβη από Ρογελίμ και διέβη τον Ιορδάνην μετά του βασιλέως, δια να συμπροπέμψει αυτόν έως πέραν του Ιορδάνου. Ήτο δε ο Βαρζελαή, άνθρωπος γέρον σφόδρα, 80 ετών ηλικίας, και διέτρεφε τον βασιλέα, ότε εκάθητο εν Μαχαναήμ, διότι το άνθρωπος μέγας σφόδρα. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Βαρζελαή, «Διάβα σύ με τεμού, και θέλω σε τρέφει με τεμού εν Ιερουσαλήμ». Ο δε Βαρζελαή είπε προς τον βασιλέα, «Πόσε είναι η ημέρα των ετών της ζωής μου, ώστε να αναβώ μετά του βασιλέως εις Ιερουσαλήμ? Είμαι σήμερον 80 ετών ηλικίας. Δύναμε να κάμω διάκριση μεταξύ καλού και κακού? Δύναται ο δούλος σου να αισθανθεί τι τρώγω ή τι πίνω? Δύναμε να ακούσω πλέον την φωνή των αδόντων ή των αδουσών? Διατί λοιπόν ο δούλος σου να είναι έτη και φορτίον εις τον κύριόν μου τον βασιλέα? Ο δούλος σου θέλει διαβεί τον Ιορδάνην μετά του βασιλέως, μέχρι σ' ολίγου διαστήματος. Και διατί ο βασιλεύς ήθελε κάμι είσαι με την ανταπόδοση ταύτην? Ας επιστρέψει ο δούλος σου παρακαλώ, δια να αποθάνω εν τη πόλη μου και να ενταφιαστώ πλησίον του τάφου του πατρός μου και της μητρός μου. Πλην ιδού, ο δούλος σου χυμάμ, ας διαβεί μετά του κυρίου μου του βασιλέως, και κάμε εις αυτόν ότι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου». Και είπεν ο βασιλεύς, «Με τεμού θέλει διαβεί ο χυμάμ, και εγώ θέλω κάμε εις αυτόν ότι φαίνεται αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου. Και εισέ θέλω κάμε πάνω τη ζητήσεις, παρέ μου». και διέβη πάσο ο λαός τον Ιορδάνη. Και ότε διέβη ο βασιλεύς, κατεφύλησεν ο βασιλεύς τον Βαρζελαή και ευλόγησεν αυτόν. Οδε επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Τότε διέβη ο βασιλεύς εις Γάλγαλα και ο Χιμάμ διέβη μετά αυτού. Και πάσο ο λαός του Ιούδα και έτη το ίμιση του λαού Ισραήλ διεβίβασαν τον βασιλέα. Και ειδού πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήλθον προς τον βασιλέα και είπον προς τον βασιλέα. Διατί σε έκλεψαν οι αδελφοί ημών οι άνδρες Ιούδα και διεβίβασαν τον βασιλέα και την οικογένεια αυτού δια του Ιορδάνου και πάντας τους άνδρας του Δαβίδ μετά αυτού. Και απεκρίθησαν πάντες οι άνδρες Ιούδα προς τους άνδρας Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς είναι συγγενής ημών. Και τι θυμώνεται δια το πράγμα τούτο, μήπως εφάγομεν τι εκ του βασιλέως, ή εδωκεν εις ημάς δώρον. Και απεκρίθησαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους άνδρας Ιούδα και είπαν, «Ημείς έχομεν 10 μέρη εις τον βασιλέα, και μάλιστα έχομεν εις τον Δαβίδ πλειότερον παρασύς. Διατί λοιπόν περιφρονείτε ημάς, και δεν ελαλήσαμεν ημείς πρώτοι μεταξύ ημών περί της επιστροφής του βασιλέως ημών? Και οι λόγοι των ανδρών Ιούδα ήσαν σκληρότεροι παρά τους λόγους των ανδρών Ισραήλ». Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Κ. Συνέπεσε δε να είναι εκεί άνθρωπος της διεστραμένος, ονομαζόμενος Σεβά, υιός του διχρή Βενιαμίτης, και εσάλπισε δια της σάλπιγγος και είπε, «Δεν έχομεν εμείς μέρος εις τον Δαβίδ, ουδε έχομεν κληρονομίαν εις τον ιόν του Ιεσέ. Ισραήλ εις τα σκηνάς αυτού έκαστος». Και ανέβη πασανήρ Ισραήλ από όπισθεν του Δαβίδ και οικολούθησε Σεβά τον ιόν του Βιχρή. Οι δε άνδρες Ιούδα έμειναν προσκεκολλημένοι εις τον βασιλέα αυτόν από του Ιορδάνου έως Ιερουσαλήμ. Και ήλθεν ο Δαβίδ εις τον οίκον αυτού εις Ιερουσαλήμ. Και έλαβεν ο βασιλεύς τας 10 γυναίκας τας παλακάς, τας οποίας είχε αφήσει δια να φυλάτωση τον οίκον, και έβαλεν αυτάς εις οίκον φυλάξεως και έτρεφεν αυτάς. Πλην δεν εισήλθε προς αυτάς. Και έμειναν αποκεκλεισμένε μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτών, ζώσε εν χειρία. Είπε δε ο βασιλεύς προς τον Αμασά, «Σύναξον εις εμέ τους άνδρας Ιούδα εντός 3 ημερών και εσύ να παρευρεθείς εντάφθα». Και υπήγαινε ο Αμασά να συνάξει τον Ιούδα. Ευράδινε όμως υπέρ των ορισμένων καιρών των οποίων είχε διορίσει εις αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβισέ, «Τώρα ο Σεβά, ο γιος του Βιχρή, θέλει κάνει εις ημάς μεγαλύτερον κακόν παρά τον Αβεσσαλόν. Λάβε εσύ τους δούλους του Κυρίου σου και καταδίωξον ο πίσω αυτού, δια να μη έβρει εις σε αυτόν πόλης οχυράς και διασωθεί απέμπροσθεν ημών. Και εξήλθον ο πίσω αυτού οι άνδρες του Ιωάβ και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι και πάντες οι δυνατοί. Και εξήλθον από Ιερουσαλήμ δια να καταδιώξωσιν ο πίσω του Σεβά, ιού του Βιχρή. Ότε έφτασαν πλησίον της μεγάλης πέτρας της εν Γαβαών, ο Αμασά ήλθεν η συνάντηση αυτών. Ο δε Ιωάβ είχε περιεζωσμένον το ημάτιον, το οποίο ήτο ενδεδειμένος, και επ' αυτό περιεζωσμένην την μάχεραν, κρεμαμένην εις την οσφήν αυτού, εν τη θήκη αυτής. Και καθώς εξήλθεν αυτός, έπεσε. Και είπεν ο Ιωάβ προς τον Αμασά, «Υγιένης αδελφέ μου», και επίεσεν ο Ιωάβ τον Αμασά με την δεξιάν αυτού χείρα από του πόγονος δια να φυλήσει αυτόν. Ο δε Αμασά δεν εφυλάχθη την μάχεραν ή της ήτο εν τη χειρή του Ιωάβ. Και ο Ιωάβ επάταξε αυτόν δι' αυτής εις την 5η πλευράν και έχισε τα εντόστια αυτού κατά γης. Και δεν εδευτέρωσεν εις αυτόν και απέθανε. Τότε ο Ιωάβ και Αβισέ, ο αδελφός αυτού, κατεδίωξαν ο πίσω του Σεβά, ιού του Βιχρή. Εις δε εκ των ανθρώπων του Ιωάβ εστάθη πλησίον του Αμασά και είπε, «Όστις αγαπά τον Ιωάβ και όστις είναι του Δαβίδ, ας ακολουθεί τον Ιωάβ». Ο δε Αμασά έκειτο αιματοκυλισμένος εν μέσω της οδού. Και ότε είδεν ούτως το ανήρ ότι πάσο λαός ίστατο, έσυρε τον αμασά εκ της οδού εις των αγρών και έριψεν επ' αυτών ημάτιον, καθώς είδεν ότι πάσο ερχόμενος προς αυτόν ίστατο. Αφού μετετοπίστη εκ της οδού, πάσο λαός επέρασεν ο πίσω του Ιωάβ, δια να καταδιώξωσι τον Σεβά, υιόν του Βιχρή. Εκείνος δε διήλθε δια πασών των φυλών του Ισραήλ, εις Αβέλ και εις Βεθ Μααχά, μετά πάντων των Βηρητών, ήτινε συνήχθησαν ομού και οικολούθησαν αυτόν και αυτοί. Τότε ήλθον και πολιόρκησαν αυτόν εν Αβέλ Βεθ Μααχά και ύψωσαν πρόχωμα εναντίον της πόλεως, στήσαντε σε αυτό πλησίον του πρωτυχίσματος και πάσο λαός, ο μετά του Ιωάβ, διόρισον το τείχος δια να κρυμνήσωσιν αυτό. Τότε γινή τη σοφή ευόησεν εκ της πόλεως. Ακούσατε, ακούσατε. Είπατε παρακαλώ προς τον Ιωάβ. Πλησίασον έως εντάφθα και θέλω να λύσει προς σε. Και ότε πλησίασεν εις αυτήν, η γινή είπε. Σύ είσαι ο Ιωάβ, ο δε απεκρίθη εγώ. Τότε είπε προς αυτόν. Άκουσον τους λόγους της δούλης σου και απεκρίθη ακούω. Και είπε, λέγουσα. Εσυνήθιζον να λέγωσι των παλαιών καιρών, λέγοντες, ας υπάγωσι και ας ζητήσωσι συμβουλήν εις Αβέλ, και ούτως ετελείωναν την υπόθεση. Εγώ είμαι εκ των ειρηνικών και πιστών του Ισραήλ. Συζητείς να καταστρέψεις πόλην, μάλιστα μητρόπολην μεταξύ του Ισραήλ. Δια τι θέλεις να αφανίσεις την κληρονομία του Κυρίου? Και αποκριθείς ο Ιωάβ είπε, μη γέννητο εις εμέ να αφανίσω ή να καταστρέψω. Το πράγμα δεν είναι ούτως, αλλά ανήρτης εκ του όρου Σεφραήμ, ονομαζόμενος Σεβά, Υιός Βιχρή, εσήκωσε την χείρα αυτού κατά του βασιλεύος, κατά του Δαβίδ. Παράδοσε αυτόν μόνον και θέλω να χωρίσει από της πόλεως. Και είπεν η γηνή προς τον Ιωάβ, ιδού η κεφαλή αυτού θέλει ρυφθεί προς σε από του τείχους. Και ήλθεν η γηνή προς πάντα των λαών λαλούσα εν τη σοφία αυτής. Και έκοψαν την κεφαλήν του Σεβά, ιού του Βιχρή, και έριψαν προς τον Ιωάβ. Τότε εσάλπισε δια της σάλπιγγος και διασκορπίστησαν από της πόλεως έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Και ο Ιωάβ επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα. Ήτο δε ο Ιωάβ επί παντός του στρατεύματος του Ισραήλ. Ο δε Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επί των Χερεθέων και επί των Φελεθέων. Και ο Αδωράμ, ήτο επί των Φόρων. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και ο Σεβά, γραμματεύς. Ο δε Σαδόκ και Αβιάθαρ, ιερείς. Και έτη Ιράς, ο Ιαρίτης, ήτο αυλάρχης πλησίων του Δαβίδ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα. Ο Κύριος έδειξεν εις εμέ και ειδού δύο κάλαθες οίκων κείμενοι έμπροσθεν του ναού του Κυρίου, αφού ηχμαλώτευσε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, η Εχονίαν των ιών του Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και τους άρχοντας του Ιούδα και τους ξυλουργούς και τους χαλκείς εξ Ιερουσαλήμ και έφερεν αυτούς εις την Βαβυλώνα. Ο κάλαθος ο Ις είχε σίκα κάλιστα ως τα σίκα τα πρώιμα, ο δε κάλαθος ο άλλος σίκα κάκιστα, τα οποία δια την αχριότητα δεν ετρώγοντο. Και είπε Κύριος προς εμέ, τι βλέπεις Ιερεμία? Και είπα, σίκα. Τα σίκα τα καλά είναι κάλιστα, τα δε κακά κάκιστα, ώστε δια την αχριότητα δεν τρώγονται. Πάλιν έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, καθώς τα καλά ταύτα σίκα, ούτω θέλω επιμεληθεί τους εχμαλωτισθέντας εκ του Ιούδα, τους οποίους εξαπέστειλα εκ του τόπου τούτου, εις την γην των Χαλδαίων διακαλών. Διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς διακαλών, και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τη γη ταύτη, και οικοδομήσει αυτούς, και δεν θέλω κατακριμνήσει, και θέλω φυτεύσει αυτούς, και δεν θέλω εκριζώσει. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν δια να με γνωρίζωσιν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. διότι θέλουν συνεπιστρέψει σε με εξ όλης καρδίας αυτών. Και καθώς τα σίκα τα κακά, τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγονται, ούτω βεβαίως, λέγει Κύριος, ούτω θέλω παραδώσει σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους μεγιστάνας αυτού, και ότι υπόλοιπον της Ιερουσαλήμ το εναπολυφθέν εν τη γη ταύτη και της κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν, εις πάντα τα βασίλεια της γης προς κακόν, εις όνιδος και εις παροιμίαν, εις λιδωρίαν και εις κατάραν, εν πάση της τόπης όπου θέλω διώξει αυτούς. Και θέλω αποστείλει προς αυτούς την μάχεραν, την πείναν και τον λιμόν, εωσού αφανισθώσιν επάνωθεν από της γης, της οποίας έδωκα εις αυτούς και εις τους πατέρας αυτών. Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΕ. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν, περί παντός του λαού του Ιούδα, εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, το οποίον ήτο το πρώτο έτος του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς πάντα των λαών του Ιούδα και προς πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγον. Από του 13ου έτους του Ιωσίου, ιού του Αμών, βασιλέως του Ιούδα, έως της ημέρας ταύτης, ή της είναι το 23ον έτος, ο λόγος του Κυρίου έγινε προς εμέ και ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν οικούσατε. Και απέστειλε Κύριος προς εσάς πάντα στους δούλους αυτού τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Και δεν οικούσατε, ουδέ εκλίνατε το οτίον σας δια να ακροαστείτε.

επειδή δεν οικούσατε τους λόγους μου, ιδού εγώ θέλω αποστείλει και λάβει πάσα στα οικογενείας του Βορρά, λέγει Κύριος, και τον Ναβουχοδονόσορ, βασιλεία της Βαβυλώνος, των δούλων μου, και θέλω φέρει αυτούς επί την γην ταύτην και επί τους κατοίκους αυτής και επί πάντα ταύτα τα έθνη κύκλο, και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και καταστήσει αυτούς έκπληξην και ερημώσεις αιωνίους. Και θέλω αφαιρέσει από αυτόν την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης, τον ήχον των μυλοπετρών και το φως του λίχνου, και πάσα αυτή η γη θέλει είστε εις ερήμωσιν και θάμβος. Και τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος 70 έτη. Και όταν συμπληρωθώσει τα 70 έτη, θέλω ανταποδώσει επί τον βασιλέα της Βαβυλώνος και επί το έθνος εκείνο, λέγει Κύριος, την ανομίαν αυτών και επί την γην των Χαλδαίων, και θέλω καταστήσει αυτήν ερήμωσιν αιώνιον. Και θέλω φέρει επί την γην εκείνην πάντα στους λόγους μου, τους οποίους ελάλησα κατά αυτής, άπαν το γεγραμμένον εν το βιβλίο τούτο, το οποίον ο Ιερεμίας προεφύτευσε κατά πάντων των εθνών. Διότι έθνη πολλά και βασιλείς μεγάλοι θέλουσι καταδουλώσει και αυτούς. Και θέλω ανταποδώσει εις αυτούς κατά τας πράξεις αυτών και κατά τα έργα των χειρών αυτών. Διότι ούτω λέγει προς εμέ Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Λάβε το ποτήριον τούτο του ίνου του θυμού μου εκ της χειρός μου και πότισον εξ αυτού πάντα τα έθνη προς τα οποία εγώ σε αποστέλω. Και θέλουσι πει και θέλουσι ταραχθεί και παραφρονήσει εξαιτίας της μαχαίρας την οποίαν εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω αυτών. Τότε έλαβον το ποτήριον εκ της χειρός του Κυρίου και επότισα πάντα τα έθνη προς τα οποία ο Κύριος με απέστειλε, την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις του Ιούδα και τους βασιλείς αυτού και τους μεγιστάνας αυτού, για να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συρριγμών και κατάραν καθώς την ημέραν ταύτην. Τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και τους δούλους αυτού και τους μεγιστάνας αυτού και άπαντα των λαών αυτού και πάντα των σύμικτων λαών και πάντα στους βασιλείς της γης Ουζ και πάντα στους βασιλείς της γης των Φιλιστέων και την Ασκάλωνα και την Γάζιν και την Ακαρών και το υπόλοιπον της Αζότου, τον Εδόμ και τον Μωάβ και τους Ιούς Αμών και πάντα στους βασιλείς της Τύρου και πάντα στους βασιλείς της Ιδόνος και τους βασιλείς των νήσων των πέραν της θαλάσσης, την Δεδάν και την Θεμά και την Βούζ και πάντα στους περικύροντας την Κόμιν και πάντα στους βασιλείς της Αραβίας και πάντα στους βασιλείς των Σιμίκτων λαών, των κατοικούντων εν τη ερήμο και πάντα στους βασιλείς της Ζιμβρή και πάντα στους βασιλείς της Ελάμ και πάντα στους βασιλείς των Μίδων και πάντα στους βασιλείς του Βορρά, τους Μακράν και τους Εγγύς, ένα μετά του άλλου και πάντα τα βασίλεια της Οικουμένης στα επιπροσώπου της γης. Και ο βασιλεύς της Σισάχ θέλει πει μετ' αυτούς, δια τούτο θέλει σιπή προς αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πείετε και μεθύσατε και εμέσατε και πέσετε και μη σηκωθείτε εξαιτίας της μαχαίρας την οποίαν εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω ημών. Και εάν δεν θελήσω συναλάβωση το ποτήριον εκ της χειρός σου δια να πείωση, τότε θελήσει πει προς αυτούς, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξάπαντος θέλετε πει, διότι ιδού, ενώ εγώ επί την πόλην, επί της οποίας εκλήθη το όνομά μου, αρχίζω να φέρω κακόν, σεις θέλετε μείνει λοιπόν ατιμόρητη, δεν θέλετε μείνει ατιμόρητη, διότι εγώ θέλω καλέσει μάχεραν επί πάντα στους κατοίκους της γης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο σύ προεφύτευσον κατά αυτόν πάντα στους λόγους τούτους και υπέ προς αυτούς. Ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ ύψους και εκπέμψει την φωνήν αυτού από της κατοικίας της αγιότητος αυτού. Θέλει βρυχήσει δυνατά επί της κατοικίας αυτού. Θέλει βοήσει ως ειλινοπατούντες κατά πάντων των κατοίκων της γης. Θόρυβος θέλει φτάσει έως των περάτων της γης, διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των εθνών. Αυτός διαδικάζεται μετά πάση σαρκός. Θέλει παραδώσει τους ασεβείς εις μάχεραν, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού κακόν θέλει εξέλθει από έθνους εις έθνος και ανεμοστρόβιλος μέγας θέλει εγερθεί εκ των άκρων της γης.

0: και εν εκείνη τη ημέρα θελουσικήτεσθε τεθανατωμένη παρά Κυρίου, απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Δεν θέλουσι θρηνολογηθεί, ουδέ συναχθεί, ουδέ ταφεί. Θέλουσιν είστε διακοπρίαν επί της επιφανίας της γης. Ολολήξατε ποιμένες και αναβοήσατε, και κυλίσθητε εις το χώμα οι έγκριτοι του πυμνίου, διότι επληρώθησαν οι μέρες σας δια την σφαγήν και δια των σκορπισμών σας, και θέλετε πέσει ως σκεύος εκλεκτών, και θέλει λήψη η φυγή από των ποιμένων και η σωτηρία από των εγκρίτων του πυμνίου. Φωνή κραυγής των ποιμένων και ολολιγμός των εγκρίτων του πυμνίου, διότι ο Κύριος υφάνισε την βοσκήν αυτών, και ειρηνικέ κατοικίε κατηδαφίστησαν εξαιτίας της φλογεράς οργής του Κυρίου. Κατέλειπε το κατοικητήριον αυτού ως ολέον, διότι η γη αυτών κατεστάθη έρημος εξαιτίας της αγριότητος του καταδυναστεύοντος και εξαιτίας του θυμού της οργής αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος, ένδοξος και με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, Εσύ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία Σου, Εσύ μας οδηγείς. Και ξέρουμε ότι Εσύ Σου μας θα μας φτάσεις εν ασφαλεία μέχρι τέλους νικητές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και Σου ζητάμε να ευλογήσεις, Κύριε, και αυτό το βράδυ το Λόγο Σου, ότι ακουστεί, Κύριε μας, να εργαστεί μες στις καρδιές μας, ώστε να φέρει, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο αποτέλεσμα, Κύριε, να Σου μοιάσουμε κατά πάντα, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς Σου στη γενιά μας. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο Λόγος του Κυρίου, και καθώς ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, έχει ένα σκοπό. Να μας οικοδομήσει, να μας προτρέψει, να μας ελέγξει. Γιατί, όπως ο καλός πατέρας ελέγχει τα παιδιά, θα προτρέψει τα παιδιά του, θέλει να προδεύσουν, θέλει να πετύχουν το σκοπό της κλίσης. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να είμαστε ανοιχτοί. Η καρδιά μας να είναι ανοιχτή στην εργασία που κάνει ο Κύριος. Μην κλείνουμε, μην νομίσουμε ότι δεν χρειάζομαι να αλλάξω πράγματα μέσα μου. Γιατί τότε δεν επιτρέπουμε στον Κύριο να το κάνει. Σήμερα θα δούμε ένα παράδειγμα ενός βασιλιά του Ιούδα. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και σε ένα σημείο προς αποφυγή. Θα δούμε στο Β' Χρονικών το 14 κεφάλαιο, 15 και λίγο από το 16. Αν διαβάσουμε το 14, έχει να κάνει με το βασιλιά Σα. «Και κοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσεν δε αντί αυτού Ασά ο Υιός αυτού». Και γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα. «Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον του Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσειν Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσε έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν του Ιούδα διότι ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτήν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης επειδή ο Κύριος έδωσε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν ας οικοδομήσωνομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τύχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ ήμεθα κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν και οκοδόμησαν και βοδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θερεούς και λόγχας και εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Και εδώ θέλω να επικεντρώσουμε Εξήλθεν δε στο 9, εναντίον αυτών ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων και 300 αμάξας, και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και βόησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμην. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματί σου, και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσεν του Ασά και έμπροσεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Ο δε Ασά και ο λαός μετ' αυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντον να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπροσεν του Κυρίου και έμπροσεν του στρατεύματος αυτού και έλαβον λάθυρα πολλά σφόδρα. Και επάταξαν πάσας τας πόλης Κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου έπεσεν επ' αυτούς και ελαφυρογόησαν πάσας τας πόλης, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τας επαύλης των Πυμνίων και έλαβον πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Ασά σε ποιο χρονικό σημείο ανάλαβε να είναι βασιλιάς στον Ιούδα. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων βασιλέων, του Ροβοάμ και του Αβιά, του πατέρα του Ασά, υπήρξε μεγάλη παρακμή της αληθινής λατρείας στον Ιούδα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της... Είχαν ενισχύσει αυτοί οι δύο βασιλιάδες την ειδωλολατρεία και τη λατρεία των ειδώλων, οτιδήποτε ήταν υποκατάστατο. Και μάλιστα είχαν δημιουργήσει διάφορα μέρη για τη λατρεία των ειδώλων. Όταν τώρα ο Ασά έγινε βασιλιάς, ξεκίνησε διαδικασίες για να απαλλάξει το βασίλειο του Ιούδα από τη λατρεία των ειδώλων. Και μάλιστα παρεκκίνησε τον Ιούδα να ακολουθεί τον Κύριο και να υπακούει στις εντολές του. Και λέει στο να εξητούν τον Κύριο. Και ένα σημαντικό στοιχείο, αδελφοί, της κάθε αναζωπήρωσης είναι η εξήτηση του Κυρίου από το λαό του Θεού. Στα κεφάλαια αυτά, 14 έως 16, στο Β' χρονικών, η φράση «να εξητούν τον Κύριο» είναι 8 φορές και συνολικά στα δύο βιβλία των χρονικών είναι 30 φορές αναφέρεται, το οποίο δείχνει το πόσο σημαντικό είναι ο λαός, αλλά και ατομικά ο κάθε πιστός, το να εξητεί τον Κύριο. Και τι εννοούμε με την φράση αυτή, τι σημαίνει? Είναι αυτή η επιθυμία που έχει ο πιστός ή ο λαός, διακαώς να αναζητούν ολόψυχα, με όλη τους την καρδιά δηλαδή, μια βαθύτερη σχέση με το Θεό και να επιδεικνύουν αφοσίωση στους σκοπούς του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, που κάνει τη διαφορά το εάν καταλαβαίνεις τη σπουδαιότητα του να δώσεις το χρόνο να εκζητήσεις τον Κύριο και από απλά να το προσπεράσεις. Όταν δηλαδή η επιθυμία, βλέπετε, ο άνθρωπος έχει διάφορων ειδών επιθυμίες. Πάντα είναι σε ένα σταυροδρόμι να επιλέξει πράγματα. Ό,τι έχει να κάνει όμως με τα πράγματα του Θεού και τον ίδιο το Θεό, όταν μέσα στην καρδιά σου καίει αυτή η επιθυμία να αναζητήσεις τον Κύριο, να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, καθώς μας το λέει ο ίδιος ότι εκείνοι οι οποίοι με ζητάνε με όλη μου την καρδιά, σε αυτούς θα φανερωθώ. Αυτό είναι το κλειδί, εάν θέλεις το Θεό μέσα στη ζωή σου, να τον αναζητήσεις ολόψυχα. Σημαίνει ότι θα βάλεις πάνω από οτιδήποτε μέσα στη ζωή σου, τις δουλειές σου, τα πράγματα που περιμένουν, ό,τι και αν είναι αυτό, τις φυσικές απολαύσεις, θα τα βάλεις κατόπιν. Και πρώτα απ' όλα, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι μια ολόψυχη και βαθύτερη σχέση μαζί Του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να αποκτήσουμε μια βαθύτερη και ολόψυχη σχέση μαζί Του. Και αυτό πότε γίνεται, αδελφοί? Όταν αρχίσεις, γιατί μας λέει ο Κύριος ότι στα λίγα φαίνεσαι πιστός, θα σου δώσω περισσότερα. Όποιος έχει, θα του δοθεί. Αρχίσει ο Κύριος να σου αποκαλύπτεται καθώς εσύ μένεις πιστός. Στα ολίγα θα σου δώσει περισσότερο. Τι είναι εκείνο που εδραιώνει την πίστη του ότι ο Θεός πράγματι είναι μαζί του? Πώς? Καθώς μένει πιστός, πάει να φέρει το λόγο, ενεργούνται τα σπλάχνα του Κυρίου μέσα του και αγαπάει τους ανθρώπους και δεν θέλουν να χαθούν. Ο Κύριος εκεί είναι που έρχεται να του δώσει και να σου δώσει εμπειρίες, πληροφορία. Και αρχίζεις και λες ότι πράγματι αυτό που ο Κύριος με λέει μέσα στο λόγο του, θα είμαι μαζί σας. Καθώς εσύ κάνεις βήμα πίστης, εκείνος ανταποκρίνεται, θα είναι μαζί σου. Και έτσι είναι που χτίζεται η βαθύτερη σχέση με τον Κύριο. Αυτό όμως προϋποθέτει να διακόψουμε κάθε σχέση με κακές επιρροές. Οτιδήποτε κακή επιρροή. Και σήμερα, αδελφοί, έχουμε κακές επιρροές σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Πολλές κακές επιρροές. Και πρέπει, εάν θέλεις τη βαθύτερη σχέση με εκείνον, να μάθεις να είσαι απόλυτος ως προς το αποστρέφομαι το κακό και προσκολούμαι στο αγαθό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις κακές επιρροές, ο εχθρός καραδοκεί εκεί και περιμένει να πάρει τόπο. Οτιδήποτε όμως επιλογή κάνουμε στο να μείνουμε υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου, στην αγνότητα, στην αγιότητα, αυτό αμέσως δίνει την δικαιοδοσία στον Κύριο να προσθέσει μέσα στη ζωή σου ευλογία, να σου ανοίξει, να γνωρίσεις τα μεγαλεία του. Γιατί μπορείς να το βαστάξεις, μπορείς να το αντέξεις. Η εκζήτηση του Κυρίου σημαίνει να επιδιώκουμε και να επιδεικνύουμε ένθερμο ζήλο στη σχέση μας με το Θεό και αφοσίωση μέσω της επιμελούς προσευχής. Ισαΐας 55:6. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Είναι ασφαλές, αδελφοί, είναι ασφαλές να ελέγχουμε το βάδισμά μας. Εκείνο που ξέρουμε ότι ο λόγος του Κυρίου αναφέρει την ιστορία του κάθε βασιλιά, του κάθε προφήτη, του κάθε ενός μέσα στο λόγο για παράδειγμα. Και τι λέει για τους προηγούμενους βασιλιάδες από τον Ασά? Λέει τα πεπραγμένα τους. Εν ολίγης με δύο κουβέντες σου λέει που κινήθηκε η ζωή του. Ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος επέτρεψε την ειδωλολατρία και να απομακρυνθεί από τη λατρεία του ζωντανού Θεού. Τελεία και παύλα, αυτό αρκεί. Ζυγίστηκες και βρέθηκες ελλιπής. Ενώ την ίδια στιγμή, τι λέει για τον Ασά? Στάθηκε. Δεν λογάριασε συναισθηματικές επιρροές από τον πατέρα του, αλλά εκείνο που λογάριασε πιο πολύ από οτιδήποτε είναι η επιρροή από τον πατέρα τον ουράνιο. Τι λέει ο λόγος? Αυτό που λέει ο λόγος και μάλιστα προέτρεψε το λαό. Ο ίδιος στάθηκε και προέτρεψε το λαό να εκζητήσουνε τον Κύριο. Και είναι, καθώς διαβάσαμε και είδαμε, ήρθαν οι Αιθίωπες με μέγα στράτευμα εναντίον του Ιούδα. Και τι έκανε ο Ασά? Τι έκανε? Τρομοκρατήθηκε μήπως? Λογάριασε ότι εκείνη είναι υπερδιπλάσια, πολλαπλάσια περισσότερη από ότι οι δικοί του στρατιώτες? Τι είπε στον Κύριο? Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα ούτε με τους πολλούς ούτε με τους λίγους. Μπορείς δηλαδή να ενισχύσεις, να βοηθήσεις τους λίγους που είμαστε εμείς. Γι' αυτό, Κύριε, βοήθησέ μας. Αυτό έκανε. Και τι έκανε ο Κύριος? Έκανε τις μάχες του Ασά και του Ιούδα. Αμήν. Το να εξητάμε τον Κύριο, το να δεσμεύουμε τη ζωή μας μέσα στα σχέδια του Θεού και να αρνούμαστε οτιδήποτε προσβάλλει το Θεό. Η αμαρτία είναι που προσβάλλει το Θεό. Και να βασιζόμαστε στον ζωντανό Θεό ως το μεγαλύτερο βοηθό μας, εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει σε κάθε κατάσταση. Όσο δύσκολη και αν είναι, δεν παίρνεις το θάρρος σου από εκείνον και να το στρέψεις στους ανθρώπους. Αυτό αποδεικνύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εκζητούν. Τα παραδείγματα που έχουμε μέσα από το λόγο είναι κάθε φορά που ο Ισραήλ, κάθε φορά που ένα δικό του παιδί επιλέγει να έχει αυτή τη στάση, πάντοτε, μα πάντοτε, ο Θεός είναι πιστός μισθαποδότης. Αμήν. Με αφορμή τη στάση του βασιλιά Ασά, το επίκεντρο και αυτό που προτρέπει το λαό είναι «Εξητήσετε τον Κύριο». Γιατί το να τον εξητήσουμε με πιστότητα έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος, αδελφοί, επικεντρώνεται στα πρόσκαιρα, στα φυσικά πράγματα. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορείς να αντιληφθείς και να μπεις μέσα στα θαυμάσια, τα πνευματικά που έχει να σου δώσει. Αλλά θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή, θέλω το βράδυ αυτό να μας μείνει το παράδειγμα του Ασά, του βασιλιά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία ο ίδιος, αλλά προέτρεψε και το λαό του στο να εξητήσουν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Όσοι εξητούν τον Κύριο βιώνουν καταρχήν την ειρήνη. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοια εμπειρία. Να νιώθεις ότι έρχεται το σκοτάδι, η μαυρίλα, να επηρεάσει τη ζωή σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου. Τι κάνεις? Αφήνεσαι σε αυτό? Τρέξε. Και ακόμα καλύτερα, για να μην έρθει και να μην έρχεται ο εχθρός, μπορείς να είσαι προετοιμασμένος, γιατί μας λέει ότι οι προσευχές μας, γιατί χρησιμεύουν? Για καιρό χρείας, για την ώρα του πειρασμού. Όταν ένας στρατιώτης είναι συνέχεια σε εκπαίδευση, δεν φοβάται την ώρα της μάχης. Δεν φοβάται όταν θα έρθει ο εχθρός. Όταν είσαι όμως χαλαρός και δεν είσαι εκπαιδευμένος, τι λες εκείνη τη στιγμή? Αχ, έπρεπε να είχα εκπαιδευτεί. Έπρεπε να είχα μάθει να χειρίζομαι τα όπλα για να μπορέσω να πολεμήσω. Όπως και οι μωρές Παρθένες. Έπρεπε να είχα φροντίσει να είναι ο λίχνος μου γεμάτος με λάδι. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ακούγεται το λόγο, αδελφοί. Δες που είσαι το βράδυ αυτό. Δες που είσαι. Έχεις αφαιθεί στην καθημερινότητα? Έχεις βάλει τον Κύριο πρώτα? Έχεις πάρει στάση καρδιά σου αληθινής, πραγματικής εξήτησης, για να εγκύψεις και να αφοσιωθείς στους σκοπούς του Θεού? Είναι ο μόνος τρόπος για να είναι εκείνος μέσα στη ζωή σου, να σε καταστήσει ισχυρό, να είσαι δυνατός, να μάθεις την τέχνη του πολέμου. Λέει στον Ισραήλ, από τι κατάλαβαν κάποια στιγμή, ότι να διδάσκουν τα παιδιά, λέει, την τέχνη του πολέμου. Είναι ανάγκη από μικρά τα παιδιά και όλοι μας μεγαλώνοντας να μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να νικάμε στον πνευματικό πόλεμο. Και ο μόνος τρόπος είναι καθώς γινόμαστε ισχυροί, όχι επειδή μπορούμε από μόνοι μας, επειδή Εκείνος είναι ισχυρός. Εκείνος γεμίζει, πληρώνει το είναι μας. Πόσο από Εκείνον έχεις επιτρέψει να γεμίζεις και να πληρώνεσαι, να μεταμορφώνεσαι από σαρκικό σε πνευματικό? πόσο του επιτρέπεις το σκοτάδι να γίνει φως. Ό,τι απομεινάρει από το σκοτάδι, όταν εξητάς τον Κύριο, εκείνος είναι που θα το κάνει φως μέσα στη ζωή σου. Βλέπετε, η ειρήνη και η ανάπαυση μέσα στο πνεύμα μας είναι συνυφασμένα με την εξήτηση του Κυρίου. Καθώς μένεις στην προσευχή, δεν στρέφεσαι σε ανθρώπινα πράγματα, αλλά από πού έρχεται η βοήθειά μου? Από τον Κύριο. Εκεί κάποια στιγμή γίνεται η διαφορά. Θα πνεύσει με το πνεύμα του και θα φύγει όλη αυτή η δυσκολία, όλη αυτή η μαυρίλα και θα νιώσεις τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου. Γιατί δεν παρασύρθηκε να πει «δεν αισθάνομαι». Όχι. Όχι. Είναι ανάγκη να μπορείς να πεις όχι. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος μετά τον πειρασμό τι θα φέρει? Την έκβαση. Αμήν. Περνάς το τεστ. Και αν θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, αληθινά τέκνα του Θεού, θα πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα. Δώσε χρόνο στη ζωή σου να τον ζητήσεις. Με όλη σου την καρδιά. Μας υπόσχεται ο Κύριος, καθώς θα μπούμε και θα βάλουμε την καρδιά μας στο να τον εξητεί, τον εαυτό του, την παρουσία του, να μας αποκαλύπτει την αλήθεια του, να μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Από μόνος σου δεν έχεις τη δύναμη να μοιάζεις στο Χριστό. Δεν μπορείς να το καταφέρεις. Έχεις ανάγκη την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αυτό μπορείς να το έχεις καθώς παίρνεις το κλειδί, όπως έκανε ο Ασά. Ήρθε ο εχθρός, ήρθαν οι δαίμονες εναντίον του, αλλά όμως δεν πτωήθηκε, αλλά στράφηκε στο ζωντανό Θεό. Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι είσαι ο Παντοκράτορας, ο Μεγάλος Θεός. Αμήν. Αυτή η πίστη βαθιά μες στην καρδιά του έκανε τη διαφορά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας πάμε λίγο στο 15ο κεφάλαιο Β' Χρονικών. «Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των Ιών του Οδίδ». Στον προφήτη λοιπόν. «Και ήρθε, εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Πότε είναι ο Κύριος μαζί μας? Όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς». Αδελφοί, θα ήθελα το βράδυ αυτό, αυτό το εδάφιο να μείνει μέσα μας, γιατί είναι το κλειδί. Εάν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν, βλέπεις, ο Κύριος έκανε ελεύθερο. Σου έχει δώσει ελευθερία. Μπορείς να διαλέξεις και να πάρεις. Εάν τον εξητείς, θα βρεθεί. Εάν όμως τον εγκαταλείψεις, θέλει να σε εγκαταλείψει. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι φλέγον, αδελφοί. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι αδιάφορος. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει στη ζωή σου, να αλλάξει τα πάντα, να σου δώσει την ορθή κρίση, να σου δώσει δύναμη, να σου δώσει ανάπαυση, να σου δώσει ειρήνη, να σου δώσει την καρδιά του, τα σπλάχνα του. Από μια επιλογή. «Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμους. Ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη εις αυτούς». Μπορείς να πεις, κάνε μια ανασκόπηση. Αν περνάς από έρημο ή ξερό τόπο, ο Κύριος τι κάνει? Σε περιμένει. Θα πεις, θέλω να αλλάξω επιλογές, να εξητήσω τον Κύριο, θα του δώσω χρόνο. Πώς τον εξητάς? Το είπαμε. Θα κατευθύνω την καρδιά μου στους δρόμους του. Από πού παίρνω επιρροές? Θα βάλω τα διατάγματά του μπροστά μου. Θα πάρω άγιες επιρροές. Θα πω όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου, σε επιρροές του κόσμου. Ας είναι πράγματα που δεν φαίνονται ότι βλάπτουν. Αλλά εάν δεν είναι πρώτα τα του Κυρίου, τότε αργά, αργά, σιγά, σιγά, αυτό που έχεις μπροστά σου, αυτό γίνεσαι. Μιλάς για πράγματα που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν είσαι γεμάτος με το λόγο, τι κάνεις? Μιλάς. Η λιχνία σου είναι γεμάτη με το λάδι και αυτό από το περίσσευμα της καρδιάς μιλούν τα χείλη. Ο Ασά στάθηκε, αλλά κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήρθε μια παρόμοια δοκιμασία. Και αντί να δει το πώς και με ποιο τρόπο ο Κύριος τον ελευθέρωσε, τι έκανε? Στηρίχθηκε σε συμμαχίες. Ήρθε από τον Ισραήλ. Θυμάστε, είχε χωριστεί το βόρειο Ισραήλ και ο Ιούδα. Λοιπόν, Και ο Ασά συμμάχησε με τους Σύριους. Και όλο αυτό δεν άρεσε στον Κύριο. Και μάλιστα, λέει, ο Ανανί, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε, «Επειδή στηρίχθηκες επάνω στο βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός». Τι του υπενθύμισε? «Μα εφόσον εγώ σε λύτρωσα, σε γλίτωσα, επειδή με ζήτησες, τώρα γιατί στράφηκες και συμμάχησες με τον βασιλιά της Συρίας και δεν ήρθες ξανά σε μένα? Επειδή όμως στηρίχθηκες στον Κύριο τότε, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά του τέλεια προς Αυτόν». Αμήν. Θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί. «Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης». Περιτρέχουν, είτε έτσι, είτε έτσι, περιτρέχουν για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Σου έχει δώσει όλα τα όπλα και όλες τις προϋποθέσεις ώστε η καρδιά μας να είναι τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Αμήν. Τούτο λέει ο προφήτης, ο Ανανί, στον Ασά, έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους. Και ο Ασά τι έκανε? Όταν ήρθε ο Δαβίδ και τον έλεγξε για την αμαρτία του, τι έκανε ο Δαβίδ? Τι έκανε? Μετανόηση. Δείτε εδώ, από αυτό το σημείο και μετά, το πρώτο μέρος, παράδειγμα προς μίμηση. Το δεύτερο μέρος, από τότε που συμμάχησε με τους Σύριους, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ο Ασά, λοιπόν, καθώς άκουσε το λόγο του Κυρίου από τον Ανανί, οργίστηκε ενάντια στο βλέποντα, ενάντια στον προφήτη, και τον έβαλε σε φυλακή, επειδή για το πράγμα αυτό αγανάκτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και είναι κρίμα, αδελφοί. Μη γέννητο σε κανένα παιδί του Θεού που έχει ξεκινήσει καλά, βαδίζει ταπεινά, κάποια στιγμή, για οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, σκάνδαλο, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, γιατί πάντα δοκιμαζόμαστε. Όταν έχεις βάλει την εξήτηση του Κυρίου, τη σχέση σου με Εκείνον πρώτα απ' όλα, τότε θα έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όποιο πειρασμό, σε όποια δοκιμασία, σε όποιο σκάνδαλο. Έφτασε στο σημείο εκεί που μιλούσε με τόσο ωραία λόγια ο Λόγος του Θεού για τον Ασά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία και αποκατέστησε την πίστη των πατέρων του και προέτρεπε το λαό του να εξητούν και να λατρεύουν τον αληθινό Θεό, έφτασε στο σημείο, τι να κάνει, όταν ήρθε ο Κύριος δια του προφήτη να τον ελέγξει. αυτός ο έλεγχος τι είχε μέσα του. Ήταν υγιής έλεγχος. Θα μπορούσε να πει, όπως είπε ο Δαβίδ, «Κύριε, αμάρτησα. Αμάρτησα, τι είναι αυτό που έκανα. Πράγματι εσύ στάθηκες δυνατός όταν σε ζήτησα με τους Αιθίωπες. Γιατί να μην κάνω το ίδιο με τους Σύριους». Πώς θα το εκλάμβανε ο Κύριος. Όπως δέχτηκε το Δαβίδ και τον ονόμασε άνδρα κατά την καρδιά του. Σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Ο Θεός βλέπει τη διαφορά μεταξύ όσων η καρδιά τους είναι πλήρως αφοσιωμένη σε Εκείνον και όσων τα συναισθήματα μοιράζονται μεταξύ Εκείνου και της κοσμικής ζωής. Και ο Ιησούς αντιμετώπισε τις 7 εκκλησίες στα κεφάλαια της Αποκάλυψης με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάζει τους πιστούς, νικητές και από την άλλη μεριά ποιοι είναι, οι χλιαροί, εκείνοι οι οποίοι έχουν πάντα και πισινή. Ο Κύριος σου λέει, παρέδωσε τη ζωή σου εξ ολοκλήρου σε μένα, εμπιστέψουμε. Και τι λέει ο άνθρωπος μέσα, εντάξει θα το κάνω αλλά εν μέρη. Ας κρατήσω και λίγο για να κάνω το δικό μου. Αυτό όμως έχει ένα τίμημα. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Έχουν δείξει τέλεια εμπιστοσύνη. Ναι Κύριε, ποιος είναι εκείνος που μου έχει δείξει ποιο είναι το καλό. Άνθρωπε, ποιος σου έχει δείξει ποιο είναι το καλό. Κάθε τι καλό έρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Εμπιστέψου τον. Άφησε την καρδιά σου να προσκοληθεί σε εκείνον. Άφησε. Τα ωφέλη είναι θαυμάσια. Θέλουμε εκείνη την ημέρα, ο καθένας μας που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, να έχει να πει τα καλύτερα. Με δύο λόγια, τη ζωή του καθενός μας, πώς σταθήκαμε. Είναι ωραίο να σου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, επειδή από τη στιγμή που άκουσες και δέχτηκες την αγάπη μου, στάθηκες στερεός και αμετακίνητος μέχρι τέλους. Με αγάπησες, ανταποκρίθηκες στην αγάπη μου. Όσο και αν ήρθε ο εχθρός, δεν του έδωσες τόπο, δεν του επέτρεψες. Γιατί είχες καταλάβει τι θα πει η υπακοή. Οι λόγοι του Κυρίου είναι αργύριο δεδοκιμασμένο και σου ζητάει να τον εξητήσεις, να ξεχωρίσεις χρόνο, να μείνεις στα πόδια του, να τον προσκαρτερείς, να επιμείνεις και εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Να σε κάνει να πληρώνεσαι με την παρουσία Του, να έχεις εμπειρίες μαζί Του, να αυξάνει η πίστη σου και ας γίνει η ζωή μας να μιμηθούμε τον Ασά στα πρώτα Του έργα. Στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρεία του πατέρα Του και αποκατέστησε την αληθινή πίστη. Αλλά σε ένα σημείο το ότι συμβιβάστηκε, εκεί τον έπιασε ο λόγος. Όμως, σε γενικές γραμμές ήταν ένας καλός βασιλιάς. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη βασιλεία σου από το σκοτάδι, Κύριε, τη σύγχυση του κόσμου μέσα στο θαυμαστό σου φως. Γνωρίσαμε την αγάπη σου, Κύριε, καθώς εσύ θυσιάστηκες για μας, έχισες το αίμα σου το Άγιο για να καθαρίσεις την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, Κύριε, από νεκρά έργα. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας και θέλεις να προσκοληθούμε σε σένα, να αφαιθούμε, Κύριε, να παραδοθούμε, γιατί έχεις άγιους σκοπούς και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να μας βοηθήσεις να κάνουμε το μέρος μας. Να θεωρήσουμε πιο σημαντικό από οτιδήποτε, Κύριε, εσένα μέσα στη ζωή μας. Το πώς εσύ, Κύριε, μας διδάσκεις ότι μπορείς να βρεθείς, μπορείς να είσαι μέσα στη ζωή του καθενός παιδιού σου, όταν σε βάλουμε πρώτο, Κύριε, πρώτο από άλλα πράγματα, από οτιδήποτε, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε, και μίλησε στην καρδιά του καθενός παιδιού σου, Κύριε, ώστε να σε εξητήσουμε, Κύριε, να εξερευνήσουμε, Κύριε, τους λόγους σου και να αφοσιωθούμε στους Άγιους σκοπούς σου, γιατί εσύ μας δίνεις την πνοή και τη ζωή, Κύριε. Και θέλουμε να γίνουμε, Κύριέ μας, ο λαός ο δικός σου, που έχουμε γευθεί την αγάπη σου, Κύριε, και θα διακηρύξουμε το όνομά σου. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε, έλα το βράδυ αυτό, σωτήρα μας. Βοήθησέ μας να ευθετήσουμε την οδό μας. Μάθε μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 19ο κεφάλαιο. Και αναγγέλθηκε στον Ιωάβ, «Δες, ο βασιλιάς κλαίει και πενθεί για τον Αβεσσαλόμ». Και εκείνη την ημέρα η σωτηρία μεταβλήθηκε σε πένθος σε ολόκληρο το λαό. Επειδή ο λαός άκουσε να λένε εκείνη την ημέρα, «Ο βασιλιάς είναι περίλυπος για το γιο του». Και ο λαός εκείνη την ημέρα έμπαινε κρυφά στην πόλη, σαν ένα λαό που κρύβεται ντροπιασμένος όταν στη μάχη τραπεί σε φυγή. Και ο βασιλιάς σκέπασε το πρόσωπό του και ο βασιλιάς βοούσε με μεγάλη φωνή. «Γιέ μου, Αβεσσαλόμ! Αβεσσαλόμ, γιέ μου! Γιέ μου!» Και μπαίνοντας ο Ιωάβ στο σπίτι του βασιλιά, είπε «Καταντρόπιασε σήμερα τα πρόσωπα όλων των δούλων σου, που έσωσαν σήμερα τη ζωή σου και τη ζωή των γιών σου και των θυγατέρων σου και τη ζωή των γυναικών σου και τη ζωή των παλακών σου. Για το λόγο ότι αγαπάς εκείνους που σε μισούν και μισείς εκείνους που σε αγαπούν. Επειδή σήμερα έδειξες ότι δεν είναι σε σένα τίποτε οι άρχοντες σου και οι δούλοι σου. Επειδή σήμερα γνώρισα ότι αν ζούσε ο Αβεσσαλόμ και όλοι εμείς σήμερα πεθαίναμε, τότε θα σου ήταν αρεστό. Τώρα λοιπόν, σήκω, βγες έξω και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά των δούλων σου. Επειδή ορκίζομαι στον Κύριο, αν δεν βγεις έξω, δεν θα μείνει αυτή τη νύχτα ούτε ένας μαζί σου. Και αυτό θα είναι σε σένα χειρότερο, περισσότερο από όλα τα κακά όσα ήρθαν επάνω σου από την νιώτη σου μέχρι τώρα». Τότε ο βασιλιάς σηκώθηκε και κάθισε στην πύλη. Και ανήγγυλαν σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Δέστε, ο βασιλιάς κάθεται στην πύλη». Και ολόκληρος ο λαός ήρθε μπροστά στο βασιλιά. Και ο Ισραήλ έφυγε καθένας στη σκηνή του. Και ολόκληρος ο λαός ήταν σε φιλονικία σε όλες τις φυλές του Ισραήλ λέγοντας «Ο βασιλιάς μας έσωσε από το χέρι των εχθρών μας». Και αυτός μας ελευθέρωσε από το χέρι των Φιλιστέων. Και τώρα έφυγε από τον τόπο εξαιτίας του Αβεσσαλόμ. Και ο Αβεσσαλόμ, τον οποίο χρήσαμε βασιλιά επάνω μας, πέθανε στη μάχη. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν μιλάτε να φέρουμε πίσω το βασιλιά? Και ο βασιλιάς Δαβίδ έστειλε στο Σαδόκ και στον Αβιάθαρ τους ιερείς, λέγοντας «Μιλήστε στους πρεσβύτερους του Ιούδα, λέγοντας «Γιατί είστε οι τελευταίοι στο να φέρετε πίσω τον βασιλιά στο σπίτι του?» Επειδή τα λόγια ολόκληρου του λαού του Ισραήλ έφτασαν στο βασιλιά στην οικογένειά του. «Εσείς είστε αδελφοί μου. Εσείς είστε κόκαλά μου και σάρκα μου. Γιατί λοιπόν είστε οι τελευταίοι στο να φέρετε πίσω τον βασιλιά?» Να πείτε μάλιστα στον Αμασά «Δεν είσαι εσύ κόκαλό μου και σάρκα μου?» Έτσι να κάνεις εμένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει αν δεν γίνεις αρχιστράτηγος πάντοτε μπροστά μου, αντί του Ιωάβ. Και έκλεινε την καρδιά όλων των ανδρών του Ιούδα σαν ένα άνθρωπο και έστειλαν στο βασιλιά λέγοντας «Επίστρεψε εσύ και όλοι οι δούλοι σου». Επέστρεψε λοιπόν ο βασιλιάς και ήρθε μέχρι τον Ιορδάνη. Και ο Ιούδας ήρθε στα Γάλγαλα για να πάει σε συνάντηση του βασιλιά για να διαπεράσει το βασιλιά μέσα από τον Ιορδάνη. Και ο Σιμεΐ, ο γιος του Γερά, ο Βενιαμίτης από τη Βαουρίμ, έσπευσε και κατέβηκε μαζί με τους άνδρες του Ιούδα σε συνάντηση του βασιλιά Δαβίδ. Και ήσαν μαζί του 1000 άνδρες του Βενιαμίν και ο Σιβά, ο δούλος του σπιτιού του Σαούλ, και 15 γη του και 20 δούλοι του μαζί του. Και διαπέρασαν τον Ιορδάνη μπροστά από το βασιλιά. Και έπειτα πέρασε η βάρκα για να μεταφέρει την οικογένεια του βασιλιά και να κάνει ό,τι θα του φαινόταν αρεστό. Και ο Σιμεΐ, ο γιος του Γυρά, έπεσε μπροστά στο βασιλιά ενώ περνούσε τον Ιορδάνη. Και είπε στο βασιλιά «Ας μη λογαριάσει ο Κύριος μου την ανομία σε μένα και να μη θυμηθείς την ανομία που έπραξε ο δούλος σου την ημέρα που έβγαινε από την Ιερουσαλήμ ο Κύριος μου ο βασιλιάς, ώστε ο βασιλιάς να το βάλει αυτό στην καρδιά του. Επειδή ο δούλος σου γνώρισε ότι εγώ αμάρτησα. Και να, εγώ ήρθα σήμερα πρώτος από ολόκληρη την οικογένεια του Ιωσήφ για να κατέβω σε συνάντηση του Κυρίου μου, του βασιλιά. Και ο Αβισέ, ο γιος της Ερουίας, απάντησε λέγοντας, «Δεν πρέπει ο Σιμεή να θανατωθεί γι' αυτό, επειδή καταράστηκε το χρησμένο του Κυρίου». Αλλά ο Δαβίδ είπε, «Τι υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, γη της Ερουίας, ώστε μου γίνεστε σήμερα επίβουλοι? Πρέπει αυτή την ημέρα να θανατωθεί άνθρωπος μέσα στον Ισραήλ? Επειδή δεν γνωρίζω εγώ σήμερα ότι είμαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ». Και ο βασιλιάς είπε στο Σιμεή, «Δεν θα πεθάνεις». Και ο βασιλιάς του ορκίστηκε. Και ο Μεμφιβοσθέ, ο γιος του Σαούλ, κατέβηκε σε συνάντηση του βασιλιά. Και ούτε τα πόδια του είχε νύψει, ούτε το πηγούνι του είχε ευπρεπίσει, ούτε τα μάτια του είχε πλύνει, από την ημέρα που αναχώρησε ο βασιλιάς, μέχρι την ημέρα κατά την οποία γύρισε με ειρήνη. Και όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ σε συνάντηση του βασιλιά, ο βασιλιάς του είπε, «Γιατί δεν ήρθες μαζί μου, Μεμφιβοσθέ?» Και εκείνος απάντησε, «Κύριε μου βασιλιά, ο δούλος μου με απάτησε. Επειδή ο δούλος σου είπε, θα στρώσω για τον εαυτό μου το γαϊδούρι και θα ανέβω επάνω του και θα πάω προς το βασιλιά. Επειδή ο δούλος σου είναι χολός. Και συκοφάντησε το δούλο σου στο κύριο μου το βασιλιά. Όμως ο κύριος μου ο βασιλιάς είναι σαν άγγελος του Θεού. Κάνε λοιπόν το αρεστό στα μάτια σου. Επειδή ολόκληρη η οικογένεια του πατέρα μου δεν ήταν παρά αξία θανάτου μπροστά στον κύριο μου το βασιλιά. Εσύ όμως κατέταξες το δούλο σου ανάμεσα σε εκείνους που έτρωγαν επάνω στο τραπέζι σου. Και ποιο δίκιο έχω πλέον εγώ και γιατί να παραπονούμε ακόμη προς το βασιλιά?» Και ο βασιλιάς του είπε, «Γιατί μιλάς ακόμη για τα πράγματά σου? Εγώ είπα, εσύ και ο Σιβά να μοιραστείτε τα χωράφια». Και ο Μεμφιβοσθέ είπε στο βασιλιά, «Και όλα ας τα πάρει, αφού ο κύριος μου ο βασιλιάς γύρισε στο σπίτι του με ειρήνη». Και ο Βαρζελαή ο Γαλααδίτης κατέβηκε από την Ρογελίμ και διάβηκε τον Ιορδάνη μαζί με το βασιλιά για να τον συμπροπέμψει μέχρι πέρα από τον Ιορδάνη. Και ο Βαρζελαή ήταν υπερβολικά γέροντας, ηλικίας 80 χρόνων, και διέτρεφε το βασιλιά όταν καθόταν στη Μαχαναΐμ, επειδή ήταν άνθρωπος υπερβολικά πλούσιος. Και ο βασιλιάς είπε στο Βαρζελαή, «Διάβασε μαζί μου και θα σε τρέφω μαζί μου στην Ιερουσαλήμ». Και ο Βαρζελαή είπε στο βασιλιά, «Πόσες είναι οι μέρες των χρόνων της ζωής μου, ώστε να ανέβω μαζί με το βασιλιά στην Ιερουσαλήμ? Είμαι σήμερα ηλικίας 80 χρόνων. Μπορώ να κάνω διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό? Μπορεί ο δούλος σου να αισθανθεί τι τρώω ή τι πίνω? Μπορώ να ακούσω πλέον τη φωνή των τραγουδιστών ή των τραγουδιστριών? Γιατί λοιπόν ο δούλος σου να είναι επιπλέον φορτίο στον κύριό μου το βασιλιά? Ο δούλος σου θα διαβεί τον Ιορδάνη μαζί με το βασιλιά μέχρι ένα μικρό διάστημα. Και γιατί να κάνει σε μένα ο βασιλιάς αυτή την ανταπόδοση? Ας επιστρέψει παρακαλώ ο δούλος σου για να πεθάνω στην πόλη μου και να ταφώ κοντά στον τάφο του πατέρα μου και της μητέρας μου. Όμως δες, ο δούλος σου ο Χιμάμ, και ας διαβεί μαζί με τον κύριό μου το βασιλιά και κάνεις αυτόν ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σου». Και ο βασιλιάς είπε, «Μαζί μου θα διαβεί ο Χιμάμ και εγώ θα κάνω σε αυτόν ό,τι φαίνεται αρεστό στα μάτια σου και σε σένα θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις». Και ολόκληρος ο λαός διάβηκε τον Ιορδάνη. Και όταν ο βασιλιάς διάβηκε, ο βασιλιάς καταφύλησε τον Βαρζελαή και τον ευλόγησε. Και εκείνος επέστρεψε στον τόπο του. Τότε ο βασιλιάς διάβηκε στα Γάλγαλα και ο Χιμάμ διάβηκε μαζί του. Και ολόκληρος ο λαός του Ιούδα και ακόμα το μισό του λαού του Ισραήλ διαβίβασαν το βασιλιά. Και να, όλοι οι άνδρες του Ισραήλ ήρθαν στο βασιλιά και είπαν στο βασιλιά, «Γιατί σε έκλεψαν οι αδελφοί μας, οι άνδρες του Ιούδα, και διαβίβασαν το βασιλιά και την οικογένειά του διαμέσου του Ιορδάνη και όλους τους άνδρες του Δαβίδ μαζί του? Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα απάντησαν στους άνδρες του Ισραήλ, επειδή ο βασιλιάς είναι συγγενής μας. Και τι θυμώνετε για αυτό το πράγμα? Μήπως φάγαμε κάτι από το βασιλιά ή μας έδωσε κάποιο δώρο? Και οι άνδρες του Ισραήλ απάντησαν στους άνδρες του Ιούδα και είπαν, «Εμείς έχουμε 10 μέρη στο βασιλιά και μάλιστα έχουμε στο Δαβίδ περισσότερο παρά εσείς. Γιατί λοιπόν μας περιφρονείτε? Και δεν μιλήσαμε εμείς πρώτοι μεταξύ μας για την επιστροφή του βασιλιά μας?» Και τα λόγια των ανδρών του Ιούδα ήσαν σκληρότερα από τα λόγια των ανδρών του Ισραήλ. Δευτέρα Σαμουήλ, 20ο κεφάλαιο. Συνέπεσε μάλιστα να υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος διεστραμμένος που λεγόταν Σεβά, γιος του Βιχρή, Βενιαμίτης. Και σάλπισε με τη σάλπιγγα και είπε, «Δεν έχουμε εμείς μέρος στο Δαβίδ, ούτε έχουμε κληρονομιά στο γιο του Ιεσέ. Ισραήλ, καθένας στις σκηνές του». Και ανέβηκε κάθε άνδρας του Ισραήλ, που ήταν πίσω από το Δαβίδ, και ακολούθησε το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και οι άνδρες του Ιούδα έμειναν προσκολλημένοι στο βασιλιά τους, από τον Ιορδάνη μέχρι την Ιερουσαλήμ. Και ο Δαβίδ ήρθε στο σπίτι του στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς πήρε τις 10 γυναίκες τις παλακές που είχε αφήσει για να φυλάτουν το σπίτι και τις έβαλε σε σπίτι φύλαξης και τις έτρεφε. Όμως δεν μπήκε σε αυτές. Και μείναν αποκλεισμένες μέχρι την ημέρα του θανάτου τους, ζώντας σε χειρία. Και ο βασιλιάς είπε στον Αμασά, «Συγκέντρωσέ μου τους άνδρες του Ιούδα μέσα σε 3 ημέρες και να παραβρεθείς κι εσύ εδώ». Και ο Αμασά πήγε να συγκεντρώσει τον Ιούδα. Βράδυνε όμως περισσότερο από τον ορισμένο καιρό που του είχε διορίσει. Και ο Δαβίδ είπε στον Αβισέ, «Τώρα ο Σεβά, ο γιος του Βιχρή, θα μας κάνει μεγαλύτερο κακό από ότι ο Αβεσσαλόμ. Πάρε εσύ τους δούλους του κυρίου σου και καταδίωξε από πίσω του, για να μην βρει για τον εαυτό του οχυρές πόλεις και διασωθεί από μπροστά μας». Και βγήκαν πίσω από αυτόν οι άνδρες του Ιωάβ και οι Χερεθαίοι και οι Φελεθαίοι και όλοι οι δυνατοί. Και βγήκαν από την Ιερουσαλήμ για να καταδιώξουν πίσω από το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και όταν έφτασαν κοντά στη Μεγάλη Πέτρα, που είναι στη Γαβαών, ήρθε σε συνάντησή τους ο Άμασα. Και ο Ιωάβ είχε περιζωσμένο το ημάτιο που ήταν ντυμένος και πάνω σε αυτό περιζωσμένη μια μάχαιρα, κρεμασμένη στην οσφή του, στη θήκη της. Και καθώς αυτός βγήκε, έπεσε. Και ο Ιωάβ είπε στον Αμασά, «Υγιένης, αδελφέ μου». Και έπιασε ο Ιωάβ τον Αμασά με το δεξί του χέρι από το πηγούνι για να το φιλήσει. Και ο Αμασά δεν φυλάχθηκε από τη μάχαιρα που ήταν στο χέρι του Ιωάβ. Και ο Ιωάβ τον πάταξε με αυτή στο 5ο πλευρό και έχισε τα εντόστια του κατά γης. Και δεν δευτέρωσε σε αυτόν και πέθανε. Τότε ο Ιωάβ και ο Αβισέ, ο αδελφός του, καταδίωξαν πίσω από το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και ένας από τους ανθρώπους του Ιωάβ στάθηκε κοντά στον Αμασά και είπε, «Όποιος αγαπάει τον Ιωάβ και όποιος είναι του Δαβίδ, ας ακολουθεί τον Ιωάβ». Και ο Αμασά βρισκόταν κατά γης, αιματοκυλισμένος, στη μέση του δρόμου. Και όταν αυτός ο άνδρας είδε ότι ολόκληρος ο λαός στεκόταν, έσυρε τον Αμασά από το δρόμο στο χωράφι και έριξε πάνω του ένα αιμάτιο, καθώς είδε ότι καθένας που ερχόταν σε αυτόν στεκόταν. Αφού μετατοπίστηκε από το δρόμο, ολόκληρος ο λαός πέρασε πίσω από τον Ιωάβ για να καταδιώξει το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και εκείνος πέρασε μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ στην Αβέλ και στην Βεθμαχά, με όλους τους Βηρίτες που συγκεντρώθηκαν μαζί και τον ακολούθησαν και αυτοί. Τότε ήρθαν και τον πολιόρκησαν στην Αβέλ Μεθμαχά και ύψωσαν ένα πρόχωμα ενάντια στην πόλη, στείνοντάς το κοντά στο περιτύχισμα. Και ολόκληρος ο λαός, που ήταν μαζί με τον Ιωάβ, τρύπησαν το τείχος για να τον γκρεμίσουν. Τότε μια σοφή γυναίκα βόησε από την πόλη «Ακούστε, ακούστε!» «Να πείτε, παρακαλώ, στον Ιωάβ, να πλησιάσεις μέχρι εδώ και θα μιλήσω σε σένα». Και όταν την πλησίασε, η γυναίκα είπε, «Εσύ είσαι ο Ιωάβ?» Και εκείνος απάντησε, «Εγώ». Τότε του είπε, «Άκουσε τα λόγια της δούλης σου». Και απάντησε, «Ακούω». Και είπε, λέγοντας, «Συνήθιζαν να λένε τον παλιό καιρό, λέγοντας, ας πάμε να ζητήσουμε συμβουλή στην Αβέλ». Κι έτσι τελείωναν την υπόθεση. «Εγώ είμαι από τις ειρηνικές και πιστές του Ισραήλ. Εσύ ζητάς να καταστρέψεις μία πόλη, μάλιστα Μητρόπολη, ανάμεσα στον Ισραήλ. Γιατί θέλεις να αφανίσεις την κληρονομία του Κυρίου?» Και ο Ιωάβ απαντώντας είπε, «Μη γέννητο σε μένα να αφανίσω ή να καταστρέψω. Το πράγμα δεν είναι έτσι. Αλλά κάποιος άνδρας από το βουνό Εφραήμ που λέγεται Σεβά, γιος του Βιχρή, σήκωσε το χέρι του ενάντια στο βασιλιά, ενάντια στο Δαβίδ. Να παραδώσεις μονάχα αυτόν και θα αναχωρήσω από την πόλη». Και η γυναίκα είπε στον Ιωάβ, «Δες, το κεφάλι του θα ριχθεί σε σένα από το τείχος». Και η γυναίκα ήρθε σε ολόκληρο το λαό, μιλώντας με τη σοφία της. Και έκοψαν το κεφάλι του Σεβά, του γιου του Βιχρή, και το έριξαν στον Ιωάβ. Τότε σάλπισε με τη σάλπιγγα και διασκορπίστηκαν από την πόλη, καθένας στη σκηνή του. Και ο Ιωάβ γύρισε στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά. Και ο Ιωάβ ήταν επικεφαλής ολόκληρου του στρατού του Ισραήλ. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επικεφαλής των Χερεθέων και επικεφαλής των Φελεθέων. Και ο Αδωράμ ήταν για τους φόρους. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. Και ο Σεβά ήταν γραμματέας. Και ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ ήσαν ιερείς. Και ακόμα ο Ιράς από την Ιαΐρ ήταν αυλάρχης κοντά στο Δαβίδ. Ιερεμίας 24ο κεφάλαιο. «Ο Κύριος έδειξε σε μένα και να, δύο καλάθια με σίκα που κοίτονταν μπροστά στο ναό του Κυρίου, αφού ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, είχε εχμαλωτήσει τον Ιεχονία, το γιο του Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και τους άρχοντες του Ιούδα, και τους ξυλουργούς και τους χαλκουργούς από την Ιερουσαλήμ και τους είχε φέρει στη Βαβυλώνα. Το ένα καλάθι είχε σίκα άριστης ποιότητας, σαν τα πρώιμα σίκα, ενώ το άλλο καλάθι είχε σίκα κάκιστης ποιότητας, που εξαιτίας της ακριότητας δεν τρώγονταν. Και ο Κύριος μου είπε, «Τι βλέπεις, Ιερεμία?» Και είπα, «Σίκα. Τα σίκα τα καλά είναι άριστης ποιότητας, ενώ τα σίκα τα κακά είναι κάκιστης ποιότητας, ώστε εξαιτίας της ακριότητας δεν τρώγονται». Έγινε πάλι σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, όπως αυτά τα καλά σίκα, έτσι θα επιμεληθώ αυτούς που εχμαλωτίστηκαν από τον Ιούδα, που τους έστειλα από τούτο το τόπο στη γη των Χαλδαίων για καλό. Επειδή θα στηρίξω επάνω τους τα μάτια μου για καλό και θα τους αποκαταστήσω σε αυτή τη γη και θα τους κτίσω και δεν θα τους καταγκρεμίσω και θα τους φυτέψω και δεν θα τους ξεριζώσω. Και θα τους δώσω καρδιά για να με γνωρίζουν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Επειδή θα επιστρέψουν σε μένα με όλη τους την καρδιά. Και όπως τα κακά σίκα που εξαιτίας της αχριότητάς τους δεν τρώγονται, έτσι βέβαια λέει ο Κύριος. Με αυτόν τον τρόπο θα παραδώσω το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα και τους μεγιστάνες του και το υπόλοιπο της Ιερουσαλήμ που εναπέμεινε σε αυτή τη γη και αυτούς που κατοικούν στη γη της Αιγύπτου. Και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης για κακό, σε όνειδος και σε παροιμία, σε λιδωρία και σε κατάρα, σε όλους τους τόπους που θα τους διώξω. Και θα τους στείλω τη μάχαιρα, την πείνα και τη μεταδοτική αρρώστια, μέχρι ότου αφανιστούν επάνω από τη γη που έδωσα σε αυτούς και στους πατέρες τους. Ιερεμίας 25ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία για ολόκληρο το λαό του Ιούδα, στον 4ο χρόνο του Ιωακήμ, ιού του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, που ήταν ο πρώτος χρόνος του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, τον οποίο ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε σε ολόκληρο το λαό του Ιούδα και σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, λέγοντας: «Από το 13ο χρόνο του Ιωσία, γιου του Αμών, βασιλιά του Ιούδα, μέχρι αυτή την ημέρα, που είναι ο 23ος χρόνος, ο λόγος του Κυρίου έγινε σε μένα και σας μίλησα, σηκωνόμενος το πρωί και μιλώντας, και δεν ακούσατε. Και ο Κύριος σας έστειλε όλους τους δούλους του τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, και δεν ακούσατε ούτε στρέψατε το αυτί σας για να ακροαστείτε, οι οποίοι είπαν: Στραφείτε τώρα κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και από την κακία των έργων σας και κατοικήστε επάνω στη γη που ο Κύριος έδωσε σε εσάς και στους πατέρες σας στον αιώνα του αιώνα. Και μην πηγαίνετε πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύετε και να τους προσκυνάτε και μην με παροργίζετε με τα έργα των χεριών σας και δεν θα σας κάνω κακό. Αλλά δεν με ακούσατε, λέει ο Κύριος, για να με παροργήσετε με τα έργα το χεριό σας για το κακό σας».

φωνή της νύφης, τον ήχο από τις μιλόπετρες και το φως του λιχναριού. Και ολόκληρη αυτή η γη θα είναι σε ερήμωση και θάμβος. Και αυτά τα έθνη θα γίνουν δούλοι στο βασιλιά της Βαβυλώνας για 70 χρόνια. Και όταν συμπληρωθούν τα 70 χρόνια, θα ανταποδώσω επάνω στο βασιλιά της Βαβυλώνας και επάνω στο έθνος εκείνο, λέει ο Κύριος, την ανομία τους. Και επάνω στη γη των Χαλδαίων, και θα την κάνω αιώνια ερήμωση. Και θα φέρω επάνω σε εκείνη τη γη όλα τα λόγια μου που μίλησα εναντίον της. Κάθε τι το γραμμένο σε τούτο το βιβλίο που ο Ιερεμίας προφήτευσε ενάντια σε όλα τα έθνη. Επειδή πολλά έθνη και μεγάλοι βασιλιάδες θα καταδουλώσουν και αυτούς. Και θα ανταποδώσω σε αυτούς σύμφωνα με τις πράξεις τους και σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους. Επειδή έτσι λέει σε μένα ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πάρε αυτό το ποτήρι με το κρασί του θυμού μου από το χέρι μου και από αυτό πότισε όλα τα έθνη προς τα οποία εγώ σε στέλνω. Και θα πιούν και θα ταραχτούν και θα παραφρονήσουν εξαιτίας της μάχερας που εγώ θα στείλω ανάμεσά τους. Τότε πήρα το ποτήρι από το χέρι του Κυρίου και πότισα όλα τα έθνη προς τα οποία με έστειλε ο Κύριος. Την Ιερουσαλήμ και τις πόλεις του Ιούδα και τους βασιλιάδες του και τους μεγιστάνες του για να τους καταστήσω ερήμωση, θάμβος, συρριγμό και κατάρα όπως αυτή την ημέρα. Τον Φαραώ, τον βασιλιά της Αιγύπτου και τους δούλους του και τους μεγιστάνες του και ολόκληρο το λαό του. Και ολόκληρο το σύμμιχτο λαό και όλους τους βασιλιάδες της γης Ουζ και όλους τους βασιλιάδες της γης των Φιλιστέων και την Ασκάρωνα και τη Γάζα και την Ακαρών και το υπόλοιπο της Αζότου, τον Εδόμ και το Μωάβ και τους γιους Αμών, και όλους τους βασιλιάδες της Τύρου και όλους τους βασιλιάδες της Σιδώνας και τους βασιλιάδες των νησιών που είναι πέρα από τη θάλασσα, τη Δεδάν και τη Θεμά και τη Βούζ και όλους αυτούς που κόβουν ολόγυρα τα μαλλιά τους, και όλους τους βασιλιάδες της Αραβίας και όλους τους βασιλιάδες των σύμμιχτων λαών που κατοικούν στην έρημο, και όλους τους βασιλιάδες της Ζιμρή, και όλους τους βασιλιάδες της Ελάμ, και όλους τους βασιλιάδες των Μίδων, και όλους τους βασιλιάδες του Βορρά, εκείνους που είναι μακριά και εκείνους που είναι κοντά, τον ένα ύστερα από τον άλλον, και όλα τα βασίλεια της Οικουμένης που είναι επάνω στο πρόσωπο της γης. Και ο βασιλιάς της Σισάχ θα πιεί μαζί ύστερα από αυτούς. Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πηγείτε και μεθύστε και κάντε μετό και να πέσετε και να μη σηκωθείτε, εξαιτίας της μάχερας που εγώ θα στείλω ανάμεσά σας. Και αν δεν θέλουν να πάρουν το ποτήρι από το χέρι σου για να πιούν, τότε θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα πιείτε οπωσδήποτε. Επειδή δέστε, ενώ εγώ αρχίζω να φέρνω κακό επάνω στην πόλη, στην οποία αποκλήθηκε το όνομά μου, θα μείνετε λοιπόν εσείς ατιμόρυτοι? Δεν θα μείνετε ατιμόρυτοι, επειδή εγώ θα καλέσω τη μάχερα ενάντια σε όλους τους κατοίκους της γης, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό εσύ προφήτευσε εναντίον τους όλα αυτά τα λόγια και πες τους, ο Κύριος θα βρυχήσει από ψηλά και θα εκπέμψει τη φωνή του από το κατοικητήριο της αγιότητάς του. Θα βρυχήσει δυνατά επάνω στην κατοικία του. Θα βοήσει σαν αυτούς που πατάνε το λινό, ενάντια σε όλους τους κατοίκους της γης. Θόρυβος θα φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης, επειδή ο Κύριος έχει κρίση μαζί με τα έθνη. Αυτός διαδικάζεται με κάθε σάρκα. Θα παραδώσει τους ασεβείς σε μάχερα, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δέστε, θα βγει κακό από έθνος σε έθνος, και μεγάλος ανεμοστρόβιλος θα σηκωθεί από τα άκρα της γης. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κοίτονται θανατωμένοι από τον Κύριο από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο της γης. Δεν θα θρηνολογούν, ούτε θα συγκεντρωθούν, ούτε θα ταφούν. Θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης. Ολολήξτε, ποιμένες, και αναβοήστε, και κυλιστείτε στο χώμα οι έγκριτοι του ποιμνίου, επειδή συμπληρώθηκαν οι ημέρες σας για τη σφαγή και για το διασκορπισμό σας και θα πέσετε σαν εκλεκτό σκεύος. Και η διαφυγή θα λείψει από τους ποιμένες και η σωτηρία από τους έγκριτους του ποιμνίου.
Φωνή κραυγής στο

0: κουμπημένων και ολολιγμός των έγκριτων του ποιμνίου, επειδή ο Κύριος αφάνισε τη βοσκή τους. Και οι ειρηνικές κατοικίες κατεδαφίστηκαν εξαιτίας της φλογερής οργής του Κυρίου. Εγκατέλειψε το κατοικητήριό του σαν το λιοντάρι, επειδή η γη τους έγινε έρημη εξαιτίας της αγριότητας εκείνου που καταδυναστεύει και εξαιτίας του θυμού της οργής του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, συντριβόμαστε ενώπιόν Σου και όλοι μαζί ομολογούμε ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας.
2: Αμήν,
1: είσαι το φως, η οδός. Είσαι, Κύριε, η ζωή μας. Αλληλούια.
2: Αμήν.
1: Θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα να μας κρύψεις πίσω από το Σταυρό Σου.
2: Αμήν.
1: Και να μας δώσεις το χρήσμα, Κύριε, το οποίο είναι απαραίτητο για να κηρυχθεί εν δικαιοσύνη. Στο όνομα του Ιησού, Άγιος Σου Λόγος. Κατέβα στην παρουσία Σου και οικοδόμησέ μας αυτό το βράδυ. Γέμισε το πνεύμα, την ψυχή, τη διάνοια και το σώμα μας με την παρουσία Σου, Κύριε. Αλληλούια. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:16. Διότι τις εγνώρισε το νου του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτό. Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Είναι μια ιδιαίτερη αναφορά στο λόγο για το έργο το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε χρησμένο νου γιατί μέσα στο μυαλό μας έχει μορφωθεί ο νους του Κυρίου. Και τώρα πια ο νους μας λειτουργεί υπό τις πνευματικές οδηγίες του Κυρίου μας. Γιατί χρήσμα σημαίνει η ενέργεια του Θεού. Άρα αφού έχουμε χρησμένο νου, το μυαλό μας, καθώς έχει παραδοθεί σε εκείνον, εργάζεται άλλες λειτουργίες που φεύγουν πια από τα σαρκικά κατεστημένα. Έχουμε σπάσει τις αλυσίδες των φυσικών δεδομένων και το μυαλό μας εργάζεται στην σφαίρα του πνεύματος, χρησμένα άγια πράγματα. Και πρέπει να έχουμε χρησμένο νου. Πρέπει να αφήνουμε τον Κύριο καθημερινά να μορφώνει το νου του μέσα μας, ώστε κάθε μας σκέψη να φιλτράρεται πνευματικά, ώστε να βλέπουμε ποια είναι η πηγή αυτής της σκέψης. Β' προς Κορινθίους 2:10-11 εδάφιο. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι εάν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού, για να μην υπερισχύσει καθημόν ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του, τις σκέψεις του, τις μεθοδίες του, την πλάνη του, τα ψέματά του. Και πώς, αδελφοί, θα έχουμε την δυνατότητα να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τον σατανά γνωρίζοντας τα διανοήματά του? Καθώς θα έχουμε το νου του Κυρίου. Καθώς το χρήσμα του Θεού θα εργάζεται μέσα στο μυαλό μας. Καθώς ο νους μας θα είναι παραδομένος στην υπακοή του Λόγου, ώστε να μην επιτρέπουμε στον σατανά να προκαλεί τη ζωή μας φέρνοντας πράγματα οποία δεν είναι προς το όφελός μας. Και ο διάβολος είναι πανούργος, γιατί εργάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, να μην καταλαβαίνει, εάν δεν έχει το νου του Κυρίου, ότι όλη αυτή η εργασία δεν είναι από τον διάβολο, αλλά είναι δικιά του. Ο διάβολος σπρώχνει τον πιστό να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι αυτό από τον διάβολο, αλλά είναι συμπτωματικό ή έχει προκληθεί από την ανθρώπινη δικιά του συμπεριφορά, που και αυτό εν μέρει πολλές φορές είναι μια αλήθεια. Αλλά εμείς δεν εξετάζουμε σήμερα το μέρος του ανθρώπου. Εξετάζουμε το μέρος του σατανά. Και σήμερα θα δούμε το πώς εργάζει ο σατανάς για να ρίξει κάτω έναν πιστό. Έναν πιστό που είναι πλήρης πνεύματος. Αυτός είναι ο τίτλος μας, πλήρης πνεύματος. Και θα δούμε, αδελφοί, τις μεθοδίες του και την σειρά των όσων πράττει θέλοντας να παρασύρει έναν άνθρωπο μακριά από την οδό του Κυρίου. Αλλά καθώς ο πιστός είναι πλήρης πνεύματος, είναι εν Χριστώ Ιησού δυνατός. Αντιστέκεται. Ξέρει να πολεμά. Ξέρει, ακόμη και αν πέσει, να σηκώνεται. Ξέρει ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Αμήν, αδελφοί. Και καθώς γνωρίζουμε όλο και περισσότερο δια της χάρητος του Κύριου τις μεθοδίες του διαβόλου, ξέρουμε και να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας το νου του Κυρίου. Είναι σημαντικό αυτό. Να έχουμε τον χρησμένο πνευματικό νου του Κυρίου. Θα ανοίξουμε Α Θεσσαλονικής 5:23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί, προσέξτε τη σειρά, έτσι, γιατί τίποτε στο λόγο δεν είναι συμπτωματικό ή τυχαίο, και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η σειρά λοιπόν είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Αλλά στο σώμα μπορούμε να βάλουμε και την διάνοια. Γιατί το σώμα έχει άμεση ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν έχουμε ένα σωματικό πρόβλημα, το πρώτο στοιχείο που λειτουργεί στην ανθρώπινη μας ύπαρξη είναι το μυαλό και μετά τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος θα σκεφτεί για το πρόβλημα και αμέσως θα ανοίξει ψυχή και θα βγουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Άρα, πνεύμα, ψυχή, σώμα, παρένθεση, διάνοια, κλείνουμε την παρένθεση, γιατί αυτή η σειρά είναι πολύ σημαντική για τον σημερινό λόγο του Κυρίου. Και θα δούμε την δικιά μας συμπεριφορά στα πνευματικά δρόμενα, το πώς ο διάβολος έρχεται για να μας αδειάσει από την παρουσία του Κυρίου και το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε πλήρεις με τον Κύριο. Διαβάζουμε Α Σαμουήλ 17:4. Α Σαμουήλ 17:4. Και εξήλθεν ανή προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Στα αρχαία χρόνια, για να μην γίνει μια ολοκληρωτική αιματοχυσία, τα δύο στρατεύματα πολλές φορές συμφωνούσαν, αντί να πολεμήσουν όλοι οι στρατιώτες και των δύο πλευρών, να κατέβει από την κάθε πλευρά ο καλύτερος στρατιώτης, ο προμαχητής. Θα γίνονταν μια μίνι πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατιωτών και ο νικητής αυτόματα θα έδινε τη νίκη στο στράτευμα που υπηρετούσε. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά των Φιλιστέων κατέβηκε ο Γολιάθ, ένας τρίμετρος γίγαντας. Και η τοποθεσία ήταν πανοραμική. Υπήρχε ένας λόφος από τη μια πλευρά όπου βρίσκονταν οι Φιλιστρές στρατιώτες, υπήρχε ένας λόφος ακριβώς απέναντι όπου υπήρχαν οι Ισραηλίτες στρατιώτες, και στη μέση ήταν μια κοιλάδα που ονομαζόταν Ηλά. Κατέβαινε λοιπόν για 40 μέρες ο Γολιάθ στο μέσο της κοιλάδας, έβλεπε τα στρατεύματα του Ισραήλ, τον βασιλιά Σαούλ, και τους προκαλούσε. Να διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο 8-11. Και σταθείς εβόησε προς τα παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Γιατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχη? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε εις αυτούς άνδρα κι ας καταβεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτό, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος: «Ακούστε αδελφοί, εγώ εξουθένισα τα παρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτην. Ο διάβολος καυχιέται όταν μια εκκλησία πέφτει και ένας πιστός εξουθενώται και πέφτει. Καυχιέται. Δότε είσαι μια άνδρα για να μονομαχήσομεν». Και στο 11. «Ότε άκουσε ο Σαούλ και πάσε ο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα». Ο διάβολος εργάζεται μέσα από τις αισθήσεις μας και κυρίως από την όραση και την ακοή. Έβλεπαν τον τρίμετρο άνδρα οι Ισραηλίτες και ο βασιλιάς Σαούλ και άκουγαν τις απειλές του και η καρδιά τους ήταν πλημμυρισμένη με φόβο. Άκουγαν και έβλεπαν, και αυτό θέλει ο διάβολος, να μας τρομοκρατεί μέσα από τις αισθήσεις μας και ιδιαίτερα από τόσα βλέπουμε και ακούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε τι βλέπουμε και πώς το βλέπουμε. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τι ακούμε και πώς το ακούμε. Αμήν. Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο 32-33. «Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: Μηδενός ανθρώπου η καρδιά», ακούστε, «η καρδιά», θα μπορούσε να πει ψυχή, θα μπορούσε να πει διάνοια, θα μπορούσε να πει η ψυχή να μην ταπεινώνεται, να μην φοβάται η ψυχή σου, να μην έχεις φοβικά συναισθήματα μέσα στο μυαλό και στην διάνοιά σου, αλλά χρησιμοποιείς τη λέξη καρδιά. «Ας μην ταπεινώνεται λοιπόν η καρδιά για τούτον. Ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς ο Δαβίδ: Δεν δύνασαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου για να πολεμήσεις μετά αυτού, γιατί είσαι παιδί. Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού». Ο Σαούλ δεν ήταν κανένα παιδάκι, αδελφοί. Ήταν μεγάλος, όριμος άνδρας, ένας ικανότατος πολεμιστής, άξιος χειριστής των όπλων. Απ' την άλλη πλευρά, ένα παιδί 16-17 χρονών, άπειρο στη μάχη, άπειρο στον χειρισμό πολεμικών όπλων, άπειρο στο οτιδήποτε, και βλέπουμε ότι ο όριμος πολεμιστής φοβόταν, ενώ το άπειρο παιδίων δεν φοβόταν. Γιατί? Γιατί ο Σαούλ ήταν άδειος από την παρουσία του Θεού, ενώ ο Δαβίδ ήταν γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Και αυτή είναι η διαφορά ενός ανθρώπου όταν μάχεται τις πνευματικές μάχες, να είναι γεμάτος με τον Κύριο, γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, γεμάτος με το χρίσμα του Θεού, γεμάτος με την δόξα του Κυρίου. Αλλιώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και εύκολα, γιατί μπαίνει μπροστά η σάρκα. Ο Σαούλ λοιπόν, φοβισμένος, όχι μόνο δεν κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης, αλλά δίνει και συμβουλές στο νέο: «Μην κατέβεις, πεδίο είσαι, ο άλλος είναι γίγαντας, θα σε κατασπαράξει». Αλλά ο Δαβίδ καθώς ήταν πλημμυρισμένος με το Πνεύμα του Θεού, δεν άκουσε τα λόγια του βασιλιά και κατέβηκε στο πεδίο της μάχης. Ξέρετε το αποτέλεσμα. Όλοι πιστεύω. Εξφενδώνησε μια πέτρα, βρήκε το κεφάλι του γίγαντα, τον σκότωσε και του έκοψε και το κεφάλι. Πλήρης η νίκη του παιδιού του Θεού, πλήρης η νίκη της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε. Ο Σαούλ πεθαίνει, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, εκπαιδεύεται, κάνει πολλές μάχες, παντρεύεται, κάνει παιδιά, κάνει οικογένεια και φτάνουμε σε μία σημαντική καμπή της ζωής του. Και διαβάζουμε Β' Σαμουήλ 11:1-5. «Ενδέ το ακολούθω έτη καθών καιρών εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε στα Ιεροσόλυμα». Βασιλιά, γιατί μένε στα Ιεροσόλυμα? Γιατί δεν πας να πολεμήσεις? Τώρα οι στρατηγοί είναι στα μετόπιστεν, δίνουν εντολές, πατάνε 10 κουμπιά, φεύγουν οι πύραυλοι και γίνεται ο πόλεμος. Τότε η βασιλής ήταν μπροστά από το υπόλοιπο στράτευμα. Επάνω στο άρμα, με τον οδηγό, με τους δορυφόρους, με τους οπλοφόρους, ήταν μπροστά ο βασιλιάς. Εδώ βλέπω ότι ο βασιλιάς είναι στα Ιεροσόλυμα. Πολύ μακριά από τον πόλεμο. Και προς το εσφαίρας, όταν ο Δαβίδης σηκώθη από τις κλίνες αυτού, το κρεβάτι του, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Και γίνει τώρα την όψη σφόδρα, την είδε. Γιατί δεν γύρισε το βλέμμα του αλλού? Είπαμε πριν λίγο ότι ο διάβολος εργάζεται πολύ μέσα από την όραση και την ανθρώπινη ακοή. Έπρεπε να γυρίσει το πρόσωπο του αλλού. Να μην αφήσει τον πειρασμό να εισέλθει στην καρδιά του. Να πέσει στα γόνατα και να ζητήσει χάρη. Και ξέρετε αδελφοί, όλοι αυτοί οι ήρωες είναι η δικιά μας συμπεριφορά. Ο δικός μας χαρακτήρας και η δικιά μας προσωπικότητα. Και όταν λέμε γιατί βασιλιά δεν πήγες να πολεμήσεις, αν θέλουμε να το εκφράσουμε σωστά, είναι πιστέ. Γιατί πολλές φορές δεν πολεμάς? Αμήν. Γιατί αυτές οι ιστορίες φανερώνουν τη δικιά μας ζωή, τη δικιά μας εν Χριστώ Ιησού πορεία. Βλέπει λοιπόν την ωραία λουωμένη, πειράζεται, υποκύπτει στον πειρασμό. Γιατί ήταν άδειος από την παρουσία του Κυρίου και κατανικήθηκε εύκολα από τον εχθρό. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της: «Δεν είναι αυτή Βηθσαβεή θυγατήρ του Ηλιάμ, η γυναίκα Ουρίου του Χεταίου?» Μαθαίνεις, βασιλιά, ότι είναι πανδρεμένη γυναίκα. Και σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Θήκης, στο γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί, εάν έπρατε μοιχεία. Γιατί ο νόμος δεν εξέδωσε στον βασιλιά τη μοιχεία. Είτε το έκανες ως βασιλιάς είτε όχι, έπρεπε να λιθοβοληθείς. Το προσπερνάει και αυτό ο βασιλιάς. Και απέστειλε μηνυτάς ο Δαβίδ και έλαβε αυτήν. Και ό,τι ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής και επέστρεψε εις το οίκο αυτής. Και συνέλαβε η γυναίκα. Και αποστήλας απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε: «Έγκυος είμαι». Κοιτάξτε την πνευματική συμπεριφορά των ανθρώπων όταν είναι άδεια από τον Κύριο και όταν είναι γεμάτη με τον Θεό, αδελφοί. Και οι μέρες είναι πονηρές και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο. Τι ο διάβολος θα έρθει να πειράξει την Εκκλησία. Λέμε, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, θα πέσει το 1/3 των αστέρων. Και η πρώτη μας σκέψη είναι: εγώ δεν θα είμαι μέσα σε αυτό το 1/3. Με τη λογική αυτή, ποιος θα είναι? Αν όλοι λένε εγώ δεν θα είμαι. Άρα θέλει προσοχή, αδελφοί. Γιατί πολλοί που λένε εγώ δεν θα είμαι, θα είναι. Γιατί δεν πρόσεξαν και δεν ήταν γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Ο Δαβίδ, θυμάστε, στην αρχή της ζωής του, κατά τη μάχη με τον τρίμετρο άνδρα των Γολιάθ, των Φιλιστέων, θυμάστε που διαβάσαμε και τονίσαμε εμφατικά την φράση «Ας μην ταπεινώνετε η καρδιά σας». Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69:20. Είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ναι μεν, τον ψαλμό το θεόπνευσα, τον απέδωσε ο Δαβίδ, αλλά είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ονειδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ακούστε, συνέτριψε την καρδιά μου. Και είμαι περίληπος, περιέμεινα δεν συλληπούμενο, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Να διαβάσουμε το παράλληλο εδάφιο κατά Μανθαίων 26:38. Τότε λέγει προς αυτούς, περίληπος είναι η ψυχή μου. Πριν ήταν περίληπος στην καρδιά, τώρα διαβάζουμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος στην ψυχή έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με εμού. Άρα συμπεραίνουμε ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των συναισθημάτων. Γιατί και στις δύο αναφορές διαβάσαμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος, λυπημένος, στεναχωρημένος, είχε θλίψει. Άρα η καρδιά και η ψυχή είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Και αυτό είναι σωστό και λέμε αμήν. Αλλά υπάρχει μια αναφορά που διαφοροποιεί την καρδιά από την ψυχή. Και ενώ ξέρουμε πολύ καλά από τα εδάφια ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων, μέσα στο λόγο ο Κύριος μας το διαφοροποιεί, γιατί η καρδιά είναι κάτι παραπάνω από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και διαβάζουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 12:28-31. Και προσελθών εις των γραμματέων ώστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, η ρώτηση αυτών ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Η αγαπημένη συνήθεια των νομικών των Φαρισαίων. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Θαρρείς και τις έπραταν. Άρεσαν, τους άρεσε αυτή η συζήτηση. Να μιλάνε τις εντολές, να αναπτύσσουν θεωρίες. Αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρεσε τον Κύριο να ακούσει και τη δικιά του γνώμη. Κύριε, πες μας κι εσύ, ποια είναι κατά τη δικιά σου γνώμη η μεγαλύτερη εντολή. Και απαντά ο Κύριος. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκω Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, είναι εις Κύριος». Προσέξτε. «Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και στο 31, και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά το πλησίο σου ως εαυτόν μεγαλύτερα τούτον, άλλη εντολή δεν είναι. Εδώ ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά από την ψυχή. Άρα η καρδιά είναι κάτι περισσότερο από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και είναι ο τόπος, ο εσωτερικός ανθρώπινος τόπος, που είναι όσο κανένα άλλο στοιχείο κοντύτερα με το πνεύμα μας. Η καρδιά έχει πνεύμα. Η καρδιά έχει πνεύμα. Είναι ο βασής εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί, να ευλογεί, να εκφράζεται και να ταυτίζεται με τον Κύριο. με το πνεύμα, την καρδιά κάποιος υποτάσσεται σε κάποιον. Και ο Κύριος θέλει το πνεύμα μας να είναι υποταγμένο σε αυτόν, η καρδιά μας. Παρόμοια και ο διάβολος θέλει την καρδιά του ανθρώπου, το πνεύμα του, να το υποτάξει, ώστε να είναι ο άνθρωπος υποχείριό του, να τον χειραγωγεί και να τον κάνει ό,τι θέλει. Αμήν. Είναι ο έσω άνθρωπος ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση στην σφαίρα του πνεύματος. Γι' αυτό και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο, τι δίνουμε, αδελφοί? Τι δίνουμε? Την καρδιά μας. Δηλαδή, τον έσω άνθρωπο. Αμήν. Η ψυχή είναι τα συναισθήματά μας, το θέλω μας, το ελεύθερό μας θέλω. Και η διάνοια, η καθημερινή εγκεφαλική μας λειτουργία. Ο νους μας, οι σκέψεις μας. Άρα ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα. Και διαβάσαμε πριν λίγο στους Θεσσαλονικείς ότι ο Κύριος θα μας αγιάσει διατηρώντας τον αγιασμό στο πνεύμα, την καρδιά, την ψυχή και το σώμα μας. Κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε υπό μία έννοια και την διάνοιά μας. Και τι γίνεται τώρα στην σφαίρα του πνεύματος? Τι γίνεται στις πνευματικές μάχες που κάνουμε καθημερινά? Πώς εργαζόμαστε εμείς και πώς εργάζεται ο διάβολος εναντίον μας? Να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6:13-17 την πανοπλία. Για τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμείς τα πάντα να σταθείτε. Προσέξτε τι ο Κύριος δίνει πρώτα στον πιστό, τη σειρά. Αμήν. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφήσεως με αλήθεια και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι πνευματικές αρετές και αφορούν το πνεύμα μας. Άρα ο Κύριος δίνει πρώτα το ανθρώπινο πνεύμα, την καρδιά. Αμήν. Έχοντες υποδεδειμένος τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Ο Ευαγγελισμός είναι μια πνευματική λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει με την διάνοια και την ψυχή του ανθρώπου. Γίνεται με το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι μια πνευματική λειτουργία. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέστε πάντα τα βέλη του πονού τα πεπειρωμένα. Η πίστη είναι ψυχική αρετή, διανοτική αρετή ή πνευματική αρετή? Πνευματική αρετή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα τα οποία μας δίνει ο Κύριος αφορούν το πνεύμα μας. Γιατί, αδελφοί? Το πνεύμα μας. Την καρδιά μας. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Να και το μυαλό. Η διάνοια είναι επεφυλαγμένη. Αμήν. Και τη μάχηρα του πνεύματος ήτης είναι ο λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δίνει πνευματικά τον άνθρωπο, ιδιαίτερα στην καρδιά του, στο πνεύμα του. Γιατί εκεί είναι η κοιλάδα του Ηλά. Η μάχη με το διάβολο. Η τελική μάχη. Αλλά ο διάβολος είναι πανούργος. Και όταν ένας πιστός είναι άδειος, είναι πολύ απλό και εύκολο ο διάβολος να καταλάβει την διάνοια, την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του. Θα φέρει αρρώστια. Αμήν. Είναι πολύ εύκολο ο διάβολος, όταν ο άνθρωπος, ο πιστός είναι άδειος, να τον καταλάβει σε κάθε του στοιχείο. Όταν όμως είναι γεμάτος, πλήρης πνεύματος, πώς εργάζεται ο διάβολος? Όταν ο πιστός είναι γεμάτος, πώς εργάζεται με τις μεθοδίες του ο διάβολος, θέλοντας να κατανικήσει το πιστό αυτόν? Οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου μας το μαρτυρούν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζουμε Ματθαίος 4:1-11. Τότε Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί από του διαβόλου και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτα 40 ύστερον επείνασε και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε «Εάν είσαι γιος του Θεού, είπε, να γίνωσι, άρτη, ηλίθι, ούτι». Ο πρώτος πειρασμός ήταν στο σώμα του Κυρίου. Και όπως είπαμε, το σώμα έχει άμεση εξάρτηση και ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν το σώμα κινδυνεύει, όταν το σώμα προσβάλλεται από κάτι, το πρώτο στοιχείο μας που δουλεύει είναι η διάνοια και μετά τα συναισθήματα. Άρα βλέπουμε ότι ο διάβολος πείραξε πρώτα το σώμα κατ' επέκταση το μυαλό του Κυρίου. Αμήν. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον για στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτό ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερίον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Διότι είναι γραμμένο ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Ο δεύτερος πειρασμός ήταν στην ψυχή του Κυρίου, στα συναισθήματα. Αμήν. Στο θέλω του Ιησού Χριστού και εν μέρη στη διάνοιά του. Αμήν. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, ισόρος πολύ ψηλών, και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών. Όραση. Του έδειξε τα βασίλεια. Κοιτάξτε πόσο δυνατός πειρασμός είναι όταν ο άνθρωπος βλέπει όχι καλά πράγματα ή τα βλέπει όχι με το νου του Χριστού. Πόσο σημαντική είναι η όρασή μας. Του έδειξε τα βασίλεια της γης. Αμήν. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ο τρίτος πειρασμός ήταν στο πνεύμα του Κυρίου. Γιατί με το πνεύμα προσκυνούμε είτε τον διάβολο είτε τον Θεό. Και όταν το πνεύμα παραδοθεί είτε στον Θεό είτε στον διάβολο, είναι κάτω από την κυριαρχία και την χειραγώγησή του. Βέβαια ο Κύριος δεν μας χειραγωγεί, αλλά ο διάβολος ναι. Ο Κύριος μας αγαπά, μας δίνει ελεύθερο θέλω και εμείς επιλέγουμε τι θα κάνουμε. Αμήν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, με το πνεύμα ο άνθρωπος υποτάσσεται σε κάποιον. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γραμμένο, Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λακρεύσει. Και στο 11, τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και δου άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν την σειρά. Σώμα, διάνοια, ψυχή, διάνοια, πνεύμα. Όταν ο πιστός είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού, ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Άρα πρέπει πρώτα να αποδομήσει κάποια πράγματα. Αμήν. Να αποδομήσει, να καταστρέψει κάποια δεδομένα στη ζωή και στην καρδιά του πιστού. Πρώτα πρέπει να του διαβάλει το μυαλό. Αν θέλει ο διάβολος να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα, πρέπει πρώτα, όταν είναι γεμάτο με την παρουσία του Κυρίου, αμήν αδελφοί, να το αποδομήσει το νου. Να του διαβάλει το μυαλό. Και οι σκέψεις να μην είναι πια εν Χριστώ Ιησού, αλλά είναι, να είναι φοβικές σκέψεις, σαρκικές σκέψεις, ανθρώπινες σκέψεις, μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να είναι ανοιχτός και εύκολα να δώσει τόπος τον διάβολο να εισέλθει στο δεύτερο του στοιχείο, που είναι η ψυχή. Όταν οι σκέψεις μας είναι φοβικές και σαρκικές, ο άνθρωπος τι παθαίνει? Τρομοκρατείται, φοβάται και αρχίζουν τα συναισθήματα και διαβάλλονται. Ο άνθρωπος είναι τρομοκρατημένος. Ζει σε μια απόγνωση. Γιατί κάποιος το έχει διαβάλει τα συναισθήματά του. Και όταν ο διάβολος έχει καταφέρει και πλήξει το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη ψυχή, μετά είναι εύκολο να εισέλθει και στο ανθρώπινο πνεύμα. Να κυριαρχεί στον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Όταν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι πλήρης πνεύματος, όταν είναι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, όπως ο Κύριος στην περκυμένη περίπτωση, έτσι, ξέρει το πώς πρέπει να αισθάνεται, το τι πρέπει να σκέπτεται και το τι πρέπει να μιλάει. Συναισθήματα άγια, σκέψεις εν Χριστώ Ιησού, λόγια βγαλμένα από το λόγο του Κυρίου. Δεν έπιασε συζήτηση ο Κύριος με τον διάβολο, αδελφοί. Δεν έκανα μια κουβεντούλα. Τρεις πειρασμοί. Τρία βιβλικά εδάφια από το Δευτερονόμιο. Τίποτα παραπάνω. Ο πόλεμός μας δεν είναι ένας πόλεμος σύμφωνα με τα πεδία των μαχών. Πολλές φορές μόνο ένα εδάφιο να φέρει τη νίκη. Να διώξει την ακαθαρσία, να διώξει τις σκέψεις, να διώξει τα συναισθήματα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μονάχα όταν το πνεύμα του ανθρώπου είναι γεμάτο με την παρουσία του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος δίνει το πνεύμα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας. Γιατί το πνεύμα, η καρδιά, είναι ο τόπος που θα φέρουν τις εκβάσεις της ζωής μας σύμφωνα με τον παροιμιαστή. Φύλατε με κάθε φύλαξη την καρδιά σου, λέει. Γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Αμήν. Δεν λέει το μυαλό, δεν λέει την ψυχή, λέει την καρδιά. Του τέστην. Το πνεύμα. Ιωήλ 1:7-10. Έθεσε την άμπελό μου εις αφανισμό. Η άμπελος είναι η εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και τα σικάς μου εις θράψην. Η σικιά της συμβολίζει τον Ισραήλ, τον φυσικό Ισραήλ. Τον πνευματικό Ισραήλ το συμβολίζει το αμπέλι. Όλος εξελέπησε αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκο δια τον άνδρα της νεότητας αυτής. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Αφαιρέθηκε η σπονδή και η προσφορά. Μια εκκλησία. Ένας πιστός πνευματικά είναι νεκρή. Αμήν. Ρημώθηκε η πεδιάδα, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε το σιτάρι, συμβολικά ο λόγος. Ξηράνθηκε ο νέος ίνος, συμβολικά το χρίσμα, η παρουσία, η ειρήνη, η χαρά του Θεού. Εξέλιπε το έλεον. Δεν υπάρχει το χρίσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου. Αφαιρέθηκαν. Γιατί? Γιατί υπήρχε πνευματική νέκρωση, αδελφοί. Πνευματική νέκρωση, θάνατος. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Να είναι ο πιστός άδειος. Και ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ο Κύριος μας λέει να μελετάμε τις γραφές. Μια μεγάλη αναζωπήρωση για έναν άνθρωπο είναι όταν ευαγγελίζει. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Σίγουρα οι Ευαγγελιστές θα μπορούσαν να μας πούν μια γνώμη αυτό. Ο Ευαγγελισμός είναι μεγάλη αναζωπήρωση. Γεμίζει το πνεύμα του ανθρώπου με την παρουσία του Θεού, με την χαρά του Κυρίου. Ανοίξτε λοιπόν την καρδιά και ομολογήστε τον Κύριο. Αφανίστηκαν, ξηράνθηκαν, εξέλιπαν. Θεέ μου και Κύριέ μου, Θεέ μου και Κύριέ μου. Κολοσσαΐς 3:16-17 εδάφιο. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη? Ο λόγος του Κυρίου ας είναι μέσα σας. Σωστά. Ο λόγος του Κυρίου ας διαβάζεται πολύ από εσάς. Γιατί να χρησιμοποιήσει τη λέξη κατοικεί, που ουσιαστικά δεν ταιριάζει και πολύ, ανθρωπίνως ομιλώ επιτρέψτε μου, με αυτό το οποίο διαβάζουμε. Αλλά ο λόγος είναι θεόπνευστος. Και για να είναι γραμμένη αυτή η λέξη, κάτι υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Γιατί μπορεί το σαρκικό ανθρώπινο μυαλό να μην κολλάει, αλλά το πνευματικό μυαλό κολλάει και μάλιστα πάρα πολύ. Είναι από την αρχαία λέξη οικαίο. Το οικαίο έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν είναι μόνο παθητικός, αλλά είναι ενεργητικός. Να το ξαναπώ. Το οικαίο, που είναι η αρχαία λέξη του κατοικεί, έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν έχει μια παθητική στάση μονάχα, αλλά περισσότερο έχει μια ενεργητική στάση. Άρα όταν λέμε ότι ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως, αυτό πάει να πει ότι καθώς ο λόγος του Θεού θα είναι μέσα μας, θα ενεργεί, θα δουλεύει, θα εργάζεται, θα λειτουργεί. Αμήν. Με τα πάση σοφίας διδάσκοντας και νοθετώντας αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και παν ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι μέσα μας να κατοικεί ο λόγος του Θεού. Να υπάρχει, να τον ξέρουμε, να εργάζεται μέσα μας και να το ζούμε. Αμήν. Αυτό θα κρατάει το πνεύμα μας σε μια ετοιμότητα, σε μια εγρήγορση. Θα είμαστε γεμάτοι, ώστε να είναι επιφυλαγμένα παράλληλα τα συναισθήματά μας και το μυαλό μας. Τα συναισθήματα και το μυαλό μας. Η ακοή μας, η όρασή μας. Αμήν. Όλα θα είναι επιφυλαγμένα και τα πάντα θα φιλτράρονται από το νου του Χριστού, ο οποίος έχει μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Α. Θεσσαλονικής 5:16-24. Και θα κλείσουμε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται. Το πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείας μη εξουθενείται. Πάντα δοκιμάζεται. Το καλό κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεσθε. Είναι το εδάφιο που διαβάσαμε στην αρχή. Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί. Να συνεχίσει δηλαδή. Αμήν. Ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέντως εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στο 24. Πιστός είναι εκείνος ώστις άξις καλή, ώστις και θέλει εκτελέσει. Και θέλει εκτελέσει. Γιατί λέει ο λόγος, τα όπλα μας δεν είναι ανθρώπινα, είναι πνευματικά, σύν τον Θεό, ώστε να καταστρέφουμε οποιοδήποτε υπερήφανο ύψωμα, ώστε η διάνοιά μας να είναι ποταγμένη στο λόγο, στην καρδιά και στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον ΚΑ. 12 ετών ηλικίας ήταν ο Μανασής ότε βασίλευσε. Εβασίλευσε δε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ευσιβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε. Και ανοίγει δε θυσιαστήρια εις τον Βάλ και έκαμεν άλσος καθώς έκαμεν Αχάβ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και προσεκίνησε πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπεν «Εν Ιερουσαλήμ θέλω θέση το όνομά μου». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν την στρατιάν του ουρανού εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και διεβίβασε τον ιόν αυτού δια του πυρός και προεμάντευε καιρούς και έκαμνε ιονισμούς και εσύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολλά πονηρά ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε το γλυπτόν του άλσους το οποίον έκαμεν εν το οίκο περί του οποίου ο Κύριος είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου εις τον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από τη γη, την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Εάν μόνο προσέξωση, να κάμνωση, κατά πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς και κατά πάντα των νόμων των οποίων ο δούλος μου Μωυσής προσέταξε εις αυτούς. Πλην δεν υπήκουσα. Και επλάνησεν αυτούς ο Μανασής, ώστε να πράττωσι πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία ο Κύριος υφάνισε απέμπροσθεν των ιών του Ισραήλ. Και ελάλησεν Κύριος διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών, λέγον, «Επειδή Μανασής, ο βασιλεύς του Ιούδα, έπραξε τα βδελίγματα ταύτα, πονηρότερα υπερπάντα όσα έπραξαν οι Αμοραίοι προ αυτού, και έκαμεν έτη τον Ιούδα να αμαρτήσει δια των ειδώλων αυτού, δια ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ επιφέρω κακόν επί την Ιερουσαλήμ και επί τον Ιούδα, ώστε παντός ακούοντος περί αυτού θέλουν συνεχίσει αμφότερα τα ότα αυτού. Και θέλω εκτείνει επί την Ιερουσαλήμ το σχοινίον της Σαμαρίας και την στάθμην του οίκου του Αχάβ. Και θέλω σπογγίσει την Ιερουσαλήμ καθώς σπογγίζει της Τριβλίων και σπογγίσας στρέφει άνω κάτω. Και θέλω εγκαταλείψει το υπόλοιπον της κληρονομίας μου και παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών. Και θέλω συνείστε εις διαρπαγήν και λαιλασίαν εις πάντα στους εχθρούς αυτών. Διότι έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου και με παρόργησαν αφής ημέρας οι πατέρες αυτών εξήλθον εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Και αίμα έτι αθών έχεις εν ο Μανασής πολύ σφόδρα, έως σου ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκρου έως άκρου. Εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδαν να αμαρτήσει, πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Εδέ λείπε πράξεις του Μανασή και πάντα όσα έκαμε και η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εκοιμήθη δε ο Μανασής μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν το κήπο του οίκου αυτού, εν το κήπο Ουζά. Και βασίλευσεν ανταυτού Αμών, ο γιος αυτού. 22 ετών ηλικίας ήτο ο Αμών ότε βασίλευσε και βασίλευσε 2 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Μεσουλεμέθ, θυγάτηρ του Αρούς από Ιωτεβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς έπραξε Μανασής ο πατήρ αυτού. Και περιεπάτησε εις πάσα στα σοδούς, εις τας οποίας περιεπάτησε ο πατήρ αυτού. Και ελάτρευσε τα είδωλα, τα οποία ελάτρευσε ο πατήρ αυτού, και προσεκίνησε αυτά. και εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού και δεν περιεπάτησε εις την οδόν του Κυρίου. Και συνόμωσαν οι δούλοι του Αμών εναντίον αυτού και θανάτωσαν τον βασιλέα εν το οίκο αυτού. Ο δε λαός της γης εθανάτωσε πάντα στους συνομώτας κατά του βασιλέως Αμών. Και έκαμεν ο λαός της γης Ιωσίαν τον ιόν αυτού βασιλέα ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Αμών όσας έπραξε. Δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού εν το κήπο Ουζά. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσίας, ο γιος αυτού. Βασιλέων Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον ΚΒ. 8 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωσίας ότε βασίλευσε και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 30 και 1. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιεδιδά, θυγάτηρ του Αδαΐου από Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησεν εις πάσα στα σοδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 18ο έτη του βασιλέως Ιωσία εξαπέστειλεν ο βασιλεύς τον Σαφάν, γιον του Αζαλίου, γιου του Μεσουλάμ, τον γραμματέα εις τον οίκον του Κυρίου λέγον. Ανάβα προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγαν και είπε να απαριθμίσει το αργύριον το Ισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου, το οποίον οι φυλάτοντες την θύραν εσύναξαν παρά του λαού. Κι ας παραδώσωσιν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου. Είδε, ας δώσωσιν αυτό εις τους εργαζομένους, τα έργα τα εν το οίκο του Κυρίου, δια να επισκευάσωση τα χαλάσματα του οίκου εις τους ξυλουργούς και οικοδόμους και τυχοποιούς, και δια να αγοράσωση ξύλα και λίθους λατομητούς, δια να επισκευάσωση των οίκων. Πλην δεν εγίνεται με ταυτόν ουδής λογαριασμός περί του διδομένου εις τα σχήρας αυτών αργυρίου, διότι εργάζοντο εν πίστη. Είπε δε Χελκίας ο ιερεύς Ωμέγας προς Σαφάν τον γραμματέα, έβρικα το βιβλίο του νόμου εν το οίκο του Κυρίου. Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σαφάν και ανέγνωσεν αυτό. Και ήλθεν Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα και ανέφερε λόγον προς τον βασιλέα και είπεν, οι δούλοι σου εσύναξαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο και παρέδωκαν αυτό εις τη χείρα των ποιούντων τα έργα των επιστατούντων εις τον οίκον του Κυρίου. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα λέγον, Χελκίας ο ιερεύς έδωκεν εις εμέ βιβλίον και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του βιβλίου του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αχβόρ τον ιόν του Μιχαΐου και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον. Υπάγεται, ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί του λαού και περί παντός του Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου τούτου το οποίον ευρέθη. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου η εξαυθύσα εναντίον ημών, επειδή οι πατέρες ημών δεν υπήκουσαν εις τους λόγους του βιβλίου τούτου, ώστε να πράττωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα περί ημών. Τότε Χελκίας ο ιερεύς και Αχικάμ και Αχβόρ και Σαφάν και Ασαΐας υπήγαν εις την Όλδαν την προφήτην, την γυναίκα του Σαλούμ ιού του Τικβά, ιού του Αράς, του Ιματιοφύλακος. Κατόκι δε αυτή εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ. Και ομίλησαν με ταυτής και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε προς τον άνθρωπον ώστις σας απέστειλε προς εμέ, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού, πάντα στους λόγους του βιβλίου το οποίον ο βασιλεύς του Ιούδα ανέγνωσε. Διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωση δια πάντων των έργων των χειρών αυτών. Δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστεί. Προς τον βασιλέα όμως του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους οίκουσας. Επειδή η καρδία σου υπαλήθη και ταπεινώθης ενώπιον του Κυρίου, ότε οίκουσας όσα ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουσι κατασταθή ερήμωσης και κατάρα, και διέσχισας τα ημάτια σου και έκλαψας ενώπιον μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού λοιπόν εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρα σου και θέλεις συναχθεί εις τον τάφο σου εν ειρήνη. Και δεν θέλουσι ιδί οι οφθαλμοί σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων. Και έφεραν απόκριση προς τον βασιλιά.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΣ. Εν τη αρχή της βασιλείας του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, έγινε ο λόγος ούτως παρά Κυρίου λέγον, ούτω λέγει Κύριος. Στήθη εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου και λάλησον προς πάσα στας πόλεις του Ιούδα τας ερχομένας για να προσκυνήσωσιν εν το οίκο του Κυρίου, πάντα στους λόγους τους οποίους προσέταξα εισέ να λαλήσεις προς αυτούς. Μη αφαιρέσεις λόγον, ίσως θέλουσι να ακούσει και επιστρέψει έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς και μετανοήσω περί του κακού το οποίον βουλεύομαι να κάμω εις αυτούς δια την κακίαν των έργων αυτών. Και θέλεις υπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Εάν δεν μου ακούσετε, ώστε να περιπατείτε εν τον νόμο μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθέν σας, να υπακούγετε εις τους λόγους των δούλων μου των προφητών, τους οποίους απέστειλα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, πλην σεις δεν οικούσατε, τότε θέλω καταστήσει τον οίκον τούτον ως την Σιλό και την πόλην ταύτην θέλω καταστήσει κατάραν εις πάντα τα έθνη της γης. Και οίκουσαν οι ιερείς και οι προφήτε και πάσο λαός τον Ιερεμίαν λαλούντα τους λόγους τούτους εν το οίκο του Κυρίου. Και αφού ο Ιερεμίας έπαυσε λαλών πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος να λαλήσει προς πάντα των λαών, οι ιερείς και οι προφήτε και πάσο λαός συνέλαβον αυτόν λέγοντες «Θέλεις εξάπαντος θανατωθεί». Γιατί προεφύτευσας εν ονόματι Κυρίου λέγον «Ο οίκος ούτος θέλει είστε ως η Σιλό και η πόλης αυτή θέλει ερημωθεί, ώστε να μην είναι ο κατοικών» και πάσο λαός συνήχθη κατά του Ιερεμίου εν το οίκο του Κυρίου. Και ακούσαντες οι άρχοντες του Ιούδα τα πράγματα ταύτα, ανέβησαν εκ του οίκου του βασιλέως εις τον οίκον του Κυρίου και κάθισαν εν τη εισόδο της νέας πύλης του Κυρίου. Τότε οι ιερείς και οι προφήτε ελάλησαν προς τους άρχοντας και προς πάντα των λαών, λέγοντες «Κρίσεις θανάτου πρέπει εις τον άνθρωπον τούτον, διότι προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης, ως οικούσατε με τα ότα σας». Και ελάλησεν ο Ιερεμίας προς πάντα στους άρχοντας και προς πάντα των λαών, λέγον «Ο Κύριος με απέστειλε, δια να προφητεύσω κατά του οίκου τούτου και κατά της πόλεως ταύτης, πάντα στους λόγους τους οποίους οικούσατε. Δια τούτο, τώρα διορθώσατε τα σοδούς ημών και τα σπράξεις ημών και υπακούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών. Και ο Κύριος θέλει μετανοήσει περί του κακού το οποίον ελάλησε καθημών. Εγώ δε, ιδού, είμαι εν τες χερσήν ημών. Κάμετε εις εμέ, όπως είναι καλόν και όπως αρεστών εις τους οφθαλμούς ημών. Πλην εξεύρετε με τα βεβαιότητος, ότι εάν με θανατώσετε, αίμα αθώων θέλετε βεβαίως φέρει εφ' ημάς, και επί την πόλην ταύτην και επί τους κατοίκους αυτής. Διότι τη αληθεία ο Κύριος με απέστειλε προς ημάς, δια να λαλήσω εις τα ότα ημών πάντα στους λόγους τούτους. Τότε οι άρχοντες και άπας ο λαός και προς τους προφήτας, δεν υπάρχει κρίσης θανάτου εις τον άνθρωπον τούτον, διότι εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών ελάλησε προς ημάς. Τότε εσηκώθησαν την έσ εκ των πρεσβυτέρων του τόπου και ελάλησαν προς άπασαν την συναγωγήν του λαού λέγοντες «Ο Μιχαίας ο Μοραστήτης προεφύτευεν εν τες ημέρες Εζεκίου βασιλέως του Ιούδα και ελάλησε προς πάνταν των λαών του Ιούδα λέγον «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων». Η Σιών θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού. Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλεύς του Ιούδα και πας ο Ιούδας εθανάτωσαν αυτόν. Δεν εφοβήθη τον Κύριον και παρεκάλεσε το πρόσωπον του Κυρίου και ο Κύριος μετενόησε περί του κακού το οποίον ελάλησε κατά αυτόν. Ημείς λοιπόν, η θέλομεν προξενήσει μέγα κακόν κατά των ψυχών ημών. Και προσέτη υπήρξεν άνθρωπος προφητεύων εν ονόματι Κυρίου Ουρίας, ο υιός του Σεμαΐου από Κυριάθ Ιαρίμ, και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης, κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμίου. Και ό,τι ήκουσεν ο βασιλεύς Ιωακήμ και πάντες οι δυνατοί αυτού και πάντες οι άρχοντες τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς εζήτη να θανατώσει αυτόν. Ακούσας δε ο Ουρίας, εφοβήθη και έφυγε και υπήγαινε στην Αίγυπτον. Και απέστειλεν Ιωακήμ ο βασιλεύς άνδρας εις την Αίγυπτον, τον Ελναθάν ιών του Αχβόρ και άνδρας μεταυτού εις την Αίγυπτον. Και εξήγαγον τον Ουρίαν εκ της Αιγύπτου και έφεραν αυτόν προς τον βασιλεία Ιωακήμ και επάταξεν αυτόν εν μαχαίρα και έριψε το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου. Πλην ηχήρ του Αχικάμ ιού του Σαφάν ήτο μετά του Ιερεμία, για να μην παραδώσω συν αυτόν εις την χείρα του λαού, ώστε να θανατώσω συν αυτόν.
3: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΑΠΑΖ.
2: Εν τη αρχή της βασιλείας του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, έγινε ο λόγος ούτος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου, λέγον: «Ούτο λέγει Κύριος προς εμέ, κάμε εις αυτόν δεσμά και ζυγούς και επίθεσ αυτά επί των τράχυλών σου, και πέμψον αυτά προς τον βασιλέα του Εδόμ και προς τον βασιλέα του Μωάβ και προς τον βασιλέα των Ιών Αμών και προς τον βασιλέα της Τύρου και προς τον βασιλέαν της Ιδόνος, διαχειρός των μηνυτών των ερχομένων εις την Ιερουσαλήμ, προς Σεδεκίαν βασιλέα του Ιούδα. Και πρόσταξον αυτούς να ύποσι προς τους κυρίους αυτών. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ούτω θέλετε υπή προς τους κυρίους ημών. Εγώ έκαμον την γην, τον άνθρωπον και τα ζώα, τα επιπροσώπου της γης, δια της δυνάμεώς μου της μεγάλης και δια του βραχίονός μου του εξυπλωμένου. Και έδωκα αυτήν εις όντι να υβδόκησα. Και τώρα εγώ έδωκα πάντα στούτους τους τόπους, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, του δούλου μου. Και αυτά τα θηρία του αγρού έδωκα εις αυτόν, δια να υπηρετώσειν αυτόν. Και πάντα τα έθνη θέλουσι δουλεύσει εις αυτόν, και εις τον ιόν αυτού, και εις τον ιόν του ιού αυτού, εωσού έλθει ο καιρός της γης και αυτού. Και έθνη πολλά και βασιλείς μεγάλοι θέλουσι καταδουλώσει αυτόν. Και το έθνος και το βασίλειον, το οποίον δεν θέλει δουλεύσει εις αυτόν, τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα της Βαβυλώνος, και το οποίον δεν θέλει βάλει τον τράχυλον αυτού υπό τον ζυγόν του βασιλέως της Βαβυλώνος, το έθνος εκείνο θέλω τιμωρήσει, λέγει Κύριος, εν μαχαίρα και εν πίνη και εν λοιμό, έως σου εξολοθρεύσω αυτό διαχειρός εκείνου. Και εσείς μη ακούετε τους προφήτας σας, μήτε τους μάντι σας, μήτε τους ενυπνιαστά σας, μήτε τους ιονοσκόπους σας, μήτε τους μάγους σας, ή την εσλαλούσι προς εσάς λέγοντες «Δεν θέλετε δουλεύσει εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος». Διότι αυτοί προφητεύουσι ψεύδος προς εσάς, δια να σας απομακρύνωσιν από τη γη σας, και δια να σας διώξω και να απολεσθείτε. Το δε έθνος το οποίον υποβάλλει τον τράχυλον αυτού υπό τον ζυγόν του βασιλέως της Βαβυλώνος και δουλεύσει εις αυτόν, εκείνο θέλω αφήσει να μένει ακόμα εν τη γη αυτού, λέγει Κύριος, και θέλει εργάζεστε αυτήν και κατοικεί εν αυτή. Ελάλησα και προς τον Σεδεκίαν βασιλέα του Ιούδα, κατά πάντα στους λόγους τούτους, λέγον: «Φέρετε τους τραχύλους σας υπό τον ζυγόν του βασιλέως της Βαβυλώνος και δουλεύσατε εις αυτόν και εις τον λαόν αυτού και θέλετε ζήσει. Γιατί θέλετε να αποθάνετε, σύ και ο λαός σου εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, καθώς ο Κύριος ελάλησε κατά του έθνους το οποίον δεν δουλεύσει εις τον βασιλεία της Βαβυλώνος? Δια τούτο μη ακούετε τους λόγους των προφητών ή την εσλαλούσι προς εσάς λέγοντες «Δεν θέλετε δουλεύσει εις τον βασιλεία της Βαβυλώνος», διότι αυτοί προφητεύουσιν εις εσάς ψεύδος. Διότι εγώ δεν απέστειλα αυτούς, λέγει Κύριος, και αυτοί προφητεύουσι ψευδός εν το ονόματί μου, δια να σας διώξω και να απολυστείτε εσείς και οι προφήτε οι προφητεύοντες προς εσάς. Ελάλησα και προς τους ιερείς και προς πάντα τούτων των λαών, λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος. Μη ακούετε τους λόγους των προφητών σας ή την εσπροφητεύουσι προς εσάς, λέγοντες: «Ιδού τα σκεύη του οίκου του Κυρίου θέλουσιν επανακομιστεί εντός ολίγου από τις Βαβυλώνος, διότι αυτοί προφητεύουσι ψεύδος προς εσάς. Μη ακούετε αυτούς. Δουλεύσατε εις τον βασιλεία της Βαβυλώνος και θέλετε ζήσει. Διατί η πόλης αυτή να ερημωθεί? Εάν δε αυτοί είναι προφήτε και εάν ο λόγος του Κυρίου είναι μετ' αυτόν, ας οικετεύσωσι τώρα τον Κύριον των δυνάμεων, ώστε τα σκεύη τα εναπολυφθέντε εν το οίκο του Κυρίου και εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ, να μη υπάγωσιν εις την Βαβυλώνα. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων περί των στήλων και περί της θαλάσσης και περί των βάσεων και περί του υπόλοιπου των σκευών των εναπολυφθέντων εν τη πόλη ταύτη, τα οποία Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος δεν έλαβεν, ότε έφερεν εχμάλωτον τον Ιεχονίαν, ιόν του Ιωακήμ βασιλέως του Ιούδα, από Ιερουσαλήμ εις Βαβυλώνα και πάντα στους άρχοντας του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ περί των σκευών των εναπολυφθέντων εν το οίκο του Κυρίου και το οίκο του βασιλέως του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ, αυτά θέλουσι μετακομιστεί εις την Βαβυλώνα και θέλουσιν είστε εκεί έως της ημέρας καθήν θέλω επισκεφθεί αυτά, λέγει Κύριος. Τότε θέλω επαναφέρει αυτά και αποκαταστήσει αυτά εις τον τόπον τούτον.
3: Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 9. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιον το κοντά Αγίον. Έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης πανταχώθεν περί και καλυμμένην με χρυσίον, ενή το στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα, και η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα, και επλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής ήσαν χερουβίμ δόξης, κατασκιάζοντα το ηλαστήριον, περί των οποίων δεν είναι τώρα χρία να λέγομεν κατά μέρος. Όντων δε τούτων ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτην σκηνήν εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς, εκτελούνται στας λατρείας. Εις δε την Δευτέραν άπαξ του ενιαυτού, εισέρχεται μόνος ο

0: λιών κατά την συνείδηση των λατρεύοντα, επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνον εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις σαρκικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Ελθόν δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποιήτου, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν. Διότι εάν το αίμα των ταύρων και τράγων και εις ποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους, Αγιά Χριστού, ώστις δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησήν σας από νεκρών έργων εις το να λατρεύετε τον ζώντα Θεόν, και δια τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής. Είναι δια του θανάτου ώστις έγινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων, λάβος είναι και κλειμένη την επαγγελίαν της αιωνίου κληρονομίας. Διότι όπου είναι διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ώστις έκαμε την διαθήκη. Διότι η διαθήκη επί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενόσο ζει ο διαθέτης. Όθεν, ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγγενιασμένη χωρίς αίματος, διότι αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως προς πάντα των λαών, λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων, με είδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσοπων, εράντισε και αυτό το βιβλίον κατά πάντα των λαών, λέγον «Τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποίαν διέταξεν εις εσάς ο Θεός». Και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας, με το αίμα ομοίως εράντισε. Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά των νόμων, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Ανάγκη λοιπόν ήτο οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται δια τούτων, αυτά όμως τα επουράνια με θυσίας ανωτέρας παρατάφτας. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν ισχυροποίητα Άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών, δια να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών, ουδέ δια να προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τα Άγια κατενή αυτών με ξένον αίμα, διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου, τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη, δια να αθετήσει την αμαρτίαν δια της θυσίας εαυτού. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίσης, ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Είναι όμορφη η λατρεία που ψάλαμε δια του Πνεύματος, γιατί ο Κύριος μας χορηγεί το Πνεύμα του το Άγιο. Θέλει να ζούμε μέσα σε αυτό. Θυμάστε όταν ήταν ο Απόστολος Παύλος και μίλησε εκεί στην Κόρυθο και λέει «Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε». Σκεφτείτε το Θεό σαν, τι να πω, μια θάλασσα και είμαστε μέσα, πως τα ψάρια μέσα. Που ο Θεός είναι παντού. Δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν. Και είναι με το Πνεύμα του παντού ο Κύριος μας. Όμως ο Θεός θέλει να μας δώσει το Πνεύμα του να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Είμαστε μέσα στον Κύριο και μου κάνει εντύπωση όλος ο κόσμος θέλει να ζει εδώ στη γη. Και αμαρτωλοί και μη αμαρτωλοί και άγιοι θέλουν να ζουν γιατί είναι ο Θεός εδώ. Όταν πάρεις μια χούφτα χώμα και το βγάλεις και το μυριστείς και λες ευχαριστώ Κύριε. Βλέπεις τα λουλούδια, βλέπεις τα αστέρια, να πιεις ένα κρύο δροσερό νερό όταν είσαι κουρασμένος, διψασμένος ή να φας ένα καλό πιάτο φαγητό και λες ευχαριστώ. Δεν θες να τα στερηθείς αυτά. Και μπορεί να είναι και ένας παππούς που να έχει τα προβλήματα υγείας του, αλλά θέλει να ζήσει κι άλλο. Έχει χαρέσει η ζωή, να δει τα εγγονάκια του, να τα φιλήσει, να παντρέψει τα παιδιά του, να χαρεί, να πιει ένα ποτήρι κρασάκι. Είναι αυτά που ο Θεός έβαλε, έδωσε μέσα στον κόσμο. Όμως θέλει ο Κύριος να βάλει το Πνεύμα του το Άγιο μέσα μας, εκτός που είναι παντού. Δηλαδή να απλώσει μέσα μας, να μας αγγίζει και να τον αγγίζουμε. Να έχουμε κοινωνία μαζί του και αυτός μαζί μας. Για να γίνει αυτό όμως, Ρωμαίους 11:6, όλα αυτά αδερφοί για να λάβουμε από τον Κύριο γίνεται με πίστη. Λέει, γιατί πολλοί λένε θα δουλέψω για τον Κύριο, θα κάνω πράγματα τον Κύριο, να δει τη ζωή μου, που ακούγεται λογικό, ότι θες να κάνεις πράγματα, καλά έργα, για να σε δει ο Θεός και να σου προσφέρει περισσότερα. Αν όμως λέει κατά χάρη, δεν είναι πλέον από έργα, επειδή η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Όταν κάποιος δουλέψει και λέει αφεντικό, θέλω το μισό μου, δούλεψα. Ορίστε, πάρε τόσα, μου το χρωστάς. Αν όμως είναι χάρη και σου δίνει τα χρήματα, ας πούμε ότι είναι χρήματα, χάρη, είναι χάρη, δεν μπορεί να πεις τα θέλω, σαν μισθός. Γιατί η χάρη δεν είναι πλέον χάρη. Η δε χάριτη ουκέτη εξέργων. Επί η χάρις ουκέτη γίνεται χάρις. Δηλαδή σε αυτό το απόσπασμα, όπως και σε άλλες που θα δούμε με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αντιπαραβάλλει τις εκφράσεις χάρη και έργα. Μιλάμε για καλά έργα, θεάρεστα. Αλλά με τη χάρη ο Απόστολος Παύλος την ελεύθερη άξια ευλογία του Θεού, πώς την εννοεί, ότι δίνεται ακόμη και στους ανάξιους, ακόμα και σε αυτούς που δεν τους αξίζει, ο Θεός το δίνει, γιατί ακριβώς είναι χάρη. Με τα έργα εννοεί οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με τη δική του ικανότητα για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Να τον φέρει κοντά του, να δείξει «μπορώ να περπατήσω τόσα χιλιόμετρα για σένα Θεέ, να ανέβω αυτόν τον βουνό και να το κατέβω». Μπορώ, θα κουραστώ, θα υδρώσω, αλλά θα το κάνω για σένα. Είναι έργο. Και ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι αυτοί οι δύο τρόποι λήψης από το Θεό, χάρη, έργα, κοντράρονται. Δεν μπορούν να συνδυαστούν. Ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό με χάρη, δεν είναι από τα καλά του έργα. Και ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό με έργα, δεν είναι από χάρη. Όπου ενεργεί η χάρη, τα έργα είναι μάταια. Όπου ενεργούν τα έργα, η χάρη είναι μάταιη. Αυτό ο άνθρωπος είναι δύσκολο να το δεχθεί μέσα του. Μα να μην κάνω αφού μπορώ να κάνω για να πείσω το Θεό. Ο Θεός σου λέει είναι τόσο πολύτιμα αυτό που έχω να σου δώσω που δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε με τα έργα σου 1000 χρόνια να δουλεύεις. Κατά Ιωάννη 1:17 αυτό οδηγεί στην περαιτέρω αντίθεση μεταξύ χάρης και νόμου. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως. Η δε χάρις και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή, οι άνθρωποι έπρεπε να κερδίσουν την ευλογία του Θεού με αυτά που έκανε για τον εαυτό του. Μην κλέψει, μην ψευδομαρτυρήσει, μην μοιχεύσει, μην σκοτώσει. Αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου, τηρά το Σάββατο, κάντε αυτά, κάντε όλα και θα έχει την ευγνία μου, λέει ο Κύριο. Μέσω του Ιησού Χριστού τώρα η άξια ευλογία και η εύνοια του Θεού προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους με βάση αυτά που ο Χριστός έχει κάνει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Κύριος περπάτησε, έκανε ό,τι έκανε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πλήρωσε τα λύτρα στη θέση μας. Όλα όσα λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι με χάρη. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε αυτή τη χάρη δεν είναι με έργα, αλλά με πίστη. Δέχεσαι αυτό που λέει ο Κύριος, αυτό που γράφει, αυτό που έκανε ο Κύριος, η θυσία του και λες, Κύριε, το δέχομαι, με πίστη. Εφεσίους 2:8. Τι γαρ χάριτι έστε σε σωσμένοι δια πίστεως, και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ουκ εξ έργων, ή να μην τις καυχήσετε. Δηλαδή η βασική αρχή που έδωσε ο Παύλος σε αυτό το απόσπασμα μπορεί να το δούμε σε τρεις φράσεις. Χάρη, πίστης, δώρο. Όχι εξ έργων. Με τη χάρη, διαπίστεως. Μα να μην κάνω κάτι κι εγώ, όχι λέει ο Κύριος. Ό,τι κάνεις θα μου το χαλάσεις. Εφαρμόζει τη λήψη κάθε προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Να δούμε και ένα στους Γαλάτας 3:13. Γιατί ο Παύλος εφαρμόζει την αρχή πώς να λάβεις το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου. Λέει, Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Ότι γέγραπτε, επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο και κρεμάστηκε από το ξύλο, έγινε κατάρα για μας. Πήρε αυτός την κατάρα μας, τα αγκάθια, που πες τον Αδάμ αγκάθας και τριβόλουσα βλαστάνει γη, αυτό το πήρε πάνω του για να μας ελευθερώσει εμάς. Και ο Απόστολος Παύλος αναδεικνύει αυτά τα γεγονότα. Λέει ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου που διατίθεται στον άνθρωπο μέσω του λυτρωτικού έργου που ο Κύριος Ιησούς έκανε πάνω στο Σταυρό είναι ένα μέρος της συνολικής προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Πάντα διαμέσου του Ιησού Χριστού της θυσίας. Και αυτόν τον δώρο, όπως και κάθε άλλη προμήθεια της χάρης του Θεού, δεν γίνεται από τα καλά μας έργα, αλλά το λαμβάνουμε μέσω πίστης. Αυτό είναι το ερώτημα, Γαλάτας 3:2, για το πώς λαμβάνεται το δώρο του Πνεύματος του Αγίου, προφανώς είχε εγερθεί στην Εκκλησία των Γαλατών, εκεί που γράφει την επιστολή ο Παύλος προς Γαλάτας, και κάνει αρκετές αναφορές ο Απόστολος Παύλος εκεί. Λέει, τούτο μόνο θέλω μαθήν αφημών. Εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξ ακοή πίστεως. Τους θυμίζει πως ήταν, γιατί είχαν επιστρέψει πίσω. Στο 5. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν ημίν εξ έργων νόμου ή εξ ακοής πίστεως. Και λίγο πιο κάτω στο 14. Ή να εστα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού ή να την επαγγελία του πνεύματος λάβουμεν διά της πίστεως. Δηλαδή, σε αυτά τα λίγα εδάφια, τρεις φορές ο Παύλος τονίζει ότι η λήψη του πνεύματος γίνεται με πίστη. Όχι επειδή είμαι πολύ καλός, όχι επειδή λιώνουν τα γόνατα μου στην προσευχή, όχι επειδή νίστεψα 7 μέρες και έφαγα λίγο και ξανά νίστεψα κλπ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η απαραίτητη προετοιμασία για τους πιστούς να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο είναι να γνωρίσουν τον Λόγο, να διδαχτούν τις γραφές σχετικά με τη φύση της πρόνοιας του Θεού για αυτούς και πώς μπορούν να διεκδικήσουν αυτήν την πρόνοια μέσω της πίστης στο λυτρωτικό έργο του Χριστού στο Σταυρό. Δηλαδή διδάσκεις τη ψυχή και της λες αυτό και αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πίστεψέ το, δέξου το και θα λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Να ξέρεις, να γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται. Αν δοθεί αυτό το είδος βιβλικής διδασκαλίας και ληφθεί πρώτα με πίστη από αυτούς που εξητούν, αναζητούν το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μεγάλη προσπάθεια για παραλαβή του δώρου. Γιατί υπάρχουν πιστοί άδελφοι που για χρόνια λέει προσεύχομαι και εγώ δεν λαμβάνω το Πνεύμα Άγιο, εγώ δεν μιλώ γλώσσες, Οι άλλοι το έχουν, εγώ δεν το έχω. Η επιστολή του Παύλου προς Γαλάτας υπονοεί ότι οι χριστιανοί εκεί είχαν αρχικά λάβει με πίστη το μήνυμα του Ευαγγελίου και το δώρο του Πνεύματος του Αγίου και έτσι είχαν εισέλθει σε αυτήν την πληρότητα της πρόνοιας του Θεού για αυτούς. Αλλά ήρθαν μετά άλλοι διδάσκαλοι και είπαν ναι, εντάξει ο Χριστός, εντάξει η θυσία, αλλά ο νόμος να κάνουμε και τη Χριστό, εντάξει τη θυσία του, αλλά να κάνουμε και τα έργα. Να κάνουμε και περιτομή τα παιδιά μας. Γιατί, αφού ο Θεός έδωσε τον νόμο. Θα τα βάλουμε μαζί να είμαστε τέλειοι. Και είχαν εμπλακεί σε ένα νομικήστικο σύστημα που είχε επικαλυφθεί πάνω από το Ευαγγέλιο, πάνω από τα καλά νέα. Και είχαν αρχίσει να χάνουν την αρχική τους εικόνα με την παραλαβή του δώρου του Θεού διαπίστεως, με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί έλεγαν ότι πρέπει να κάνω και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο και ο Θεός θα θέλει να μου το δώσει, να μου το δώσει. Και άρχισαν και έχαναν από αυτό που είχαν. Και άμα διαβάσετε την επιστολή προς Γαλάτας, ο Παύλος είναι θυμωμένος που τη γράφει, δηλαδή οργισμένος. Λέει να κάνουμε περιτομή τα παιδιά, λέει να τα κόψουν εντελώς τα όργανα τους αυτοί που θέλουν να λέει να κάνετε περιτομή. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός να θυσιαστεί για να πάμε πίσω στον νόμο. Ένας κύριος σκοπός της επιστολής του Παύλου είναι να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους αυτούς και να τους καλέσει να έρθουν πίσω στην απλότητα της πίστης τους, στην αρχή. Όπως ήταν όμορφα, ωραία και ο Κύριος ενεργούσε με τη χάρη. Που ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί τη χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να πληρώσει για να πάρει. Γιατί έτσι είναι στο φυσικό κόσμο. Ομάδες χριστιανών σε διάφορα μέρη σήμερα απειλούνται από το ίδιο είδος σφάλματος για το οποίο ο Παύλος προειδοποίησε τους Γαλάτες τότε. Δηλαδή σε πολλά μέρη υπάρχει τάση να επιβάλλεται ένα είδος τεχνικής, ένα σύστημα για όσους αναζητούν το δώρο του Θεού. Θα σε βάλουν εκεί στη μέση και να αρχίσουν από πάνω σου φωνάζουν, σου πει ανοίξε το στόμα σου, μίλα, μίλα, μίλα, λέει ασυναυτησίες και θα έρθει το πνεύμα και προσπαθούν να βρουν τρόπους να το κάνουν, ίσως κατεβεί γιατί δεν το βλέπουν αλλιώς. Ενώ ο Κύριος μας λέει πώς έρχεται. Δεν είναι ούτε με τεχνικές, ούτε με... Εντάξει, μπορεί καλοπροαίρετα να το κάνουν όσοι το κάνουν, γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές που ποικίλουν από ομάδα σε ομάδα. Σε ορισμένα μέρη μάλιστα η έμφαση δίνεται σε κάποια συγκεκριμένη στάση, όπως είπα. Δηλαδή να επαναλαμβάνεις ορισμένες φράσεις συνέχεια, ίδιες λέξεις κλπ. Και μπορεί να μην είναι αντιγραφικό εντελώς αυτές οι μέθοδοι, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι η συγκεκριμένη στάση ή η μορφή των λέξεων, αντί να είναι απλώς μια βοήθεια στην πίστη, γίνεται ένα υποκατάστατο. Δηλαδή, η τεχνική ακυρώνει το ίδιο τον σκοπό. Ο σκοπός ποιος είναι? Να λέω γλώσσες? Να λέω και εγώ γλώσσες, να λέω συλλαβές εκαταλαβίστικες για να είμαι σαν τους άλλους? Ο σκοπός είναι ο Κύριος να απλώσει μέσα σου και να σε ευλογήσει με την παρουσία του και να ανοίξει, να αλλάξει η ζωή σου. Να σκέφτεσαι αλλιώς, να μην πειράζεσαι όπως πειραζόσουν ως τώρα, να ελευθερωθείς και εντελώς από την αμαρτία, αν ακόμα υπάρχουν κατάλοιπα, και να προχωρήσεις να τρέξεις με τον Κύριο. Δηλαδή, τέτοιες μέθοδοι, αντί να βοηθά τους αναζητές να λάβουν το Πνεύμα του Άγιου, στην πραγματικότητα μπορεί να τους εμποδίζει κιόλας, γιατί κολλάνε σε αυτό. Και ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής, πολλά καλοί αδερφοί λένε, πόσον καιρό, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Κάνω δοξολογία ώρα, έχω πει αλληλούια, σηκώνω τα χέρια μου, έχω νηστέψει, έχω κάνει τα πάντα, απλά σε μένα δεν λειτουργεί. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοί, δεν συνειδητοποιούν ότι κάνουν το ίδιο λάθος που κάναν οι Γαλάτες. Αντικαθιστούν την πίστη με τα έργα. Δηλαδή μια τεχνική για την απλή ακοή του Λόγου του Θεού. Και η λύση είναι αυτό ακριβώς που ο Απόστολος Παύλος προτείνει στους Γαλάτες, να επιστρέψουν στην ακοή της πίστης. Δηλαδή χρόνιοι αναζητητές σαν αυτούς δεν χρειάζονται περισσότερη δοξολογία, δεν χρειάζονται περισσότερες φωνές, δεν χρειάζεται να υψώνεις τα χέρια σου ώρες και να κουράζεσαι. Χρειάζονται νέες οδηγίες από το Λόγο του Θεού σχετικά με τις δωρεάν παροχές της χάρης του Κυρίου μας. Πώς εργάζεται ο Κύριος. Εγώ θυμάμαι για να βαφτιστώ Πνεύμα Άγιο, πέρασαν 3 χρόνια. Νίστευα, κουραζόμουν, προσευχόμουν, τίποτε. Λέω, τι να κάνω. Και ήρθε μια ώρα εκεί που δεν το περίμενα. Απλά με πίστη ήρθε. Και λέω, μα έτσι είναι τελικά. Γιατί ξεγελιόμαστε, αδερφοί, και θέλουμε να πληρώσουμε σε εισαγωγικά το πολύτιμο δώρο, που είναι πολύτιμο δώρο. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Θυμάστε στις πράξεις ο Σίμωνας ήθελε να πληρώσει τους Αποστόλους για να έχει την εξουσία να βάζει τα χέρια και να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Και από εκεί βγήκε και η Σιμωνία, δηλαδή να πληρώνουμε για ενέργειες θεϊκές. Να μπορώ δηλαδή με τα λεφτά μου να βάζω θέσεις, να κάνω ό,τι θέλω. Για σκεφτείτε ένας άνθρωπος να πληρώνει και να κάνει θαύματα, να θεραπεύει τυφλούς, κοφούς και να λέει: εγώ το έχω αυτό στο χέρι μου. Αν δεν έρθετε σε μένα, δεν γίνεται τίποτα. Τι τρομερό θα ήταν. Κατά γενική αρχή, όπου οι άνθρωποι αναζητούν το δώρο του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει πάντα να προηγείται μια περίοδος διδασκαλίας από το Λόγο του Θεού και μετά οποιαδήποτε περίοδος προσευχής. Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος, έχεις 30 λεπτά να βοηθήσεις αυτόν το άτομο να λάβει Πνεύμα Άγιο. Παρά να κάτσεις 30 λεπτά να προσεύχεσαι και να του φωνάζεις από πάνω και να κάνεις, δίδαξε τον τα 15 λεπτά το Λόγο του Θεού, τι λέει, τα εδάφια, πώς είναι, με τη χάρη, ήσυχα, όμορφα, ωραία, και θα κάνεις και προσευχή μετά. Άρα βλέπουμε ότι η βασική προϋπόθεση για τη λήψη του δώρου του Αγίου Πνεύματος ορίζεται από τον Παύλο ως η ακοή της πίστης. Αλλά αδερφοί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να φυλαχθούμε από τη λαθασμένη εμπειρία τι είναι πίστη. Γιατί και εκεί πολλές φορές μπλεκόμαστε. Η πίστη δεν υποκαθιστά την υπακοή. Δηλαδή, να κάνω ό,τι θέλω, αφού έχω πίστη, ο Κύριος θα μου τα δώσει. Η αληθινή πίστη εκδηλώνει πάντα την υπακοή. Και έτσι η υπακοή γίνεται τόσο η δοκιμή, όσο και η απόδειξη της πίστης. Και αυτό ισχύει τόσο για τη λήψη του Πνεύματος του Αγίου, όσο και για οποιοδήποτε άλλον τομέα της χάρης του Θεού, που μπορεί να σου δώσει ο Κύριος, οποιοδήποτε ουράνιο δώρο. Πράξεις 5.32. Ο Απόστολος Πέτρος, στην υπεράσπιση του, όταν τον έβαλαν στο Εβραϊκό Συμβούλιο, εστιάζει στην υπακοή ως την σωστή έκφραση της πίστης. Λέει, «Και εμείς έσμεν μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και το Πνεύμα το Άγιο ο έδωκε ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό». Σ' όσους πειθαρχούν σε αυτό. Σε αυτούς έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, μιλώντας για το δώρο του Αγίου Πνεύματος, ο Παύλος τονίζει την πίστη, ενώ ο Πέτρος εδώ βλέπουμε τονίζει την υπακοή. Είναι ο συνδυασμός. Αλλά, αν μου πείτε, μα αφού για μιλάμε για πίστη και ότι είναι χάρης, πώς πρέπει να κάνουμε την υπακοή. Η υπακοή δεν είναι ένα είδος έργου. Αυτά τα δύο δεν συγκρούονται. Η αληθινή πίστη συνδέεται πάντα με την υπακοή. Η πλήρης πίστη που θα οδηγήσει σε υπακοή. Ένας που αγαπά τον Κύριο, τον πιστεύει, τον δέχεται, θέλει να υπακούει στις εντολές του. Και ο Πέτρος εδώ λέει ότι όταν η υπακοή μας είναι πλήρης, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι δικό μας. Τώρα στην αναζήτηση του δώρου αυτού, πώς πρέπει να εκφράζεται αυτή η υπακοή που λέμε. Υπάρχουν κάποια βήματα, να τα δούμε έτσι στη σειρά. Τα δύο πρώτα βήματα είναι η μετάνοια και το βάπτισμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, πράξεις 2.38, αναφέρονται από τον Απόστολο Πέτρο. Πέτρος δε προς αυτούς είπε, μετανοήσατε, 1, και βαπτιστήτο, 2, έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεση των αμαρτιών ημών, και λείψεστε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα δύο βήματα που λέει ο Πέτρος είναι μετάνοια, βάπτισμα. Μετανοήσε, ναι, βαφτίζω το νερό, μπλουμ, yes, και μετά θα έχεις και το πνεύμα. 1, 2, 3. Η μετάνοια είναι μια εσωτερική αλλαγή καρδιάς και στάσης απέναντι στο Θεό που τι κάνει, ανοίγει το δρόμο για τον αμαρτωλό να συμφιλειωθεί με τον ουράνιον πατέρα για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Ο Κύριος πλήρωσε τα λύτρα στο Σταυρό, ναι, δωρεάν για μας, ακριβά για αυτόν, πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς που δεν μας άξιζε, αλλά πρέπει να έρθει μετάνοια για να δεχθεί ο Κύριος τη θυσία του Κυρίου για σένα. Και στη συνέχεια το βάπτισμα είναι μια, το είπαμε έτσι τις προηγούμενες φορές, είναι μια εξωτερική πράξη με την οποία ο πιστός μαρτυρεί την εσωτερική αλλαγή που επιτελείται από τη χάρη του Θεού στην καρδιά του. Και το τρίτο βήμα προς την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται από τον Κύριον Ιησού, λέει στο κατά Ιωάννη 7:37, που πήγε εκεί στη γιορτή ο Κύριος, λέει «Εάν της διψά, ερχέστο προς εμέ και πεινέτο». Ας πίνει, που είναι μια ενέργεια αυτή που πρέπει να κάνεις. «Ο πιστεύων εις εμέ», λέει στο 38, «καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος». Όσοι για την εμπειρία της βάπτισης, είναι σαν τα ζωντανά νερά που τρέχουν από την κοιλιά σου και βγαίνουν έξω. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 39, ο Ιωάννης εξηγεί ότι αυτή η υπόσχεση του Ιησού αναφέρεται στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ο έμελον λαμβάνει οι πιστεύσαντες εις αυτό». Γιατί δεν είχε ακόμα πνεύμα, γιατί ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Όταν έφυγε ο Κύριος, μετά ήρθε και τους βάφτισε με το Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Και Ματθαίος 5:6, αυτό συμφωνεί με όσα λέει και ο Κύριος Ιησούς, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δηλαδή, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβεις, πρέπει να πεινάς πνευματικά και να διψάς. Τι εννοώ? Αν δεν έχεις, γιατί υπάρχουν ολόκληρα εκκλησιάσματα που δεν είναι βαπτισμένοι, ούτε το διδάσκουν, ούτε το θέλουν, ούτε το σκέφτονται, γιατί λέει ήταν για τότε. Και λέμε, καλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλοί? Α, καλοί, καλοί άνθρωποι, άγιοι, αγαπούν τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος δεν τους επισκέφτεται με το Πνεύμα του το Άγιον και να είναι βαπτισμένοι και με γλώσσες? Διότι δεν το ζητούν, δεν το θέλουν, δεν έχουν διδαχτεί. Ο Θεός, αδελφοί, δεν σπαταλά τις ευλογίες τους εκείνους που δεν αισθάνονται την ανάγκη να λάβουν την ευλογία. Είναι εκεί τα δώρα. Μπορώ να σας πω, είναι δοσμένα ήδη. Όπως και η θέραπεια όλα, ο Κύριος έκανε το έργο του στο Σταυρό. Είναι δοσμένα. Αλλά αν ο άλλος δεν απλώνει το χέρι να το λάβει, δεν το ζητάει, δεν νιώθει την ανάγκη, ο Κύριος δεν το δίνει. Δεν του έρχεται στη ζωή του. Γιατί πολλοί κατομολογία χριστιανοί που ζουν αξιοσέβαστη ζωή, δεν λαμβάνουν ποτέ την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου, απλώς και μόνο επειδή δεν αισθάνονται ότι το χρειάζονται. Είναι ικανοποιημένοι χωρίς αυτήν την ευλογία και ο Θεός το σέβεται, τους αφήνει έτσι. Ξέρετε, από ανθρώπινη άποψη, μερικές φορές συμβαίνει εκείνοι που φαίνονται λιγότερο άξιοι να λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο, να μιλάνε γλώσσες, να είναι μέσα στην τρελή χαρά, ενώ εκείνοι που φαίνονται περισσότερο άξιοι δεν το λαμβάνουν. Και λες, μα αυτός, αδερφός, αυτοί οι αδερφοί που είναι τόσο καλοί, πνευματικοί, προσεκτικοί στα βήματά τους, πώς και δεν βαφτίζονται και ο Α και ο Β το έχουν, που δεν βλέπουμε και τη ζωή τους να είναι και τόσο σπουδαία πνευματικά? Γιατί είχαν ανοιχτή καρδιά να λάβουν, ενώ οι άλλοι λέει, ευχαριστώ, έχω το λόγο του Θεού, διαβάζω, εντάξει, δεν μου χρειάζεται. Μπορεί να μην το λένε, αλλά έτσι νιώθουν μέσα τους. Λουκάς 1:53, αυτό εξηγείται από το λόγο του Θεού, είναι εκεί που είναι ο ύμνος της Μαριάμ. «Πεινώντας ενέπλησε αγαθών, γέμισε αγαθά, και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς», δηλαδή αδιανούς. Βλέπετε την αντίθεση? Αυτούς που πεινάνε, αυτό που λέμε έτσι, γιατί ο Θεός, αδελφοί, ανταποκρίνεται στις ειλικρινείς εσωτερικές μας επιθυμίες. Αλλά δεν εντυπωσιάζεται από τη θρησκευτική μας ομολογία. Να κάνεις μεγάλες προσευχές και να μιλάς και να ακούγεσαι και να είναι άλλη τι ωραία που τα λέει. Λουκάς 11:13 παρουσιάζει επίσης το τέταρτο βήμα για να λάβεις κανείς το Πνεύμα το Άγιο. «Ιούν ημείς πονηροί υπάρχοντες, είδατε δώματα αγαθά, διδώνε της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτό». Εδώ ο Κύριος αναθέτει στα παιδιά του Θεού την υποχρέωση να ζητούν από τον ουράνιο πατέρα τους το δώρο του Πνεύματος του Αγίου. «Πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτόν». Γιατί υπάρχουν και χριστιανοί που λένε, αν ο Θεός θέλει να μου το δώσει, θα μου το δώσει. Δεν θα τον πιέζω εγώ, να τον ενοχλώ εγώ. Δεν έχω ανάγκη να το ζητήσω. Αφού είναι δώρο, ο Κύριος μπορεί να μου το δώσει το δώρο. Αυτή η στάση όμως, αδερφοί, δεν είναι βιβλική. Ο Κύριος Ιησούς διδάσκει ξεκάθαρα ότι τα παιδιά του Θεού πρέπει να ζητούν από τον ουράνιο πατέρα τους αυτό το ιδιαίτερο δώρο του Πνεύματος του Αγίου. Και αφού ζητήσουμε, το επόμενο βήμα είναι να το λάβουμε. Εδώ που είμαστε, Ιωάννης 7:37. Ο Ιησούς το ονομάζει αυτό «ας πίνει», γιατί λέει «εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να ληφθεί με αρνητική στάση ή παθητική στάση. Εγώ είμαι εδώ και αν θέλει να έρθει να με βρει. Πρέπει εσύ να πάει να πιείς από την πηγή. Κανείς δεν μπορεί να πιει παρά μόνο με δική του ενεργή βούληση. Και κανείς δεν μπορεί να πιει με κλειστό το στόμα. Ψαλμός 81:10. Γιατί όπως συμβαίνει στο φυσικό, έτσι συμβαίνει και στο πνευματικό. Το δεύτερο μισό. Λέει, πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Πλάτινε το στόμα σου για να το γεμίσει ο Κύριος. Δεν μπορεί ο Θεός δηλαδή να γεμίσει ένα κλειστό στόμα. Όσον απλό και φαίνεται, υπάρχουν εκείνοι που δεν καταφέρνουν να λάβουν την πληρότητα του πνεύματος, απλώς και μόνον επειδή δεν καταφέρνουν να ανοίξουν το στόμα τους. Δηλαδή δεν κάνουν την κίνηση που πρέπει, την ενέργεια που πρέπει. Και μετά την πόση που είπαμε, το έκτον και τελευταίο βήμα για να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι η παράδοση. Δηλαδή ο Παύλος μιλάει στους χριστιανούς, Ρωμαίους 6:13, για τη διπλή παράδοση στο Θεό. Λέει, μην παριστάνετε τα μέλη σας όπλα δικαία στα αμαρτία, αλλά λέει, παραστήσατε εαυτού στο Θεό, όσοι εκ νεκρό ζώντας, και τα μέλη ημών όπλα δικαιοσύνης στο Θεό. Όπλα όργανα δικαιοσύνης. Δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια τίθενται μπροστά μας ως χριστιανοί. Η πρώτη παράδοση είναι του εαυτού μας, παραστήσατε εαυτούς στο Θεό όσοι εκ νεκρών ζώντας, και η παράδοση της θέλησης και της προσωπικότητας. Αλλά υπάρχει βέβαια και ένας περαιτέρω βαθμός για τα φυσικά μας μέλη που τα παραδίδουμε στον Κύριο. Γιατί αδερφοί, λέμε να παραδοθώ στον Κύριο, αυτό τώρα δείχνει μια εμπιστοσύνη σε κάτι άγνωστο. Ο άλλος λέει τώρα να παραδοθώ στο Θεό, μα και τι θα γίνει. Θέλουμε πολλές φορές να κρατάμε εμείς τα χαλινάρια εντελώς. Αλλά παραδίδοντας τον εαυτό μας, τη θέλησή μας, παραδεινόμαστε στην υπακοή του αποκαλυμμένου θελήματος του Θεού, αλλά διατηρούμε την άσκηση της δικής μας κατανόησης, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο Θεός, αρκεί πρώτα να καταλάβουμε τι μας ζητάει. Και παραδίδοντας ωστόσο τα φυσικά μας μέλη, προχωράμε πέρα από αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να μην επιδιώκεις πλέον να κατανοήσεις ούτε και διανοητικά τι θέλει ο Θεός. Ανοίγεσαι στον Κύριο, παραδίδεσαι και είσαι σε αναμονή. Τι θα έρθει, πώς θα έρθει, με ποιον τρόπο, δεν θα το πούμε εμείς. Περιμένεις το ουράνιο δώρο να έρθει ο Κύριος όπως θέλει αυτός την ώρα που θέλει. Δηλαδή, παραδίδεις τον ανεπεφύλακτον έλεγχο το φυσικό σου μελών και επιτρέπεις τον Κύριο να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Χωρίς να απαιτείς να καταλάβεις τι κάνει ο Θεός αυτή την ώρα ή γιατί το κάνει. Είναι λίγο δύσκολο, αν έκανες τα άλλα βήματα, αλλά το να παραδοθείς είναι σαν να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και λες τώρα θα βουλιάξω ή θα πατήσω. Δεν το ξέρεις, πρέπει να το κάνεις με πίστη. Το να παραδοθείς δεν είναι εύκολο για έναν λογικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της σάρκας. Μόνο όταν κάνουμε αυτή τη δεύτερη παράδοση φτάνουμε στο σημείο της πλήρους ανεφόρων παράδοσης. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στην πληρότητά του και αναλαμβάνει τον έλεγχο των μελών μας. Οι βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιο, οι δυναμικές που αυτοί που το έχουν το λένε χρόνια μετά, ήταν ότι δεν ήξερα τι μου γινόταν εκείνη την ώρα. Ήμουν αλλού. Αυτό σημαίνει παράδοση όμως. Ο άλλος λέει, όχι, να γίνω και ρεζίλ, να με δουν οι άλλοι, όχι, εγώ θα έρω να ελέγχω την κατάσταση. Το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριος. Είναι ο Κύριος και έρχεται, σου κάνει τη χάρη, γιατί είναι με χάρη, να σε επισκεφθεί και να δράσει όπως θέλει. Η σάρκα πολλές φορές αντιδράει. Μπορεί να φωνάξεις, να τσιρίξεις, γιατί δεν είναι μαθημένη να πάρεις το μυαλό σου και να το βάλεις στην άκρη και να αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει όπως θέλει. Είναι η παράδοση. Δηλαδή παραδίδεις τον ανεπιφύλακτον έλεγχο των φυσικών σου μελών και επιτρέπεις τον Θεό να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Και αδερφοί, το συγκεκριμένο μέλος που ελέγχει πλήρως, ποιο μέλος του σώματος είναι το άτακτο μέλος μας, που δεν μπορεί κανείς να το δαμάσει, που λέει στον Ιάκωβο, η γλώσσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έτσι, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Με αυτό λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και όλες τις περιπτώσεις της Αγίας Γραφής και στην Καινή Διαθήκη, όπου ελάμβαναν Πνεύμα Άγιο, πάντα τους άκουγαν να λαλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό. Είναι η ένδειξη, δηλαδή, ειδικά μόλις πρωτοβαπτίζεσαι, οι γλώσσες. Πολλοί λένε, δεν καταλαβαίνω, είναι καταλαβιστικές. Μήπως δεν είναι από τον Θεό, μήπως είναι κάτι και μπορεί σκέφτονται ότι είναι και πονηρά και μπορεί από τον διάβολο και όχι, όχι, όχι, εγώ δεν θέλω. Ο Κύριος λέει, εντάξει. Ο Λόγος του Θεού λέει, αν λέω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, πώς είναι οι γλώσσες των αγγέλων, τις ξέρεις, δεν τις ξέρεις. Δεν μπορείς να λες τώρα και το Πνεύμα του Άγιον και να λες μήπως είναι ο διάβολος. Εκεί δεν έχεις παράδοση. Πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο, εφόσον λέει εσείς πονηροί όντες. Άνθρωποι, έτσι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας. Θα έρθει ο παιδάκι να σου ζητήσει αυγό και θα του δώσει σφίδι, θα του δώσει σκορπιό. Εγώ λέει που είμαι ο πατέρας ο ουράνιος, θα σας δώσω καλή δόση όταν μου ζητάτε Πνεύμα Άγιον, τι θα σας δώσω. Ξέρω να δίνω καλές δόσεις, αλλά αυτό πρέπει να το εμπιστευτείς. Είναι ο λόγος γραμμένος, είναι εκεί τώρα. Έτσι, όπως είπα, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Άρα λοιπόν, τα βήματα αυτά που τα διαδοχικά είναι μετάνοια, βάπτισμα, η δίψα, η αίτηση, να το αιτήσει, η πόσης, δηλαδή η λήψη, να θέλεις να πιεις, και η παράδοση. Δηλαδή, η παράδοση του ελέγχου των φυσικών μας μελών, πέρα από την άσκηση της πνευματικής μας κατανόησης. Τώρα το ερώτημα θα πει κάποιος, καλά, όσοι λάβαμε Πνεύμα Άγιο ή όσους ξέρουμε άλλους, κάνανε και αυτά τα 6 βήματα όλα, πάντα. Όχι, γιατί αδερφοί, ο Θεός έχει χάρη πάνω στη χάρη. Είναι η χάρη τους που εξουσιάζει. Όπου ο Θεός κρίνει κατάλληλο, είναι ελεύθερος να προσεγγίσει με τη χάρη του ψυχές που έχουν ανάγκη και να προσπεράσει κάποια βήματα. Δηλαδή η χάρη του Κυρίου δεν περιορίζεται από τους όρους που αυτός επιβάλλει. Από την άλλη πλευρά όμως, όπου αυτοί οι όροι τηρούνται πλήρως, η πιστότητα του Θεού δεν θα στερήσει ποτέ την ευλογία που έχει υποσχεθεί. Θα το δώσει ο Κύριος. Και αυτά τα βήματα που είπαμε, μερικά παραλείπονται από άτομα που παρόλα αυτά λαμβάνουν την ευλογία αυτή. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, στο στρατό, μου έλεγε ένας άλλος στρατιώτης που ήταν πιστός, λέει, ευαγγέλιζα κάποιον. Ξέρετε, τα κρεβάτια στο στρατό είναι πάνω κάτω. Ήταν από κάτω ξαπλωμένος αυτός και από πάνω ήταν ο στρατιώτης που του μιλούσε. Και εγώ, λέει, μιλούσα από κάτω, του έλεγα για το έργο του Κύριου κλπ. Και σαν του μιλούσα, άρχισε και έλεγε γλώσσες αυτός. Έμεινα άφωνος. Εγώ, λέει, προσπαθούσα τόσο καιρό να λάβω με μανάγιον και σαν του μιλούσα, όχι μόνο αναγεννήθηκε, έλαβε και γλώσσες την ίδια ώρα. Ούτε βαφτίστηκε στο νερό, ούτε. Και λέει, μου έκανε εντύπωση. Βλέπετε, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά του, ο Κύριος τον ευλόγησε. Ή έχουμε και παράδειγμα από τη Γραφή. Το παράδειγμα του Κορνήλιου, που έλαβε το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα πριν βαφτιστούν στο νερό. Τους προσέγγισε ο Κύριος με την ελεύθερη και κυρίαρχη χάρη του, πέρα από τους όρους που επιβάλλονται στον λόγο του. Γιατί αδερφοί, άνθρωποι που λαμβάνουν το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να νιώθουν ότι έχουν μια μεγάλη οφειλή στη χάρη του Θεού. Γιατί σίγουρα με αυτήν την ενέργεια δεν πρέπει να ανοίξει η πόρτα για υπερηφάνεια ή αμέλεια ή ανυπακοή, απλά πρέπει να υπάρχει ταπείνωση και συντριβή. Παρόλα αυτά που είπαμε ότι ο Θεός μπορεί να προσπεράσει κάποια βήματα, οι βασικές προϋποθέσεις δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν χορηγεί ο Κύριος ποτέ το πνεύμα του, όπου δεν υπάρχει μετάνοια για παράδειγμα. Δεν πρόκειται κάποιος να είναι αμετανόητος και να βαφτιστεί πνεύμα Άγιο. Αποκλείεται. Και στη συνέχεια να υπάρχει η πνευματική δίψα και η προθυμία, τόσο για λήψη όσο και για παράδοση. Και ολοκληρώνοντας σχετικά με το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, είναι σκόπιμο να τονίσουμε για άλλη μια φορά τη στενή σύνδεση μεταξύ της πληρότητας του Πνεύματος του Αγίου και της υπακοής. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι για όσους υπακούν στο Θεό. Ακόμα και όταν ο Κύριος με τη χάρη του απονέμει αυτόν τον δώρο, σε όσους δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει πλήρως τους όρους του Λόγου του, αυτό δεν αφήνει περιθώρια για ανυπακοή. εκεί στο Πράξεις 10:44, όταν ο Πέτρος κήρυξε στο σπίτι του Κορνήλιου. Το Πνεύμα του Άγιον έπεσε σε όλους όσους άκουαν το λόγο, λέει. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτή η επίδειξη της χάρης του Θεού δεν σημαίνει ότι ο Πέτρος είπε, αφού βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, είναι πλήρης, τα έχουν όλα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Δεν υποκατιστά το λόγο του Θεού, αλλά λέει στο 48 πιο κάτω, προσέταξε δε αυτούς εν το όνομα του Ιησού Χριστού βαπτιστήνε. Να βαπτιστούν στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως βαπτίζονταν όλοι, πρώτη Εκκλησία. Ακόμα και για εκείνους που έχουν λάβει δηλαδή το δώρο του Αγίου Πνεύματος, η πράξη του βαπτίσματος στο νερό παραμένει εντολή του λόγου του Θεού, που δεν μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή να πει κάποιος, δεν είπε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε, αβαφτιστήκα στο Σιμών στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε το Πνεύμα Άγιο. Εγώ αφού μετανόησα και έλαβα Πνεύμα Άγιο, δεν χρειάζεται να κάνω το δεύτερο βήμα. Όχι. Πρέπει να γίνει σωστά όλο το puzzle της πίστης. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί, σε αυτόν τον τομέα των πνευματικών χαρισμάτων, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση από την πνευματική υπερηφάνεια. Γιατί εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο, εσύ δεν έλαβες. Α, άρα εγώ είμαι καλύτερος εισαγωγικά, ενώ ξέρουμε ότι είναι χάρις του Κυρίου. Εμένα ο Θεός με έχει σε ιδιαίτερη θέση. Εγώ έχω άλλη σχέση με τον Κύριο, πιο βαθιά. Εγώ του μιλάω, μου μιλάει, είμαστε φιλαράκια. Εσείς όχι. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί αυτή η πνευματική υπερηφάνεια τελικά μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά για κάποιον και έχει άτομα που όντως υπερηφανεύτηκαν. Όσο πιο πλούσια λαμβάνουμε από τα χαρίσματα της χάρης του Θεού, τόσο πιο πολύ είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε υπάκουοι και πιστοί στην άσκηση και διαχείριση αυτών των χαρισμάτων. Θυμάστε τις παραβολές με τους διαχειριστές, με τον οικονόμος, ο καλός οικονόμος, είναι τάλαντο. Ο Κύριος ό,τι δώρο σου δώσει, σου το δίνει για να το δουλέψεις σωστά και να δω τι θα κάνεις με αυτόν τον τάλαντο. Μουσική, μουσική. Δοξάζεις τον Κύριο με τη μουσική σου. Γερά πόδια, γερά χέρια. Τι κάνεις με αυτά τα γερά πόδια, γερά χέρια. Δέρνεις τους ανθρώπους ή τους ευλογείς τους ανθρώπους. Ό,τι έχεις. Έχεις το Πνεύμα Άγιο. Τι κάνεις με αυτό. Βλέπεις τους άλλους υποδιέστερους και εσύ είσαι ο Θεός επί της γης, γιατί ο Θεός σε ευλόγησε. Αυτή η αρχή της ευθύνης για τη χάρη που λαμβάνουμε συνοψίζεται Λουκάς 12:48 στη διδασκαλία του Ιησού για τη στάση του οικονόμου. Γιατί λέει, παντί δε δόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρά αυτού. Και ό παρέθεν το πολύ, περισσότερον αιτήσεις είναι αυτόν. Δηλαδή, σε όποιον παρέθεσαν πολύ, περισσότερα θα του ζητηθεί. Άρα, αν ο Θεός μου έδωσε πολλά δώρα, περιμένει και πολύ καρπό. Περιμένει, τι θα κάνουμε αυτά τα δώρα. Ο άλλος δεν έχει, δεν περιμένει πολλά. Θυμάστε παραβολή με τα τάλαντα. Ναι, ο ένας ήταν τεμπέλης και πήρε το ένα και το έθαψε, κακός. Αλλά αυτός που είχε πέντε, τα δύο τα έκανε τέσσερα. Τα πέντε τα έκανε δέκα. Δεν είπαν αυτού που ήταν δύο, γιατί δεν τα κάνεις και εσύ δέκα. Του δώθησαν δύο, τα έκανε τέσσερα. Ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Τα διπλασίασε. Ο πέντε τα έκανε δέκα. Τα διπλασίασε. Είναι το ίδιο. Μα είναι πιο πολλά αυτού που είναι δέκα. Ωραία. Γιατί ήταν πέντε. Του δώθησαν πολλά, περίμενε πολλά ο Κύριος. Το άλλο του δώσαν πιο λίγα, πιο λίγα. Έτσι πάει. Και αυτός με το ένα, αν το έκανε δύο, θα ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Δεν θα το έλεγε δεν έκανες πέντε ή δέκα. Άρα, όσο πιο άφθονα λαμβάνουμε από τα χαρίσματα και τις χάρες του Θεού, μέσω πάντα του Ιησού Χριστού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η υποχρέωσή μας για ταπεινοφροσύνη, για αφιέρωση, για αδιάλειπτη υπακοή, αδερφοί. Γιατί είναι, να μην πω δίκοπο μαχαίρι, αλλά είναι, έρχεται ο Κύριος και ανοίγει την καρδιά του, γιατί το Πνεύμα του Αγίου τι είναι η καρδιά του Θεού. Ανοίγει την καρδιά του, τα σώψυχα του που λέμε, την ευαισθησία του και σου λέει, σου τα εμπιστεύομαι, τα πολύτιμα μου. Δούλεψε με αυτά. Δεν θα τα καταφρονήσεις και να το παίζεις μάγκας ή υπερήφανος γιατί έχεις και άλλοι δεν έχουν, αλλά με ταπείνωση θα το δεχτείς και έτσι ο Κύριος θα το αυξήσει και θα το αυξήσει. Θέλει προσοχή, γι' αυτό πολλές φορές δεν λαμβάνουμε, γιατί λέει ο Κύριος κακώς ζητείτε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας, δηλαδή για ίδιο όφελος, για να φανούμε εμείς να είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Ενώ ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, μείνε ταπεινός και εγώ θα σε ευλογήσω. Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε μας, ευλόγησέ μας Ιησού μας με το Πνεύμα Σου Κύριε, Ευχαριστούμε για κάθε πνευματική δύναμη που μας δίνεις, Κύριε μας, πόσο μάλλον το Πνεύμα του Άγιον που ζει στις καρδιές μας, Κύριε μας. Ευχαριστούμε για την Άγια Σου την παρουσία, Κύριε, για τις ενέργειες Σου, για κάθε δώρο, Κύριε μας, που έρχεται από το θρόνο Σου, Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να είμαστε, Κύριε, πραγματικά ταπεινοί, όχι να δείχνουμε ταπεινοί, αλλά να είμαστε πραγματικά μέσα μας, να καταλαβαίνουμε ότι δεν αξίζουμε, Κύριε, αλλά Εσύ είσαι που μας γεμίζεις, Χριστέ μας Άγιε. Και εμείς να είμαστε ανυπάκουοι, απλοί, Κύριε μας, ήσυχοι, Κύριε μας, γνωρίζοντας ότι Εσύ είσαι ο Κύριος και Εσύ είσαι που δίνεις καλές δόσεις στα τέκνα Σου. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για την αγάπη Σου, για το έλεος Σου στη ζωή μας, Κύριε. Και κάνε μας χρήσιμα αγκία, Κύριε μας, εύπλαστα, να μπορούμε να εργαζόμαστε για Σένα, Χριστέ μας. Και μέσα από εμάς Εσύ να ενεργείς γύρω μας, Κύριε μας, και να έρχεται ευλογία στους γύρω μας, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο. Και έγινε πείνα στις ημέρες του Δαβίδ για 3 χρόνια συνεχώς. Και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο. Και ο Κύριος απάντησε, «Αυτό έγινε εξαιτίας του Σαούλ και της φωνικής οικογένειάς του, επειδή θανάτωσε τους Γαβαωνίτες». Και ο βασιλιάς κάλεσε τους Γαβαωνίτες και τους είπε, «Οι δε Γαβαωνίτες δεν ήσαν από τους γιους Ισραήλ, αλλά από τους Αμοραίους που είχαν εναπολυθεί, και οι γη Ισραήλ είχαν ορκιστεί σε αυτούς, και ο Σαούλ ζήτησε να τους θανατώσει από το ζήλο του για τους γιους του Ισραήλ και του Ιούδα». Ο Δαβίδ λοιπόν είπε στους Γαβαωνίτες, «Τι να κάνω σε εσάς και με τι να κάνω εξηλαίωση για να ευλογήσετε την κληρονομία του Κυρίου?» Και οι Γαβαωνίτες του είπαν, «Εμείς ούτε για ασήμι ούτε για χρυσάφι έχουμε να κάνουμε με τον Σαούλ ή με την οικογένειά του. Ούτε ζητάμε να θανατώσεις για χάρη μας άνθρωπο από τον Ισραήλ». Και είπε, «Ό,τι πείτε θα σας το κάνω». Και απάντησαν στο βασιλιά, «Του ανθρώπου που μας αφάνισε και που μηχανεύτηκε να μας εξολοθρεύσει, ώστε να μην υπάρχουμε σε κανένα από τα όρια του Ισραήλ, ας μας παραδοθούν 7 άνθρωποι από τους γιους του και θα τους κρεμάσουμε προς τον Κύριο στη Γαβαά του Σαούλ, του εκλεκτού του Κυρίου». Και ο βασιλιάς είπε, «Εγώ θα τους παραδώσω». Τον Μεμφιφοσθέ όμως, το γιο του Ιωνάθαν, γιου του Σαούλ, ο βασιλιάς το λυπήθηκε, εξαιτίας του όρκου του Κυρίου που δόθηκε ανάμεσά τους, ανάμεσα στο Δαβίδ και στον Ιωνάθαν, γιου του Σαούλ. Και ο βασιλιάς πήρε τους 2 γιους της Ρεσφά, θυγατέρας του Αϊά, που γέννησε στο Σαούλ, τον Αρμονή και τον Μεμφιφοσθέ, και τους 5 γιους της Μιχάλ, θυγατέρας του Σαούλ, που γέννησε στον Αδριήλ, γιο του Βερζαλαή του Μεολαθήτη, και τους παρέδωσε στα χέρια των Γαβαωνιτών και τους κρέμασαν στο λόφο μπροστά στον Κύριο. Και έπεσαν μαζί και οι 7 και θανατώθηκαν στις ημέρες του θερισμού, στις πρώτες, στην αρχή του θερισμού των κριθαριών. Και η Ρεσφά, η θυγατέρα του Αϊά, πήρε ένα σάκο και τον έστρωσε για τον εαυτό της επάνω στο βράχο, από την αρχή του θερισμού μέχρι ότου έσταξε νερό από τον ουρανό. Και δεν άφηνε ούτε τα πουλιά του ουρανού να καθίσουν επάνω τους την ημέρα, ούτε τα θύρια του χωραφιού τη νύχτα. Και αναγγέλθηκε στο Δαβίδ τι έκανε η Ρεσφά, η θυγατέρα του Αϊά, η παλακή του Σαούλ. Και ο Δαβίδ πήγε και πήρε τα κόκαλα του Σαούλ και τα κόκαλα του Ιωνάθαν του γιού του, από τους άνδρες της Ιαβής Γαλάδ, που τα είχαν κλέψει από την πλατεία της Βεθσάν, όπου τους είχαν κρεμάσει οι Φιλιστέοι, κατά την ημέρα που οι Φιλιστέοι είχαν θανατώσει τον Σαούλ στη Γελβουέ. Και ανέβασε από εκεί τα κόκαλα του Σαούλ και τα κόκαλα του Ιωνάθαν, του γιού του, και συγκέντρωσαν τα κόκαλα των κρεμασθέντων. Και έθαψαν τα κόκαλα του Σαούλ και του Ιωνάθαν, του γιού του, στη γη Βενιαμίν, στη Σιλά, στον τάφο του Κις, του πατέρα του. Και έκαναν όλα όσα πρόσταξε ο βασιλιάς. Και ύστερα από αυτά, ο Θεός εξηλώθηκε για τη γη. Και έγινε πάλι πόλεμος των Φιλιστέων με τον Ισραήλ. Και κατέβηκε ο Δαβίδ και οι δούλοι του και πολέμησαν εναντίον των Φιλιστέων και ο Δαβίδ απέκαμε. Και ο Ισβίβενοθ, εκείνος από τα παιδιά του Ραφά, που το βάρος της λόγχης του ήταν 300 κισίκλοι χαλκού, που ήταν περιζωσμένος με μια νέα ρομφαία, σκόπευε να θανατώσει τον Δαβίδ. Τον βοήθησε όμως ο Αβισαί, ο γιος της Σερουίας, και πάταξε το Φιλιστέο και το θανάτωσε. Τότε οι άνδρες του Δαβίδ του ορκίστηκαν λέγοντας, «Δεν θα βγεις πλέον μαζί μας σε πόλεμο, για να μην σβήσεις το λιχνάρι του Ισραήλ». Και ύστερα από αυτά έγινε ξανά πόλεμος με τους Φιλιστέους στη Γόβ, στον οποίο ο Σιβεχαΐ, ο Χουσταθίτης, θανάτωσε τον Σαφ, που ήταν από τα παιδιά του Ραφά. Και γίνε ξανά πόλεμος στη Γόβ με τους Φιλιστέους και ο Ελχανάν, ο γιος του Ιαρέ ο Ρεγίμ, ο Βιθλεμίτης, θανάτωσε τον αδελφό του Γολιάθ του Χετθαίου. Και το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν το αντί του Ιφαντή. Έγινε ακόμα πόλεμο στη Γάθ και υπήρχε ένας άνδρας υπερμεγέθης. Και τα δάχτυλα των χεριών του και τα δάχτυλα των ποδιών του ήσαν 6 και 6, 24 τον αριθμό. Και αυτός ακόμα ήταν από την γενεά του Ραφά. Και ιονίδησε τον Ισραήλ και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαμαά, αδελφού του Δαβίδ, τον πάταξε. Αυτοί οι τέσσερις γεννήθηκαν στο Ραφά, στη Γάθ, και έπεσαν με το χέρι του Δαβίδ και με το χέρι των δούλων του. Δευτέρα Σαμουήλ, 22ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ μίλησε στον Κύριο τα λόγια τούτης της οδής, την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος τον ελευθέρωσε από το χέρι όλων των εχθρών του και από το χέρι του Σαούλ, και είπε: «Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου και ελευθερωτής μου. Ο Θεός είναι ο βράχος μου. Σε Αυτόν θα ελπίζω. Η ασπίδα μου και το στήριγμα της σωτηρίας μου. Ο υψηλός πύργος μου και το καταφύγιό μου. Ο σωτήρας μου. Εσύ με έσωσες από την αδικία. Θα επικαλεστώ τον αξιύμνητο Κύριο και θα σωθώ από τους εχθρούς μου. Όταν με περικύκλωσαν τα κύματα του θανάτου, χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Οι πόνοι του Άδη με περικύκλωσαν. Οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Στη στεναχώρια μου επικαλέστηκα τον Κύριο και αναβόησα στο Θεό μου. Και άκουσε από το ναό του τη φωνή μου και η κραυγή μου ήρθε στα αυτιά του. Τότε η γη σαλεύθηκε και έγινε έντρομη. Τα θεμέλια του ουρανού ταράχτηκαν και σαλεύθηκαν, επειδή οργίστηκε. Από τους μυχτήρες του ανέβαινε καπνός και από το στόμα του έβγαινε φωτιά που κατέτρωγε. Κάρβουνα άναψαν από αυτόν. Και χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε, και κάτω από τα πόδια του ήταν πυκνό σκοτάδι. Και ανέβηκε επάνω σε χερουβίμ και πέταξε, και φάνηκε πάνω σε φτερούγες ανέμων. Και έβαλε το σκοτάδι για σκηνή ολόγυρά του, νερά σκοτεινά, πυκνά σύννεφα των ανέμων. Κάρβουνα φωτιάς άναψαν από τη λάμψη που είναι μπροστά του. Ο Κύριος βρόντισε από τον ουρανό και ο ύψιστος έδωσε τη φωνή του. Και έστειλε βέλη και τους σκόρπισε, αστραπές και τους συντάραξε. Και φάνηκαν οι πυθμένες της θάλασσας. Ανακαλύφθηκαν τα θεμέλια της οικουμένης. Στην επιτίμηση του Κυρίου, από το φύσιμα της πνοής των μυκτήρων του. Έστειλε από ψηλά, με πήρε, με τράβηξε από πολλά νερά. Με ελευθέρωσε από τον δυνατό εχθρό μου και από εκείνους που με μισούσαν, επειδή ήσαν πιο δυνατοί από μένα. Με πρόφτασαν την ημέρα της θλίψης μου, αλλά ο Κύριος στάθηκε το αντιστήριγμά μου και με έβγαλε σε ευρυχωρία. Με ελευθέρωσε, επειδή ευδόκησε σε μένα. Ο Κύριος με αντάμυψε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου. Μου ανταπέδωσε σύμφωνα με την καθαρότητα των χεριών μου. Επειδή φύλαξα τους δρόμους του Κυρίου και δεν ασέβησα παρεκκλίνοντας από το Θεό μου. Επειδή όλες οι κρίσεις του ήσαν μπροστά μου και από τα διατάγματά του δεν απομακρύνθηκα. Και στάθηκα απέναντί του άμεμπτος και φυλάκτηκα από την ανομία μου. Και ο Κύριος μου ανταπέδωσε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου, σύμφωνα με την καθαρότητά μου μπροστά στα μάτια του. Με όσιον, όσιος θα είσαι. Με άνδρα τέλειο, τέλειος θα είσαι. Με καθαρόν, καθαρός θα είσαι. Και με διεστραμμένον, διεστραμμένα θα φερθείς. Και θα σώσεις λαόν θλιμμένο. Ενάντια δε στους υπερήφανους είναι τα μάτια σου για να τους ταπεινώσεις. επειδή εσύ, Κύριε, είσαι το λιχνάρι μου. Και ο Κύριος θα φωτίσει το σκοτάδι μου. Επειδή με σένα θα διασπάσω στράτευμα. Με το Θεό μου θα πηδήσω επάνω από τείχος. Του Θεού ο δρόμος του είναι άμμωμος. Ο λόγος του Κυρίου είναι δοκιμασμένος. Είναι ασπίδα όλων εκείνων που ελπίζουν σε Αυτόν. Επειδή ποιος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριο και ποιος είναι φρούριο εκτός από το Θεό μας? Ο Θεός είναι το δυνατό οχύρωμά μου και ο οποίος κάνει άμμωμο τον δρόμο μου. Κάνει τα πόδια μου σαν τα πόδια των ελαφιών και με στείνει επάνω στους υψηλούς τόπους μου. Διδάσκει τα χέρια μου σε πόλεμο και έκανε το βραχίωνά μου χάλκινο τόξο. Έδωσες δε σε μένα την ασπίδα της σωτηρίας σου και η αγαθότητά σου με μεγάλυνε. Εσύ πλάτινες τα βήματά μου από κάτω μου και τα πόδια μου δεν κλονίστηκαν. Καταδίωξα τους εχθρούς μου και τους αφάνισα και δεν γύρισα πίσω μέχρι ότου τους συντέλεσα. Και τους συντέλεσα και τους σύντριψα και δεν μπόρεσαν να ανασηκωθούν και έπεσαν κάτω από τα πόδια μου. Και με περίζωσες δύναμη για πόλεμο. Συγκύρτωσες από κάτω μου εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον μου. Και έκανες τους εχθρούς μου να στρέψουν σε μένα τα νότα και εξολόθρευσα αυτούς που με μισούσαν. Κοίταξαν ολόγυρα, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να σώζει. Βόησαν στον Κύριο, αλλά δεν τους εισάκουσε. Τους κονιορτοποίησα σαν την σκόνη της γης. Τους σύντριψα σαν τη λάσπη του δρόμου. Τους καταπάτησα. Και με ελευθέρωσες από τις αντιλογίες του λαού μου. Μ' έκανες κεφαλή των εθνών. Λαός που δεν είχα γνωρίσει, με υπηρέτησε. Ξένοι υποτάχθηκαν σε μένα. Μόλις άκουσαν, αμέσως υπάκουσαν σε μένα. Ξένοι παρέλυσαν, μάλιστα κατατρόμαξαν από τους απόκρυφους τόπους τους. Ζει ο Κύριος και ευλογημένο το φρούριό μου. Κι ας υψωθεί ο Θεός το φρούριο της σωτηρίας μου. Ο Θεός που κάνει εκδίκηση για μένα και υποτάσσει τους λαούς κάτω από μένα. Και εκείνος που με έβγαλε μέσα από τους εχθρούς μου. Ναι, εσύ με υψώνεις επάνω από εκείνους που επαναστατούν εναντίον μου. Με ελευθέρωσες από άδικον άνδρα. Γι' αυτό, Κύριε, θα σε υμνώ ανάμεσα στα έθνη και θα ψάλω στο όνομά σου. Αυτός μεγαλύνει τις σωτηρίες του βασιλιά του και κάνει έλεος στο χρησμένο του, στο Δαβίδ και στο σπέρμα του, μέχρι τον αιώνα. Η Ιερεμίας 26ο κεφάλαιο. Στην αρχή της βασιλείας του Ιωακείμ, γιού του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, έγινε αυτός ο λόγος από τον Κύριο, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος, στάσου στην αυλή του οίκου του Κυρίου και μίλησε προς όλες τις πόλεις του Ιούδα που έρχονται για να προσκυνήσουν στον οίκο του Κυρίου όλα αυτά τα λόγια που σε πρόσταξε να μιλήσεις σε αυτούς. Ένα λόγο μην αφαιρέσεις. Ίσως θα ακούσουν και επιστρέψει κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και μετανοήσω για το κακό που σκέπτομαι να κάνω σε αυτούς εξαιτίας της κακίας των έργων τους. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος, εάν δεν με ακούσετε, ώστε να περπατάτε στον νόμο μου που έβαλα μπροστά σας, για να επακούτε στα λόγια των δούλων μου των προφητών που έστειλα σε εσάς, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, όμως εσείς δεν ακούσατε, τότε θα κάνω αυτό τον οίκο σαν τη Σιλό και θα κάνω αυτή την πόλη κατάρα σε όλα τα έθνη της γης». Και οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός άκουσαν τον Ιερεμία να μιλάει αυτά τα λόγια στον οίκο του Κυρίου. Και αφού ο Ιερεμίας σταμάτησε να μιλάει όλα όσα ο Κύριος τον είχε προστάξει για να μιλήσει σε ολόκληρο το λαό, οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός τον έπιασαν λέγοντας: «Θα θανατωθείς οπωσδήποτε. Γιατί προφήτευσες στο όνομα του Κυρίου, λέγοντας: Αυτός ο οίκος θα είναι σαν τη Σιλό, και αυτή η πόλη θα ερημωθεί, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί, και ολόκληρος ο λαός συγκεντρώθηκε ενάντια στον Ιερεμία, στον οίκο του Κυρίου. Και όταν οι άρχοντες του Ιούδα άκουσαν αυτά τα πράγματα, ανέβηκαν από τον οίκο του βασιλιά στον οίκο του Κυρίου και κάθισαν στην είσοδο της νέας πύλης του Κυρίου. Τότε οι ιερείς και οι προφήτες μίλησαν στους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Κρίση θανάτου ανήκει σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή προφήτευσε ενάντια σε αυτή την πόλη, όπως ακούσατε με τα αυτιά σας». Και ο Ιερεμίας μίλησε σε όλους τους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Ο Κύριος με έστειλε για να προφητεύσω ενάντια σε αυτόν τον οίκο και ενάντια σε αυτή την πόλη όλα αυτά τα λόγια που ακούσατε. Γι' αυτό τώρα διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας και υπακούστε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Και ο Κύριος θα μετανοήσει για το κακό που μίλησε εναντίον σας. Και εγώ, δέστε, είμαι στα χέρια σας. Κάντε σε μένα όπως είναι καλό και όπως είναι αρεστό στα μάτια σας. Όμως, να ξέρετε με βεβαιότητα ότι, αν με θανατώσετε, θα φέρετε αθώο αίμα επάνω σας και επάνω σε αυτή την πόλη και επάνω στους κατοίκους της. Επειδή, στα αλήθεια, ο Κύριος με απέστειλε σε εσάς για να μιλήσω στα αυτιά σας όλα αυτά τα λόγια». Τότε οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός είπαν στους ιερείς και στους προφήτες «Δεν υπάρχει κρίση θανάτου σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή μας μίλησε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας». Τότε σηκώθηκαν μερικοί από τους πρεσβύτερους του τόπου και μίλησαν σε ολόκληρη τη σύναξη του λαού, λέγοντας «Ο Μιχαίας ο Μορασθήτης προφήτευσε στις ημέρες του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα, και μίλησε σε ολόκληρο το λαό του Ιούδα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, η Σιών θα αρωτριαστεί σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρή από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού». Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και ολόκληρος ο Ιούδας τον θανάτωσαν? Δεν φοβήθηκε τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε για το κακό που είχε μιλήσει εναντίον τους? Εμείς λοιπόν θα προξενούσαμε μεγάλο κακό ενάντια στις ψυχές μας. Και ακόμα υπήρξε ένας άνθρωπος που προφήτευε στο όνομα του Κυρίου, ο Ουρίας, ο γιος του Σεμαΐα, από την Κυριάθ Ιαρίμ, και προφήτευσε ενάντια σε αυτή την πόλη και ενάντια σε αυτή τη γη, σύμφωνα με όλα τα λόγια του Ιερεμία. Και όταν άκουσε ο βασιλιάς Ιωακείμ και όλοι οι δυνατοί του και όλοι οι άρχοντες τα λόγια του, ο βασιλιάς ζητούσε να το θανατώσει. Και όταν το άκουσε ο Ουρίας, φοβήθηκε και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Και ο βασιλιάς Ιωακείμ έστειλε άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάν, το γιο του Αχβόρ, και μαζί του άνδρες στην Αίγυπτο. Και έβγαλαν τον Ουρία από την Αίγυπτο και τον έφεραν στο βασιλιά Ιωακείμ και τον πάταξε με μάχαιρα και έριξε το πτώμα του στους τάφους του λαού. Όμως το χέρι του Αχικάμ, του γιού του Σαφάν, ήταν μαζί με τον Ιερεμία για να μην τον παραδώσουν στα χέρια του λαού, ώστε να τον θανατώσουν. Ιερεμίας, κεφάλαιο 27. Στην αρχή της βασιλείας του Ιωακείμ, γιού του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, έγινε αυτός ο λόγος στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας «Έτσι λέει σε μένα ο Κύριος, κάνε για τον εαυτό σου δεσμά και ζυγούς και βάλτα επάνω στον τράχυλό σου και στείλτα στο βασιλιά του Εδόμ και στο βασιλιά του Μωάβ και στο βασιλιά των γιών Αμών και στο βασιλιά της Τύρου και στον βασιλιά της Σιδώνας, διαμέσου των μηνυτών που έρχονται στην Ιερουσαλήμ προς το βασιλιά του Ιούδα, το Σεδεκία. Και πρόσταξέ τους να πούν στους κυρίους τους «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Έτσι θα πείτε στους κυρίους σας. Εγώ έκανα τη γη, τον άνθρωπο και τα ζώα που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης, με τη μεγάλη μου δύναμη και με τον απλωμένο βραχίωνά μου και την έδωσα σε όποιον ευδόκησα. Και τώρα, εγώ έδωσα όλους αυτούς τους τόπους στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του δούλου μου. Και αυτά τα θηρία του χωραφιού τα έδωσα σε αυτόν για να τον υπηρετήσουν. Και όλα τα έθνη θα δουλέψουν σε αυτόν και στο γιο του και στο γιο του γιού του, μέχρι ότου έρθει ο καιρός της γης και αυτού του ίδιου. Και πολλά έθνη και μεγάλοι βασιλιάδες θα τον καταδουλώσουν. Και το έθνος και το βασίλειο που δεν θα δουλέψει σε αυτόν τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, και που δεν θα βάλει τον τράχυλό του κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας, εκείνο το έθνος θα το τιμωρήσω, λέει ο Κύριος, με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια, μέχρι ότου το εξολοθρεύσω με το χέρι εκείνου. Κι εσείς, μη ακούτε τους προφήτες σας, ούτε τους μάντης σας, ούτε τους ενυπνιαστές σας, ούτε τους ιονοσκόπους σας, ούτε τους μάγους σας, που μιλούν σε εσάς λέγοντας «Δεν θα δουλέψετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας». Επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα, για να σας απομακρύνουν από τη γη σας και για να σας διώξω και να χαθείτε. Και το έθνος που θα βάλει τον τράχυλό του κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα δουλέψει σε αυτόν, εκείνο θα το αφήσω να μένει στη γη του, λέει ο Κύριος, και θα την εργάζεται και θα κατοικεί σε αυτή. Μίλησα και στο Σεδεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια, λέγοντας «Φέρτε τους τραχύλους σας κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας και δουλέψτε σε αυτόν και στο λαό του και θα ζήσετε. Γιατί θέλετε να πεθάνετε, εσύ και ο λαός σου, με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια, όπως μίλησε ο Κύριος ενάντια στο έθνος που δεν θα δουλέψει στο βασιλιά της Βαβυλώνας? Γι' αυτό μη ακούτε τα λόγια των προφητών που σας μιλούν λέγοντας «Δεν θα δουλέψετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας», επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα. «Επειδή εγώ δεν τους έστειλα», λέει ο Κύριος, «και αυτοί προφητεύουν με ψέματα στο όνομά μου, για να σας διώξω και να χαθείτε εσείς και οι προφήτες που προφητεύουν με εσάς». Μίλησα και στους ιερείς και σε ολόκληρο αυτό το λαό λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, μη ακούτε τα λόγια των προφητών σας που προφητεύουν σε εσάς λέγοντας «Δέστε, τα σκεύη του οίκου του Κυρίου θα επανέλθουν σε λίγο από τη Βαβυλώνα, επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα. Μη τους ακούτε, δουλέψτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας και θα ζήσετε. Γιατί να ερημωθεί αυτή η πόλη? Και αν αυτοί είναι προφήτες, και αν ο λόγος του Κυρίου είναι μαζί τους, ας παρακαλέσουν τώρα τον Κύριο των δυνάμεων, ώστε τα σκεύη που έχουν εναπομείνει στον οίκο του Κυρίου και στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ να μην πάνε στη Βαβυλώνα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων για τους στήλους και για τη θάλασσα και για τις βάσεις και για τα υπόλοιπα σκεύη που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, δεν πήρε όταν έφερε αιχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα τον Ιεχονία, το γιο του Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και όλους τους άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, για τα σκεύη που εναπέμειναν στον οίκο του Κυρίου και στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Αυτά θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα και θα είναι εκεί μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα τα επισκεφθώ, λέει ο Κύριος. Τότε θα τα επαναφέρω και θα τα αποκαταστήσω σε αυτό το τόπο.
2: Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Φυσικά η πρώτη Διαθήκη είχε λατρευτικές διατάξεις και ένα γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια, στο οποίο υπήρχε η λιχνία, η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια των Αγίων. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος και η κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του Αρών που βλάστησε θαυματουργικά και οι δύο πλάκες με τις διατάξεις της Διαθήκης. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ που σκέπαζαν με τα φτερά τους το ηλαστήριο. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομεριακά. Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί αίμα ζώου που προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που διαπράττει από άγνοια ο λαός. Με τη διάταξη αυτή, το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων. Γιατί η πρώτη σκηνή συμβόλιζε τη σημερινή κατάσταση, επειδή ως τώρα οι θυσίες και τα δώρα δεν ήταν σε θέση να οδηγήσουν αυτούς που τα πρόσφεραν στην εσωτερική τελειότητα. Και αυτό γιατί είχαν σχέση μόνο με φαγητά και ποτά και διάφορες καθάρσεις, διατάξεις δηλαδή για το σώμα, που ισχύουν ωσότου έρθει η ώρα της αλλαγής. Αντίθετα, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών που προσμένουμε.

0: γιατί το αίμα από τράγους και τάβρους και το ράντισμα με στάχτη από δαμάλι εξαγνίζουν αυτούς που είναι ακάθαρτοι θρησκευτικά, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού, ο οποίος έχοντας το Πνεύμα του Θεού πρόσφερε τον εαυτό του αψεγάδια στη θυσία στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, έτσι ώστε να μπορούμε να λατρεύουμε το ζωντανό Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερτικό που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή οδηγήθηκε στο θάνατο που μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που έγιναν την εποχή της πρώτης διαθήκης. Γιατί η διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του διαθέτη. Μια διαθήκη ισχύει μόνο μετά το θάνατο. Δεν έχει ποτέ ισχύ όσο ζει ο διαθέτης. Γι' αυτό ούτε και η πρώτη διαθήκη εγγενιάστηκε δίχως αίμα. Όταν ο Μωυσής απήγγειλε όλες τις εντολές του νόμου μπροστά σε ολόκληρο το λαό, πήρε αίμα από μοσχάρια και τράγους μαζί με νερό και ράντισε με κόκκινο μαλλί και ίσοπο και το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο το λαό, λέγοντας «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης την οποία σας όρισε ο Θεός». Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα και τη σκηνή και όλα τα λατρευτικά σκεύη. Όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, καθαρίζονται με αίμα και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχτισαν άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στο Θεό μεσιτεύοντας για μας. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του, όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων προσφέροντας ξένο αίμα. Αλλιώτικα θα έπρεπε να έχει πεθάνει πολλές φορές από καταβολής κόσμου. Ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατάργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Οι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, αδερφοί, για την πνευματική ζωή που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτήν και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχει η φυσική ζωή που κάθε ένας άνθρωπος έχει γευτεί καθώς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, είναι η πνευματική ζωή που ο Θεός μας δίνει και είναι και η αιώνια ζωή. Αμήν. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει σαν χριστιανοί να ζήσουμε και τη φυσική και την πνευματική και την αιώνια. Αμήν. Λέει μέσα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος». Λέει «Εν αυτό ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων». Μιλάει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος η ζωή του, και είπαμε ότι αναφέρεται στην πνευματική ζωή του, ήταν το φως των ανθρώπων. Και αυτή την πνευματική ζωή, αδερφοί, ο Θεός θέλει να ζήσουμε, να την εμπειριστούμε, όχι απλά να τη γευτούμε, αλλά να τη ζήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Να ζήσουμε μέσα σε αυτήν, και σε αυτό περισσότερο θα πούμε μέσα, έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο σήμερα. Η πνευματική ζωή, καθώς έρχεται μέσα στον άνθρωπο, μέσα της περιέχει και την αιώνια ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα δώρο του Θεού. Αμήν. Μιλάει για την αναγέννηση, γιατί με την αναγέννηση έρχεται μέσα στον άνθρωπο η αιώνια ζωή. Και έρχεται η πνευματική ζωή. Πώς αναγεννηθήκαμε? Με ένα σπέρμα. Με το Λόγο του Κυρίου που ζει και μένει στον αιώνα. Τι αναγεννήθηκε? Το πνεύμα μας. Ήταν νεκρό εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών και ο Κύριος μας το ζωοποίησε. Μας έδωσε ζωή μέσα στο πνεύμα μας και πλέον μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Και καθώς αναγεννηθήκαμε και αποκτήσαμε πνευματική ζωή, αποκτήσαμε αμέσως και αιώνια. Όποιος πιστεύσει, λέει, σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Την αιώνια ζωή, είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός πώς την απέκτησε. Γιατί δεν ήρθε με αιώνια ζωή εδώ, την απέκτησε. Το λέει μέσα και θέλω να το διαβάσω αυτό. Στο κατά Ιωάννη, στο 5:25 λέει, διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Του έδωσε ζωή αιώνια. Για πώς του έδωσε τη ζωή την αιώνια? Εξαιτίας του ότι ήρθε απλά σαν άνθρωπος ή εξαιτίας του ότι έζησε την πνευματική ζωή? Ο άνθρωπος ο πράτων ταύτα, λέει, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έζησε την πνευματική ζωή. Ήταν υπάκος μέχρι τέλους. Και εξαιτίας αυτής της τέλειας υπακοής και εξαιτίας του ότι έμεινε αμάρτητος, ο Θεός του έδωσε τη ζωή την αιώνιο, η οποία ήταν μέσα του. Και προσέξτε, είναι και σε μας. Ο Θεός μας έδωσε την αιώνια ζωή να την έχουμε μέσα μας. Και όχι μόνο να την κρατήσουμε για τους εαυτούς μας, αλλά να τη δώσουμε και στους άλλους. Γι' αυτό και μας λέει ότι και εμάς ότι είμαστε το φως του κόσμου. Η ζωή, λέει, ήταν το φως του κόσμου. Έτσι και η δικιά μας η ζωή, η πνευματική ζωή, είναι το φως του κόσμου. Ο Θεός θέλει να φωτίσει πάντα άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Η διαφορά μας με τον Χριστό είναι ότι η δικιά μας πνευματική ζωή δόθηκε σε εμάς και η αιώνια ζωή δωρεάν. Χωρίς εμείς να πληρώσουμε αυτό το κόστος, το να είμαστε αναμάρτητοι για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και την πνευματική ζωή.
2: Δόθηκε λοιπόν δωρεάν.
1: Μας δόθηκε δωρεάν η αιώνια ζωή. Και είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην πνευματική και στην αιώνια ζωή. Δηλαδή, ένας φυσικός άνθρωπος για να αποκτήσει αιώνια ζωή, τι πρέπει να γίνει? Να αναγεννηθεί. Όποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί, λέει, να δει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί να τη δει. Όχι να μπει, να τη δει καν. Και μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δώρο. Ο Κύριος, είπαμε ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής, ο Ιησούς Χριστός, η πηγή της πνευματικής ζωής και η πηγή της αιώνιας ζωής. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη φορά και το αποδείξαμε. Και υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία στο να μπορούμε να ζούμε πνευματικά και να έχουμε ζωή αιώνια. Είναι ο λόγος που μας τη δίνει ο Κύριος, ο λόγος της ζωής, το είπε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ο άρτος της ζωής και το είδωρ της ζωής, που έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε μαζί. Είναι ο άρτος της ζωής ο Ιησούς Χριστός και το είδωρ της ζωής. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία ώστε ένας φυσικός άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει. Αλλά και τα δύο βασικά στοιχεία στο εάν θέλει ο άνθρωπος να έχει ζωή αιώνια. Είπαμε επίσης ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Μπορεί. Έχουμε τη φυσική, την πνευματική και την αιώνια. Η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Καθώς ο άνθρωπος δεν προσέχει, θυμάστε που λέει εκεί την παραβολή του Σπύροντα, που έσπηρε στο δρόμο, ο άνθρωπος δεν κατάλαβε, ήρθαν τα πετεινά του ουρανού, πήραν το σπόρο, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν έχει τον λόγο του Θεού μέσα του. Το δεύτερο είναι στα πετρώδη που πέφτει ο σπόρος. Είπαμε πως αναγεννηθήκαμε με ένα άφθαντο σπέρμα, ένα σπόρο. Το θέμα είναι πως εμείς αυτό το σπόρο, αδερφοί, το διαχειριζόμαστε. Πού τον τοποθετούμε, τι κάνουμε με αυτόν. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές επιλογές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άνθρωποι έρχονται, ακούνε, αναγεννιώνται και φεύγουν. Άνθρωποι έρχονται, όμως λέει δεν έχουν βάθος γης στα πετρώδια. Και έρχεται η θλίψη, έρχεται ο διωγμός και φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν ρίζα. Και άλλος σπόρος πέφτει στα αγκάθια, οι μέρημνες, η απάτη του πλούτου, στην πνίγουση το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί. Πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή, που έχουν γευτεί την πνευματική ζωή και έχουν την αιώνια ζωή. Και άλλος σπόρος πέφτει στην καλή γη και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει. Νοεί, καταλαβαίνει μέσα του. Και ανταποκρίνεται σωστά στο κάλεσμα, ανταποκρίνεται σωστά στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ζωή, μπορεί και να την καταστρέψει. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, έρχονται αυτά τα αγκάθια και αντί να παράξει ο άνθρωπος αυτό το όμορφο του καρπό του πνεύματος που ο Θεός θέλει, παράγει αγκάθια και τριβόλια, λέει μέσα. Και είναι πλησίον κατάρας. Δεν ξέρω, αδελφοί, εμείς τι αποφάσεις έχουμε πάρει ο καθένας μας. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε με τον Κύριο, τον κοροϊδέψουμε, μπορούμε να συμβιβάσουμε πράγματα. Γιατί η φυσική ζωή μπορεί να καταστρέψει την πνευματική? Γιατί μέσα στη φυσική ζωή, αδερφοί, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ έντονο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα περισσότερο. το στοιχείο του κόσμου, το φρόνημα του κόσμου. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας εξαπατήσει και τελικά να μας κλέψει την αιώνια ζωή, γιατί αυτός είναι ο στόχος του, είναι ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου. Κολοσσαΐς 2:8 λέει, βλέπετε μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Ποιος να μας εξαπατήσει? Ποιος θέλει να μας εξαπατήσει? Ο διάβολος. Δηλαδή, ενώ έχει έρθει ο σπόρος μέσα μας, τελικά, να ανταλλάξουμε όλη αυτή την ευλογία και τη ζωή την αιώνια για να πιάσει το φακί. Να μην μας εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας. Υπάρχει φιλοσοφία στον κόσμο? Άπειρη. Μιλάς με ανθρώπους και φιλοσοφούν. Δεν καταλαβαίνουν. Τους λες επιχειρήματα, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις. Όμως οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν? Φιλοσοφούν. Και ποιος ξέρει τώρα ποιος τα έγραψε αυτά? Και του λες ποιος τα έγραψε, του αποδεικνύεις και πάλι εκεί είναι. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, ο άνθρωπος μέσα του δεν θέλει ακόμα, του αρέσει ο κόσμος και προτιμά τη φιλοσοφία. Πιο παλιά, και ξέρουμε με τους γνωστικιστές, τι κάνανε? Θεωρούσαν ότι μέσα από τη φιλοσοφία θα φτάσουν στη θέωση. Μέσα από τη γνώση θα φτάσουν στη θέωση. Και έτσι οι άνθρωποι πολλές φορές, πολλοί από τους ανθρώπους, ακόμα το πιστεύουν αυτό. Και της ματαίας απάτης, καινής απάτης λέει το κείμενο, άδεια. Για να πιάσει το φακί, να σε απατάει με πράγματα τα οποία είναι ευτελές. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις παραδόσεις. Και μετά λέει, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Μας δίνει λοιπόν τα όπλα εδώ που χρησιμοποιεί ο διάβολος, ώστε τελικά να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να χάσει τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Και όλοι μας, αδελφοί, θα πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό που λέει στο κείμενο, λέει, βλέπετε μη τις ημάς έστε ο συλλαγωγών για τις φιλοσοφίες και τα λοιπά. Δεν λέει να μη σας εξαπατήσει, αλλά λέει αυτή τη λέξη συλλαγωγών, δηλαδή αποκομίζος λάφυρο, να μας λαφυραγωγήσει δηλαδή, να μας διαρπάξει, να μας λαιλατήσει, να μας εχμαλωτήσει, να μας αρπάξει για Αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Αυτός είναι ο διάβολος. Βλέπετε λοιπόν να μη σας λαφυραγωγήσει δια της φιλοσοφίας. Με τη μάταια απάτη, με την παράδοση και με τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου? Όλα εκείνα τα οποία, αδερφοί, ο διάβολος τα χρησιμοποιεί για να μας καταστρέψει. Ο κόσμος, δεν εννοούμε τον απλά τον πλανήτη Γη, γιατί και αυτό ο κόσμος λέγεται, έτσι. Υπάρχει αυτό που αναφέρεται σαν κόσμος, ο κόσμος, οι άνθρωποι και το φρόνημα του κόσμου, τα τρία. Μιλάει για τους ανθρώπους, μιλάει για το φρόνημα του κόσμου, τα στοιχεία του κόσμου, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν θεμελιώσει το κοσμικό φρόνημα. Και σου λέει, μην τα αγαπάς αυτά. Προσέξτε, μιλάμε για την ψυχή μας σήμερα. Μιλάμε για την αιώνια ζωή που μας έδωσε ο Κύριος απλόχερα, δωρεάν. Χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, απλά πιστέψαμε σε εκείνον. Απλά ήρθε αυτός ο σπόρος και μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Θέμα τι κάνουμε με αυτό. Στην Α Ιωάννου, θέλω να διαβάσω από την Α Ιωάννου σήμερα. Να δούμε ότι αυτό θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Λέει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Τι εννοεί να μην αγαπάμε τον κόσμο, τους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Δεν μιλάει για τους ανθρώπους. Αντίθετα, ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Ο Κύριος λέει, αγάπησε όλο τον κόσμο. Ε? Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εννοεί τους ανθρώπους. Το φρόνημα του κόσμου. Μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι μέσα του. Όπο πω. Να δούμε λίγο τις σκέψεις μας. Τις επιθυμίες μας. Μας καλεί ο Κύριος να κοιτάξουμε μέσα βαθιά στην καρδιά μας και μέσα στη διάνοιά μας να δούμε τι σκεφτόμαστε, τι ονειρευόμαστε. Εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους ή όχι, εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους Αγίους, τους πραγματικούς Αγίους του Θεού. Αν έχουμε τους ίδιους στόχους με τους ανθρώπους έξω, αν έχουμε τις ίδιες επιθυμίες με τους ανθρώπους έξω. Εάν σπαταλούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, το ίδιο όπως και οι υπόλοιποι ή όχι. Διότι πάντοτε εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Αυτά τα τρία κύρια που ο κόσμος μας δίνει για να μας εξαπατήσει ο διάβολος. Επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τα έχουμε πει άλλες φορές αυτά. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού ως της πράττει το θέλημα του Θεού μένει που εις τον αιώνα έχει αιώνια ζωή. Διάλεξε. Διάλεξε. Πρέπει να διαλέξουμε. Είναι θέμα επιλογής. Είμαστε ελεύθερα όντα. Ο Θεός μας έχει δώσει ελεύθερο θέλω. Και δεν είναι ότι το εξασκήσαμε μόνο όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο και είπαμε ναι Κύριε, το ελεύθερο θέλω. Το ελεύθερο θέλω υπάρχει και σήμερα. Δεν κάνουμε μόνο τότε επιλογή. Κάνουμε και σήμερα επιλογή. Και η επιλογή έχει να κάνει με την αγάπη μας. Τελικά που δίνουμε την αγάπη μας. Στον Κύριο ή στον κόσμο. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον Κύριο και τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι κάτι ξεχωριστό και πάρα πολλές εκκλησίες δυστυχώς το συγχαίουν αυτό. Θεωρούν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, δηλαδή άμα έχεις αυτά που επιθυμείς, άρα σημαίνει ότι είσαι ευσεβής. Είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό. Και έτσι μαζεύουν κόσμο, χιλιάδες κόσμο, γιατί όλα καλά στη ζωή μας. Αν αγαπάς τον κόσμο, λέει, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα σου. Δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον κόσμο και τον Πατέρα. Και η δύναμη το να απορρίπτεις τον κόσμο και τις επιθυμίες του και να διαλέγεις τον Κύριο και το θέλημά του, αυτό λέγεται αγιασμός. Ξεχωρισμός. Αυτό θέλει να ζούμε κάθε μέρα, αδερφοί, ο Κύριος. Και συνεχίζει στην Α Ιωάννου. Ακούστε τώρα πώς το συνδέει. Είπαμε
3: για το να αγαπάς τον κόσμο ή να αγαπάς τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, παιδεία εσχάτη ώρα είναι. Και αν ήταν τότε, πόσο είναι τώρα. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι? Μα εμείς ξέρουμε για έναν. Στο Κύπνο δεν λέει υπάρχουσι. Λέει και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι. Δηλαδή έχουν γεννηθεί, ενώ δεν υπήρχαν πριν. Δεν έσπηρε αντίχριστους ο Θεός ή ο διάβολος στον κόσμο. Έγιναν. Πολλοί αντίχριστοι έχουν γίνει, έχουν γεννηθεί λοιπόν. Είναι από το ρήμα γίγνομαι. Καλά, πώς έγιναν αυτοί, από πού ξεκίνησαν? Πώς έγιναν αντίχριστοι? Πού ήταν αυτοί πριν? Και ακούστε τι λέει. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών αυτοί οι αντίχριστοι που υπάρχουν στον κόσμο. Διότι αν ήσαν εξ ημών, ήθελαν μένει με θυμών, αλλά εξήλθαν για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Δηλαδή από εμάς βγήκανε οι αντίχριστοι. Δούμε λίγο την ιστορία από πού ξεκίνησε. Εκεί ο Ιωάννης, γιατί το λέει αυτό και τι βλέπει στο άμεσο μέλλον το Πνεύμα του Θεού για να τα λέει αυτά? Και ίσως και τότε υπήρχαν, ξεκίνησαν από τότε. Αυτή η σπορά του διαβόλου είχε φυτρώσει από τότε. Εξ ημών εξήλθον. Κήρυξαν οι Απόστολοι το αγνό, το ανώθευτο, το καθαρό Ευαγγέλιο. Είδαν οι άνθρωποι θαύματα, δυνάμεις, μπήκαν μέσα στην εκκλησία. Ήρθαν διάσημοι, άσημοι, φτωχοί, πλούσιοι, γραμματιζούμενοι, αμαθείς. Και ξαφνικά, σιγά σιγά, άρχισε το κοσκινίσμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάλαβαν καλά. Σπόρος μπορεί να μπήκε μέσα, αλλά δεν κατάλαβαν. Ήταν στο δρόμο ο σπόρος, σκληρό πράγμα, άρχισαν και φιλοσοφούσαν. Είχαν γνώση και σύγκριναν τη γνώση αυτή που γέμιζε το κεφάλι τους με την απλή γνώση που ο Θεός δίνει για σωτηρία. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ναι μεν, ναι, αλλά αυτά που ξέρουμε εμείς είναι πολύ ανώτερα από αυτά που ακούμε τώρα. Θυμάστε τι λέει για τους σοφούς του κόσμου τούτου? Ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι μωρία σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαρκικοί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν βασιστεί στη σάρκα τους. Ζούσαν μέσα σε ένα σαρκικό φρόνημα. Δεν τους βόλευε ο αγιασμός. Τους βόλευε. Ήθελαν να τα συμβιβάσουν τα πράγματα. Και τι γίνεται τώρα? Ότι αυτοί, ναι μεν, είχαν γευτεί κάποια πράγματα του Θεού, όμως αυτό που ήθελαν ήταν να ζήσουν, να το συμβιβάσουν με αυτό το κοσμικό φρόνημα που είχαν. Εξ ημών εξήλθον. Μιλάει για αυτούς τους αντίχριστους που έγιναν. Και δεν μου λέτε κάτι, τι λέει ο Λόγος του Θεού για τις τελευταίες μέρες πριν να έρθει ο αντίχριστος? Τι θα συμβεί πρώτα απ' όλα? Η μεγάλη αποστασία. Και ρωτώ, αυτή η μεγάλη αποστασία, δηλαδή τι σημαίνει? Ότι καθώς θα είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα εξέλθουν, θα αποστατήσουν. Ενώ πατάνε εδώ, μετά θα πατήσουν κάπου αλλού. Και τι θα κάνουν αυτοί, ή μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς, ή κάποιοι από αυτούς? Θα μείνουν έτσι, στον καιρό του Ιωάννη. Έμειναν όλοι αυτοί που βγήκαν, ή μερικοί από αυτούς που βγήκαν μέσα από την Εκκλησία και έγιναν, είχαν το πνεύμα του Αντίχριστου, έμειναν χωρίς να κάνουν τίποτα, τι λέτε. Τι αντιμετώπιζε η Εκκλησία. Όλους αυτούς τους Νικολαίτες που λέει μετά. Κήρυταν. Τι κήρυταν. Ένα άλλο Ευαγγέλιο. Κήρυταν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είχαν μορφή ευσεβίας, αλλά είχαν αρνηθεί τη δύναμη αυτής και τι κάνανε. Δεν σταμάτησε. Κήρυταν. Από όργανα του Κυρίου έγιναν όργανα του Αντίχριστου. Νομίζετε ότι οι αδερφοί δεν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα? Που λέγονται ότι είναι χριστιανοί και μάλιστα αναγεννημένοι. Μιλάμε για μη αναγεννημένους. Μιλάμε για αναγεννημένους. Υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες που σου λέει μόνο η χάρις. Μπήκες μέσα στη χάρη, αναγεννήθηκες δηλαδή. Α, έχει ζωή αιώνια. Ό,τι και να κάνεις, αφού εισήλθες μέσα στη χάρη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που λέει ότι πρέπει να ξεχωριστείς, να μην αγαπάς τον κόσμο, αλλά να αγαπάς τον Κύριο. Αυτό το Ευαγγέλιο τι λέει? Έχεις αναγεννηθεί, άρα όλα εντάξει. Μπορείς να αγαπήσεις και τον κόσμο τώρα και να κάνεις ό,τι θέλεις. Θεός έσωσε. Ο Χριστός πέθανε, λέει, για το παρελθόν σου, για το παρόν σου και για το μέλλον σου. Άρα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά εκκλησιάσματα φιλοσοφούν. Και ας μην πούμε για τα εκκλησιάσματα, αλλά να πούμε για τους ανθρώπους μεμονωμένα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Άλλα εκκλησιάσματα πάλι. Το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο της αρχικότητας. Τι νομίζετε, αδερφοί, ότι περιμένουμε να δούμε έξω ανθρώπους με κέρατα για να πούμε αυτός είναι του Αντίχριστου? Ο διάβολος είναι πάρα πολύ πονηρός.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στους Γαλάτας και μετά συνεχίσουμε ξανά στην Αλφα Ιωάννη. Θαυμάζω πόσο ταχείως μεταφέρεστε από εκείνο ώστε σας εκάλεσε για τις χάρτες του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο. Το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά και αν εμείς οι άγγελοι εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Άλλο Ευαγγέλιο. Προσέξτε τώρα. Να μην λέει να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο. Να το μετατρέψουν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να δολώνει το λόγο του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου. Ήθελε να είναι αυτούσιο, καθαρό, άγιο, ξεχωρισμένο. Ο στόχος λοιπόν του πνεύματος του Αντίχριστου, που ο διάβολος χρησιμοποιεί άτομα ως προς αυτό, είναι να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο που να βολεύει όλους και να ζουν και να λένε ότι είναι του Κυρίου, αλλά είναι αγαπάνε και τον κόσμο. Όμως, ακούστε τι λέει στην Αλφα Ιωάννη. Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Είναι αυτή και είσαι και εσύ. Είναι αυτοί που θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου, που αγαπάνε τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου, που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί επιθυμούν και όχι όπως ο Θεός επιθυμεί. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μένουν καρτερικά, υπομονετικά, χωρίς να συμβιβάζουν, χωρίς να βάζουν νερό στο κρασί τους, ώστε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Υπάρχει αυτό το φρόνημα. Μετά από ένα διάστημα, πολλοί αδερφοί οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού προσπαθούν να τα συμβιβάσουν. Έλμον, αδερφέ. Εντάξει, μην είμαστε και ακραίοι. Άνθρωποι είμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας. Να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά μαζί με τον Κύριο να ζήσουμε τη ζωή μας. Τι θα σου δώσει ο κόσμος? Αυτό το ονομάζει ο Λόγος του Θεού καινή απάτη. Είναι κάτι το οποίο είναι άδειο. Μάταια απάτη, λέει ο Βάμβας. Και περνάει ο καιρός και ξαφνικά φτάνει σε ένα σημείο και λες, Κύριε, σε γνώρισα. Αλλά τι έγινε μέσα μου τελικά? Θέλει ο Θεός να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να βρεθούμε μπροστά Του και να πούμε, να Τον δούμε και τότε να καταλάβουμε, αδερφοί, και να πούμε τελικά έζησα σε αυτόν τον κόσμο, ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, αλλά σπατάλησα όλη τη ζωή μου στις ειδονές του βίου, στη μάταια απάτη, στην απάτη του πλούτου, μέρημνες, ιστορίες, να τρέξω από εδώ, να τρέχουμε από εκεί. Και τελικά, τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξεχωρίζουν από ένα γεγονός, ότι γνωρίζουν το σκοπό της προσκλήσεώς τους. Αμήν. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να ξεχωρίζουμε και να γνωρίζουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Λέει και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Διαβάζω το 24. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Μέσα σας. Αυτό που ακούσατε από την αρχή, από τα χείλη μας. Ορισμένοι άνθρωποι ψάχνουν ερμηνευτές της βίβλου που να τους βολεύουν. Γιατί θέλω να συμβιβάσω το Λόγο του Θεού, που είναι, αδερφοί, ακέραιος, άγιος. Και ακούστε τι λέει, εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο οικούσατε απ' αρχής και εσείς θέλετε μένει εν το Υιό και το Πατρί. Αυτό το ανώθευτο Ευαγγέλιο που ακούσατε από την αρχή, εάν μένει μέσα σας, θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς η ζωή αιώνιος. Πότε έχουμε ζωή αιώνια τελικά? Πότε εμπειρικά θα την αποκτήσουμε? Όταν μένουμε σε αυτά που μάθαμε από την αρχή. Αυτό που λέει και στη Φιλαδέλφια. Επειδή λέει, φύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Η ζωή αιώνιος δόθηκε σε εμάς γιατί μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Το θέμα είναι, ζούμε την πνευματική ζωή ή ζούμε μια φυσική σαρκική ζωή? Καταλαβαίνουμε. Εφόσον ζεις μια πνευματική ζωή, και τι είναι αυτή η πνευματική ζωή, θα δούμε παρακάτω κάποια στοιχεία της. Αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή του καθενός από εμάς. Τα αυτά σας έγραψα, λέει, περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Αγαπάς τον κόσμο, ξεφεύγεις, νοθεύεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, λες ότι είσαι χριστιανός, λες ότι είσαι αναγεννημένος. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι είναι αναγεννημένοι στον κόσμο σήμερα? Πόσοι? Πόσοι έχουν αναγεννηθεί? Ξέρετε πώς σου λέει ο Λόγος του Θεού? Πολλοί καλεσμένοι. Όσοι ομολογούν, που όλοι ομολογούν ότι έχουν αναγεννηθεί, σημαίνει ότι έχουν καλεστεί. Αλλά δεν είναι εκλεκτοί. Η αναγέννηση, αδερφοί, είναι ένα δώρο από το Θεό που μας εισαγάγει μέσα στην πνευματική ζωή για να ζήσουμε μέσα σε αυτήν και μαζί με αυτήν να έχουμε αιώνια ζωή. Όταν αντί για πνευματική ζωή έχουμε σαρκική ζωή, σημαίνει ότι και η αιώνια ζωή φεύγει, χάνεται. Τα αυτά σας έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Και ακούστε, λέει, και το χρήσμα το οποίο εμείς λάβετε από αυτού εν ημίν μένει. Τι δουλειά έχει το χρήσμα με αυτό? Το χρήσμα δίδεται, αδερφοί, είναι μια δύναμη από το Θεό, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μαζί, μας δίνει το πνεύμα Του και μας δίνει το χρήσμα Του. Όπως ο Χριστός χρήστηκε για να γίνει Χριστός και χρησμένος. Για ποιο λόγο χρήστηκε? Για να κάνει τη διακονία Του. Έπρεπε να χρηστεί, να γίνει και χρησμένος. Και δεν έχετε χρειά να σας διδάσκει τις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων, ούτω αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας δίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Το χρήσμα. Από πού διδαχτήκαμε? Από πού αναγεννηθήκαμε? Από χρησμένους ανθρώπους που κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Δεν απλά διαβάσαμε κάτι. Έπρεπε να ζωοποιηθεί ο Λόγος. Να γίνει ρήμα. Να ανοίξει το αυτί το πνευματικό και να πιστέψουμε. Με το χρήσμα. Και αυτό το χρήσμα τώρα ο Θεός μας το δίνει, μας το παρέχει μέσα μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτή την πνευματική ζωή και να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέχρι τέλος. Και τώρα τεχνία μένεται εν αυτό, στο χρήσμα, ή να, όταν φανερωθεί, έχουμε παρησία και μη αισχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Υπάρχει το χρήσμα, υπάρχει και ο Αντίχριστος. Υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει και ο Αντίχριστος. Εμείς από ποια μεριά είμαστε? Και τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά δεχτήκαμε τον Χριστό ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ή ότι δεχτήκαμε αυτό το Άγιο χρίσμα και εμείς και λεγόμαστε χριστιανοί. Τι σημαίνει χριστιανός? Χριστιανός σημαίνει αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, τον γεχρισμένο. Εβραϊκά είναι η λέξη Μεσσίας και χρισμένος. Και λεγόμαστε χριστιανοί, λέει στην Αντιόχεια πρώτον, ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Γιατί ονομάστηκαν χριστιανοί? Γιατί είναι οι ακόλουθοι του Χριστού και μένουν μέσα στο χρίσμα του Χριστού. Δηλαδή μέσα στις εντολές, μέσα στη ζωή του Χριστού που μας δίδαξε να ζήσουμε κι εμείς. Και μου έκανε εντύπωση, αδερφή, αυτό σήμερα. Υπάρχει το χρίσμα και υπάρχει και ένα αντίχρίσμα. Το αντίχριστου το χρίσμα. Είναι μια πάλι, ένας αγώνας. Και πρώτα απ' όλα αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον κερδίσουμε μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας. Λέει στην Α Κορινθίους, αλλά εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει εκείνα τα οποία ο Χριστός, ο Θεός, πρόκειται να μας χαρίσει, και όταν λέμε να τα γνωρίσει, είναι να του αποκαλυφθούν όλα αυτά. Όσα ο οφθαλμός δεν είδε, το τοίο του ανθρώπου δεν άκουσε, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, σε μας λέει τα αποκάλυψε ο Κύριος για το πνεύματός του. Για το πνεύματος. Καθώς ο Κύριος μας έδωσε το πνεύμα του, όχι το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα του Θεού, και μαζί με το πνεύμα του Θεού τι ήρθε μέσα μας? Το χρίσμα. Το χρίσμα δεν είναι ένα λαδάκι που λαδώνουν τους ανθρώπους στο βάπτισμα, που τους βαπτίζουν στον ηπιο βάπτισμα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, και αυτά τα χαρακτηριστικά του χρίσματος, αδερφοί, είναι που δίνουν σε μας κατεύθυνση το πώς είναι η πνευματική ζωή. Καταλαβαίνουμε πώς είναι άραγε η πνευματική ζωή, πώς είναι ο πραγματικός χριστιανός. Θέλουμε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί ή κύβδηλοι χριστιανοί τελικά? Να δούμε λίγο τι κάνει το χρίσμα. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο 61 κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Τώρα να κάνουμε ένα τσεκάρισμα, να δούμε εάν αυτό το χρίσμα είναι μέσα μας. Και προσέξτε, λέει, εάν το χρίσμα αυτό μένει εν ημίν, τι μένει μαζί με το χρίσμα? Η αιώνια ζωή. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Ωραία, ο Κύριος έδωσε το πνεύμα του. Μαζί με το πνεύμα του, ο Κύριος μας δίνει και το χρίσμα του. Από πού καταλαβαίνουμε εάν έχουμε το χρίσμα και αν λειτουργεί αυτό το χρίσμα? Για ποιο λόγο μας το έδωσε και μας έχρισε? Για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς. Πώς πάει ο ευαγγελισμός μας? Πώς πάει? Εάν έχουμε το φρόνημα του κόσμου, ο ευαγγελισμός πάβει να υπάρχει. Γινόμαστε φίλοι με όλους και προσπαθούμε να έχουμε όλους με όλους ειρήνη και να πάμε με τα νερά του κόσμου. Όμως ο χριστιανός, αδερφοί, πάει κόντρα στο ρεύμα. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Το πνεύμα του διαβόλου και το πνεύμα του αντίχριστου δεν τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει να ευαγγελίσουν τους φτωχούς. ούτε να γιατρεύσουν τους συντετριμμένους στην καρδιά. Τι τους ενδιαφέρει? Ο αυτός τους. Και το πώς να υψωθούν πάνω από τους άλλους. Να δούμε λίγο. Να ακηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Το χρήσμα. Το πνεύμα του Αντίχριστου θέλει να φτιάξει εχμαλώτους. Κηρύττει ελευθερία, ελευθερία ηθών, κηρύττει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή η walk, λέει, ατζέντα που λένε. Μια ελευθερία. Πρέπει να απελευθερωθούν όλα, λέει. Και τελικά, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δημιουργούν εχμαλώτους. Βλέπεις τους ανθρώπους με διεστραμμένο νου, που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Είναι πλέον εθισμένοι, είναι πλέον μέσα σε ένα τέτοιο λούκι που δεν μπορούν να ξεφύγουν, και η ανομία τους, η παρανομία τους και η διαστροφή τους τελικά είναι ο ίδιος τους ο εαυτός. Τι κρίμα. Ήρθε το χρήσμα για να κηρύξω εν αυτό, λέει, ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Ο Αντίχριστος ποτέ δεν θα πει για εκδίκηση του Θεού. Όλα καλά. Βαδίζεται. Να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης. Έλεον νεφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσιος αντί του πνεύματος της ακηδείας. Αυτά είναι αποτελέσματα του κεχρισμένου ανθρώπου. Όταν δεν έχουμε το χρήσμα, δεν είμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε συμβιβαστεί με τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει. Θέλω να πω κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, έτσι επιγραμματικά. Αυτά τα έχει πει ο αδερφός μου σε αυτές τις χρόνια πριν, που έχει να κάνει με το χρήσμα. Που μέσα, γιατί ήταν ένας τύπος, αυτό που είχε διατάξει στην Έξοδο ο Κύριος στο 30ο κεφάλαιο, το Μωυσή, ήταν ένας τύπος. Να πάρει κάποια στοιχεία ώστε να φτιάξει το χρήσμα το οποίο έχρειαν τους ιερείς. Προσέξτε, όλα τα σκεύη της σκηνής, τι είμαστε εμείς, τι θέλει ο Θεός να είμαστε, σκεύη τιμίας χρήσεως, ώστε να μπορεί ο Κύριος να κατέβει με τη δόξα Του. Πώς μπορεί να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του, λέει, όταν οικοδομηθεί Σιών, ο Κύριος θέλει κατέβει με τη δόξα Του. Ωραία. Δηλαδή τι εννοεί, να γεμίσουμε από κόσμο, τι εννοεί, να είμαστε πολλοί? Και τι σημαίνει να οικοδομηθεί Σιών? Ναι, να οικοδομηθεί Σιών, να φτιαχτούν όλα όσα ο Θεός έχει διατάξει, να χρηστούν και ο Κύριος θα κατέβει μετά, όπως κατέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Απαραίτητο στοιχείο για να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του είναι το να είμαστε χρησμένοι, να έχουμε το χρήσμα του Κύριου πάνω μας. Να ζούμε αυτή την πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Και δεν είναι ένας αόριστος όρος η πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν το χρήσμα μας δίνει, αδερφοί, με όμορφες εικόνες, τυπολογικές εικόνες, να καταλάβουμε πώς είναι η πνευματική ζωή, πώς ζει ένας άνθρωπος την πνευματική ζωή. Και έχει συνάμα και την αιώνια ζωή μέσα του. Και όχι μόνο την έχει, αλλά τη δίδει, όπως την έδωσε ο Ιησούς Χριστός για μας, σε μας. Λέει λοιπόν να πάρει εκλεκτά αρώματα καθαρά Σμύρνης, ευόδους κυναμόμου, ευόδους καλά,

Κυρίου, μέσα στη ζωή μας είμαστε χρησμένοι και θα λαλήσει προς τους Ιούς Ισραήλ ότι αυτό είναι το Άγιο το Χριστήριον Έλεον και τους είχε απαγορεύσει να το χρησιμοποιήσουν για αλλού, ούτε να το φτιάξουν για άλλο σκοπό, με λίγα λόγια. Ωραία. Γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα πέντε στοιχεία? Πέντε είναι αριθμός χάριτος. Ωραία. Θέλουμε να ζήσουμε μια πνευματική ζωή. Το πρώτο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι θα πρέπει να πάρεις την απόφαση του θανάτου. Και αυτό είναι τα Σμύρνα. Σμύρνα τα βλέπουμε στην εκκλησία των Σμυρναίων. Μετά στην εκκλησία της Εφέσου ήρθε ο διωγμός και Σμύρνα συμβολίζει το θάνατο. Θάνατο ως προς τον κόσμο. Δεν μπορείς να πάρεις στο βάπτισμα, τι έκανες? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος πού? Στο θάνατο. Στο θάνατο. Προσέξτε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι πήραμε την αποφάση του θανάτου στο βάπτισμα. Αυτό κάναμε. Κύριος συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, αλλά είναι στο χέρι μας και στο χέρι του κάθε ενός ανθρώπου που λέγεται άνθρωπος του Θεού να αναστήσει ξανά τον παλιό του εαυτό. Είναι εύκολο? Πανεύκολο είναι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, καθώς δεχτήκαμε, αναγεννηθήκαμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι πρέπει να βαπτιστούμε στο θάνατο. Και εδώ είναι τα Σμύρνα. Και προσέξτε, όχι μόνο να βαπτιστούμε για να πάρουμε την απόφαση αυτή, αλλά να ζήσουμε αυτή την οδό του θανάτου μέχρι τέλους. Αν θέλουμε να είμαστε χρησμένοι. Τα Σμύρνα. Υπάρχουν εθάφια, δεν θέλω να διαβάσω. Το ένα θα διαβάσω. Κολοσσαίς 3:5 λέει, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνειδωλατρία. Στα οποία λέει έρχεται η οργή του Θεού εις τους Ιούς της απευθείας. Πω. Νέκρα. Παίρνουμε αποφάσεις δυστυχώς. Αλλά μετά από λίγο αρχινάμε σαν καλοί χριστιανοί να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε. Δεν το διαβάζω όλο. Στη Β' Κορινθίους λέει πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών και η ζωή του Ιησού. Ακούστε τι λέει. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Καθώς επιμένουμε και μένουμε στην έκρωση, Σμύρνα, τι κάνουμε? Φανερώνεται στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, δηλαδή η πνευματική ζωή. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ευώδες κοινάμωμα, δηλαδή έχει να κάνει με την κανέλα αυτό, έτσι. Αυτός, τι συμβολίζει αυτή η κανέλα και πώς γίνεται αυτό? Έκοβαν το δέντρο το οποίο έβγαζε την κανέλα, έτσι. Έβγαζε την εξωτερική φλούδα και έπιανα την εσωτερική φλούδα του. Και αυτό έχει να κάνει, αδερφοί, ότι πρέπει να αφαιρεθεί από μέσα μας η σάρκα μας, όλο αυτό το εξωτερικό περίβλημα, και να μας ελευθερώσει ο Κύριος, αδερφοί, τον εσωτερικό άνθρωπο του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τον πνευματικό άνθρωπο, και αυτό είναι ένα άρωμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αφαιρέσει τη σάρκα μας, την αμαρτία μας, και να ζήσει το πνεύμα. Ξέρουμε για τα έργα της σαρκός. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία.

0: και τα λοιπά. Δεν παίρνω πολύ χρόνο. Είπα επιγραμματικά, θέλω να τα θυμηθούμε λίγο. Το αρωματικό καλάμι. Ο Κύριος είπε, τι εξέλθετε για τον Ιωάννη να δείτε. Ένα καλάμι είναι. Κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενο. Όταν ο Κύριος τον έδερναν, το χτύπαγαν, του είχαν δώσει και ένα καλάμι να κρατάει. Τι συμβολίζει αυτό? Θυμάστε αυτό που λέει και ο κόσμος έξω, που λέει είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μοναξιά. Εμείς θέλουμε να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, να περνάμε ωραία, να γελάμε. Και καλό είναι να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά ο Κύριος τι έκανε? Άφηνε τα πλήθη που ήθελε να το κάνει ακόμα και βασιλιά και πήγαινε μόνος του στο όρος της προσευχής. Και πάνω στο σταυρό έμεινε μόνος του. Μόνος του. Στην οικογενειακή του ζωή ακόμα και τα αδέρφια του δεν τον πίστευαν. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μοναχικός δρόμος. Ο δρόμος που επιλέγει ο άνθρωπος ο οποίος είναι χρησμένος. Και μπορεί να είσαι με ανθρώπους γύρω. Αλλά τελικά, αδερφοί, είναι ένας μοναχικός δρόμος που πρέπει να βαδίσει ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτό φέρνει ένα άρωμα ξανά. Η κασία είναι, θα πει χωρίζω, είναι εκεί που ο άνθρωπος κάνει διαθήκη με το Θεό και διαχωρίζεται από τον κόσμο τελείως. Είναι αυτό το πνεύμα του χωρισμού και ζει για τον Κύριο. Και το τελευταίο είναι το λάδι, το οποίο έχει να κάνει με την προσευχή, αλλά όχι τόσο το αποτέλεσμα της προσευχής το οποίο δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο. Το θέμα είναι το εξής, αδερφοί. Ξέρουμε πολύ καλά τη ζωή του Χριστού. Γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια τις επιλογές του, τη ζωή του, το πώς έζησε, το τι υπέφερε μέχρι τέλος. Και μέσα σε αυτή τη ζωή, την πνευματική ζωή, ο Θεός μας καλεί όμως εμείς κατά πόσο μοιάζουμε άραγε με αυτή τη ζωή του Χριστού, δεν ξέρω. Την καθημερινότητα του Χριστού, του κεχρισμένου. Πόσο ακολουθούμε τα βήματά του. Όποιος θέλει, λέει, να με ακολουθήσει, ας με ακολουθήσει. Πού να τον ακολουθήσουμε? Μας λέει ότι χρωστάμε να περπατάμε όπως εκείνος περπάτησε. Σε αυτό το πνευματικό βάδισμα. Το Άγιο βάδισμα. Και να σας πω κάτι. Πολλές φορές μιλάμε για τα θαύματα που γίνονται στην Αφρική, τις δυνάμεις που κατά καιρούς ακούμε. Και λέμε, μα γιατί Κύριε δεν συμβαίνουν όλα αυτά και σε εμάς? Για ποιο λόγο? Μήπως ο Θεός άλλαξε? Άλλαξε δύναμή του ή ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Και τελικά ποιο είναι το εμπόδιο ώστε ο Θεός να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία σε όλο αυτό που λέμε αναπτυγμένο δυτικό κόσμο? Ποιο είναι? Το ότι αυτός ο δυτικός κόσμος ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Αγαπάμε τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αγαπάμε τον κόσμο, αδερφοί. Και όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν μένει μέσα του. Είναι ένα εμπόδιο στο να κατέβει ο Κύριος με τις δυνάμεις του, γιατί ο λαός του Θεού δεν έχει χρήσμα. Δεν είναι χρησμένος. δεν ζει με το χρήσμα. Το χρήσμα του Θεού. Και ο Κύριος μας καλεί να επιστρέψουμε. Αμήν, να επιστρέψουμε στο ανώθευτο Ευαγγέλιο. Στο δυτικό κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί κήρυκες οι οποίοι κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο και έχουν μετατρέψει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι δέσμοι δεν ελευθερώνονται. Το κήρυγμα δεν φτάνει στους φτωχούς. Δεν γιατρεύονται αυτοί που είναι συντετριμένοι την καρδία. Δεν ανοίγουν τα δεσμοτήρια να ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Και ενώ έχουμε τη γνώση, τα μέσα, δεν έχουμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας καλεί λοιπόν σε μια καινούργια αφιέρωση κοντά Του, αδερφοί.
1: Αμήν.
0: Πάμε στα πόδια του Κυρίου, προσευχή να Του ζητήσουμε ο Κύριος να μας συγχωρέσει. Και να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή. Άνθρωποι απλοί. Απλοί άνθρωποι. Αγράμματοι άνθρωποι. Έζησαν αυτή τη ζωή. Χωρίς να ξέρουν τη θεολογία που ξέρουμε εμείς. Χωρίς να ξέρουμε, αδερφοί, τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Όμως έζησαν αυτή τη ζωή που ο Κύριος ήθελε. Και μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Θήτα. Και ανηγγέλθη προς τον Ιωάβ, ιδού ο βασιλεύς κλαίει και πενθεί δια τον Αβεσσαλόμ. Και δι' ημέρα εκείνη η σωτηρία μετεβλήθη εις πέθος εν παντί το λαό, διότι ήκουσεν ο λαός να λέγωσιν εν δι' ημέρα εκείνη, ο βασιλεύς είναι περίλυπος δια των ιών αυτού. Και εισήρχε το λαός εν δι' ημέρα εκείνη κρυφίως εις την πόλη, ως λαός ως της κρύπτεται εσχυνόμενος, όταν εν τη μάχη τραπεί εις φυγήν. Ο δε βασιλεύς εκάλυψε το πρόσωπον αυτού, και εγώ ο βασιλεύς εν φωνή μεγάλη, «Ιέ μου Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, Ιέ μου, Ιέ μου». Και εισελθόν ο Ιωάβ εις τον οίκον προς τον βασιλέα, είπε, «Κατίσχυνα σήμερον τα πρόσωπα πάντων των δούλων σου, ή την εσέσωσαν σήμερον την ζωή σου και την ζωή των ιών σου και των θυγατέρων σου και την ζωή των γυναικών σου και την ζωή των παλακών σου. Επειδή αγαπάς τους μισούντασαι και μισείς τους αγαπώντασαι. Διότι έδειξα σήμερον ότι δεν είναι παρασύ ουδέν οι αρχοντές σου και οι δούλοι σου. Διότι σήμερον εγνώρισα ότι αν ο Αβεσσαλόμ έζει και εμείς πάντες απεθνίσκομεν σήμερον, τότε η Θελενίστε αρεστώνησε. Τώρα λοιπόν σηκώθητη, έξελθε και λάλησον κατά την καρδίαν των δούλων σου. Διότι ομνίω εις τον Κύριον, εάν δεν εξέλθεις, δεν θέλει μείνει μετά σου τη νύχτα ταύτην ουδεείς. Και τούτο θελείστε εις σε χειρότερον. Υπερ πάντα τα κακά, όσα ήρθαν επί σε εκ νεότητό σου μέχρι του νυν. Τότε σηκώθη ο βασιλεύς και κάθισεν εν την πύλη. Και ανήγγυλαν προς πάντα των λαών λέγοντες, «Ιδού ο βασιλεύς κάθεται εν την πύλη». Και ήλθε πας ο λαός έμπροσθεν του βασιλεύος. Ο δε Ισραήλ έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Και ήτο πας ο λαός εις έριδα, κατά πάσας τας φυλάς του Ισραήλ λέγοντες, «Ο βασιλεύς έσωσεν ημάς εκ χειρός των εχθρών ημών, και αυτός ηλευθέρωσεν ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων. Και τώρα έφυγεν εκ του τόπου εξαιτίας του Αβεσσαλόμ. Ο δε Αβεσσαλόμ, τον οποίον εχρήσαμεν βασιλέαν εφημάς, απέθανεν εν τη μάχη. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν λαλείτε να επιστρέψομεν τον βασιλέα?» Και απέστειλεν ο βασιλεύς Δαβίδ προς τον Σαδόκ και προς τον Αβιάθαρ τους ιερείς λέγον, «Λαλήσατε προς τους πρεσβυτέρους του Ιούδα λέγοντες, «Διατί είστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού?» Διότι οι λόγοι παντός του Ισραήλ έφτασαν προς τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού. «Σεις είστε αδελφοί μου, σεις σωστά μου και σάρξ μου. Διατί λοιπόν είστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε τον βασιλέα?» Προς τον Αμασά μάλιστα είπατε, «Δεν είσαι εσύ οστούν μου και σάρξ μου, ούτω να κάμει ο Θεός εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν δεν γίνεις αρχιστράτηγος πάντοτε εμπροσθέν μου αντί του Ιωάβ». Και έκλεινε την καρδίαν πάντων των ανδρών Ιούδα ως ενός ανθρώπου και απέστειλαν προς τον βασιλέα λέγοντες, «Επίστρεψον σύ και πάντες οι δούλοι σου». Επέστρεψε λοιπόν ο βασιλεύς και ήλθεν έως του Ιορδάνου. Και ο Ιούδας ήρθεν εις Γάλγαλα δια να υπάγει η συνάντηση του βασιλέως να διαβιβάσει τον βασιλέα δια του Ιορδάνου. Έσπευσε δε Σιμεή, ο γιος του Γυρά ο Βενιαμίτης εκ Βαουρίμ, και κατέβη μετά των ανδρών Ιούδα η συνάντηση του βασιλέως Δαβίδ. Και ήσαν μετά αυτού χίλιοι άνδρες εκ του Βενιαμίν και Σιβά ο δούλος του οίκου του Σαούλ και οι 15 ιοί αυτού και 20 δούλοι αυτού μετά αυτού. Και διέβησαν τον Ιορδάνη ενώπιον του βασιλέως. Έπειτα επέρασεν η Λέμβος δια να διαβιβάσει την οικογένεια του βασιλέως και να κάνει ό,τι ήθελε φανεί εις αυτόν αρεστόν. Και Σιμεή, ο γιος του Γυρά, έπεσεν ενώπιον του βασιλέως, ενώ διέβαινε τον Ιορδάνη. Και είπε προς τον βασιλέα, ας μη λογαριάσει ο Κύριός μου ανομίαν είσαι με, και μη ενθυμηθείς την ανομία την οποίαν έπραξεν ο δούλος σου, καθήν ημέραν εξήρχεται ο Κύριός μου ο βασιλεύς εξ Ιερουσαλήμ, ώστε να βάλει τούτο ο βασιλεύς εν την καρδία αυτού. Διότι ο δούλος σου εγνώρισεν ότι εγώ ήμαρταν. Και είδου, εγώ ήρθον σήμερον πρώτερος, παντός του οίκου Ιωσήφ, δια να καταβώ η συνάντηση του Κυρίου μου του βασιλέα. Και απεκρίθη ο Αβυσέ, ο γιος της Σερουίας, λέγον, «Δεν πρέπει ο Σιμεή να θανατωθεί δια τούτο, διότι κατηράστη των γεχρισμένων του Κυρίου?» Αλλά ο Δαβίδ είπε, «Τι μεταξύ εμού και ημών ή της Σερουίας, ώστε γίνεστε σήμερον επίβουλοι είσαι με? Πρέπει την ημέραν ταύτη να θανατωθεί άνθρωπος εν Ισραήλ? Διότι δεν γνωρίζω εγώ ότι σήμερον είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ?» Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιμεή, «Δεν θέλεις αποθάνει, κι όμως σε προς αυτόν ο βασιλεύς». Και με Μεμφιβοστέ, ο γιος του Σαούλ, κατέβη η συνάντηση του βασιλέως, και ούτε τους πόδας αυτού είχε νύψει, ούτε τον πόγον αυτού ευπρεπήσει, ούτε τα ημάτια αυτού είχε πλύνει, αφής ημέρας ο βασιλεύς ανεχώρησε, μέχρι της ημέρας καθήν επέστρεψεν εν ειρήνη. Και ούτε ήλθεν εις Ιερουσαλήμ προς συνάντηση του βασιλέως, ο βασιλεύς είπε προς αυτόν, «Διατί δεν ήλθες μετε μου, Μεμφιβοστέ?» Ο δε απεκρίθη, «Κύριέ μου βασιλεύ, ο δούλος μου με υπάκησε, διότι ο δούλος σου είπε, θέλω στρώσει διεμ αυτόν τον όνον, και θέλω αναβεί επ' αυτόν και υπάγει προς τον βασιλέα, διότι ο δούλος σου είναι χολός. Και συκοφάντησε τον δούλον σου προς τον Κύριόν μου τον βασιλέα. Πλην ο Κύριός μου ο βασιλεύς είναι ως άγγελος Θεού. Κάμε λοιπόν το αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου. Διότι πας ο οίκος του πατρός μου δεν ητώ παρά άξιος θανάτου ενώπιον του Κυρίου μου του βασιλέως. Σι όμως κατέταξα στον δούλον σου μεταξύ εκείνων ήτινες έτρωγων επί της τραπέζης σου. Και τι δίκαιον έχω εγώ πλέον και διατί να παραπονώμαι έτη προς τον βασιλέα?» Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Διατί λαλείς έτη περί των πραγμάτων σου? Εγώ είπα, σύ και ο Σιβά, διαμοιράστητε τους αυρούς». Και είπεν ο Μεμφιβοστέ προς τον βασιλέα, «Και τα πάντα ας λάβει, αφού ο Κυριός μου ο βασιλεύς επέστρεψε εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη». Και ο Βαρζελαή, ο Γαλααδίτης, κατέβη από Ρογελίμ και διέβη τον Ιορδάνην μετά του βασιλέως, δια να συμπροπέμψει αυτόν έως πέραν του Ιορδάνου. Ήτο δε ο Βαρζελαή, άνθρωπος γέρον σφόδρα, 80 ετών ηλικίας, και διέτρεφε τον βασιλέα, ότε εκάθητο εν Μαχαναήμ, διότι το άνθρωπος μέγας σφόδρα. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Βαρζελαή, «Διάβα σύ μετε μου, και θέλω σε τρέφει μετε μου εν Ιερουσαλήμ». Ο δε Βαρζελαή είπε προς τον βασιλέα, «Πόσε είναι η ημέρε των ετών της ζωής μου, ώστε να αναβώ μετά του βασιλέως εις Ιερουσαλήμ? Είμαι σήμερον 80 ετών ηλικίας. Δύναμε να κάμω διάκριση μεταξύ καλού και κακού? Δύναται ο δούλος σου να αισθανθεί τι τρώγω ή τι πίνω? Δύναμε να ακούσω πλέον την φωνή των αδόντων ή των αδουσών? Διατί λοιπόν ο δούλος σου να είναι έτη και φορτίον εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα? Ο δούλος σου θέλει διαβεί τον Ιορδάνην μετά του βασιλέως μέχρι σωλίγου διαστήματος. Και διατί ο βασιλεύς ήθελε κάμι είσαι με την ανταπόδοση ταύτην? Ας επιστρέψει ο δούλος σου παρακαλώ, δια να αποθάνω εν τη πόλη μου και να ενταφιαστώ πλησίον του τάφου του πατρός μου και της μητρός μου. Πλην ιδού ο δούλος σου Χιμάμ, ας διαβεί μετά του Κυρίου μου του βασιλέως, και κάμε εις αυτόν ότι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου». Και είπεν ο βασιλεύς, «Μετε μου θέλει διαβεί ο Χιμάμ, και εγώ θέλω κάμε εις αυτόν ότι φαίνεται αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου. Και είσαι, θέλω κάμι πάνω τη ζητήσεις παρέ μου». Και διέβη πας ο λαός τον Ιορδάνη. Και ότε διέβη ο βασιλεύς, κατεφύλησε ο βασιλεύς τον Βαρζελαΐ και ευλόγησεν αυτόν. Ο δε επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Τότε διέβη ο βασιλεύς εις Γάλγαλα και ο Χιμάμ διέβη μετά αυτού. Και πας ο λαός του Ιούδα και έτη το ίμιση του λαού Ισραήλ διεβίβασαν τον βασιλέα. Και ειδού πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήλθον προς τον βασιλέα και είπον προς τον βασιλέα. Διατί σε έκλεψαν οι αδελφοί ημών οι άνδρες Ιούδα και διεβίβασαν τον βασιλέα και την οικογένεια αυτού δια του Ιορδάνου και πάντας τους άνδρας του Δαβίδ μετά αυτού. Και απεκρίθησαν πάντες οι άνδρες Ιούδα προς τους άνδρας Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς είναι συγγενής ημών. Και τι θυμώνεται δια το πράγμα τούτο, μήπως εφάγομεν τι εκ του βασιλέως, ή εδωκεν εις ημάς δώρον. Και απεκρίθησαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους άνδρας Ιούδα και είπαν, «Ημείς έχομεν 10 μέρη εις τον βασιλέα, και μάλιστα έχομεν εις τον Δαβίδ πλειότερον παρασύς. Διατί λοιπόν περιφρονείτε ημάς, και δεν ελαλήσαμεν ημείς πρώτοι μεταξύ ημών περί της επιστροφής του βασιλέως ημών?» Και οι λόγοι των ανδρών Ιούδα ήσαν σκληρότεροι παρά τους λόγους των ανδρών Ισραήλ. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Κ. Συνέπεσε δε να είναι εκεί άνθρωπος της διεστραμένος, ονομαζόμενος Σεβά, υιός του διχρή Βενιαμίτης, και εσάλπισε δια της σάλπιγγος και είπε, «Δεν έχομεν εμείς μέρος εις τον Δαβίδ, ουδε έχομεν κληρονομίαν εις τον υιόν του Ιεσέ. Ισραήλ εις τα σκηνάς αυτού έκαστος». Και ανέβη πασανήρ Ισραήλ από όπισθεν του Δαβίδ και οικολούθησε Σεβά τον υιόν του Βιχρή. Οι δε άνδρες Ιούδα έμειναν προσκεκολλημένοι εις τον βασιλέα αυτόν από του Ιορδάνου έως Ιερουσαλήμ. Και ήλθεν ο Δαβίδ εις τον οίκον αυτού εις Ιερουσαλήμ. Και έλαβεν ο βασιλεύς τας 10 γυναίκας τας παλακάς, τας οποίας είχε αφήσει δια αναφυλάτωση των οίκων, και έβαλεν αυτάς εις οίκον φυλάξεως και έτρεφεν αυτάς, πλην δεν εισήλθε προς αυτάς. Και έμειναν αποκεκλεισμένε μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτών, ζώσε εν χειρία. Είπε δε ο βασιλεύς προς τον Αμασά, «Σύναξον εις εμέ τους άνδρας Ιούδα εντός 3 ημερών, και εσύ να παρευρεθείς εντάφθα». Και υπήγαινε ο Αμασά να συνάξει τον Ιούδα. Ευράδινε όμως υπέρ των ορισμένων καιρών, τον οποίον είχε διορίσει εις αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβισέ, «Τώρα ο Σεβά, ο γιος του Βιχρή, θέλει κάνει εις ημάς μεγαλύτερον κακόν παρά τον Αβεσσαλόν. Λάβε εσύ τους δούλους του Κυρίου σου και καταδίωξον ο πίσω αυτού, δια να μη έβρει εις εαυτόν πόλης οχυράς και διασωθεί απέμπροσθεν ημών. Και εξήλθον ο πίσω αυτού οι άνδρες του Ιωάβ και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι και πάντες οι δυνατοί. Και εξήλθον από Ιερουσαλήμ δια να καταδιώξωσιν ο πίσω του Σεβά, υιού του Βιχρή. Ότε έφτασαν πλησίον της μεγάλης πέτρας της εν Γαβαών, ο Αμασά ήλθεν η συνάντηση αυτών. Ο δε Ιωάβ είχε περιεζωσμένον το ημάτιον, το οποίο ήτο ενδεδειμένος, και επ' αυτό περιεζωσμένην την μάχεραν, κρεμαμένην εις την οσφήν αυτού, εν τη θήκη αυτής. Και καθώς εξήλθεν αυτός, έπεσε. Και είπεν ο Ιωάβ προς τον Αμασά, «Υγιένης αδελφέ μου», και επίεσεν ο Ιωάβ τον Αμασά με την δεξιάν αυτού χείρα από του πόγονος, δια να φιλήσει αυτόν. Ο δε Αμασά δεν εφυλάχθη την μάχερα ή της ήτο εν τη χειρή του Ιωάβ. Και ο Ιωάβ επάταξε αυτόν δι' αυτής εις την πέμπτην πλευράν και έχισε τα εντόστια αυτού κατά γης. Και δεν εδευτέρωσεν εις αυτόν και απέθανε. Τότε ο Ιωάβ και Αβισέ, ο αδελφός αυτού, κατεδίωξαν ο πίσω του Σεβά, υιού του Βιχρή. Εις δε εκ των ανθρώπων του Ιωάβ εστάθη πλησίον του Αμασά και είπε, «Ως της αγαπά τον Ιωάβ και ως της είναι του Δαβίδ, ας ακολουθεί τον Ιωάβ». Ο δε Αμασά έκειτο αιματοκυλισμένος εν μέσω της οδού. Και ότε είδεν ούτως ο Ανήρ ότι πάσο λαός ίστατο, έσυρε τον Αμασά εκ της οδού εις τον αγρόν και έριψεν επ' αυτόν ημάτιον καθώς είδεν ότι πάσο ερχόμενος προς αυτόν ίστατο. Αφού μετετοπίστη εκ της οδού, πάσο λαός επέρασεν ο πίσω του Ιωάβ, δια να καταδιώξωση τον Σεβά, ιών του Βιχρή. Εκείνος δε διήλθε δια πασών των φυλών του Ισραήλ, εις Αβέλ και εις Βεθ Μααχά, μετά πάντων των Βηρητών, ήτινε συνήχθησαν ομού και οικολούθησαν αυτόν και αυτοί. Τότε ήλθον και επολιόρκησαν αυτόν εν Αβέλ Βεθ Μααχά και ύψωσαν πρόχωμα εναντίον της πόλεως, στήσαντε σε αυτό πλησίον του πρωτυχίσματος και πάσο λαός, ο μετά του Ιωάβ, διόρισον το τείχος δια να κρυμνήσωσιν αυτό. Τότε γινή της σοφή εβόησεν εκ της πόλεως. Ακούσατε, ακούσατε. Είπατε παρακαλώ προς τον Ιωάβ. Πλησίασον έως εντάφθα και θέλω λαλήσει προς ε. Και ότε πλησίασεν εις αυτήν, η γινή είπε. Σύ είσαι ο Ιωάβ, ο δε απεκρίθη εγώ. Τότε είπε προς αυτόν. Άκουσον τους λόγους της δούλης σου και απεκρίθη ακούω και είπε λέγουσα εσυνήθιζον να λέγωσι των παλαιών καιρών λέγοντες ας υπάγωσι και ας ζητήσωσι συμβουλήν εις Αβέλ και ούτως ετελείωναν την υπόθεση εγώ είμαι εκ των ειρηνικών και πιστών του Ισραήλ συζητείς να καταστρέψεις πόλην μάλιστα μητρόπολην μεταξύ του Ισραήλ. Δια τι θέλεις να αφανίσεις την κληρονομία του Κυρίου? Και αποκριθείς ο Ιωάβ είπε μη γέννητο εις εμέ να αφανίσω ή να καταστρέψω. Το πράγμα δεν είναι ούτως, αλλά ανήρτης εκ του όρου Σεφραήμ, ονομαζόμενος Σεβά, Υιός Βιχρή, εσήκωσε την χείρα αυτού κατά του βασιλεύος, κατά του Δαβίδ. Παράδοσε αυτόν μόνον και θέλω να χωρίσει από της πόλεως. Και είπεν η γινή προς τον Ιωάβ, «Ιδού η κεφαλή αυτού θέλει ρυφθεί προς ε από του τείχους». Και ήλθεν η γινή προς πάντα των λαών λαλούσα εν τη σοφία αυτής. Και έκοψαν την κεφαλήν του Σεβά, ιού του Βιχρή, και έριψαν προς τον Ιωάβ. Τότε εσάλπισε δια της σάλπιγγος και διεσκορπίστησαν από της πόλεως έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Και ο Ιωάβ επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα. Ήτο δε ο Ιωάβ επιπαντός του στρατεύματος του Ισραήλ. Ο δε Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επί των Χερεθέων και επί των Φελεθέων. Και ο Αδωράμ, ήτο επί των Φόρων. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και ο Σεβά, γραμματεύς. Ο δε Σαδόκ και Αβιάθαρ, ιερείς. Και έτη Ιράς, ο Ιαρίτης ή το Αυλάρχης πλησίον του Δαβίδ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα. Ο Κύριος έδειξεν εις εμέ και ειδού δύο κάλαθες οίκων κείμενοι έμπροσθεν του ναού του Κυρίου, αφού ηχμαλώτευσε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, η Εχονίαν των ιών του Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και τους άρχοντας του Ιούδα και τους ξυλουργούς, και τους Χαλκείς εξ Ιερουσαλήμ και έφερεν αυτούς εις την Βαβυλώνα. Ο κάλαθος ο Ις είχε σίκα κάλιστα ως τα σίκα τα πρώιμα, ο δε κάλαθος ο άλλος σίκα κάκιστα, τα οποία δια την αχριότητα δεν ετρώγοντο. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Τι βλέπεις Ιερεμία?» Και είπα, «Σίκα, τα σίκα τα καλά είναι κάλιστα, τα δε κακά κάκιστα, ώστε δια την αχριότητα δεν τρώγονται». Πάλιν έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, καθώς τα καλά ταύτα σίκα, ούτω θέλω επιμεληθεί τους εχμαλωτισθέντας εκ του Ιούδα, τους οποίους εξαπέστειλα εκ του τόπου τούτου, εις την γην των Χαλδαίων διακαλών, διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς διακαλών, και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τη γη ταύτη, και οικοδομήσει αυτούς, και δεν θέλω κατακριμνήσει, και θέλω φυτεύσει αυτούς και δεν θέλω εκριζώσει. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν δια να με γνωρίζωσιν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Διότι θέλουσιν επιστρέψει εις εμέ εξ όλης καρδίας αυτών. Και καθώς τα σίκα τα κακά, τα τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγονται, ούτω βεβαίως, λέγει Κύριος, ούτω θέλω παραδώσει σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους μεγιστάνας αυτού, και ότι υπόλοιπον της Ιερουσαλήμ το εναπολυφθέν εν τη γη ταύτη και της κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν, εις πάντα τα βασίλεια της γης προς κακόν, εις όνιδος και εις παροιμίαν, εις λιδωρίαν και εις κατάραν, εν πάση της τόπης όπου θέλω διώξει αυτούς. Και θέλω αποστείλει προς αυτούς την μάχεραν, την πείναν και τον λιμόν, έως ού αφανισθώσιν επάνωθεν από της γης, της οποίας έδωκα εις αυτούς και εις τους πατέρας αυτών. Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΕ. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν, περί παντός του λαού του Ιούδα, εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, το οποίον ήτο το πρώτο έτος του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς πάντα των λαών του Ιούδα και προς πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγον. Από του 13ου έτους του Ιωσίου, ιού του Αμών, βασιλέως του Ιούδα, έως της ημέρας ταύτης, ή της είναι το 23ον έτος, ο λόγος του Κυρίου έγινε προς εμέ και ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν οικούσατε. Και απέστειλε Κύριος προς εσάς πάντα στους δούλους αυτού τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Και δεν οικούσατε, ουδέ εκλίνατε το οτίον σας δια να ακροαστείτε. Ήτινες είπων, στράφητε τώρα έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς και από της κακίας των έργων σας και κατοικήσατε επί της γης, την οποίαν ο Κύριος έδωκεν εις εσάς και εις τους πατέρας σας και εις τον αιώνα του αιώνος. Και μη πορεύεστε ο πίσω άλλων θεών, δια να λατρεύετε και να προσκυνείτε αυτούς, και μη με παροργίζετε με τα έργα των χειρών σας, και δεν θέλω σας κάμει κακόν. Αλλά δεν μου οικούσατε, λέγει Κύριος, δια να με παροργήσετε με τα έργα των χειρών σας προς κακόν σας. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Επειδή δεν οικούσατε τους λόγους μου, ιδού εγώ θέλω αποστείλει και λάβει πάσα στα οικογενείας του βορρά, λέγει Κύριος, και τον Ναβουχοδονόσορ βασιλεία της Βαβυλώνος, τον δούλον μου, και θέλω φέρει αυτούς επί την γην ταύτην και επί τους κατοίκους αυτής και επί πάντα ταύτα τα έθνη κύκλο, και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και καταστήσει αυτούς έκπληξην και ερημώσεις αιωνίους. Και θέλω αφαιρέσει από αυτόν την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης, τον ήχον των μυλοπετρών και το φως του λίχνου, και πάσα αυτή η γη θέλει είστε εις ερήμωσιν και θάμβος. Και τα έθνη ταύτα θέλω συδουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος 70 έτη. Και όταν συμπληρωθώσει τα 70 έτη, θέλω ανταποδώσει επί τον βασιλέα της Βαβυλώνος και επί το έθνος εκείνο, λέγει Κύριος, την ανομίαν αυτών και επί την γην των Χαλδαίων και θέλω καταστήσει αυτήν ερήμωσιν αιώνιον. Και θέλω φέρει επί την γην εκείνην πάντα στους λόγους μου, τους οποίους ελάλησα κατά αυτής, άπαν το γεγραμμένον εν το βιβλίο τούτο, το οποίον ο Ιερεμίας προεφύτευσε κατά πάντων των εθνών. Διότι έθνη πολλά και βασιλείς μεγάλοι θέλουσι καταδουλώσει και αυτούς. Και θέλω ανταποδώσει εις αυτούς κατά τας πράξεις αυτών και κατά τα έργα των χειρών αυτών. Διότι ούτω λέγει προς εμέ Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Λάβε το ποτήριον τούτο του ίνου του θυμού μου εκ της χειρός μου και πότισον εξ αυτού πάντα τα έθνη προς τα οποία εγώ σε αποστέλω. Και θέλουσι πει και θέλουσι ταραχθεί και παραφρονήσει εξαιτίας της μαχαίρας την οποίαν εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω αυτών. Τότε έλαβον το ποτήριον εκ της χειρός του Κυρίου και επότισα πάντα τα έθνη προς τα οποία ο Κύριος με απέστειλε, την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις του Ιούδα και τους βασιλείς αυτού και τους μεγιστάνας αυτού, για να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συρριγμών και κατάραν καθώς την ημέραν ταύτην. Τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και τους δούλους αυτού και τους μεγιστάνας αυτού και άπαντα των λαών αυτού και πάντα των σύμμικτων λαών και πάντα στους βασιλείς της γης Ουζ και πάντα στους βασιλείς της γης των Φιλιστέων και την Ασκάλωνα και την Γάζιν και την Ακαρών και το υπόλοιπον της Αζότου, των Εδόμ και των Μωάβ και τους Ιούς Αμών και πάντα στους βασιλείς της Τύρου και πάντα στους βασιλείς της Ιδόνος και τους βασιλείς των νήσων των πέραν της θαλάσσης, την Δεδάν και την Θεμά και την Βούζ και πάντα στους περικύροντας την Κόμιν και πάντα στους βασιλείς της Αραβίας και πάντα στους βασιλείς των Σιμίκτων λαών, των κατοικούντων εν τη ερήμο και πάντα στους βασιλείς της Ζιμβρή και πάντα στους βασιλείς της Ελάμ και πάντα στους βασιλείς των Μίδων και πάντα στους βασιλείς του Βορρά, τους Μακράν και τους Εγγύς, ένα μετά του άλλου και πάντα τα βασίλεια της Οικουμένης στα επιπροσώπου της γης. Και ο βασιλεύς της Σισάχ θελυπεί μετ' αυτούς, δια τούτο θελυσιπεί προς αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πείετε και μεθύσατε και εμέσατε και πέσετε και μη σηκωθείτε, εξαιτίας της μαχαίρας την οποία εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω ημών.

0: Δια τούτος ή προεφύτευσον κατά αυτόν, πάντα στους λόγους τούτους και υπέ προς αυτούς. Ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ ύψους και εκπέμψει την φωνήν αυτού από της κατοικίας της αγιότητος αυτού. Θέλει βρυχήσει δυνατά επί της κατοικίας αυτού. Θέλει βοήσει ως ηλινοπατούντες κατά πάντων των κατοίκων της γης. Θόρυβος θέλει φτάσει έως των περάτων της γης, διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των εθνών. Αυτός διαδικάζεται μετά πάση σαρκός. Θέλει παραδώσει τους ασεβείς εις μάχεραν, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού κακόν θέλει εξέλθει από έθνους εις έθνος και ανεμοστρόβιλος μέγας θέλει εγερθεί εκ των άκρων της γης. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλου σηκείτεστε τεθανατωμένοι παρά Κυρίου απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Δεν θέλου συθρηνολογηθεί, ουδέ συναχθεί, ουδέ ταφεί. Θέλου είστε διακοπρίαν επί της επιφανίας της γης. Ολολήξατε ποιμένες και αναβοήσατε και κυλίσθητε εις το χώμα οι έγκριτοι του πυμνίου. Διότι επληρώθησαν οι μέρες σας δια την σφαγήν και δια των σκορπισμών σας. Και θέλετε πέσει ως σκεύος εκλεκτών. Και θέλει λείψει η φυγή από των ποιμένων και η σωτηρία από των εγκρίτων του ποιμνίου. Φωνή κραυγής των ποιμένων και ολολιγμός των εγκρίτων του ποιμνίου, διότι ο Κύριος υφάνισε την βοσκήν αυτών. Και ειρηνικέ κατοικίε κατηδαφίστησαν εξαιτίας της φλογεράς οργής του Κυρίου. Κατέλειπε το κατοικητήριον αυτού ως ολέον, διότι η γη αυτών κατεστάθη έρημος εξαιτίας της αγριότητος του καταδυναστεύοντος και εξαιτίας του θυμού της οργής αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος, ένδοξος και με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, Εσύ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία Σου, Εσύ μας οδηγείς και ξέρουμε ότι Εσύ Σου μας θα μας φτάσεις εν ασφαλεία μέχρι τέλους νικητές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και Σου ζητάμε να ευλογήσεις, Κύριε, και αυτό το βράδυ το Λόγο Σου, ότι ακουστεί, Κύριε μας, να εργαστεί μες στις καρδιές μας, ώστε να φέρει, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο αποτέλεσμα, Κύριε, να Σου μοιάσουμε κατά πάντα, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς Σου στη γενιά μας. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο Λόγος του Κυρίου, και καθώς ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, έχει ένα σκοπό. Να μας οικοδομήσει, να μας προτρέψει, να μας ελέγξει, γιατί όπως ο καλός πατέρας ελέγχει τα παιδιά, θα προτρέψει τα παιδιά του, θέλει να προδεύσουν, θέλει να πετύχουν το σκοπό της κλίσης. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να είμαστε ανοιχτοί. Η καρδιά μας να είναι ανοιχτή στην εργασία που κάνει ο Κύριος. Μην κλείνουμε, μην νομίσουμε ότι δεν χρειάζομαι να αλλάξω πράγματα μέσα μου. Γιατί τότε δεν επιτρέπουμε στον Κύριο να το κάνει. Σήμερα θα δούμε ένα παράδειγμα ενός βασιλιά του Ιούδα. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και σε ένα σημείο προς αποφυγή. Θα δούμε στο Β' Χρονικών το 14 κεφάλαιο, 15 και λίγο από το 16, να διαβάσουμε το 14, έχει να κάνει με το βασιλιά Ασά. «Και κοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσεν δε αντί αυτού Ασά ο Υιός αυτού». Και γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα. «Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον του Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλωτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσειν Κύριον των Θεών, των Πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσε έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν του Ιούδα διότι ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτήν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωσεν εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν, ας οικοδομήσωνομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τύχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν αυτόν, και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θερεούς και λόγχας και εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Και εδώ θέλω να επικεντρώσουμε. Εξήλθεν δε στο 9, εναντίον αυτών ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων και 300 αμάξας, και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού, και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και βόησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμην. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματί σου, και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσεν του Ασά και έμπροσεν του Ιούδα, και οι Αιθίωπες έφυγαν. Ο δε Ασά και ο λαός με εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντον να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπροσεν του Κυρίου και έμπροσεν του στρατεύματος αυτού, και έλαβον λάθυρα πολλά σφόδρα. Και επάταξαν πάσας τας πόλης κύκλο των γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου έπεσεν επ' αυτούς και λαφυρογόησαν πάσας τας πόλης, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τας επαύλης των ποιμνίων και έλαβαν πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Ασά, σε ποιο χρονικό σημείο ανάλαβε να είναι βασιλιάς στον Ιούδα. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων βασιλέων, του Ροβοάμ και του Αβιά, του πατέρα του Ασά, υπήρξε μεγάλη παρακμή της αληθινής λατρείας στον Ιούδα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της... Είχαν ενισχύσει αυτοί οι δύο βασιλιάδες την ειδωλολατρεία και τη λατρεία των ειδώλων, οτιδήποτε ήταν υποκατάστατο. Και μάλιστα είχαν δημιουργήσει διάφορα μέρη για τη λατρεία των ειδώλων. Όταν τώρα ο Ασά έγινε βασιλιάς, ξεκίνησε διαδικασίες για να απαλλάξει το βασίλειο του Ιούδα από τη λατρεία των ειδώλων. Και μάλιστα παρεκκίνησε τον Ιούδα να ακολουθεί τον Κύριο και να υπακούει στις εντολές του. Και λέει στο να εξητούν τον Κύριο. Και ένα σημαντικό στοιχείο, αδελφοί, της κάθε αναζωπήρωσης είναι η εξήτηση του Κυρίου από το λαό του Θεού. Στα κεφάλαια αυτά 14 έως 16 στο Β' χρονικών, η φράση να εξητούν τον Κύριο είναι 8 φορές. Και συνολικά στα δύο βιβλία των χρονικών είναι 30 φορές αναφέρεται. Το οποίο δείχνει το πόσο σημαντικό είναι ο λαός, αλλά και ατομικά ο κάθε πιστός, το να εξητεί τον Κύριο. Και τι εννοούμε με την φράση αυτή, τι σημαίνει.

0: είναι αυτή η επιθυμία που έχει ο πιστός ή ο λαός διακαώς να αναζητούν ολόψυχα, με όλη τους την καρδιά δηλαδή, μια βαθύτερη σχέση με το Θεό και να επιδεικνύουν αφοσίωση στους σκοπούς του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, που κάνει τη διαφορά. Το εάν καταλαβαίνεις τη σπουδαιότητα του να δώσεις το χρόνο να εκζητήσεις τον Κύριο και από απλά να το προσπεράσεις. Όταν δηλαδή η επιθυμία, βλέπετε, ο άνθρωπος έχει διάφορων ειδών επιθυμίες. Πάντα είναι σε ένα σταυροδρόμι να επιλέξει πράγματα. Ό,τι έχει να κάνει όμως με τα πράγματα του Θεού και τον ίδιο το Θεό, όταν μέσα στην καρδιά σου καίει αυτή η επιθυμία να αναζητήσεις τον Κύριο, να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, καθώς μας το λέει ο ίδιος, ότι εκείνοι οι οποίοι με ζητάνε με όλη μου την καρδιά, σε αυτούς θα φανερωθώ. Αυτό είναι το κλειδί, εάν θέλεις το Θεό μέσα στη ζωή σου, να τον αναζητήσεις ολόψυχα. Σημαίνει ότι θα βάλεις πάνω από οτιδήποτε μέσα στη ζωή σου, τις δουλειές σου, τα πράγματα που περιμένουν, ό,τι και αν είναι αυτό, τις φυσικές απολαύσεις, θα τα βάλεις κατόπιν. Και πρώτα απ' όλα, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι μια ολόψυχη και βαθύτερη σχέση μαζί Του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να αποκτήσουμε μια βαθύτερη και ολόψυχη σχέση μαζί Του. Και αυτό πότε γίνεται, αδελφοί? Όταν αρχίσεις, γιατί μας λέει ο Κύριος ότι στα λίγα φαίνεσαι πιστός, θα σου δώσω περισσότερα. Όποιος έχει, θα του δοθεί. Αρχίσει ο Κύριος να σου αποκαλύπτεται καθώς εσύ μένεις πιστός. Στα ολίγα θα σου δώσει περισσότερο. Τι είναι εκείνο που εδραιώνει την πίστη του ότι ο Θεός πράγματι είναι μαζί του? Πώς? Καθώς μένει πιστός, πάει να φέρει το λόγο, ενεργούνται τα σπλάχνα του Κυρίου μέσα του και αγαπάει τους ανθρώπους και δεν θέλουν να χαθούν. Ο Κύριος εκεί είναι που έρχεται να του δώσει και να σου δώσει εμπειρίες, πληροφορία, και αρχίζεις και λες ότι πράγματι αυτό που ο Κύριος με λέει μέσα στο λόγο του, θα είμαι μαζί σας. Καθώς εσύ κάνεις βήμα πίστης, εκείνος ανταποκρίνεται, θα είναι μαζί σου. Και έτσι είναι που χτίζεται η βαθύτερη σχέση με τον Κύριο. Αυτό όμως προϋποθέτει να διακόψουμε κάθε σχέση με κακές επιρροές. Οτιδήποτε κακή επιρροή. Και σήμερα, αδελφοί, έχουμε κακές επιρροές σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Πολλές κακές επιρροές. Και πρέπει, εάν θέλεις τη βαθύτερη σχέση με εκείνον, να μάθεις να είσαι απόλυτος ως προς το αποστρέφομαι το κακό και προσκολούμαι στο αγαθό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις κακές επιρροές, ο εχθρός καραδοκεί εκεί και περιμένει να πάρει τόπο. Οτιδήποτε όμως επιλογή κάνουμε στο να μείνουμε υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου, στην αγνότητα, στην αγιότητα, αυτό αμέσως δίνει την δικαιοδοσία στον Κύριο να προσθέσει μέσα στη ζωή σου ευλογία, να σου ανοίξει, να γνωρίσεις τα μεγαλεία Του. Γιατί μπορείς να το βαστάξεις, μπορείς να το αντέξεις. Η εξήτηση του Κυρίου σημαίνει να επιδιώκουμε και να επιδεικνύουμε ένθερμο ζήλο στη σχέση μας με το Θεό και αφοσίωση μέσω της επιμελούς προσευχής. Ισαΐας 55:6. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Είναι ασφαλές, αδελφοί, είναι ασφαλές να ελέγχουμε το βάδισμά μας. Εκείνο που ξέρουμε ότι ο λόγος του Κυρίου αναφέρει την ιστορία του κάθε βασιλιά, του κάθε προφήτη, του κάθε ενός μέσα στο λόγο για παράδειγμα. Και τι λέει για τους προηγούμενους βασιλιάδες από τον Ασά? Λέει τα πεπραγμένα τους. Εν ολίγης, με δύο κουβέντες, σου λέει που κινήθηκε η ζωή του. Ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος επέτρεψε την ειδωλολατρία και να απομακρυνθεί από τη λατρεία του ζωντανού Θεού. Τελεία και παύλα, αυτό αρκεί. Ζυγίστηκες και βρέθηκες ελλιπής. Ενώ την ίδια στιγμή, τι λέει για τον Ασά? Στάθηκε. Δεν λογάριασε συναισθηματικές επιρροές από τον πατέρα του, αλλά εκείνο που λογάριασε πιο πολύ από οτιδήποτε είναι η επιρροή από τον πατέρα τον ουράνιο. Τι λέει ο λόγος? Αυτό που λέει ο λόγος, και μάλιστα προέτρεψε το λαό. Ο ίδιος στάθηκε και προέτρεψε το λαό να εξητήσουνε τον Κύριο. Και είναι, καθώς διαβάσαμε και είδαμε, ήρθαν οι Αιθίωπες με μέγα στράτευμα εναντίον του Ιούδα. Και τι έκανε ο Ασά? Τι έκανε? Τρομοκρατήθηκε μήπως? Λογάριασε ότι εκείνοι είναι υπερδιπλάσιοι, πολλαπλάσια περισσότεροι από ότι οι δικοί τους στρατιώτες? Τι είπε στον Κύριο? Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα ούτε με τους πολλούς ούτε με τους λίγους. Μπορείς δηλαδή να ενισχύσεις, να βοηθήσεις τους λίγους που είμαστε εμείς. Γι' αυτό, Κύριε, βοήθησέ μας. Αμήν. Αυτό έκανε. Και τι έκανε ο Κύριος? Έκανε τις μάχες του Ασά και του Ιούδα. Αμήν. Το να εξητάμε τον Κύριο, το να δεσμεύουμε τη ζωή μας μέσα στα σχέδια του Θεού και να αρνούμαστε οτιδήποτε προσβάλλει το Θεό. Η αμαρτία είναι που προσβάλλει το Θεό. Και να βασιζόμαστε στον ζωντανό Θεό ως το μεγαλύτερο βοηθό μας, εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει σε κάθε κατάσταση. όσο δύσκολη και αν είναι, δεν παίρνεις το θάρρος σου από εκείνον και να το στρέψεις στους ανθρώπους. Αυτό αποδεικνύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Τα παραδείγματα που έχουμε μέσα από το λόγο είναι κάθε φορά που ο Ισραήλ, κάθε φορά που ένα δικό του παιδί επιλέγει να έχει αυτή τη στάση, πάντοτε, μα πάντοτε, ο Θεός είναι πιστός μισθαποδότης. Αμήν. Με αφορμή τη στάση του βασιλιά Ασά, το επίκεντρο και αυτό που προτρέπει το λαό είναι «εξητήσετε τον Κύριο». Γιατί το να τον εξητήσουμε με πιστότητα έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος, αδελφοί, επικεντρώνεται στα πρόσκαιρα, στα φυσικά πράγματα. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορείς να αντιληφθείς και να μπεις μέσα στα θαυμάσια, τα πνευματικά που έχει να σου δώσει. Αλλά θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή, θέλω το βράδυ αυτό να μας μείνει το παράδειγμα του Ασά, του βασιλιά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία ο ίδιος, αλλά προέτρεψε και το λαό του στο να εξητήσουν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Όσοι εξητούν τον Κύριο βιώνουν καταρχήν την ειρήνη. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοια εμπειρία. Να νιώθεις ότι έρχεται το σκοτάδι, η μαυρίλα. Να επηρεάσει τη ζωή σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου. Τι κάνεις? Αφήνεσαι σε αυτό? Τρέξε. Και ακόμα καλύτερα, για να μην έρθει και να μην έρχεται ο εχθρός, μπορείς να είσαι προετοιμασμένος, γιατί μας λέει ότι οι προσευχές μας, γιατί χρησιμεύουν? Για καιρό χρείας, για την ώρα του πειρασμού. Όταν ένας στρατιώτης είναι συνέχεια σε εκπαίδευση, δεν φοβάται την ώρα της μάχης. Δεν φοβάται όταν θα έρθει ο εχθρός. Όταν είσαι όμως χαλαρός και δεν είσαι εκπαιδευμένος, τι λες εκείνη τη στιγμή? Αχ, έπρεπε να είχα εκπαιδευτεί. Έπρεπε να είχα μάθει να χειρίζομαι τα όπλα για να μπορέσω να πολεμήσω. Όπως και οι μωρές Παρθένες. Έπρεπε να είχα φροντίσει να είναι ο λίχνος μου γεμάτος με λάδι. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ακούγεται το λόγο, αδελφοί. Δες που είσαι το βράδυ αυτό. Δες που είσαι. Έχεις αφαιθεί στην καθημερινότητα? Έχεις βάλει τον Κύριο πρώτα? Έχεις πάρει στάση καρδιά σου αληθινής, πραγματικής εξήτησης, για να εγκύψεις και να αφοσιωθείς στους σκοπούς του Θεού? Είναι ο μόνος τρόπος για να είναι εκείνος μέσα στη ζωή σου, να σε καταστήσει ισχυρό, να είσαι δυνατός, να μάθεις την τέχνη του πολέμου. Λέει στον Ισραήλ, από τι κατάλαβαν κάποια στιγμή, ότι να διδάσκουν τα παιδιά, λέει, την τέχνη του πολέμου. Είναι ανάγκη από μικρά τα παιδιά και όλοι μας μεγαλώνοντας να μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να νικάμε στον πνευματικό πόλεμο. Και ο μόνος τρόπος είναι καθώς γινόμαστε ισχυροί, όχι επειδή μπορούμε από μόνοι μας, επειδή Εκείνος είναι ισχυρός. Εκείνος γεμίζει, πληρώνει το είναι μας. Πόσο από Εκείνον έχεις επιτρέψει να γεμίζεις και να πληρώνεσαι, να μεταμορφώνεσαι από σαρκικό σε πνευματικό. Πόσο του επιτρέπεις το σκοτάδι να γίνει φως. Ό,τι απομεινάρει από το σκοτάδι, όταν εξητάς τον Κύριο, Εκείνος είναι που θα το κάνει φως μέσα στη ζωή σου. Βλέπετε, η ειρήνη και η ανάπαυση μέσα στο πνεύμα μας είναι συνυφασμένα με την εξήτηση του Κυρίου. Καθώς μένεις στην προσευχή, δεν στρέφεσαι σε ανθρώπινα πράγματα, αλλά από πού έρχεται η βοήθειά μου? Από τον Κύριο. Εκεί κάποια στιγμή γίνεται η διαφορά. Θα πνεύσει με το πνεύμα του και θα φύγει όλη αυτή η δυσκολία, όλη αυτή η μαυρίλα και θα νιώσεις τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου. Γιατί δεν παρασύρθηκε να πει «δεν αισθάνομαι». Όχι. Όχι, είναι ανάγκη να μπορείς να πεις όχι, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος μετά τον πειρασμό τι θα φέρει? Την έκβαση. Αμήν. Περνάς το τεστ. Και αν θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, αληθινά τέκνα του Θεού, θα πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα. Δώσε χρόνο στη ζωή σου να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Μας υπόσχεται ο Κύριος, καθώς θα μπούμε και θα βάλουμε την καρδιά μας στο να τον εξητεί, τον εαυτό του, την παρουσία του, να μας αποκαλύπτει την αλήθεια του, να μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Από μόνος σου δεν έχεις τη δύναμη να μοιάζεις στο Χριστό. Δεν μπορείς να το καταφέρεις. Έχεις ανάγκη την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αυτό μπορείς να το έχεις καθώς παίρνεις το κλειδί, όπως έκανε ο Ασά. Ήρθε ο εχθρός, ήρθαν οι δαίμονες εναντίον του, αλλά όμως δεν πτωήθηκε, αλλά στράφηκε στο ζωντανό Θεό. Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι είσαι ο Παντοκράτορας, ο Μεγάλος Θεός. Αυτή η πίστη βαθιά μες στην καρδιά του έκανε τη διαφορά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας πάμε λίγο στο 15ο κεφάλαιο Β' Χρονικών. Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των Ιών του Οδίδ. Στον προφήτη λοιπόν. Και ήρθε, εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Πότε είναι ο Κύριος μαζί μας? Όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Αδελφοί, θα ήθελα το βράδυ αυτό, αυτό το εδάφιο να μείνει μέσα μας, γιατί είναι το κλειδί. Εάν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν, βλέπεις, ο Κύριος έκανε ελεύθερο. Σου έχει δώσει ελευθερία. Μπορείς να διαλέξεις και να πάρεις. Εάν τον εξητείς, θα βρεθεί. Εάν όμως τον εγκαταλείψεις, θέλει να σε εγκαταλείψει. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι φλέγον, αδελφοί. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι αδιάφορος. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει στη ζωή σου, να αλλάξει τα πάντα, να σου δώσει την ορθή κρίση, να σου δώσει δύναμη, να σου δώσει ανάπαυση, να σου δώσει ειρήνη, να σου δώσει την καρδιά του, τα σπλάχνα του. Από μια επιλογή. Πολλήν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη εις αυτούς. Μπορείς να πεις, κάνε μια ανασκόπηση. Αν περνάς από έρημο ή ξερό τόπο, ο Κύριος τι κάνει? Σε περιμένει. Θα πεις, θέλω να αλλάξω επιλογές, να εξητήσω τον Κύριο, θα του δώσω χρόνο. Πώς τον εξητάς, το είπαμε. Θα κατευθύνω την καρδιά μου στους δρόμους του. Από πού παίρνω επιρροές? Θα βάλω τα διατάγματά του μπροστά μου. Θα πάρω άγιες επιρροές. Θα πω όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου, σε επιρροές του κόσμου. Ας είναι πράγματα που δεν φαίνονται ότι βλάπτουν. Αλλά εάν δεν είναι πρώτα τα του Κυρίου, τότε αργά, αργά, σιγά, σιγά, αυτό που έχεις μπροστά σου, αυτό γίνεσαι. Μιλάς για πράγματα που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν είσαι γεμάτος με το λόγο, τι κάνεις? Μιλάς. Η λιχνία σου είναι γεμάτη με το λάδι και αυτό από το περίσσευμα της καρδιάς μιλούν τα χείλη. Ο Ασά στάθηκε, αλλά κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήρθε μια παρόμοια δοκιμασία. Και αντί να δει το πώς και με ποιο τρόπο ο Κύριος τον ελευθέρωσε, τι έκανε? Στηρίχθηκε σε συμμαχίες. Ήρθε από τον Ισραήλ. Θυμάστε, είχε χωριστεί το βόρειο Ισραήλ και ο Ιούδα. Λοιπόν, Και ο Ασά συμμάχησε με τους Σύριους. Και όλο αυτό δεν άρεσε στον Κύριο. Και μάλιστα, λέει, ο Ανανί, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε, «Επειδή στηρίχθηκες επάνω στο βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός». Τι του υπενθύμισε? «Μα εφόσον εγώ σε λύτρωσα, σε γλίτωσα, επειδή με ζήτησες, τώρα γιατί στράφηκες και συμμάχησες με τον βασιλιά της Συρίας και δεν ήρθες ξανά σε μένα? Επειδή όμως στηρίχθηκες στον Κύριο τότε, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά του τέλεια προς Αυτόν». Θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί. «Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης». Περιτρέχουν, είτε έτσι, είτε έτσι, περιτρέχουν για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Σου έχει δώσει όλα τα όπλα και όλες τις προϋποθέσεις ώστε η καρδιά μας να είναι τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Τούτο λέει ο προφήτης, ο Ανανί, στον Ασά, έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους. Και ο Ασά τι έκανε? Όταν ήρθε ο Δαβίδ και τον έλεγξε για την αμαρτία του, τι έκανε ο Δαβίδ? Τι έκανε?
2: Μετανόησε.
1: Δείτε εδώ, από αυτό το σημείο και μετά, το πρώτο μέρος, παράδειγμα προς μίμηση. Το δεύτερο μέρος, από τότε που συμμάχισε με τους Σύριους, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ο Ασά λοιπόν, καθώς άκουσε το λόγο του Κυρίου από τον Ανανί, οργίστηκε ενάντια στο βλέποντα, ενάντια στον προφήτη. Και τον έβαλε σε φυλακή. Επειδή για το πράγμα αυτό αγανάχτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και είναι κρίμα, αδελφοί. Μη γέννητο σε κανένα παιδί του Θεού που έχει ξεκινήσει καλά, βαδίζει ταπεινά, κάποια στιγμή για οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, σκάνδαλο, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, γιατί πάντα δοκιμαζόμαστε. Όταν έχεις βάλει την εξήτηση του Κυρίου, τη σχέση σου με Εκείνον πρώτα απ' όλα, τότε θα έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όποιο πειρασμό, σε όποια δοκιμασία, σε όποιο σκάνδαλο. Έφτασε στο σημείο εκεί που μιλούσε με τόσο ωραία λόγια ο Λόγος του Θεού για τον Ασά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία και αποκατέστησε την πίστη των πατέρων του και προέτρεπε τους, το λαό του να εξητούν και να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Έφτασε στο σημείο τι να κάνει όταν ήρθε ο Κύριος δια του προφήτη να τον ελέγξει. Αυτός ο έλεγχος τι είχε μέσα του. Ήταν υγιής έλεγχος. Θα μπορούσε να πει, όπως είπε ο Δαβίδ, «Κύριε, αμάρτησα. Αμάρτησα, τι είναι αυτό που έκανα. Πράγματι εσύ στάθηκες δυνατός όταν σε ζήτησα με τους Αιθίωπες. Γιατί να μην κάνω το ίδιο με τους Σύριους». Πώς θα το εκλάμβανε ο Κύριος. Όπως δέχτηκε το Δαβίδ και τον ονόμασε άνδρα κατά την καρδιά του. Σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Ο Θεός βλέπει τη διαφορά μεταξύ όσων η καρδιά τους είναι πλήρως αφοσιωμένη σε Εκείνον και όσων τα συναισθήματα μοιράζονται μεταξύ Εκείνου και της κοσμικής ζωής. Και ο Ιησούς αντιμετώπισε τις 7 εκκλησίες στα κεφάλαια της Αποκάλυψης με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάζει τους πιστούς, νικητές, και από την άλλη μεριά ποιοι είναι, οι χλιαροί, εκείνοι οι οποίοι έχουν πάντα και πισινή. Ο Κύριος σου λέει, παρέδωσε τη ζωή σου εξ ολοκλήρου σε μένα, εμπιστέψουμε. Και τι λέει ο άνθρωπος μέσα, εντάξει θα το κάνω αλλά εν μέρη. Ας κρατήσω και λίγο για να κάνω το δικό μου. Αυτό όμως έχει ένα τίμημα. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Έχουν δείξει τέλεια εμπιστοσύνη. Ναι Κύριε, ποιος είναι εκείνος που μου έχει δείξει ποιο είναι το καλό. Άνθρωπε, ποιος σου έχει δείξει ποιο είναι το καλό. Κάθε τι καλό έρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Εμπιστέψου Τον. Άφησε την καρδιά σου να προσκοληθεί σε Εκείνον. Άφησε. Τα ωφέλη είναι θαυμάσια. Θέλουμε εκείνη την ημέρα, ο καθένας μας που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, να έχει να πει τα καλύτερα. Με δύο λόγια, τη ζωή του καθενός μας, πώς σταθήκαμε. Είναι ωραίο να σου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Επειδή από τη στιγμή που άκουσες και δέχτηκες την αγάπη μου, στάθηκες στερεός και αμετακίνητος μέχρι τέλους. Με αγάπησες, ανταποκρίθηκες στην αγάπη μου. Όσο και αν ήρθε ο εχθρός, δεν του έδωσες τόπο, δεν του επέτρεψες. Γιατί είχες καταλάβει τι θα πει υπακοή. Οι λόγοι του Κυρίου είναι αργύριο δοδοκιμασμένο. Και σου ζητάει να τον εξητήσεις, να ξεχωρίσεις χρόνο, να μείνεις στα πόδια του, να τον προσκαρτερείς, να επιμείνεις και εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Να σε κάνει να πληρώνεσαι με την παρουσία του, να έχεις εμπειρίες μαζί του, να αυξάνει η πίστη σου και ας γίνει η ζωή μας να μιμηθούμε τον Ασά στα πρώτα του έργα. Στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία του πατέρα του και αποκατέστησε την αληθινή πίστη. Αλλά σε ένα σημείο το ότι συμβιβάστηκε, εκεί τον έπιασε ο λόγος. όμως σε γενικές γραμμές ήταν ένας καλός βασιλιάς. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη βασιλεία σου από το σκοτάδι, Κύριε, τη σύγχυση του κόσμου μέσα στο θαυμαστό σου φως. Γνωρίσαμε την αγάπη σου, Κύριε, καθώς εσύ θυσιάστηκες για μας, έχεις το αίμα σου το Άγιο για να καθαρίσεις την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, Κύριε, από νεκρά έργα. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας και θέλεις να προσκοληθούμε σε σένα, να αφαιθούμε, Κύριε, να παραδοθούμε, γιατί έχεις άγιους σκοπούς και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να μας βοηθήσεις να κάνουμε το μέρος μας, να θεωρήσουμε πιο σημαντικό από οτιδήποτε, Κύριε, εσένα μέσα στη ζωή μας. Το πώς εσύ, Κύριε, μας διδάσκεις ότι μπορείς να βρεθείς, μπορείς να είσαι μέσα στη ζωή του καθενός παιδιού σου, όταν σε βάλουμε πρώτο, Κύριε, πρώτο από άλλα πράγματα, από οτιδήποτε, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε, και μίλησε στην καρδιά του καθενός παιδιού σου, Κύριε, ώστε να σε εξητήσουμε, Κύριε, να εξερευνήσουμε, Κύριε, τους λόγους σου και να αφοσιωθούμε στους Άγιους σκοπούς σου. Γιατί εσύ μας δίνεις την πνοή και τη ζωή, Κύριε. Και θέλουμε να γίνουμε, Κύριέ μας, ο λαός ο δικός σου, που έχουμε γευθεί την αγάπη σου, Κύριε, και θα διακηρύξουμε το όνομά σου. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε, έλα το βράδυ αυτό, σωτήρα μας. Βοήθησέ μας να ευθετήσουμε την οδό μας. Μάθε μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 19ο κεφάλαιο. Και αναγγέλθηκε στον Ιωάβ: «Δες, ο βασιλιάς κλαίει και πενθεί για τον Αβεσσαλόμ». Και εκείνη την ημέρα η σωτηρία μεταβλήθηκε σε πένθος σε ολόκληρο το λαό, επειδή ο λαός άκουσε να λένε εκείνη την ημέρα: «Ο βασιλιάς είναι περίλυπος για το γιο του». Και ο λαός εκείνη την ημέρα έμπαινε κρυφά στην πόλη, σαν ένα λαό που κρύβεται ντροπιασμένος όταν στη μάχη τραπεί σε φυγή. Και ο βασιλιάς σκέπασε το πρόσωπό του και ο βασιλιάς βοούσε με μεγάλη φωνή: «Γέ μου Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, γέ μου, γέ μου». Και μπαίνοντας ο Ιωάβ στο σπίτι του βασιλιά, είπε: «Καταντρόπιασε σήμερα τα πρόσωπα όλων των δούλων σου, που έσωσαν σήμερα τη ζωή σου και τη ζωή των γιών σου και των θυγατέρων σου και τη ζωή των γυναικών σου και τη ζωή των παλακών σου. Για το λόγο ότι αγαπάς εκείνους που σε μισούν και μισείς εκείνους που σε αγαπούν. Επειδή σήμερα έδειξες ότι δεν είναι σε σένα τίποτε οι άρχοντες σου και οι δούλοι σου. Επειδή σήμερα γνώρισα ότι αν ζούσε ο Αβεσσαλόμ και όλοι εμείς σήμερα πεθαίναμε, τότε θα σου ήταν αρεστό. Τώρα λοιπόν, σήκω, βγες έξω και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά των δούλων σου. Επειδή ορκίζομαι στον Κύριο, αν δεν βγεις έξω, δεν θα μείνει αυτή τη νύχτα ούτε ένας μαζί σου. Και αυτό θα είναι σε σένα χειρότερο, περισσότερο από όλα τα κακά όσα ήρθαν επάνω σου από τη νιώτη σου μέχρι τώρα». Τότε ο βασιλιάς σηκώθηκε και κάθισε στην πύλη. Και ανήγγυλαν σε ολόκληρο το λαό λέγοντας: «Δέστε, ο βασιλιάς κάθεται στην πύλη». Και ολόκληρος ο λαός ήρθε μπροστά στο βασιλιά. Και ο Ισραήλ έφυγε καθένας στη σκηνή του. Και ολόκληρος ο λαός ήταν σε φιλονικία σε όλες τις φυλές του Ισραήλ λέγοντας: «Ο βασιλιάς μας έσωσε από το χέρι των εχθρών μας και αυτός μας ελευθέρωσε από το χέρι των Φιλιστέων και τώρα έφυγε από τον τόπο εξαιτίας του Αβεσσαλόμ. Και ο Αβεσσαλόμ, τον οποίο χρήσαμε βασιλιά επάνω μας, πέθανε στη μάχη. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν μιλάτε να φέρουμε πίσω το βασιλιά?» Και ο βασιλιάς Δαβίδ έστειλε στο Σαδόκ και στον Αβιάθαρ τους ιερείς λέγοντας: «Μιλήστε στους πρεσβύτερους του Ιούδα, λέγοντας: γιατί είστε οι τελευταίοι στο να φέρετε πίσω τον βασιλιά στο σπίτι του?» Επειδή τα λόγια ολόκληρου του λαού του Ισραήλ έφτασαν στο βασιλιά, στην οικογένειά του. «Εσείς είστε αδελφοί μου. Εσείς είστε κόκαλά μου και σάρκα μου. Γιατί λοιπόν είστε οι τελευταίοι στο να φέρετε πίσω τον βασιλιά? Να πείτε μάλιστα στον Αμασά: δεν είσαι εσύ κόκαλό μου και σάρκα μου? Έτσι να κάνεις εμένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν δεν γίνεις αρχιστράτηγος πάντοτε μπροστά μου, αντί του Ιωάβ». Και έκλεινε την καρδιά όλων των ανδρών του Ιούδα σαν ένα άνθρωπο. Και έστειλαν στο βασιλιά λέγοντας: «Επίστρεψε εσύ και όλοι οι δούλοι σου». Επέστρεψε λοιπόν ο βασιλιάς και ήρθε μέχρι τον Ιορδάνη. Και ο Ιούδας ήρθε στα Γάλγαλα για να πάει σε συνάντηση του βασιλιά, για να διαπεράσει το βασιλιά μέσα από τον Ιορδάνη. Και ο Σιμεΐ, ο γιος του Γερά, ο Βενιαμίτης από τη Βαουρίμ, έσπευσε και κατέβηκε μαζί με τους άνδρες του Ιούδα σε συνάντηση του βασιλιά Δαβίδ. Και ήσαν μαζί του 1000 άνδρες του Βενιαμίν και ο Σιβά, ο δούλος του σπιτιού του Σαούλ, και 15 γη του και 20 δούλοι του μαζί του. Και διαπέρασαν τον Ιορδάνη μπροστά από το βασιλιά. Και έπειτα πέρασε η βάρκα για να μεταφέρει την οικογένεια του βασιλιά και να κάνει ό,τι θα του φαινόταν αρεστό. Και ο Σιμεΐ, ο γιος του Γυρά, έπεσε μπροστά στο βασιλιά ενώ περνούσε τον Ιορδάνη. Και είπε στο βασιλιά: «Ας μη λογαριάσει ο Κύριος μου την ανομία σε μένα και να μη θυμηθείς την ανομία που έπραξε ο δούλος σου την ημέρα που έβγαινε από την Ιερουσαλήμ ο Κύριος μου ο βασιλιάς, ώστε ο βασιλιάς να το βάλει αυτό στην καρδιά του. Επειδή ο δούλος σου γνώρισε ότι εγώ αμάρτησα. Και να, εγώ ήρθα σήμερα πρώτος από ολόκληρη την οικογένεια του Ιωσήφ για να κατέβω σε συνάντηση του Κυρίου μου, του βασιλιά. Και ο Αβισέ, ο γιος της Ερουίας, απάντησε λέγοντας «Δεν πρέπει ο Σιμεΐ να θανατωθεί γι' αυτό, επειδή καταράστηκε το χρησμένο του Κυρίου». Αλλά ο Δαβίδ είπε «Τι υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σας, γη της Ερουίας, ώστε μου γίνεστε σήμερα επίβουλοι? Πρέπει αυτή την ημέρα να θανατωθεί άνθρωπος μέσα στον Ισραήλ? Επειδή δεν γνωρίζω εγώ σήμερα ότι είμαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ». Και ο βασιλιάς είπε στο Σιμεΐ «Δεν θα πεθάνεις». Και ο βασιλιάς του ορκίστηκε. Και ο Μεμφιβοσθέ, ο γιος του Σαούλ, κατέβηκε σε συνάντηση του βασιλιά. Και ούτε τα πόδια του είχε νύψει, ούτε το πηγούνι του είχε ευπρεπίσει, ούτε τα μάτια του είχε πλύνει, από την ημέρα που αναχώρησε ο βασιλιάς, μέχρι την ημέρα κατά την οποία γύρισε με ειρήνη. Και όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ σε συνάντηση του βασιλιά, ο βασιλιάς του είπε «Γιατί δεν ήρθες μαζί μου, Μεμφιβοσθέ?» Και εκείνος απάντησε «Κύριε μου βασιλιά, ο δούλος μου με απάτησε. Επειδή ο δούλος σου είπε «Θα στρώσω για τον εαυτό μου το γαϊδούρι και θα ανέβω επάνω του και θα πάω προς το βασιλιά. Επειδή ο δούλος σου είναι χολός. Και συκοφάντησε το δούλο σου στον κύριο μου το βασιλιά. Όμως ο κύριος μου ο βασιλιάς είναι σαν άγγελος του Θεού. Κάνε λοιπόν το αρεστό στα μάτια σου. Επειδή ολόκληρη η οικογένεια του πατέρα μου δεν ήταν παρά αξία θανάτου μπροστά στον κύριο μου το βασιλιά. Εσύ όμως κατέταξες το δούλο σου ανάμεσα σε εκείνους που έτρωγαν επάνω στο τραπέζι σου. Και ποιο δίκιο έχω πλέον εγώ και γιατί να παραπονούμε ακόμη προς το βασιλιά?» Και ο βασιλιάς του είπε «Γιατί μιλάς ακόμη για τα πράγματά σου? Εγώ είπα «Εσύ και ο Σιβά να μοιραστείτε τα χωράφια». Και ο Μεμφιβοσθέ είπε στο βασιλιά «Και όλα ας τα πάρει, αφού ο κύριος μου ο βασιλιάς γύρισε στο σπίτι του με ειρήνη». Και ο Βαρζελαή ο Γαλααδίτης κατέβηκε από την Ρογελίμ και διάβηκε τον Ιορδάνη μαζί με το βασιλιά για να τον συμπροπέμψει μέχρι πέρα από τον Ιορδάνη. Και ο Βαρζελαή ήταν υπερβολικά γέροντας, ηλικίας 80 χρόνων, και διέτρεφε το βασιλιά όταν καθόταν στη Μαχαναΐμ, επειδή ήταν άνθρωπος υπερβολικά πλούσιος. Και ο βασιλιάς είπε στο Βαρζελαή «Διάβασε μαζί μου και θα σε τρέφω μαζί μου στην Ιερουσαλήμ». Και ο Βαρζελαή είπε στο βασιλιά «Πόσες είναι οι μέρες των χρόνων της ζωής μου, ώστε να ανέβω μαζί με το βασιλιά στην Ιερουσαλήμ? Είμαι σήμερα ηλικίας 80 χρόνων. Μπορώ να κάνω διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό? Μπορεί ο δούλος σου να αισθανθεί τι τρώω ή τι πίνω? Μπορώ να ακούσω πλέον τη φωνή των τραγουδιστών ή των τραγουδιστριών? Γιατί λοιπόν ο δούλος σου να είναι επιπλέον φορτίο στον κύριό μου το βασιλιά? Ο δούλος σου θα διαβεί τον Ιορδάνη μαζί με το βασιλιά μέχρι ένα μικρό διάστημα. Και γιατί να κάνει σε μένα ο βασιλιάς αυτή την ανταπόδοση? Ας επιστρέψει παρακαλώ ο δούλος σου για να πεθάνω στην πόλη μου και να ταφώ κοντά στον τάφο του πατέρα μου και της μητέρας μου. Όμως δες, ο δούλος σου ο Χιμάμ, και ας διαβεί μαζί με τον κύριό μου το βασιλιά και κάνε σε αυτόν ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σου». Και ο βασιλιάς είπε «Μαζί μου θα διαβεί ο Χιμάμ και εγώ θα κάνω σε αυτόν ό,τι φαίνεται αρεστό στα μάτια σου. Και σε σένα θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις». Και ολόκληρος ο λαός διάβηκε τον Ιορδάνη. Και όταν ο βασιλιάς διάβηκε, ο βασιλιάς καταφύλησε τον Βαρζελαή και τον ευλόγησε. Και εκείνος επέστρεψε στον τόπο του. Τότε ο βασιλιάς διάβηκε στα Γάλγαλα και ο Χιμάμ διάβηκε μαζί του. Και ολόκληρος ο λαός του Ιούδα και ακόμα το μισό του λαού του Ισραήλ διαβίβασαν το βασιλιά. Και να, όλοι οι άνδρες του Ισραήλ ήρθαν στο βασιλιά και είπαν στο βασιλιά «Γιατί σε έκλεψαν οι αδελφοί μας, οι άνδρες του Ιούδα, και διαβίβασαν το βασιλιά και την οικογένειά του διαμέσου του Ιορδάνη και όλους τους άνδρες του Δαβίδ μαζί του? Και όλοι οι άνδρες του Ιούδα απάντησαν στους άνδρες του Ισραήλ, «Επειδή ο βασιλιάς είναι συγγενής μας. Και τι θυμώνετε για αυτό το πράγμα? Μήπως φάγαμε κάτι από το βασιλιά ή μας έδωσε κάποιο δώρο?» Και οι άνδρες του Ισραήλ απάντησαν στους άνδρες του Ιούδα και είπαν, «Εμείς έχουμε 10 μέρη στο βασιλιά και μάλιστα έχουμε στο Δαβίδ περισσότερο παρά εσείς. Γιατί λοιπόν μας περιφρονείτε? Και δεν μιλήσαμε εμείς πρώτοι μεταξύ μας για την επιστροφή του βασιλιά μας?» Και τα λόγια των ανδρών του Ιούδα ήσαν σκληρότερα από τα λόγια των ανδρών του Ισραήλ. Δευτέρα Σαμουήλ, 20ο κεφάλαιο. Συνέπεσε μάλιστα να υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος διεστραμμένος που λεγόταν Σεβά, γιος του Βιχρή, Βενιαμίτης. Και σάλπισε με τη σάλπιγγα και είπε, «Δεν έχουμε εμείς μέρος στο Δαβίδ, ούτε έχουμε κληρονομιά στο γιο του Ιεσέ. Ισραήλ, καθένας στις σκηνές του». Και ανέβηκε κάθε άνδρας του Ισραήλ, που ήταν πίσω από το Δαβίδ, και ακολούθησε το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και οι άνδρες του Ιούδα έμειναν προσκολλημένοι στο βασιλιά τους από τον Ιορδάνη μέχρι την Ιερουσαλήμ. Και ο Δαβίδ ήρθε στο σπίτι του στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς πήρε τις 10 γυναίκες τις παρακές που είχε αφήσει για να φυλάτουν το σπίτι και τις έβαλε σε σπίτι φύλαξης και τις έτρεφε. Όμως δεν μπήκε σε αυτές. Και μείναν αποκλεισμένες μέχρι την ημέρα του θανάτου τους, ζώντας σε χειρία. Και ο βασιλιάς είπε στον Αμασά, «Συγκέντρωσέ μου τους άνδρες του Ιούδα μέσα σε 3 ημέρες και να παραβρεθείς κι εσύ εδώ». Και ο Αμασά πήγε να συγκεντρώσει τον Ιούδα. Βράδυνε όμως περισσότερο από τον ορισμένο καιρό που του είχε διορίσει. Και ο Δαβίδ είπε στον Αβισέ, «Τώρα ο Σεβά, ο γιος του Βιχρή, θα μας κάνει μεγαλύτερο κακό από ότι ο Αβεσσαλόμ. Πάρε εσύ τους δούλους του κυρίου σου και καταδίωξε από πίσω του, για να μην βρει για τον εαυτό του οχυρές πόλεις και διασωθεί από μπροστά μας». Και βγήκαν πίσω από αυτόν οι άνδρες του Ιωάβ και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι και όλοι οι δυνατοί. Και βγήκαν από την Ιερουσαλήμ για να καταδιώξουν πίσω από το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και όταν έφτασαν κοντά στη μεγάλη πέτρα, που είναι στη Γαβαών, ήρθε σε συνάντησή τους ο Άμασα. Και ο Ιωάβ είχε περιζωσμένο το ημάτιο που ήταν ντυμένος και πάνω σε αυτό περιζωσμένη μια μάχαιρα, κρεμασμένη στην οσφή του, στη θήκη της. Και καθώς αυτός βγήκε, έπεσε. Και ο Ιωάβ είπε στον Αμασά, «Υγιένης, αδελφέ μου». Και έπιασε ο Ιωάβ τον Αμασά με το δεξί του χέρι από το πηγούνι για να το φιλήσει. Και ο Αμασά δεν φυλάχθηκε από τη μάχαιρα που ήταν στο χέρι του Ιωάβ. Και ο Ιωάβ τον πάταξε με αυτή στο 5ο πλευρό και έχισε τα εντόστια του κατά γης. Και δεν δευτέρωσε σε αυτόν και πέθανε. Τότε ο Ιωάβ και ο Αβισέ, ο αδελφός του, καταδίωξαν πίσω από το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και ένας από τους ανθρώπους του Ιωάβ στάθηκε κοντά στον Αμασά και είπε, «Όποιος αγαπάει τον Ιωάβ και όποιος είναι του Δαβίδ, ας ακολουθεί τον Ιωάβ». Και ο Αμασά βρισκόταν κατά γης, αιματοκυλισμένος, στη μέση του δρόμου. Και όταν αυτός ο άνδρας είδε ότι ολόκληρος ο λαός στεκόταν, έσυρε τον Αμασά από το δρόμο στο χωράφι και έριξε πάνω του ένα αιμάτιο, καθώς είδε ότι καθένας που ερχόταν σε αυτόν στεκόταν. Αφού μετατοπίστηκε από το δρόμο, ολόκληρος ο λαός πέρασε πίσω από τον Ιωάβ για να καταδιώξει το Σεβά, το γιο του Βιχρή. Και εκείνος πέρασε μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ στην Αβέλ και στην Βεθμαχά, με όλους τους Βηρίτες που συγκεντρώθηκαν μαζί και τον ακολούθησαν και αυτοί. Τότε ήρθαν και τον πολιόρκησαν στην Αβέλ Μεθμαχά και ύψωσαν ένα πρόχωμα ενάντια στην πόλη, στείνοντάς το κοντά στο περιτύχισμα. Και ολόκληρος ο λαός, που ήταν μαζί με τον Ιωάβ, τρύπησαν το τείχος για να τον γκρεμίσουν. Τότε μια σοφή γυναίκα βόησε από την πόλη «Ακούστε, ακούστε», να πείτε παρακαλώ στον Ιωάβ, «να πλησιάσεις μέχρι εδώ και θα μιλήσω σε σένα». Και όταν την πλησίασε, η γυναίκα είπε, «Εσύ είσαι ο Ιωάβ». Και εκείνος απάντησε, «Εγώ». Τότε του είπε, «Άκουσε τα λόγια της δούλης σου». Και απάντησε, «Ακούω». Και είπε, λέγοντας, «Συνήθιζαν να λένε τον παλιό καιρό, λέγοντας, ας πάμε να ζητήσουμε συμβουλή στην Αβέλ». Και έτσι τελείωναν την υπόθεση. «Εγώ είμαι από τις ειρηνικές και πιστές του Ισραήλ. Εσύ ζητάς να καταστρέψεις μία πόλη, μάλιστα Μητρόπολη, ανάμεσα στον Ισραήλ. Γιατί θέλεις να αφανίσεις την κληρονομία του Κυρίου». Και ο Ιωάβ απαντώντας είπε, «Μη γέννητο σε μένα να αφανίσω ή να καταστρέψω. Το πράγμα δεν είναι έτσι. Αλλά κάποιος άνδρας από το βουνό Εφραήμ που λέγεται Σεβά, γιος του Βιχρή, σήκωσε το χέρι του ενάντια στο βασιλιά, ερήχος. Και η γυναίκα ήρθε σε ολόκληρο το λαό, μιλώντας με τη σοφία της. Και έκοψαν το κεφάλι του Σεβά, του γιου του Βιχρή, και το έριξαν στον Ιωάβ. Τότε σάλπισε με τη σάλπιγγα και διασκορπίστηκαν από την πόλη, καθένας στη σκηνή του. Και ο Ιωάβ γύρισε στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά. Και ο Ιωάβ ήταν επικεφαλής ολόκληρου του στρατού του Ισραήλ. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επικεφαλής των Χερεθέων και επικεφαλής των Φελεθέων. Και ο Αδωράμ ήταν για τους φόρους. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. Και ο Σεβά ήταν γραμματέας. Και ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ ήσαν ιερείς. Και ακόμα ο Ιράς από την Ιαΐρ ήταν αυλάρχης κοντά στο Δαβίδ. Ιερεμίας 24ο κεφάλαιο. Ο Κύριος έδειξε σε μένα και να, δύο καλάθια με σίκα που κοίτονταν μπροστά στο ναό του Κυρίου, αφού ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας,

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, συντριβόμαστε ενώπιόν Σου και όλοι μαζί ομολογούμε ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας.
2: Αμήν,
1: είσαι το φως, η οδός. Είσαι, Κύριε, η ζωή μας. Αλληλούια. Θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα να μας κρύψεις πίσω από το Σταυρό Σου.
2: Αμήν,
1: και να μας δώσεις το χρήσμα, Κύριε, το οποίο είναι απαραίτητο για να κηρυχθεί εν δικαιοσύνη. Στο όνομα του Ιησού, Άγιος Σου Λόγος. Κατέβα στην παρουσία Σου και οικοδόμησέ μας αυτό το βράδυ. Γέμισε το πνεύμα.

0: την ψυχή, τη διάνοια και το σώμα μας με την παρουσία σου, Κύριε, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
1: Αμήν.
0: Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:16. Διότι τις εγνώρισε το νου του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτό. Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Είναι μια ιδιαίτερη αναφορά στο λόγο για το έργο το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε χρησμένο νου, γιατί μέσα στο μυαλό μας έχει μορφωθεί ο νους του Κυρίου. Και τώρα πια ο νους μας λειτουργεί υπό τις πνευματικές οδηγίες του Κυρίου μας. Γιατί χρήσμα σημαίνει η ενέργεια του Θεού. Άρα αφού έχουμε χρησμένο νου, το μυαλό μας, καθώς έχει παραδοθεί σε εκείνον, εργάζεται άλλες λειτουργίες που φεύγουν πια από τα σαρκικά κατεστημένα. Έχουμε σπάσει τις αλυσίδες των φυσικών δεδομένων και το μυαλό μας εργάζεται στην σφαίρα του πνεύματος, χρησμένα άγια πράγματα. Και πρέπει να έχουμε χρησμένο νου. Πρέπει να αφήνουμε τον Κύριο καθημερινά να μορφώνει το νου του μέσα μας, ώστε κάθε μας σκέψη να φιλτράρεται πνευματικά, ώστε να βλέπουμε ποια είναι η πηγή αυτής της σκέψης. Β' προς Κορινθίους 2:11 εδάφιο. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι εάν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού, για να μην υπερισχύσει καθημών ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του, τις σκέψεις του, τις μεθοδίες του, την πλάνη του, τα ψέματά του. Και πώς, αδελφοί, θα έχουμε την δυνατότητα να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τον σατανά, γνωρίζοντας τα διανοήματά του, καθώς θα έχουμε το νου του Κυρίου. Καθώς το χρήσμα του Θεού θα εργάζεται μέσα στο μυαλό μας. Καθώς ο νους μας θα είναι παραδομένος στην υπακοή του λόγου, ώστε να μην επιτρέπουμε στον σατανά να προκαλεί τη ζωή μας φέρνοντας πράγματα οποία δεν είναι προς το όφελός μας. Και ο διάβολος είναι πανούργος, γιατί εργάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, να μην καταλαβαίνει, εάν δεν έχει το νου του Κυρίου, ότι όλη αυτή η εργασία δεν είναι από τον διάβολο, αλλά είναι δικιά του. Ο διάβολος σπρώχνει τον πιστό να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι αυτό από τον διάβολο, αλλά είναι συμπτωματικό ή έχει προκληθεί από την ανθρώπινη δικιά του συμπεριφορά, που και αυτό εν μέρει πολλές φορές είναι μια αλήθεια. Αλλά εμείς δεν εξετάζουμε σήμερα το μέρος του ανθρώπου, εξετάζουμε το μέρος του σατανά. Και σήμερα θα δούμε το πώς εργάζεται ο σατανάς για να ρίξει κάτω έναν πιστό. Έναν πιστό που είναι πλήρης πνεύματος. Αυτός είναι ο τίτλος μας, πλήρης πνεύματος. Και θα δούμε, αδελφοί, τις μεθοδίες του και την σειρά των όσων πράττει θέλοντας να παρασύρει έναν άνθρωπο μακριά από την οδό του Κυρίου. Αλλά καθώς ο πιστός είναι πλήρης πνεύματος, είναι εν Χριστώ Ιησού δυνατός. Αντιστέκεται. Ξέρει να πολεμά, ξέρει, ακόμη και αν πέσει να σηκώνεται, ξέρει ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Αμήν αδελφοί. Και καθώς γνωρίζουμε όλο και περισσότερο δια της χάρητος του Κύριου τις μεθοδίες του διαβόλου, ξέρουμε και να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας το νου του Κυρίου. Είναι σημαντικό αυτό. Να έχουμε τον χρησμένο πνευματικό νου του Κυρίου. Θα ανοίξουμε Α Θεσσαλονικής 5:23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί, προσέξτε τη σειρά έτσι, γιατί τίποτε στο λόγο δεν είναι συμπτωματικό ή τυχαίο, και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η σειρά λοιπόν είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Αλλά στο σώμα μπορούμε να βάλουμε και την διάνοια. Γιατί το σώμα έχει άμεση ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν έχουμε ένα σωματικό πρόβλημα, το πρώτο στοιχείο που λειτουργεί στην ανθρώπινη μας ύπαρξη είναι το μυαλό και μετά τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος θα σκεφτεί για το πρόβλημα και αμέσως θα ανοίξει η ψυχή και θα βγουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Άρα, πνεύμα, ψυχή, σώμα, παρένθεση, διάνοια, κλείνουμε την παρένθεση γιατί αυτή η σειρά είναι πολύ σημαντική για τον σημερινό λόγο του Κυρίου. Και θα δούμε την δικιά μας συμπεριφορά στα πνευματικά δρόμενα, το πώς ο διάβολος έρχεται για να μας αδειάσει από την παρουσία του Κυρίου και το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε πλήρεις με τον Κύριο. Διαβάζουμε Α Σαμουήλ 17:4. Α Σαμουήλ 17:4. Και εξήλθεν ανή προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάς, εξ Γάς ύψους,
1: για την πνευματική ζωή
0: και σπιθαμής.
1: Ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτήν, για να ζήσουμε μέσα σε αυτήν.
0: Γίνει μια ολοκληρωτική ματοχυσία.
1: Υπάρχει η φυσική ζωή.
0: Τα στρατεύματα πολλές φορές συμφωνούσαν.
1: Κάθε ένας άνθρωπος
0: αντί να πολεμούσουν όλοι οι στρατιώτες και των δύο πλευρών, θα κατέβει από την κάθε πλευρά ο καλύτερος στρατιώτης, ο προμαχητής. Θα γίνονταν μια μίνι πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατιωτών και ο νικητής αυτόματα θα έδινε τη νίκη στο στράτευμα που υπηρετούσε. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά των Φιλιστέων κατέβηκε ο Γολιάς, ένας τρίμετρος γίγαντας. Και η τοποθεσία ήταν πανοραμική. Υπήρχε ένας λόφος από την μια πλευρά όπου βρίσκονταν οι Φιλιστρές στρατιώτες. Υπήρχε ένας λόφος ακριβώς απέναντι όπου υπήρχαν οι Ισραηλίτες στρατιώτες και στη μέση ήταν μια κοιλάδα που ονομαζόταν Ηλά. Κατέβαινε λοιπόν για 40 μέρες ο Γολιάθ στο μέσο της κοιλάδας, έβλεπε τα στρατεύματα του Ισραήλ, τον βασιλιά Σαούλ και τους προκαλούσε. Να διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο 8:11. Και σταθείς εβόησε προς τα παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Γιατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχη, δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ, εκλέξατε εις αυτούς άνδρα κι ας καταδεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτό, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, ακούστε αδελφοί, εγώ εξουθένισα τα σπαρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτην Ο διάβολος καυχιέται όταν μια εκκλησία πέφτει και ένας πιστός εξουθενώται και πέφτει. Καυχιέται. Δότε σε μια άνδρα δια να μονομαχήσομεν. Και στο 11. Ότε άκουσε ο Σαούλ και πάσο ο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα. Ο διάβολος εργάζεται μέσα από τις αισθήσεις μας και κυρίως από την όραση και την ακοή. Έβλεπαν τον τρίμετρο άνδρα οι Ισραηλίτες και ο βασιλιάς Σαούλ και άκουγαν τις απειλές του και η καρδιά τους ήταν πλημμυρισμένη με φόβο. Άκουγαν και έβλεπαν. Και αυτό θέλει ο διάβολος, να μας τρομοκρατεί μέσα από τις αισθήσεις μας και ιδιαίτερα από τόσα βλέπουμε και ακούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε τι βλέπουμε και πώς το βλέπουμε.
2: Είναι όμορφη λατρεία.
0: Είναι σημαντικό να προσέχουμε τι ακούμε
2: γιατί
0: και
2: ο Κύριος
0: το
2: μας
0: ακούμε.
2: Χορηγεί το Πνεύμα του το Άγιο.
0: Αμήν. Θα διαβάσουμε στο κεφάλαιο 32-33. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδιά, ακούστε, η καρδιά, θα μπορούσε να πει ψυχή, θα μπορούσε να πει διάνοια, θα μπορούσε να πει η ψυχή να μην ταπεινώνεται, να μην φοβάται η ψυχή σου, να μην έχεις φοβικά συναισθήματα μέσα στο μυαλό και στην διάνοιά σου, αλλά χρησιμοποιείς τη λέξη καρδιά. Ας μην ταπεινώνεται λοιπόν η καρδιά για τούτον. Ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δύνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου για να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι είσαι παιδί. Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Ο Σαούλ δεν ήταν κανένα παιδάκι αδελφοί. Ήταν μεγάλος, όριμος άνδρας, ένας ικανότατος πολεμιστής, άξιος χειριστής των όπλων. Απ' την άλλη πλευρά, ένα παιδί 16-17 χρονών, άπειρο στη μάχη, άπειρο στον χειρισμό πολεμικών όπλων, άπειρο στο οτιδήποτε, και βλέπουμε ότι ο όριμος πολεμιστής φοβόταν, ενώ το άπειρο παιδίων δεν φοβόταν. Γιατί? Γιατί ο Σαούλ ήταν άδειος από την παρουσία του Θεού, ενώ ο Δαβίδ ήταν γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Και αυτή είναι η διαφορά ενός ανθρώπου όταν μάχεται τις πνευματικές μάχες, να είναι γεμάτος με τον Κύριο. Γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Γεμάτος με το χρίσμα του Θεού. Γεμάτος με την δόξα του Κυρίου. Αλλιώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και εύκολα, γιατί μπαίνει μπροστά η σάρκα. Ο Σαούλ λοιπόν, φοβισμένος, όχι μόνο δεν κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης, αλλά δίνει και συμβουλές στο νέο. Δεν κατέβεις, πεδίο είσαι, ο άλλος είναι γίγαντας, θα σε κατασπαράξει. Αλλά ο Δαβίδ, καθώς ήταν πλημμυρισμένος με το Πνεύμα του Θεού, δεν άκουσε τα λόγια του βασιλιά και κατέβηκε στο πεδίο της μάχης. Ξέρετε το αποτέλεσμα. Όλοι πιστεύω. Εξφενδώνησε μια πέτρα, βρήκε το κεφάλι του γίγαντα, τον σκότωσε και του έκοψε και το κεφάλι. Πλήρης η νίκη του παιδιού του Θεού, πλήρης η νίκη της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε. Ο Σαούλ πεθαίνει, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, εκπαιδεύεται, κάνει πολλές μάχες, παντρεύεται, κάνει παιδιά, κάνει οικογένεια και φτάνουμε σε μία σημαντική καμπή της ζωής του. Και διαβάζουμε Β' Σαμουήλ 11:1-5. «Ενδέ το ακολούθω έτη καθών καιρών εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ και κατέστρεψαν του Ιού Σαμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε στα Ιεροσόλυμα. Βασιλιά, γιατί μένεις στα Ιεροσόλυμα? Γιατί δεν πας να πολεμήσεις? Τώρα οι στρατηγοί είναι στα μετόπιστεν, δίνουν εντολές, πατάνε 10 κουμπιά, φεύγουν οι πύραυλοι και γίνεται ο πόλεμος. Τότε η βασιλής ήταν μπροστά από το υπόλοιπο στράτευμα. Επάνω στο άρμα, με τον οδηγό, με τους δορυφόρους, με τους οπλοφόρους. Ήταν μπροστά ο βασιλιάς. Εδώ βλέπουμε ότι ο βασιλιάς είναι στα Ιεροσόλυμα. Πολύ μακριά από τον πόλεμο. Και προς το εσφαίρας, ότι ο Δαβίδη σηκώθη από τις κλίνες αυτού, το κρεβάτι του, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Και γινή τώρα την όψη σφόδρα. Την είδε. Γιατί δεν γύρισε το βλέμμα του αλλού? Είπαμε πριν λίγο ότι ο διάβολος εργάζεται πολύ μέσα από την όραση και την ανθρώπινη ακοή. Έπρεπε να γυρίσει το πρόσωπο του αλλού. Να μην αφήσει τον πειρασμό να εισέλθει στην καρδιά του. Να πέσει στα γόνατα και να ζητήσει χάρη. Και ξέρετε αδελφοί, όλοι αυτοί οι ήρωες είναι η δικιά μας συμπεριφορά. Ο δικός μας χαρακτήρας και η δικιά μας προσωπικότητα. Και όταν λέμε γιατί βασιλιά δεν πήγες να πολεμήσεις, αν θέλουμε να το εκφράσουμε σωστά, είναι πιστέ. Γιατί πολλές φορές δεν πολεμάς? Αμήν. Γιατί αυτές οι ιστορίες φανερώνουν τη δικιά μας ζωή. Τη δικιά μας εν Χριστώ Ιησού πορεία. Βλέπει λοιπόν την ωραία λουωμένη, πειράζεται, υποκύπτει στον πειρασμό. Γιατί ήταν άδειος από την παρουσία του Κυρίου και κατανικήθηκε εύκολα από τον εχθρό. Καπέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της, δεν είναι αυτή βίθσα βεή θυγατήρ του Ηλιάμ η γυναίκα ουρίου του Χεταίου? Μαθαίνεις, βασιλιά, ότι είναι παντρεμένη γυναίκα. Και σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Θήκης, στο γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί, εάν έπρατε μοιχεία. Γιατί ο νόμος δεν εξέρω στον βασιλιά τη μοιχεία. Είτε το έκανες ως βασιλιάς, είτε όχι, έπρεπε να λιθοβοληθείς. Το προσπερνάει και αυτό ο βασιλιάς. Και απέστειλε μηνυτάς ο Δαβίδ, και έλαβε αυτήν. Και ό,τι ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής και επέστρεψε εις το οίκο αυτής. Και συνέλαβε η γυναίκα. Και αποστήλασα πήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε, έγκυος είμαι. Κοιτάξτε την πνευματική συμπεριφορά των ανθρώπων. Όταν είναι άδεια από τον Κύριο. Και όταν είναι γεμάτη με τον Θεό, αδελφοί. Και οι μέρες είναι πονηρές και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο. Ότι ο διάβολος θα έρθει να πειράξει την εκκλησία. Λέμε, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, θα πέσει το 1/3 των αστέρων. Και η πρώτη μας σκέψη είναι, εγώ δεν θα είμαι μέσα σε αυτό το 1/3. Με τη λογική αυτήν ποιος θα είναι? Αν όλοι λένε, εγώ δεν θα είμαι. Άρα θέλει προσοχή, αδελφοί. Γιατί πολλοί που λένε εγώ δεν θα είμαι, θα είναι. Γιατί δεν πρόσεξαν και δεν ήταν γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Ο Δαβίδ, θυμάστε, στην αρχή της ζωής του, κατά τη μάχη με τον τρίμετρο άνδρα των Γολιάθ, τον Φιλιστέο, θυμάστε που διαβάσαμε και τονίσαμε εμφατικά την φράση «Ας μην ταπεινώνεται η καρδιά σας». Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69:20. Είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ναι μεν, τον ψαλμό το θεόπνευσα, τον απέδωσε ο Δαβίδ, αλλά είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ο νηδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ακούστε, συνέτριψε την καρδιά μου. Και είμαι περίληπος. Περιέμεινα δεν συλληπούμενο, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Να διαβάσουμε το παράλληλο εδάφιο κατά Μανθαίων 26:38. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου. Πριν ήταν περίλυπος στην καρδιά, τώρα διαβάζουμε ότι ο Κύριος ήταν περίλυπος στην ψυχή έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με εμού. Άρα συμπεραίνουμε ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των συναισθημάτων. Γιατί και στις δύο αναφορές διαβάσαμε ότι ο Κύριος ήταν περίλυπος, λυπημένος, στεναχωρημένος, είχε θλίψει. Άρα η καρδιά και η ψυχή είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Και αυτό είναι σωστό και λέμε αμήν. Αλλά υπάρχει μια αναφορά που διαφοροποιεί την καρδιά από την ψυχή. Και ενώ ξέρουμε πολύ καλά από τα εδάφια ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων, μέσα στο λόγο ο Κύριος μας το διαφοροποιεί, γιατί η καρδιά είναι κάτι παραπάνω από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και διαβάζουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 12:28-31. Και προσελθών εις των γραμματέων ώστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, η ρώτηση αυτών ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Η αγαπημένη συνήθεια των νομικών των Φαρισαίων. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Θαρείς και τις έπραταν. Άρεσαν, τους άρεσε αυτή η συζήτηση. Να μιλάνε τις εντολές, να αναπτύσσουν θεωρίες. Αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρεσε τον Κύριο να ακούσει και τη δικιά του γνώμη. Κύριε, πες μας κι εσύ, ποια είναι κατά τη δικιά σου γνώμη η μεγαλύτερη εντολή. Και απαντά ο Κύριος. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκω Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, είναι εις Κύριος». Προσέξτε. «Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και στο 31. «Και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά το πλησίο σου ως εαυτόν μεγαλύτερα τούτον». Άλλη εντολή δεν είναι. Εδώ ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά από την ψυχή. Άρα η καρδιά είναι κάτι περισσότερο από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και είναι ο τόπος, ο εσωτερικός ανθρώπινος τόπος που είναι όσο κανένα άλλο στοιχείο κοντύτερα με το πνεύμα μας. Η καρδιά έχει πνεύμα. Η καρδιά έχει πνεύμα. Είναι ο βασής εσωτερικός άνθρωπος ο οποίος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί, να ευλογεί, να εκφράζεται και να ταυτίζεται με τον Κύριο. Με το πνεύμα, την καρδιά, κάποιος υποτάσσεται σε κάποιον. Και ο Κύριος θέλει το πνεύμα μας να είναι υποταγμένο σε αυτόν, η καρδιά μας. Παρόμοια και ο διάβολος θέλει την καρδιά του ανθρώπου, το πνεύμα του, να το υποτάξει, ώστε να είναι ο άνθρωπος υποχείριό του, να τον χειραγωγεί και να τον κάνει ό,τι θέλει. Αμήν. Είναι ο έσω άνθρωπος ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση στην σφαίρα του πνεύματος. Γι' αυτό και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο, τι δίνουμε αδελφοί, τι δίνουμε, την καρδιά μας, δηλαδή τον έσω άνθρωπο. Αμήν. Η ψυχή είναι τα συναισθήματά μας, το θέλω μας, το ελεύθερο μας θέλω, και η διάνοια η καθημερινή εγκεφαλική μας λειτουργία, ο νους μας, οι σκέψεις μας. Άρα ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά, την ψυχή και το Πνεύμα. Και διαβάσαμε πριν λίγο στους Θεσσαλονικείς ότι ο Κύριος θα μας αγιάσει διατηρώντας τον αγιασμό στο Πνεύμα, την καρδιά, την ψυχή και το σώμα μας. Κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε υπό μία έννοια και την διάνοιά μας. Και τι γίνεται τώρα στην σφαίρα του Πνεύματος? Τι γίνεται στις πνευματικές μάχες που κάνουμε καθημερινά? Πώς εργαζόμαστε εμείς και πώς εργάζεται ο διάβολος εναντίον μας? Να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6:13-17 την πανοπλία. Για τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Προσέξτε τι ο Κύριος δίνει πρώτα στον πιστό, τη σειρά. Αμήν. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφέσον αλήθεια και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι πνευματικές αρετές και αφορούν το πνεύμα μας. Άρα ο Κύριος δίνει πρώτα το ανθρώπινο πνεύμα, την καρδιά. Αμήν. Έχοντες υποδεδειμένος τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Ο Ευαγγελισμός είναι μια πνευματική λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει με την διάνοια και την ψυχή του ανθρώπου. Γίνεται με το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι μια πνευματική λειτουργία. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέστε πάντα τα βέλη του πονού τα πεπειρωμένα. Η πίστη είναι ψυχική αρετή, διανοτική αρετή ή πνευματική αρετή? Πνευματική αρετή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα τα οποία μας δίνει ο Κύριος αφορούν το πνεύμα μας. Γιατί αδελφοί? Το πνεύμα μας. Την καρδιά μας. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Να και το μυαλό. Η διάνοια είναι επεφυλαγμένη. Αμήν. Και τη μάχηρα του πνεύματος ήτης είναι ο λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δίνει πνευματικά τον άνθρωπο, ιδιαίτερα στην καρδιά του, στο πνεύμα του. Γιατί εκεί είναι η κοιλάδα του Ηλά. Η μάχη με το διάβολο. Η τελική μάχη. Αλλά ο διάβολος είναι πανούργος. Και όταν ένας πιστός είναι άδειος, είναι πολύ απλό και εύκολο ο διάβολος να καταλάβει την διάνοια, την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του. Θα φέρει αρρώστια. Αμήν. Είναι πολύ εύκολο ο διάβολος, όταν ο άνθρωπος, ο πιστός είναι άδειος, να τον καταλάβει σε κάθε του στοιχείο. Όταν όμως είναι γεμάτος, πλήρης πνεύματος, πώς εργάζεται ο διάβολος? Όταν ο πιστός είναι γεμάτος, πώς εργάζεται με τις μεθοδίες του ο διάβολος, θέλοντας να κατανικήσει το πιστό αυτόν? Οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου μας το μαρτυρούν.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζουμε Ματθαίος 4, 1 έως 11. Τότε Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον δια να πειραστεί από του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτα τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη η λύθη ούτη. Ο πρώτος πειρασμός ήταν στο σώμα του Κυρίου. Και όπως είπαμε, το σώμα έχει άμεση εξάρτηση και ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν το σώμα κινδυνεύει, όταν το σώμα προσβάλλεται από κάτι, το πρώτο στοιχείο μας που δουλεύει είναι η διάνοια και μετά τα συναισθήματα. Άρα βλέπουμε ότι ο διάβολος πείραξε πρώτα το σώμα κατ' επέκταση το μυαλό του Κυρίου. Αμήν. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον για στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερίον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Διότι είναι γραμμένο ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Ο δεύτερος πειρασμός ήταν στην ψυχή του Κυρίου, στα συναισθήματα. Αμήν. Στο θέλω του Ιησού Χριστού και εν μέρη στη διάνοιά του. Αμήν. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, ισόρος πολύ ψηλών, και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών. Όραση. Του έδειξε τα βασίλεια. Κοιτάξτε πόσο δυνατός πειρασμός είναι όταν ο άνθρωπος βλέπει όχι καλά πράγματα ή τα βλέπει όχι με το νου του Χριστού. Πόσο σημαντική είναι η όρασή μας. Του έδειξε τα βασίλεια της γης. Αμήν. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ο τρίτος πειρασμός ήταν στο πνεύμα του Κυρίου. Γιατί με το πνεύμα προσκυνούμε είτε τον διάβολο είτε τον Θεό. Και όταν το πνεύμα παραδοθεί είτε στον Θεό είτε στον διάβολο, είναι κάτω από την κυριαρχία και την χειραγώγησή του. Βέβαια ο Κύριος δεν μας χειραγωγεί, αλλά ο διάβολος ναι. Ο Κύριος μας αγαπά, μας δίνει ελεύθερο θέλω και εμείς επιλέγουμε τι θα κάνουμε. Αμήν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, με το πνεύμα ο άνθρωπος υποτάσσεται σε κάποιον. Τότε ο Ιησούς λέει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γραμμένο, Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λακρεύσει. Και στο 11, τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και δου άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν την σειρά. Σώμα, διάνοια, ψυχή, διάνοια, πνεύμα. Όταν ο πιστός είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού, ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Άρα πρέπει πρώτα να αποδομήσει κάποια πράγματα. Αμήν. Να αποδομήσει, να καταστρέψει κάποια δεδομένα στη ζωή και στην καρδιά του πιστού. Πρώτα πρέπει να το διαβάλει το μυαλό. Αν θέλει ο διάβολος να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα, πρέπει πρώτα, όταν είναι γεμάτο με την παρουσία του Κυρίου, αμήν αδελφοί, να το αποδομήσει το νου. Να του διαβάλει το μυαλό. Και οι σκέψεις να μην είναι πια εν Χριστώ Ιησού, αλλά είναι, να είναι φοβικές σκέψεις, σαρκικές σκέψεις, ανθρώπινες σκέψεις, μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να είναι ανοιχτός και εύκολα να δώσει τόπος τον διάβολο να εισέλθει στο δεύτερο του στοιχείο, που είναι η ψυχή. Όταν οι σκέψεις μας είναι φοβικές και σαρκικές, ο άνθρωπος τι παθαίνει? Τρομοκρατείται. Φοβάται. Και αρχίζουν τα συναισθήματα και διαβάλλονται. Ο άνθρωπος είναι τρομοκρατημένος. Ζει σε μια απόγνωση. Γιατί κάποιος το έχει διαβάλει τα συναισθήματά του. Και όταν ο διάβολος έχει καταφέρει και πλήξει το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη ψυχή, μετά είναι εύκολο να εισέλθει και στο ανθρώπινο πνεύμα. Να κυριαρχήσει τον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Όταν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι πλήρης πνεύματος, όταν είναι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, όπως ο Κύριος στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, ξέρει το πώς πρέπει να αισθάνεται, το τι πρέπει να σκέπτεται και το τι πρέπει να μιλάει. Συναισθήματα άγια, σκέψεις εν Χριστώ Ιησού, λόγια βγαλμένα από το λόγο του Κυρίου. Δεν έπιασε συζήτηση ο Κύριος με τον διάβολο, αδελφοί. Δεν έκανα μια κουβεντούλα. Τρεις πειρασμοί. Τρία βιβλικά εδάφια από το Δευτερονόμιο. Τίποτα παραπάνω. Ο πόλεμός μας δεν είναι ένας πόλεμος σύμφωνα με τα πεδία των μαχών. Πολλές φορές μόνο ένα εδάφιο να φέρει τη νίκη. Να διώξει την ακαθαρσία, να διώξει τις σκέψεις, να διώξει τα συναισθήματα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μονάχα όταν το πνεύμα του ανθρώπου είναι γεμάτο με την παρουσία του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος δίνει το πνεύμα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας. Γιατί το πνεύμα, η καρδιά, είναι ο τόπος που θα φέρουν τις εκβάσεις της ζωής μας σύμφωνα με τον παροιμιαστή. Φύλατε με κάθε φύλαξη την καρδιά σου, λέει. Γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Αμήν. Δεν λέει το μυαλό, δεν λέει την ψυχή, λέει την καρδιά. Του τέστην. Το πνεύμα. Ιωήλ 1:7-10. Έχεσαι την άμπελό μου εις αφανισμό. Η άμπελος είναι η εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και τα σικάς μου εις θράψην. Η σικιά της συμβολίζει τον Ισραήλ, τον φυσικό Ισραήλ. Το πνευματικό Ισραήλ το συμβολίζει το αμπέλι. Όλος εξελέπησε αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκο δια τον άνδρα της νεότητας αυτής. Η προσφορά και η σπονδία αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Αφαιρέθηκε η σπονδή και η προσφορά. Μια εκκλησία. Ένας πιστός πνευματικά είναι νεκρή. Αμήν. Ρημώθηκε η πεδιάδα, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε το σιτάρι, συμβολικά ο λόγος. Ξηράνθηκε ο νέος ίνος, συμβολικά το χρίσμα, η παρουσία, η ειρήνη, η χαρά του Θεού. Εξέλιπε το έλεον. Δεν υπάρχει το χρίσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου. Αφαιρέθηκαν. Γιατί υπήρχε πνευματική νέκρωση, αδελφοί. Πνευματική νέκρωση, θάνατος. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Να είναι ο πιστός άδειος. Και ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ο Κύριος μας λέει να μελετάμε τις γραφές. Μια μεγάλη αναζωοπήρωση για έναν άνθρωπο είναι όταν ευαγγελίζει. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Σίγουρα οι ευαγγελιστές θα μπορούσαν να μας πούν μια γνώμη για αυτό. Ο ευαγγελισμός είναι μεγάλη αναζωοπήρωση. γεμίζει το πνεύμα του ανθρώπου με την παρουσία του Θεού, με την χαρά του Κυρίου. Ανοίχτε λοιπόν την καρδιά και ομολογήστε τον Κύριο. Αφανίστηκαν, ξηράνθηκαν, εξέλιπαν. Θεέ μου και Κύριέ μου, Θεέ μου και Κύριέ μου. Κολοσσαΐς 3:16-17 εδάφιο. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη? Ο λόγος του Κυρίου ας είναι μέσα σας. Σωστά. Ο λόγος του Κυρίου ας διαβάζετε πολύ από εσάς. Γιατί να χρησιμοποιήσει τη λέξη κατοικεί, που ουσιαστικά δεν ταιριάζει και πολύ, ανθρωπίνως ομιλώ επιτρέψτε μου, με αυτό το οποίο διαβάζουμε. Αλλά ο λόγος είναι θεόπνευστος. Και για να είναι γραμμένη αυτή η λέξη, κάτι υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Γιατί μπορεί το σαρκικό ανθρώπινο μυαλό να μην κολλάει, αλλά το πνευματικό μυαλό κολλάει και μάλιστα πάρα πολύ. Είναι από την αρχαία λέξη οικαίο. Το οικαίο έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν είναι μόνο παθητικός, αλλά είναι ενεργητικός. Να το ξαναπώ. Το οικαίο, που είναι η αρχαία λέξη του κατοικεί, έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν έχει μια παθητική στάση μονάχα, αλλά περισσότερο έχει μια ενεργητική στάση. Άρα όταν λέμε ότι ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως, αυτό πάει να πει ότι καθώς ο λόγος του Θεού θα είναι μέσα μας, θα ενεργεί, θα δουλεύει, θα εργάζεται, θα λειτουργεί. Αμήν. Με τα πάση σοφίας διδάσκοντας και νουθετώντας αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και παν ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι μέσα μας να κατοικεί ο λόγος του Θεού. Να υπάρχει, να τον ξέρουμε, να εργάζεται μέσα μας και να το ζούμε. Αμήν. Αυτό θα κρατάει το πνεύμα μας σε μια ετοιμότητα, σε μια εγρήγορση. Θα είμαστε γεμάτοι, ώστε να είναι επιφυλαγμένα παράλληλα τα συναισθήματά μας και το μυαλό μας. Τα συναισθήματα και το μυαλό μας. Η ακοή μας, η όρασή μας. Αμήν. Όλα θα είναι επιφυλαγμένα και τα πάντα θα φιλτράρονται από το νου του Χριστού, ο οποίος έχει μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Α' Θεσσαλονικής 5:16-24. Και θα κλείσουμε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται. Το πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείας μη εξουθενείται. Πάντα δοκιμάζεται. Το καλό κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Είναι το εδάφιο που διαβάσαμε στην αρχή. Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί. Να διατηρηθεί. Να συνεχίσει δηλαδή. Αμήν. Ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στο 24. Πιστός είναι εκείνος ως της άξης καλή, ως της και θέλει εκτελέσει. Και θέλει εκτελέσει. Γιατί λέει ο λόγος, τα όπλα μας δεν είναι ανθρώπινα, είναι πνευματικά σύν τον Θεό, ώστε να καταστρέφουμε οποιοδήποτε υπερήφανο ύψωμα, ώστε η διάνοια μας να είναι ποταγμένη στο λόγο, στην καρδιά και στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ένας, ο Γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Κύριε μας. Είναι όμορφη η λατρεία που ψάλαμε

0: και κινούμαστε. Σκεφτείτε το Θεό σαν, τι να πω, μια θάλασσα και είμαστε μέσα, πως τα ψάρια μέσα. Που ο Θεός είναι παντού. Δεν μπορούμε να βγούμε από Αυτόν. Και είναι με το Πνεύμα Του παντού ο Κύριος μας. Όμως ο Θεός θέλει να μας δώσει το Πνεύμα Του να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Είμαστε μέσα στον Κύριο και μου κάνει εντύπωση όλος ο κόσμος θέλει να ζει εδώ στη γη. Και αμαρτωλοί και μη αμαρτωλοί και άγιοι θέλουν να ζουν γιατί είναι ο Θεός εδώ. Όταν πάρεις μια χούφτα χώμα και το βγάλεις και το μυριστείς και λες ευχαριστώ Κύριε. Βλέπεις τα λουλούδια, βλέπεις τα αστέρια, να πιεις ένα κρύο δροσερό νερό όταν είσαι κουρασμένος, διψασμένος ή να φας ένα καλό πιάτο φαγητό και λες ευχαριστώ, δεν θες να τα στερηθείς αυτά. Και μπορεί να είναι και ένας παππούς που να έχει τα προβλήματα υγείας του, αλλά θέλει να ζήσει κι άλλο. Έχει χαρέσει η ζωή, να δει τα εγγονάκια του, να τα φιλήσει, να παντρέψει τα παιδιά του, να χαρεί, να πιει ένα ποτήρι κρασάκι. Είναι αυτά που ο Θεός έβαλε, έδωσε μέσα στον κόσμο. Όμως θέλει ο Κύριος να βάλει το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα μας, εκτός που είναι παντού. Δηλαδή να απλώσει μέσα μας, να μας αγγίζει και να τον αγγίζουμε. Να έχουμε κοινωνία μαζί Του και Αυτός μαζί μας. Για να γίνει αυτό όμως, Ρωμαίους 11:6, όλα αυτά αδερφοί για να λάβουμε από τον Κύριο γίνεται με πίστη. Λέει, γιατί πολλοί λένε θα δουλέψω για τον Κύριο, θα κάνω πράγματα τον Κύριο, να δει τη ζωή μου, που ακούγεται λογικό, ότι θες να κάνεις πράγματα, καλά έργα, για να σε δει ο Θεός και να σου προσφέρει περισσότερα. Αν όμως λέει κατά χάρη, δεν είναι πλέον από έργα, επειδή η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Όταν κάποιος δουλέψει και λέει αφεντικό, θέλω το μισό μου, δούλεψα. Ορίστε, πάρε τόσα, μου το χρωστάς. Αν όμως είναι χάρη και σου δίνει τα χρήματα, ας πούμε ότι είναι χρήματα, χάρη, είναι χάρη, δεν μπορεί να πεις το θέλω, σαν μισθός. Γιατί η χάρη δεν είναι πλέον χάρη. Η δε χάριτη ουκέτη εξέργων. Επί η χάρις ουκέτη γίνεται χάρις. Δηλαδή σε αυτόν το απόσπασμα, όπως και σε άλλες που θα δούμε με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αντιπαραβάλλει τις εκφράσεις χάρη και έργα. Μιλάμε για καλά έργα, θεάρεστα. Αλλά με τη χάρη ο Απόστολος Παύλος την ελεύθερη άξια ευλογία του Θεού, πώς την εννοεί, ότι δίνεται ακόμη και στους ανάξιους, ακόμα και σε αυτούς που δεν τους αξίζει, ο Θεός το δίνει, γιατί ακριβώς είναι χάρη. Με τα έργα εννοεί οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με τη δική του ικανότητα για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Να τον φέρει κοντά του, να δείξει μπορώ να περπατήσω τόσα χιλιόμετρα για σένα Θεέ, να ανέβω αυτόν τον βουνό και να το κατέβω. Μπορώ, θα κουραστώ, θα υδρώσω, αλλά θα το κάνω για σένα. Είναι έργο. Και ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι αυτοί οι δύο τρόποι λήψης από το Θεό, χάρη, έργα, κοντράρονται, δεν μπορούν να συνδυαστούν. Ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό με χάρη, δεν είναι από τα καλά του έργα. Και ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό με έργα, δεν είναι από χάρη. Όπου ενεργεί η χάρη, τα έργα είναι μάταια. Όπου ενεργούν τα έργα, η χάρη είναι μάταιη. Αυτό ο άνθρωπος είναι δύσκολο να το δεχθεί μέσα του. Μα να μην κάνω αφού μπορώ να κάνω για να πείσω το Θεό. Ο Θεός σου λέει είναι τόσο πολύτιμα αυτό που έχω να σου δώσω που δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε με τα έργα σου 1000 χρόνια να δουλεύεις. Κατά Ιωάννη 1:17 αυτό οδηγεί στην περαιτέρω αντίθεση μεταξύ χάρης και νόμου. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως. Η δε χάρις και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή, οι άνθρωποι έπρεπε να κερδίσουν την ευλογία του Θεού με αυτά που έκανα για τον εαυτό τους. Μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις. Αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου, τηρά το Σάββατο, κάντε αυτά, κάντε όλα και θα έχεις την ευλογία μου, λέει ο Κύριος. Μέσω του Ιησού Χριστού τώρα η άξια ευλογία και η εύνοια του Θεού προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Με βάση αυτά που ο Χριστός έχει κάνει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Κύριος περπάτησε έκανε ό,τι έκανε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πλήρωσε τα λύτρα στη θέση μας. Όλα όσα λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο από το Θεό, δια του Ιησού Χριστού, είναι με χάρη. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε αυτή τη χάρη δεν είναι με έργα, αλλά με πίστη. Δέχεσαι αυτό που λέει ο Κύριος, αυτό που γράφει, αυτό που έκανε ο Κύριος, η θυσία του και λες, Κύριε, το δέχομαι, με πίστη. Εφεσίους 2:8. Τη γαρ χάρη τι έστε σε σωσμένη διαπίστεως, και τούτο ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων, ή να μην τις καυχήσετε. Δηλαδή η βασική αρχή που έδωσε ο Παύλος σε αυτό το απόσπασμα μπορεί να το δούμε σε τρεις φράσεις. Χάρη, πίστης, δώρο. Όχι εξ έργων. Με τη χάρη, διαπίστεως. Μα να μην κάνω κάτι κι εγώ, όχι λέει ο Κύριος. Ό,τι κάνεις θα μου το χαλάσεις. Εφαρμόζει τη λήψη κάθε προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Να δούμε και ένα στους Γαλάτας 3:13. Γιατί ο Παύλος εφαρμόζει την αρχή πώς να λάβεις το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου. Λέει, Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Ότι γέγραπτε, επί κατάρατος πάσω κρεμάμενος επί ξύλου. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο και κρεμάστηκε από το ξύλο, έγινε κατάρα για μας. Πήρε αυτός την κατάρα μας, τα αγκάθια, που πες τον Αδάμ αγκάθας και ατριβόλουσα βλαστάνει γη, αυτό το πήρε πάνω του για να μας ελευθερώσει εμάς. Και ο Απόστολος Παύλος αναδεικνύει αυτά τα γεγονότα. Λέει ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου που διατίθεται στον άνθρωπο μέσω του λυτρωτικού έργου που ο Κύριος Ιησούς έκανε πάνω στο Σταυρό είναι ένα μέρος της συνολικής προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Πάντα διαμέσου του Ιησού Χριστού, της θυσίας. Και αυτόν τον δώρο, όπως και κάθε άλλη προμήθεια της χάρης του Θεού, δεν γίνεται από τα καλά μας έργα, αλλά το λαμβάνουμε μέσω πίστης. Αυτό το ερώτημα, Γαλάτας 3:2, για το πώς λαμβάνεται το δώρο του Πνεύματος του Αγίου, προφανώς είχε εγερθεί στην Εκκλησία των Γαλατών, εκεί που γράφει την επιστολή ο Παύλος προς Γαλάτας, και κάνει αρκετές αναφορές ο Απόστολος Παύλος εκεί. Λέει, τούτο μόνο θέλω μαθήν αφημών. Εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξ ακοή πίστεως. Τους θυμίζει πώς ήταν, γιατί είχαν επιστρέψει πίσω. Στο 5. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν ημίν. Εξ έργων νόμου ή εξ ακοή πίστεως. Και λίγο πιο κάτω στο 14. Ή να εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού, ή να την επαγγελία του Πνεύματος λάβουμεν διά της πίστεως. Δηλαδή, σε αυτά τα λίγα εδάφια, τρεις φορές ο Παύλος τονίζει ότι η λήψη του Πνεύματος γίνεται με πίστη. Όχι επειδή είμαι πολύ καλός, όχι επειδή λιώνουν τα γόνατα μου στην προσευχή, όχι επειδή νίστεψα 7 μέρες και έφαγα λίγο και ξανά νίστεψα κλπ. Κλπ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η απαραίτητη προετοιμασία για τους πιστούς να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο είναι να γνωρίσουν τον Λόγο, να διδαχτούν τις γραφές σχετικά με τη φύση της πρόνοιας του Θεού για αυτούς και πώς μπορούν να διεκδικήσουν αυτήν την πρόνοια μέσω της πίστης στο λυτρωτικό έργο του Χριστού στο Σταυρό. Δηλαδή διδάσκεις τη ψυχή και της λες αυτό και αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πίστεψέ το, δέξου το και θα λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Να ξέρεις, να γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται. Αν δοθεί αυτό το είδος βιβλικής διδασκαλίας και ληφθεί πρώτα με πίστη από αυτούς που εξητούν, αναζητούν το Πνεύμα, το Άγιο, δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μεγάλη προσπάθεια για παραλαβή του δώρου. Γιατί υπάρχουν πιστοί αδελφοί που για χρόνια λέει προσεύχομαι, προσεύχομαι και εγώ δεν λαμβάνω το Πνεύμα Άγιο, εγώ δεν μιλώ γλώσσες. Οι άλλοι το έχουν, εγώ δεν το έχω. Η επιστολή του Παύλου προς Γαλάτας υπονοεί ότι οι χριστιανοί εκεί είχαν αρχικά λάβει με πίστη το μήνυμα του Ευαγγελίου και το δώρο του Πνεύματος του Αγίου και έτσι είχαν εισέλθει σε αυτήν την πληρότητα της πρόνοιας του Θεού για αυτούς. Αλλά ήρθαν μετά άλλοι διδάσκαλοι και είπαν ναι εντάξει ο Χριστός, εντάξει η θυσία, αλλά ο νόμος να κάνουμε και τη Χριστό, εντάξει τη θυσία του, αλλά να κάνουμε και τα έργα. να κάνουμε και περιτομή τα παιδιά μας. Γιατί, αφού ο Θεός έδωσε τον νόμο. Θα τα βάλουμε μαζί να είμαστε τέλειοι. Και είχαν εμπλακεί σε ένα νομικιστικό σύστημα που είχε επικαλυφθεί πάνω από το Ευαγγέλιο, πάνω από τα καλά νέα. Και είχαν αρχίσει να χάνουν την αρχική τους εικόνα με την παραλαβή του δώρου του Θεού διαπίστεως, με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί έλεγαν ότι πρέπει να κάνω και αυτόν και εκείνον και το άλλον και το άλλον και το άλλο και ο Θεός αν θέλει να μου το δώσει, να μου το δώσει. Και άρχισαν και έχαναν από αυτόν που είχαν. Και άμα διαβάσετε την επιστολή προς Γαλάτας, ο Παύλος είναι θυμωμένος που τη γράφει, δηλαδή οργισμένος. Λέει να κάνουμε περιτομή τα παιδιά, λέει να τα κόψουν εντελώς τα όργανα τους αυτοί που θέλουν να λέει να κάνετε περιτομή. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός να θυσιαστεί για να πάμε πίσω στον νόμο. Ένας κύριος σκοπός της επιστολής του Παύλου είναι να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους αυτούς και να τους καλέσει να έρθουν πίσω στην απλότητα της πίστης τους, στην αρχή. Όπως ήταν όμορφα, ωραία και ο Κύριος ενεργούσε με τη χάρη. Που ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί τη χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να πληρώσει για να πάρει. Γιατί έτσι είναι στο φυσικό κόσμο. Ομάδες χριστιανών σε διάφορα μέρη σήμερα απειλούνται από το ίδιο είδος σφάλματος για το οποίο ο Παύλος προειδοποίησε τους Γαλάτες τότε. Δηλαδή σε πολλά μέρη υπάρχει τάση να επιβάλλεται ένα είδος τεχνικής, ένα σύστημα για όσους αναζητούν το δώρο του Θεού. Θα σε βάλουν εκεί στη μέση και να αρχίσουν από πάνω σου φωνάζουν, σου πει ανοίξε το στόμα σου, μίλα, λέει ασυναυτησίες και θα έρθει το πνεύμα και προσπαθούν να βρουν τρόπους να το κάνουν, ίσως κατεβεί γιατί δεν το βλέπουν αλλιώς. Ενώ ο Κύριος μας λέει πώς έρχεται. Δεν είναι ούτε με τεχνικές, ούτε με... Εντάξει, μπορεί καλοπροαίρετα να το κάνουν όσοι το κάνουν, γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές που ποικίλουν από ομάδα σε ομάδα. Σε ορισμένα μέρη, μάλιστα, η έμφαση δίνεται σε κάποια συγκεκριμένη στάση, όπως είπα. Δηλαδή, να επαναλαμβάνεις ορισμένες φράσεις συνέχεια, ίδιες λέξεις κλπ. Και μπορεί να μην είναι αντιγραφικό εντελώς αυτές οι μέθοδοι, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι η συγκεκριμένη στάση ή η μορφή των λέξεων, αντί να είναι απλώς μια βοήθεια στην πίστη, γίνεται ένα υποκατάστατο. Δηλαδή, η τεχνική ακυρώνει το ίδιο τον σκοπό. Ο σκοπός ποιος είναι? Να λέω γλώσσες? Να λέω κι εγώ γλώσσες, να λέω συλλαβές εκαταλαβίστικες για να είμαι σαν τους άλλους? Ο σκοπός είναι ο Κύριος να απλώσει μέσα σου και να σε ευλογήσει με την παρουσία του και να ανοίξει, να αλλάξει η ζωή σου. Να σκέφτεσαι αλλιώς, να μην πειράζεσαι όπως πειραζόσουν ως τώρα, να ελευθερωθείς και εντελώς από την αμαρτία, αν ακόμα υπάρχουν κατάλοιπα, και να προχωρήσεις να τρέξεις με τον Κύριο. Δηλαδή, τέτοιες μέθοδοι αντί να βοηθά τους αναζητές να λάβουν το Πνεύμα του Άγιο, στην πραγματικότητα μπορεί να τους εμποδίζει κιόλας, γιατί κολλάνε σε αυτό. Και ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής, πολλά καλοί αδερφοί λένε, πόσο καιρό, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Κάνω δοξολογία ώρα, έχω πει αλληλούια, σηκώνω τα χέρια μου, έχω νηστέψει, έχω κάνει τα πάντα, απλά σε μένα δεν λειτουργεί. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοί, δεν συνειδητοποιούν ότι κάνουν το ίδιο λάθος που κάναν οι Γαλάτες. Αντικαθιστούν την πίστη με τα έργα. Δηλαδή μια τεχνική για την απλή ακοή του Λόγου του Θεού. Και η λύση είναι αυτό ακριβώς που ο Απόστολος Παύλος προτείνει στους Γαλάτες, να επιστρέψουν στην ακοή της πίστης. Δηλαδή χρόνιοι αναζητητές σαν αυτούς δεν χρειάζονται περισσότερη δοξολογία, δεν χρειάζονται περισσότερες φωνές, δεν χρειάζεται να υψώνεις τα χέρια σου ώρες και να κουράζεσαι. Χρειάζονται νέες οδηγίες από το Λόγο του Θεού σχετικά με τις δωρεάν παροχές της χάρης του Κυρίου μας. Πώς εργάζεται ο Κύριος. Εγώ θυμάμαι για να βαφτιστώ πνευματικά και πέρασαν 3 χρόνια. Νήστευα, κουραζόμουν, προσευχόμουν, τίποτε. Λέω, τι να κάνω. Και ήρθε μια ώρα εκεί που δεν το περίμενα. Απλά με πίστη ήρθε. Και λέω, μα έτσι είναι τελικά. Γιατί ξεγελιόμαστε, αδερφοί, και θέλουμε να πληρώσουμε σε εισαγωγικά το πολύτιμο δώρο, που είναι πολύτιμο δώρο. Δεν αφιβάλλει κανείς. Θυμάστε στις πράξεις ο Σίμωνας ήθελε να πληρώσει τους Αποστόλους για να έχει την εξουσία να βάζει τα χέρια και να λαμβάνουν πνευμα Άγιο. Και από εκεί βγήκε και η συμμονία, δηλαδή να πληρώνουμε για ενέργειες θεϊκές. Αν μπορώ δηλαδή με τα λεφτά μου να βάζω θέσεις, να κάνω ό,τι θέλω. Για σκεφτείτε ένας άνθρωπος να πληρώνει και να κάνει θαύματα, να θεραπεύει τυφλούς, κοφούς και να λέει: εγώ το έχω αυτό στο χέρι μου. Αν δεν έρθετε σε μένα, δεν γίνεται τίποτα. Τι τρομερό θα ήταν. Κατά γενική αρχή, όπου οι άνθρωποι αναζητούν το δώρο του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει πάντα να προηγείται μια περίοδος διδασκαλίας από το Λόγο του Θεού και μετά οποιαδήποτε περίοδος προσευχής. Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος, έχεις 30 λεπτά να βοηθήσεις αυτόν τον άτομο να λάβει πνευμανάγιο. Παρά να κάτσεις 30 λεπτά να προσεύχεσαι και να του φωνάζεις από πάνω και να κάνεις, δίδαξε τον τα 15 λεπτά το Λόγο του Θεού, τι λέει, τα εδάφια, πώς είναι, με τη χάρη, ήσυχα, όμορφα, ωραία, και θα κάνεις και προσευχή μετά. Άρα βλέπουμε ότι η βασική προϋπόθεση για τη λήψη του δώρου του Αγίου Πνεύματος ορίζεται από τον Παύλο ως η ακοή της πίστης. Αλλά αδερφοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να φυλαχθούμε από τη λαθασμένη εμπειρία τι είναι πίστη. Γιατί και εκεί πολλές φορές μπλεκόμαστε. Η πίστη δεν υποκαθιστά την υπακοή. Δηλαδή, να κάνω ό,τι θέλω, αφού έχω πίστη, ο Κύριος θα μου τα δώσει. Η αληθινή πίστη εκδηλώνει πάντα την υπακοή. Και έτσι η υπακοή γίνεται τόσο η δοκιμή, όσο και η απόδειξη της πίστης. Και αυτό ισχύει τόσο για τη λήψη του Πνεύματος του Αγίου, όσο και για οποιοδήποτε άλλον τομέα της χάρης του Θεού, που μπορεί να σου δώσει ο Κύριος, οποιοδήποτε ουρανίο δώρο. Πράξεις 5.32. Ο Απόστολος Πέτρος, στην υπεράσπιση του, όταν τον έβαλαν στο Εβραϊκό Συμβούλιο, εστιάζει στην υπακοή ως την σωστή έκφραση της πίστης. Λέει, «Και εμείς έσμεν μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και το Πνεύμα το Άγιο ο έδωκε ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό». Σ' όσους πειθαρχούν σε αυτό. Σε αυτούς έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, μιλώντας για το δώρο του Αγίου Πνεύματος, ο Παύλος τονίζει την πίστη, ενώ ο Πέτρος εδώ βλέπουμε τονίζει την υπακοή. Είναι ο συνδυασμός. Αλλά αν μου πείτε, μα αφού για μιλάμε για πίστη και ότι είναι χάρη, πώς πρέπει να κάνουμε την υπακοή? Η υπακοή δεν είναι ένα είδος έργου? Αυτά τα δύο δεν συγκρούονται. Η αληθινή πίστη συνδέεται πάντα με την υπακοή. Η πλήρης πίστη που θα οδηγήσει σε υπακοή. Ένας που αγαπά τον Κύριο, τον πιστεύει, τον δέχεται, θέλει να υπακούει στις εντολές του. Και ο Πέτρος εδώ λέει ότι όταν η υπακοή μας είναι πλήρης, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι δικό μας. Τώρα, στην αναζήτηση του δώρου αυτού, πώς πρέπει να εκφράζεται αυτή η υπακοή που λέμε? Υπάρχουν κάποια βήματα, να τα δούμε έτσι στη σειρά. Τα δύο πρώτα βήματα είναι η μετάνοια και το βάπτισμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2.38, αναφέρονται από τον Απόστολο Πέτρο. Πέτρος δε προς αυτούς είπε, «Μετανοήσατε, ένα, και βαπτιστήτω, δύο, έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεση των αμαρτιών ημών, και λείψεστε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Αυτά τα δύο βήματα που λέει ο Πέτρος είναι μετάνοια, βάπτισμα. Μετανοήσε, ναι, βαπτίζω το νερό, μπλουμ, yes, και μετά θα έχεις και το πνεύμα. Ένα, δύο, τρία. Η μετάνοια είναι μια εσωτερική αλλαγή καρδιάς και στάσης απέναντι στο Θεό, που τι κάνει, ανοίγει το δρόμο για τον αμαρτωλό να συμφιλειωθεί με τον ουράνιον πατέρα, για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Ο Κύριος πλήρωσε τα λύτρα στο Σταυρό, ναι, δωρεάν για μας, ακριβά για αυτόν, πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς που δεν μας άξιζε, αλλά πρέπει να έρθει μετάνοια για να δεχθεί ο Κύριος τη θυσία του Κυρίου για σένα. Και στη συνέχεια το βάπτισμα είναι μια, το είπαμε έτσι τις προηγούμενες φορές, είναι μια εξωτερική πράξη με την οποία ο πιστός μαρτυρεί την εσωτερική αλλαγή που επιτελείται από τη χάρη του Θεού στην καρδιά του. Και το τρίτο βήμα προς την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται από τον Κύριον Ιησού, λέει στο κατά Ιωάννη 7.37, που πήγε εκεί στη γιορτή ο Κύριος, λέει, «Εάν της διψά, ερχέστο προς εμέ και πεινέτο». Ας πίνει, που είναι μια ενέργεια αυτή που πρέπει να κάνεις. «Ο πιστεύων εις εμέ», λέει στο 38, «καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος». Όσο για την εμπειρία τη βάπτιση, είναι σαν τα ζωντανά νερά που τρέχουν από την κοιλιά σου και βγαίνουν έξω. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 39, ο Ιωάννης εξηγεί ότι αυτή η υπόσχεση του Ιησού αναφέρεται στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ο έμελον λαμβάνει οι πιστεύσαντες εις αυτό. Γιατί δεν είχε ακόμα πνεύμα, γιατί ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Όταν έφυγε ο Κύριος, μετά ήρθε και τους βάφτισε με το πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Και Ματθαίος 5:6, αυτό συμφωνεί με όσα λέει και ο Κύριος Ιησούς, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Δηλαδή, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβεις, πρέπει να πεινάς πνευματικά και να διψάς. Τι εννοώ? Αν δεν έχεις, γιατί υπάρχουν ολόκληρα εκκλησιάσματα που δεν είναι βαφτισμένοι, ούτε το διδάσκουν, ούτε το θέλουν, ούτε το σκέφτονται, γιατί λέει ήταν για τότε. Και λέμε, καλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλοί? Α, καλοί, καλοί άνθρωποι, άγιοι, αγαπούν τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος δεν τους επισκέφτεται με το Πνεύμα του το Άγιον και να είναι βαφτισμένοι και με γλώσσες? Διότι δεν το ζητούν, δεν το θέλουν, δεν έχουν διδαχτεί. Ο Θεός, αδελφοί, δεν σπαταλά τις ευλογίες τους εκείνους που δεν αισθάνονται την ανάγκη να λάβουν την ευλογία. Είναι εκεί τα δώρα. Μπορώ να σας πω, είναι δοσμένα ήδη. Όπως και η θεραπεία όλα, ο Κύριος έκανε το έργο του στο Σταυρό. Είναι δοσμένα. Αλλά αν ο άλλος δεν απλώνει το χέρι να το λάβει, δεν το ζητάει, δεν νιώθει την ανάγκη, ο Κύριος δεν το δίνει. Δεν του έρχεται στη ζωή του. Γιατί πολλοί κατομολογία χριστιανοί που ζουν αξιοσέβαστη ζωή δεν λαμβάνουν ποτέ την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου, απλώς και μόνο επειδή δεν αισθάνονται ότι το χρειάζονται. Είναι ικανοποιημένοι χωρίς αυτήν την ευλογία και ο Θεός το σέβεται, τους αφήνει έτσι. Ξέρετε, από ανθρώπινη άποψη, μερικές φορές συμβαίνει εκείνοι που φαίνονται λιγότερο άξιοι να λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο, να μιλάνε γλώσσες, να είναι μέσα στην τρελή χαρά, ενώ εκείνοι που φαίνονται περισσότερο άξιοι δεν το λαμβάνουν. Και λες, μα αυτός, αδερφός, αυτοί οι αδερφοί που είναι τόσο καλοί, πνευματικοί, προσεκτικοί στα βήματά τους, πώς και δεν βαφτίζονται και ο Α και ο Β το έχουν, που δεν βλέπουμε και τη ζωή τους να είναι και τόσο σπουδαία πνευματικά. Γιατί είχαν ανοιχτή καρδιά να λάβουν, ενώ οι άλλοι λέει, ευχαριστώ, έχω το λόγο του Θεού, διαβάζω, εντάξει, δεν μου χρειάζεται. Μπορεί να μην το λένε, αλλά έτσι νιώθουν μέσα τους. Λουκάς 1:53. Αυτό εξηγείται από το λόγο του Θεού. Είναι εκεί που είναι ο ύμνος της Μαριάμ. Πεινώντας, ενέπλησε αγαθών, γέμισε αγαθά και πλουτούντας, εξαπέστειλε κενούς, δηλαδή αδιανούς. Βλέπετε την αντίθεση. Αυτούς που πεινάνε, αυτό που λέμε έτσι. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, ανταποκρίνεται στις ειλικρινείς εσωτερικές μας επιθυμίες. Αλλά δεν εντυπωσιάζεται από τη θρησκευτική μας ομολογία. Να κάνεις μεγάλες προσευχές και να μιλάς και να ακούγεσαι και να είναι άλλη τι ωραία που τα λέει. Λουκάς 11:13 παρουσιάζει επίσης το τέταρτο βήμα για να λάβεις κανείς το Πνεύμα το Άγιο. «Ιούν ημείς πονηροί υπάρχοντες, είδατε δώματα αγαθά, διδώνε της τέκνης ημών. Πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτό». Εδώ ο Κύριος αναθέτει στα παιδιά του Θεού την υποχρέωση να ζητούν από τον ουράνιο Πατέρα τους το δώρο του Πνεύματος του Αγίου. «Πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτόν». Γιατί υπάρχουν και χριστιανοί που λένε, «Αν ο Θεός θέλει να μου το δώσει, θα μου το δώσει. Δεν θα τον πιέζω εγώ, να τον ενοχλώ εγώ. Δεν έχω ανάγκη να το ζητήσω. Αφού είναι δώρο, ο Κύριος μπορεί να μου το δώσει το δώρο». Αυτή η στάση όμως, αδερφοί, δεν είναι βιβλική. Ο Κύριος Ιησούς διδάσκει ξεκάθαρα ότι τα παιδιά του Θεού πρέπει να ζητούν από τον ουράνιο Πατέρα τους αυτό το ιδιαίτερο δώρο του Πνεύματος του Αγίου. Και αφού ζητήσουμε, το επόμενο βήμα είναι να το λάβουμε. Εδώ που είμαστε, Ιωάννης 7:37. Ο Ιησούς το ονομάζει αυτό «ας πίνει». Γιατί λέει, «εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να ληφθεί με αρνητική στάση ή παθητική στάση. Εγώ είμαι εδώ και αν θέλει να έρθει να με βρει. Πρέπει εσύ να πάεις να πιείς από την πηγή. Κανείς δεν μπορεί να πιει παρά μόνο με δική του ενεργή βούληση. Και κανείς δεν μπορεί να πιει με κλειστό το στόμα. Ψαλμός 81:10. Γιατί όπως συμβαίνει στο φυσικό, έτσι συμβαίνει και στο πνευματικό. το δεύτερο μισό. Λέει, πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Πλάτινε το στόμα σου για να το γεμίσει ο Κύριος. Δεν μπορεί ο Θεός δηλαδή να γεμίσει ένα κλειστό στόμα. Όσον απλόν και φαίνεται, υπάρχουν εκείνοι που δεν καταφέρνουν να λάβουν την πληρότητα του Πνεύματος, απλώς και μόνον επειδή δεν καταφέρνουν να ανοίξουν το στόμα τους. Δηλαδή δεν κάνουν την κίνηση που πρέπει, την ενέργεια που πρέπει. Και μετά την πόση που είπαμε, το έκτον και τελευταίο βήμα για να λάβουμε το Πνεύμα του Άγιο είναι η παράδοση. Δηλαδή ο Παύλος μιλάει στους χριστιανούς, Ρωμαίους 6:13, για τη διπλή παράδοση στο Θεό. Λέει, μην παριστάνετε τα μέλη σας όπλα δικαίας τα αμαρτία, αλλά λέει, παραστήσατε εαυτού στο Θεό, όσοι εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη ημών όπλα δικαιοσύνης στο Θεό. Όπλα όργανα δικαιοσύνης. Δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια τίθενται μπροστά μας ως χριστιανοί. Η πρώτη παράδοση είναι του εαυτού μας, παραστήσατε εαυτούς στο Θεό όσοι εκ νεκρών ζώντας, και η παράδοση της θέλησης και της προσωπικότητας. Αλλά υπάρχει βέβαια και ένας περαιτέρω βαθμός για τα φυσικά μας μέλη που τα παραδίδουμε στον Κύριο. Γιατί, αδερφοί, λέμε να παραδοθώ στον Κύριο. Αυτό τώρα δείχνει μια εμπιστοσύνη σε κάτι άγνωστο. Ο άλλος λέει τώρα να παραδοθώ στο Θεό, μα και τι θα γίνει. Θέλουμε πολλές φορές να κρατάμε εμείς τα χαλινάρια εντελώς. Αλλά παραδίδοντας τον εαυτό μας, τη θέλησή μας, παραδεινόμαστε στην υπακοή του αποκαλυμμένου θελήματος του Θεού, αλλά διατηρούμε την άσκηση της δικής μας κατανόησης, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο Θεός, αρκεί πρώτα να καταλάβουμε τι μας ζητάει. Και παραδίδοντας ωστόσο τα φυσικά μας μέλη, προχωράμε πέρα από αυτό. Δηλαδή πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να μην επιδιώκεις πλέον να κατανοήσεις ούτε και διανοητικά τι θέλει ο Θεός. Ανοίγεσαι στον Κύριο, παραδίδεσαι και είσαι σε αναμονή. Τι θα έρθει, πώς θα έρθει, με ποιον τρόπο, δεν θα το πούμε εμείς. Περιμένεις το ουράνιο δώρο να έρθει ο Κύριος όπως θέλει αυτός την ώρα που θέλει. Δηλαδή παραδίδεις τον ανεπεφύλακτον έλεγχο το φυσικό σου μελών και επιτρέπεις τον Κύριο να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Χωρίς να απαιτείς να καταλάβεις τι κάνει ο Θεός αυτήν την ώρα ή γιατί το κάνει. Είναι λίγο δύσκολο, αν δεν έκανες τα άλλα βήματα, αλλά το να παραδοθείς είναι σαν να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και λες τώρα θα βουλιάξω ή θα πατήσω. Δεν το ξέρεις, πρέπει να το κάνεις με πίστη. Το να παραδοθείς δεν είναι εύκολο για έναν λογικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της σάρκας. Μόνο όταν κάνουμε αυτή τη δεύτερη παράδοση φτάνουμε στο σημείο της πλήρους ανεφόρων παράδοσης. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στην πληρότητά του και αναλαμβάνει τον έλεγχο των μελών μας. Οι βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιον, οι δυναμικές που αυτοί που το έχουν το λένε χρόνια μετά, ήταν ότι δεν ήξερα τι μου γινόταν εκείνη την ώρα. Ήμουν αλλού. Αυτό σημαίνει παράδοση όμως. Ο άλλος λέει, όχι, να γίνω και ρεζίλ, να με δουν οι άλλοι, όχι, εγώ θα έρω να ελέγχω την κατάσταση. Το Πνεύμα του Άγιον είναι Κύριος. Είναι ο Κύριος και έρχεται, σου κάνει τη χάρη, γιατί είναι με χάρη, να σε επισκεφθεί και να δράσει όπως θέλει. Η σάρκα πολλές φορές αντιδράει. Μπορεί να φωνάξεις, να τσιρίξεις, γιατί δεν είναι μαθημένη να πάρεις το μυαλό σου και να το βάλεις στην άκρη και να αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει όπως θέλει. Είναι η παράδοση. Δηλαδή παραδίδεις τον ανεπιφύλακτον έλεγχο των φυσικών σου μελών και επιτρέπεις στον Θεό να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Και αδερφοί, το συγκεκριμένο μέλος που ελέγχει πλήρως, ποιο μέλος του σώματος είναι το άτακτο μέλος μας, που δεν μπορεί κανείς να το δαμάσει, που λέει στον Ιάκωβο, η γλώσσα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έτσι, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Με αυτό λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και όλες τις περιπτώσεις της Αγίας Γραφής και στην Καινή Διαθήκη, όπου ελάμβαναν Πνεύμα Άγιο, πάντα τους άκουγαν να λαλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό. Είναι η ένδειξη, δηλαδή, ειδικά μόλις πρωτοβαπτίζεσαι, οι γλώσσες. Πολλοί λένε, δεν καταλαβαίνω, είναι ακαταλαβιστικές. Μήπως δεν είναι από τον Θεό, μήπως είναι κάτι. Και μπορεί να σκεφτούνται ότι είναι και πονηρά και μπορεί από τον διάβολο και όχι, όχι, όχι, εγώ δεν θέλω. Ο Κύριος λέει, εντάξει. Ο Λόγος του Θεού λέει, αν λέω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, πώς είναι οι γλώσσες των αγγέλων, τις ξέρεις? Δεν τις ξέρεις. Δεν μπορείς να λες τώρα και το Πνεύμα του Άγιον και να λες μήπως είναι ο διάβολος. Εκεί δεν έχεις παράδοση. Πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο, εφόσον λέει εσείς πονηροί όντες. Άνθρωποι, έτσι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας. Θα έρθει ο παιδάκι να σου ζητήσει αυγό και θα του δώσεις φίδι, θα του δώσεις σκορπιό. Εγώ λέει που είμαι ο πατέρας ο ουράνιος, θα σας δώσω καλή δόση όταν μου ζητάτε περμανάγιον, τι θα σας δώσω. Ξέρω να δίνω καλές δόσεις, αλλά αυτό πρέπει να το εμπιστευτείς. Είναι ο λόγος γραμμένος, είναι εκεί τώρα. Έτσι, όπως είπα, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Άρα λοιπόν, τα βήματα αυτά που τα διαδοχικά είναι μετάνοια, βάπτισμα, η δίψα, η αίτηση, να το αιτήσει, η πόσης, δηλαδή η λήψη, να θέλεις να πιεις, και η παράδοση. Δηλαδή, η παράδοση του ελέγχου των φυσικών μας μελών, πέρα από την άσκηση της πνευματικής μας κατανόησης. Τώρα το ερώτημα θα πει κάποιος, καλά, όσοι λάβαμε Πνεύμα Άγιο ή όσους ξέρουμε άλλους, κάνανε και αυτά τα 6 βήματα όλα, πάντα. Όχι, γιατί αδερφοί, ο Θεός έχει χάρη πάνω στη χάρη. Είναι η χάρη τους που εξουσιάζει. Όπου ο Θεός κρίνει κατάλληλο, είναι ελεύθερος να προσεγγίσει με τη χάρη του ψυχές που έχουν ανάγκη και να προσπεράσει κάποια βήματα. Δηλαδή η χάρη του Κυρίου δεν περιορίζεται από τους όρους που αυτός επιβάλλει. Από την άλλη πλευρά όμως, όπου αυτοί οι όροι τηρούνται πλήρως, η πιστότητα του Θεού δεν θα στερήσει ποτέ την ευλογία που έχει υποσχεθεί. Θα το δώσει ο Κύριος. Και αυτά τα βήματα που είπαμε, μερικά παραλείπονται από άτομα που παρόλα αυτά λαμβάνουν την ευλογία αυτή. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, στο στρατό, μου έλεγε ένας άλλος στρατιώτης που ήταν πιστός, λέει, ευαγγέλιζα κάποιον, ξέρετε, τα κρεβάτια στο στρατό είναι πάνω κάτω. Ήταν από κάτω ξαπλωμένος αυτός και από πάνω ήταν ο στρατιώτης που του μιλούσε. Και εγώ, λέει, μιλούσα από κάτω, του έλεγα για το έργο του Κύριου κλπ. Και σαν του μιλούσα, άρχισε και έλεγε γλώσσες αυτός. Έμεινα άφωνος. Εγώ, λέει, προσπαθούσα τόσο καιρό να λάβω με μανάγιον και σαν του μιλούσα, όχι μόνο αναγεννήθηκε, αλλά και γλώσσες την ίδια ώρα. Ούτε βαφτίστηκε στο νερό, ούτε. Και λέει, μου έκανε εντύπωση. Βλέπετε, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά του, ο Κύριος τον ευλόγησε. Ή έχουν και παράδειγμα από τη Γραφή. Το παράδειγμα του Κορνήλιου, που έλαβε το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα πριν βαφτιστούν στο νερό. Τους προσέγγισε ο Κύριος με την ελεύθερη και κυρίαρχη χάρη του, πέρα από τους όρους που επιβάλλονται στο λόγο του. Γιατί αδερφοί, οι άνθρωποι που λαμβάνουν το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να νιώθουν ότι έχουν μια μεγάλη οφειλή στη χάρη του Θεού. Γιατί σίγουρα με αυτήν την ενέργεια δεν πρέπει να ανοίξει η πόρτα για υπερηφάνεια ή αμέλεια ή ανυπακοή, απλά πρέπει να υπάρχει ταπείνωση και συντριβή. Παρόλα αυτά που είπαμε ότι ο Θεός μπορεί να προσπεράσει κάποια βήματα, οι βασικές προϋποθέσεις δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν χορηγεί ο Κύριος ποτέ το Πνεύμα του, όπου δεν υπάρχει μετάνοια, για παράδειγμα. Δεν πρόκειται κάποιος να είναι αμετανόητος και να βαφτιστεί πριν Πνεύμα Άγιο. Αποκλείεται. Και στη συνέχεια να υπάρχει η πνευματική δίψα και η προθυμία, τόσο για λήψη όσο και για παράδοση. Και ολοκληρώνοντας σχετικά με το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, είναι σκόπιμο να τονίσουμε για άλλη μια φορά τη στενή σύνδεση μεταξύ της πληρότητας του Πνεύματος του Αγίου και της υπακοής. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι για όσους υπακούν στο Θεό. Ακόμα και όταν ο Κύριος με τη χάρη του απονέμει αυτόν τον δώρο, σε όσους δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει πλήρως τους όρους του Λόγου του, αυτό δεν αφήνει περιθώρια για ανυπακοή. εκεί στο Πράξεις 10:44, όταν ο Πέτρος κήρυξε στο σπίτι του Κορνήλιου, το Πνεύμα του Άγιον έπεσε σε όλους όσους άκουαν το Λόγο, λέει. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτή η επίδειξη της χάρης του Θεού δεν σημαίνει ότι ο Πέτρος είπε, αφού βαφτίστηκαν Πνεύμα του Άγιον, είναι πλήρης, τα έχουν όλα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Δεν υποκατηστά το Λόγο του Θεού, αλλά λέει στο 48 πιο κάτω, προσέταξε δε αυτούς εν το όνομα του Ιησού Χριστού βαπτιστήνε. Και να βαπτιστούν στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως βαπτίζονταν όλοι, πρώτη Εκκλησία. Ακόμα και για εκείνους που έχουν λάβει δηλαδή το δώρο του Αγίου Πνεύματος, η πράξη του βαπτίσματος στο νερό παραμένει εντολή του Λόγου του Θεού, που δεν μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή να πει κάποιος, δεν είπε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε, αβαπτιστήκα στο Σιμών στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβει το Πνεύμα Άγιο. Εγώ αφού μετανόησα και έλαβα Πνεύμα Άγιο, δεν χρειάζεται να κάνω το δεύτερο βήμα. Όχι. Πρέπει να γίνει σωστά όλο το puzzle της πίστης. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί, σε αυτόν τον τομέα των πνευματικών χαρισμάτων, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση από την πνευματική υπερηφάνεια. Γιατί εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο, εσύ δεν έλαβες. Α, άρα εγώ είμαι καλύτερος εισαγωγικά, ενώ ξέρουμε ότι είναι χάρις του Κυρίου. Εμένα ο Θεός με έχει σε ιδιαίτερη θέση. Εγώ έχω άλλη σχέση με τον Κύριο, πιο βαθιά. Εγώ του μιλάω, μου μιλάει, είμαστε φιλαράκια. Εσείς όχι. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί αυτή η πνευματική υπερηφάνεια τελικά μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά για κάποιον και έχει άτομα που όντως υπερηφανεύτηκαν. Όσο πιο πλούσια λαμβάνουμε από τα χαρίσματα της χάρης του Θεού, τόσο πιο πολύ είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε υπάκουοι και πιστοί στην άσκηση και διαχείριση αυτών των χαρισμάτων. Θυμάστε τις παραβολές με τους διαχειριστές, με τον οικονόμος, ο καλός οικονόμος, είναι τάλαντο. Ο Κύριος ό,τι δώρο σου δώσει, σου το δίνει για να το δουλέψεις σωστά και να δω τι θα κάνεις με αυτό το τάλαντο. Μουσική, μουσική. Δοξάζεις τον Κύριο με τη μουσική σου. Γερά πόδια, γερά χέρια. Τι κάνεις με αυτά τα γερά πόδια, γερά χέρια. Δέρνεις τους ανθρώπους ή τους ευλογείς τους ανθρώπους. Ό,τι έχεις. Έχεις το Πνεύμα του Άγιο. Τι κάνεις με αυτό. Βλέπεις τους άλλους υποδιέστερους και εσύ είσαι ο Θεός επί της γης, γιατί ο Θεός σε ευλόγησε. Αυτή η αρχή της ευθύνης για τη χάρη που λαμβάνουμε συνοψίζεται Λουκάς 12:48 στη διδασκαλία του Ιησού για τη στάση του οικονόμου. Γιατί λέει, παντί δε εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρά αυτού. Και ό παρέθεν το πολύ, περισσότερον αιτήσεω είναι αυτόν. Δηλαδή, σε όποιον παρέθεσαν πολύ, περισσότερα θα του ζητηθεί. Άρα, αν ο Θεός μου έδωσε πολλά δώρα, περιμένει και πολύ καρπό. Περιμένει, τι θα κάνουμε αυτά τα δώρα. Ο άλλος δεν έχει, δεν περιμένει πολλά. Θυμάστε παραβολή με τα τάλαντα. Ναι, ο ένας ήταν τεμπέλης και πήρε το ένα και το έθαψε, κακός. Αλλά αυτός που είχε πέντε, τα δύο τα έκανε 4. Τα πέντε τα έκανε 10. Δεν είπαν αυτού που ήταν 2, γιατί δεν τα κάνεις και εσύ 10. Του δόθησαν 2, τα έκανε 4. Ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Τα διπλασίασε. Ο 5 τα έκανε 10. Τα διπλασίασε. Είναι το ίδιο. Μα είναι πιο πολλά αυτού που είναι 10. Ωραία. Γιατί ήταν 5. Του δόθησαν πολλά, περίμενε πολλά ο Κύριος. Το άλλο του δώσαν πιο λίγα, πιο λίγα. Έτσι πάει. Και αυτός με το ένα, αν το έκανε 2, θα ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Δεν θα του έλεγε ότι έκανες 5 ή 10. Άρα, όσο πιο άφθονα λαμβάνουμε από τα χαρίσματα και τις χάρες του Θεού, μέσω πάντα του Ιησού Χριστού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η υποχρέωσή μας για ταπεινοφροσύνη, για αφιέρωση, για αδιάλειπτη υπακοή, αδερφοί. Γιατί είναι, να μην πω δίκοπο μαχαίρι, αλλά είναι... Έρχεται ο Κύριος και ανοίγει την καρδιά του, γιατί το Πνεύμα του Άγιον τι είναι, είναι η καρδιά του Θεού. Ανοίγει την καρδιά του, τα σώψυχα του που λέμε, την ευαισθησία του και σου λέει, σου τα εμπιστεύομαι, τα πολύτιμα μου, δούλεψε με αυτά. Δεν θα τα καταφρονήσεις και να το παίζεις μάγκας ή υπερήφανος γιατί έχεις και άλλοι δεν έχουν, αλλά με ταπείνωση θα το δεχτείς και έτσι ο Κύριος θα το αυξήσει και θα το αυξήσει. Θέλει προσοχή, γι' αυτό πολλές φορές δεν λαμβάνουμε, γιατί λέει ο Κύριος κακώς ζητείτε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας, δηλαδή για ίδιον όφελος, για να φανούμε εμείς να είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Ενώ ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, μείνε ταπεινός και εγώ θα σε ευλογήσω. Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε μας, ευλόγησέ μας Ιησού μας με το Πνεύμα σου Κύριε. Ευχαριστούμε για κάθε πνευματική δύναμη που μας δίνεις, Κύριε μας, πόσο μάλλον το Πνεύμα του Άγιον που ζει στις καρδιές μας, Κύριε μας. Ευχαριστούμε για την Άγια Σου την παρουσία, Κύριε, για τις ενέργειες Σου, για κάθε δώρο, Κύριε μας, που έρχεται από το θρόνο Σου, Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να είμαστε, Κύριε, πραγματικά ταπεινοί, όχι να δείχνουμε ταπεινοί, αλλά να είμαστε πραγματικά μέσα μας, να καταλαβαίνουμε ότι δεν αξίζουμε, Κύριε, αλλά Εσύ είσαι που μας γεμίζεις, Χριστέ μας Άγιε. Και εμείς να είμαστε ανυπάκουοι, απλοί, Κύριε μας, ήσυχοι, Κύριε μας, γνωρίζοντας ότι Εσύ είσαι ο Κύριος και Εσύ είσαι που δίνεις καλές δόσεις στα τέκνα Σου. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για την αγάπη Σου, για το έλεος Σου στη ζωή μας, Κύριε. Και κάνε μας χρήσιμα αγκία, Κύριε μας, εύπλαστα, να μπορούμε να εργαζόμαστε για Σένα, Χριστέ μας. Και μέσα από εμάς Εσύ να ενεργείς γύρω μας, Κύριε μας, και να έρχεται ευλογία στους γύρω μας, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδιού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο. Και έγινε πείνα στις ημέρες του Δαβίδ για 3 χρόνια συνεχώς. Και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο. Και ο Κύριος απάντησε, «Αυτό έγινε εξαιτίας του Σαούλ και της φωνικής οικογένειάς του, επειδή θανάτωσε τους Γαβαονίτες». Και ο βασιλιάς κάλεσε τους Γαβαονίτες και τους είπε, «Οι δε Γαβαονίτες δεν ήσαν από τους γιους Ισραήλ, αλλά από τους Αμοραίους που είχαν εναπολυθεί, και οι γιοι Ισραήλ είχαν ορκιστεί σε αυτούς, και ο Σαούλ ζήτησε να τους θανατώσει, από το ζήλο του για τους γιους του Ισραήλ και του Ιούδα». Ο Δαβίδ λοιπόν είπε στους Γαβαονίτες, «Τι να κάνω σε εσάς και με τι να κάνω εξηλαίωση για να ευλογήσετε την κληρονομία του Κυρίου?» Και οι Γαβαονίτες του είπαν, «Εμείς ούτε για ασήμι ούτε για χρυσάφι έχουμε να κάνουμε με τον Σαούλ ή με την οικογένειά του. Ούτε ζητάμε να θανατώσεις για χάρη μας άνθρωπο από τον Ισραήλ». Και είπε, «Ό,τι πείτε θα σας το κάνω». Και απάντησαν στο βασιλιά, «Του ανθρώπου που μας αφάνισε και που μηχανεύτηκε να μας εξολοθρεύσει, ώστε να μην υπάρχουμε σε κανένα από τα όρια του Ισραήλ, ας μας παραδοθούν 7 άνθρωποι από τους γιους του και θα τους κρεμάσουμε προς τον Κύριο στη Γαβαά του Σαούλ, του εκλεκτού του Κυρίου». Και ο βασιλιάς είπε, «Εγώ θα τους παραδώσω». Τον Μεμφιφοσθέ όμως, το γιο του Ιωνάθαν, γιο του Σαούλ, ο βασιλιάς το λυπήθηκε εξαιτίας του όρκου του Κυρίου που δόθηκε ανάμεσά τους, ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Ιωνάθαν, γιο του Σαούλ. Και ο βασιλιάς πήρε τους 2 γιους της Ρεσφά, θυγατέρας του Αϊά, που γέννησε στο Σαούλ, τον Αρμονή και τον Μεμφιφοσθέ, και τους 5 γιους της Μιχάλ, θυγατέρας του Σαούλ, που γέννησε στον Αδριήλ, γιο του Βερζαλαή του Μεολαθήτη, και τους παρέδωσε στα χέρια των Γαβαονιτών και τους κρέμασαν στο λόφο μπροστά στον Κύριο. Και έπεσαν μαζί και οι 7 και θανατώθηκαν στις ημέρες του θερισμού, στις πρώτες, στην αρχή του θερισμού των κριθαριών. Και η Ρεσφά, η θυγατέρα του Αϊά, πήρε ένα σάκο και τον έστρωσε για τον εαυτό της επάνω στο βράχο, από την αρχή του θερισμού μέχρι ότου έσταξε νερό από τον ουρανό. Και δεν άφηνε ούτε τα πουλιά του ουρανού να καθίσουν επάνω τους την ημέρα, ούτε τα θύρια του χωραφιού τη νύχτα. Και αναγγέλθηκε στο Δαβίδ τι έκανε η Ρεσφά, η θυγατέρα του Αϊά, η παλακή του Σαούλ. Και ο Δαβίδ πήγε και πήρε τα κόκαλα του Σαούλ και τα κόκαλα του Ιωνάθαν, του γιού του, από τους άνδρες της Ιαβής Γαλάδ, που τα είχαν κλέψει από την πλατεία της Βεθσάν, όπου τους είχαν κρεμάσει οι Φιλιστέοι, κατά την ημέρα που οι Φιλιστέοι είχαν θανατώσει τον Σαούλ στη Γελβουέ. Και ανέβασε από εκεί τα κόκαλα του Σαούλ και τα κόκαλα του Ιωνάθαν, του γιού του, και συγκέντρωσαν τα κόκαλα των κρεμασθέντων. Και έθαψαν τα κόκαλα του Σαούλ και του Ιωνάθαν, του γιού του, στη γη Βενιαμίν, στη Σιλά, στον τάφο του Κις, του πατέρα του. Και έκαναν όλα όσα πρόσταξε ο βασιλιάς. Και ύστερα από αυτά, ο Θεός εξηλαιώθηκε για τη γη. Και έγινε πάλι πόλεμος των Φιλιστέων με τον Ισραήλ. Και κατέβηκε ο Δαβίδ και οι δούλοι του και πολέμησαν εναντίον των Φιλιστέων και ο Δαβίδ απέκαμε. Και ο Ισβίβενοθ, εκείνος από τα παιδιά του Ραφά, που το βάρος της λόγχης του ήταν 300 σίκλι χαλκού, που ήταν περιζωσμένος με μια νέα ρομφαία, σκόπευε να θανατώσει τον Δαβίδ. Τον βοήθησε όμως ο Αβισαίο, ο γιος της Σερουίας, και πάταξε το Φιλιστέο και το θανάτωσε. Τότε οι άνδρες του Δαβίδ του ορκίστηκαν λέγοντας, «Δεν θα βγεις πλέον μαζί μας σε πόλεμο, για να μην σβήσεις το λιχνάρι του Ισραήλ». Και ύστερα από αυτά έγινε ξανά πόλεμος με τους Φιλιστέους στη Γόβ, στον οποίο ο Σιβεχαΐ, ο Χουσταθίτης, θανάτωσε τον Σαφ, που ήταν από τα παιδιά του Ραφά. Και γίνε ξανά πόλεμος στη Γόβ με τους Φιλιστέους και ο Ελχανάν, ο γιος του Ιαρέ ο Ρεγίμ, ο Βιθλεμίτης, θανάτωσε τον αδελφό του Γολιάθ του Χετθαίου. Και το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν το αντί του Ιφαντή. Έγινε ακόμα πόλεμο στη Γάθ και υπήρχε ένας άνδρας υπερμεγέθης. Και τα δάχτυλα των χεριών του και τα δάχτυλα των ποδιών του ήσαν 6 και 6. 24 τον αριθμό. Και αυτός ακόμα ήταν από την γενεά του Ραφά. Και ιονίδησε τον Ισραήλ και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαμαά, αδελφού του Δαβίδ, τον πάταξε. Αυτοί οι τέσσερις γεννήθηκαν στο Ραφά, στη Γάθ, και έπεσαν με το χέρι του Δαβίδ και με το χέρι των δούλων του. Δευτέρα Σαμουήλ, 22ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ μίλησε στον Κύριο τα λόγια τούτης της οδής, την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος τον ελευθέρωσε από το χέρι όλων των εχθρών του και από το χέρι του Σαούλ, και είπε: «Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου και ελευθερωτής μου. Ο Θεός είναι ο βράχος μου. Σ' αυτόν θα ελπίζω. Η ασπίδα μου και το στήριγμα της σωτηρίας μου. Ο υψηλός πύργος μου και το καταφύγιό μου. Ο σωτήρας μου. Εσύ με έσωσες από την αδικία. Θα επικαλεστώ τον αξιήμνητο Κύριο και θα σωθώ από τους εχθρούς μου. Όταν με περικύκλωσαν τα κύματα του θανάτου, χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Οι πόνοι του Άδη με περικύκλωσαν. Οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Στη στεναχώρια μου επικαλέστηκα τον Κύριο και αναβόησα στο Θεό μου. Και άκουσε από το ναό του τη φωνή μου και η κραυγή μου ήρθε στα αυτιά του. Τότε η γη σαλεύθηκε και έγινε έντρομη. Τα θεμέλια του ουρανού ταράχτηκαν και σαλεύθηκαν, επειδή οργίστηκε. Από τους μυκτήρες του ανέβαινε καπνός και από το στόμα του έβγαινε φωτιά που κατέτρωγε. Κάρβουνα άναψαν από αυτόν. Και χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε, και κάτω από τα πόδια του ήταν πυκνό σκοτάδι. Και ανέβηκε επάνω σε χερουβίμ και πέταξε και φάνηκε πάνω σε φτερούγες ανέμων. Και έβαλε το σκοτάδι για σκηνή ολόγυρά του, νερά σκοτεινά, πυκνά σύννεφα των ανέμων. Κάρβουνα φωτιάς άναψαν από τη λάμψη που είναι μπροστά του. Ο Κύριος βρόντισε από τον ουρανό και ο ύψιστος έδωσε τη φωνή του. Και έστειλε βέλη και τους σκόρπισε, αστραπές και τους συντάραξε. Και φάνηκαν οι πυθμένες της θάλασσας. Ανακαλύφθηκαν τα θεμέλια της οικουμένης. Στην επιτίμηση του Κυρίου, από το φύσιμα της πνοής των μυκτήρων του. Έστειλε από ψηλά, με πήρε, με τράβηξε από πολλά νερά. Με ελευθέρωσε από τον δυνατό εχθρό μου και από εκείνους που με μισούσαν, επειδή ήσαν πιο δυνατοί από μένα. Με πρόφτασαν την ημέρα της θλίψης μου, αλλά ο Κύριος στάθηκε το αντιστήριγμά μου και με έβγαλε σε ευρυχωρία. Με ελευθέρωσε, επειδή ευδόκησε σε μένα. Ο Κύριος με αντάμυψε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου. Μου ανταπέδωσε σύμφωνα με την καθαρότητα των χεριών μου. Επειδή φύλαξα τους δρόμους του Κυρίου και δεν ασέβησα παρεκκλίνοντας από το Θεό μου. Επειδή όλες οι κρίσεις του ήσαν μπροστά μου και από τα διατάγματά του δεν απομακρύνθηκα. Και στάθηκα απέναντί του άμεμπτος και φυλάκτηκα από την ανομία μου. Και ο Κύριος μου ανταπέδωσε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου, σύμφωνα με την καθαρότητά μου μπροστά στα μάτια του. Με όσιον, όσιος θα είσαι. Με άνδρα τέλειο, τέλειος θα είσαι. Με καθαρόν, καθαρός θα είσαι. Και με διεστραμένον, διεστραμένα θα φερθείς. Και θα σώσεις λαόν θλιμμένο. Ενάντια δε στους υπερήφανους είναι τα μάτια σου για να τους ταπεινώσεις. επειδή εσύ, Κύριε, είσαι το λιχνάρι μου. Και ο Κύριος θα φωτίσει το σκοτάδι μου. Επειδή με σένα θα διασπάσω στράτευμα. Με το Θεό μου θα πηδήσω επάνω από τείχος. Του Θεού ο δρόμος του είναι άμωμος. Ο λόγος του Κυρίου είναι δοκιμασμένος. Είναι ασπίδα όλων εκείνων που ελπίζουν σε Αυτόν. Επειδή ποιος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριο και ποιος είναι φρούριο εκτός από το Θεό μας? Ο Θεός είναι το δυνατό οχύρωμά μου και ο οποίος κάνει άμωμο τον δρόμο μου. Κάνει τα πόδια μου σαν τα πόδια των ελαφιών και με στείνει επάνω στους υψηλούς τόπους μου. Διδάσκει τα χέρια μου σε πόλεμο και έκανε το βραχίωνά μου χάλκινο τόξο. Έδωσες δε σε μένα την ασπίδα της σωτηρίας σου και η αγαθότητά σου με μεγάλυνε. Εσύ πλάτινες τα βήματά μου από κάτω μου και τα πόδια μου δεν κλονίστηκαν. Καταδίωξα τους εχθρούς μου και τους αφάνισα και δεν γύρισα πίσω μέχρι ότου τους συντέλεσα. Και τους συντέλεσα και τους σύντριψα και δεν μπόρεσαν να ανασηκωθούν και έπεσαν κάτω από τα πόδια μου. Και με περίζωσες δύναμη για πόλεμο. Συγκύρτωσες από κάτω μου εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον μου. Και έκανες τους εχθρούς μου να στρέψουν σε μένα τα νότα και εξολόθρευσα αυτούς που με μισούσαν. Κοίταξαν ολόγυρα, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να σώζει. Βόησαν στον Κύριο, αλλά δεν τους εισάκουσε. Τους κονιορτοποίησα σαν την σκόνη της γης. Τους σύντριψα σαν τη λάσπη του δρόμου. Τους καταπάτησα. Και με ελευθέρωσες από τις αντιλογίες του λαού μου. Μ' έκανες κεφαλή των εθνών. Λαός που δεν είχα γνωρίσει, με υπηρέτησε. Ξένοι υποτάχθηκαν σε μένα. Μόλις άκουσαν, αμέσως υπάκουσαν σε μένα. Ξένοι παρέλυσαν, μάλιστα κατατρόμαξαν από τους απόκρυφους τόπους τους. Ζει ο Κύριος και ευλογημένο το φρούριό μου. Κι ας υψωθεί ο Θεός το φρούριο της σωτηρίας μου. Ο Θεός που κάνει εκδίκηση για μένα και υποτάσσει τους λαούς κάτω από μένα. Και εκείνος που με έβγαλε μέσα από τους εχθρούς μου. Ναι, εσύ με υψώνεις επάνω από εκείνους που επαναστατούν εναντίον μου. Με ελευθέρωσες από άδικον άνδρα. Γι' αυτό, Κύριε, θα σε υμνώ ανάμεσα στα έθνη και θα ψάλω στο όνομά σου. Αυτός μεγαλύνει τις σωτηρίες του βασιλιά του και κάνει έλεος στο χρησμένο του, στο Δαβίδ και στο σπέρμα του, μέχρι τον αιώνα. Ιερεμίας 26 κεφάλαιο. Στην αρχή της βασιλείας του Ιωακείμ, γιού του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, έγινε αυτός ο λόγος από τον Κύριο, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος, στάσου στην αυλή του οίκου του Κυρίου και μίλησε προς όλες τις πόλεις του Ιούδα που έρχονται για να προσκυνήσουν στον οίκο του Κυρίου όλα αυτά τα λόγια που σε πρόσταξε να μιλήσεις σε αυτούς. Ένα λόγο μην αφαιρέσεις. Ίσως θα ακούσουν και επιστρέψει κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και μετανοήσω για το κακό που σκέπτομαι να κάνω σε αυτούς εξαιτίας της κακίας των έργων τους. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος, εάν δεν με ακούσετε, ώστε να περπατάτε στον νόμο μου που έβαλα μπροστά σας, για να επακούτε στα λόγια των δούλων μου των προφητών που έστειλα σε εσάς, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, όμως εσείς δεν ακούσατε, τότε θα κάνω αυτό τον οίκο σαν τη Σιλό και θα κάνω αυτή την πόλη κατάρα σε όλα τα έθνη της γης». Και οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός άκουσαν τον Ιερεμία να μιλάει αυτά τα λόγια στον οίκο του Κυρίου. Και αφού ο Ιερεμίας σταμάτησε να μιλάει όλα όσα ο Κύριος τον είχε προστάξει για να μιλήσει σε ολόκληρο το λαό, οι ιερείς και οι προφήτες και ολόκληρος ο λαός τον έπιασαν λέγοντας: «Θα θανατωθείς οπωσδήποτε, γιατί προφήτευσες στο όνομα του Κυρίου λέγοντας: αυτός ο οίκος θα είναι σαν τη Σιλό και αυτή η πόλη θα ερημωθεί ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί και ολόκληρος ο λαός συγκεντρώθηκε ενάντια στον Ιερεμία, στον οίκο του Κυρίου. Και όταν οι άρχοντες του Ιούδα άκουσαν αυτά τα πράγματα, ανέβηκαν από τον οίκο του βασιλιά στον οίκο του Κυρίου και κάθισαν στην είσοδο της νέας πύλης του Κυρίου. Τότε οι ιερείς και οι προφήτες μίλησαν στους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Κρίση θανάτου ανήκει σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή προφήτευσε ενάντια σε αυτή την πόλη, όπως ακούσατε με τα αυτιά σας». Και ο Ιερεμίας μίλησε σε όλους τους άρχοντες και σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Ο Κύριος με έστειλε για να προφητεύσω ενάντια σε αυτό τον οίκο και ενάντια σε αυτή την πόλη όλα αυτά τα λόγια που ακούσατε. Γι' αυτό τώρα διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας και υπακούστε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Και ο Κύριος θα μετανοήσει για το κακό που μίλησε εναντίον σας. Και εγώ, δέστε, είμαι στα χέρια σας. Κάντε σε μένα όπως είναι καλό και όπως είναι αρεστό στα μάτια σας. Όμως, να ξέρετε με βεβαιότητα ότι, αν με θανατώσετε, θα φέρετε αθώο αίμα επάνω σας και επάνω σε αυτή την πόλη και επάνω στους κατοίκους της. Επειδή, στα αλήθεια, ο Κύριος με απέστειλε σε εσάς για να μιλήσω στα αυτιά σας όλα αυτά τα λόγια». Τότε οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός είπαν στους ιερείς και στους προφήτες «Δεν υπάρχει κρίση θανάτου σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή μας μίλησε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας». Τότε σηκώθηκαν μερικοί από τους πρεσβύτερους του τόπου και μίλησαν σε ολόκληρη τη σύναξη του λαού, λέγοντας «Ο Μιχαίας ο Μορασθήτης προφήτευσε στις ημέρες του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα, και μίλησε σε ολόκληρο το λαό του Ιούδα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, η Σιών θα αρωτριαστεί σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρή από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού». Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και ολόκληρος ο Ιούδας τον θανάτωσαν? Δεν φοβήθηκε τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε για το κακό που είχε μιλήσει εναντίον τους? Εμείς λοιπόν θα προξενούσαμε μεγάλο κακό ενάντια στις ψυχές μας. Και ακόμα υπήρξε ένας άνθρωπος που προφήτευε στο όνομα του Κυρίου, ο Ουρίας, ο γιος του Σεμαΐα, από την Κυριάθη Αρίμ, και προφήτευσε ενάντια σε αυτή την πόλη και ενάντια σε αυτή τη γη, σύμφωνα με όλα τα λόγια του Ιερεμία. Και όταν άκουσε ο βασιλιάς Ιωακείμ και όλοι οι δυνατοί του και όλοι οι άρχοντες τα λόγια του, ο βασιλιάς ζητούσε να το θανατώσει. Και όταν το άκουσε ο Ουρίας, φοβήθηκε και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Και ο βασιλιάς Ιωακείμ έστειλε άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάν, το γιο του Αχβόρ, και μαζί του άνδρες στην Αίγυπτο. Και έβγαλαν τον Ουρία από την Αίγυπτο και τον έφεραν στο βασιλιά Ιωακείμ και τον πάταξε με μάχαιρα και έριξε το πτώμα του στους τάφους του λαού. Όμως το χέρι του Αχικάμ, του γιού του Σαφάν, ήταν μαζί με τον Ιερεμία για να μην τον παραδώσουν στα χέρια του λαού, ώστε να τον θανατώσουν. Ιερεμίας, κεφάλαιο 27. Στην αρχή της βασιλείας του Ιωακείμ, γιού του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, έγινε αυτός ο λόγος στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας «Έτσι λέει σε μένα ο Κύριος, κάνε για τον εαυτό σου δεσμά και ζυγούς και βάλτα επάνω στον τράχυλό σου και στείλτα στο βασιλιά του Εδόμ και στο βασιλιά του Μωάβ και στο βασιλιά των γιών Αμών και στο βασιλιά της Τύρου και στον βασιλιά της Σιδώνας, διαμέσου των μηνυτών που έρχονται στην Ιερουσαλήμ προς το βασιλιά του Ιούδα, το Σεδεκία. Και πρόσταξέ τους να πούν στους κυρίους τους, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, έτσι θα πείτε στους κυρίους σας. Εγώ έκανα τη γη, τον άνθρωπο και τα ζώα που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης, με τη μεγάλη μου δύναμη και με τον απλωμένο βραχίωνά μου, και την έδωσα σε όποιον ευδόκησα. Και τώρα, εγώ έδωσα όλους αυτούς τους τόπους στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του δούλου μου. Και αυτά τα θηρία του χωραφιού τα έδωσα σε αυτόν για να τον υπηρετήσουν. Και όλα τα έθνη θα δουλέψουν σε αυτόν και στο γιο του και στο γιο του γιού του, μέχρι ότου έρθει ο καιρός της γης και αυτού του ίδιου. Και πολλά έθνη και μεγάλοι βασιλιάδες θα τον καταδουλώσουν. Και το έθνος και το βασίλειο που δεν θα δουλέψει σε αυτόν, τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, και που δεν θα βάλει τον τράχυλό του κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας, εκείνο το έθνος θα το τιμωρήσω, λέει ο Κύριος, με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια, μέχρις ότου το εξολοθρεύσω με το χέρι εκείνου. Και εσείς, μη ακούτε τους προφήτες σας, ούτε τους μάντης σας, ούτε τους ενυπνιαστές σας, ούτε τους ιονοσκόπους σας, ούτε τους μάγους σας, που μιλούν σε εσάς λέγοντας «Δεν θα δουλέψετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας». Επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα, για να σας απομακρύνουν από τη γη σας και για να σας διώξω και να χαθείτε. Και το έθνος που θα βάλει τον τράχυλό του κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα δουλέψει σε αυτόν, εκείνο θα το αφήσω να μένει στη γη του, λέει ο Κύριος, και θα την εργάζεται και θα κατοικεί σε αυτή. Μίλησα και στο Σεδεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια, λέγοντας «Φέρτε τους τραχύλους σας κάτω από το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας και δουλέψτε σε αυτόν και στο λαό του και θα ζήσετε. Γιατί θέλετε να πεθάνετε, εσύ και ο λαός σου, με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια, όπως μίλησε ο Κύριος ενάντια στο έθνος που δεν θα δουλέψει στο βασιλιά της Βαβυλώνας? Γι' αυτό, μη ακούτε τα λόγια των προφητών που σας μιλούν λέγοντας «Δεν θα δουλέψετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας», επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα. «Επειδή εγώ δεν τους έστειλα», λέει ο Κύριος, «και αυτοί προφητεύουν με ψέματα στο όνομά μου, για να σας διώξω και να χαθείτε εσείς και οι προφήτες που προφητεύουν με εσάς». Μίλησα και στους ιερείς και σε ολόκληρο αυτό το λαό λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, μη ακούτε τα λόγια των προφητών σας που προφητεύουν σε εσάς λέγοντας «Δέστε, τα σκεύη του οίκου του Κυρίου θα επανέλθουν σε λίγο από τη Βαβυλώνα, επειδή αυτοί προφητεύουν σε εσάς ψέμα. Μην τους ακούτε, δουλέψτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας και θα ζήσετε. Γιατί να ερημωθεί αυτή η πόλη?» Και αν αυτοί είναι προφήτες, και αν ο λόγος του Κυρίου είναι μαζί τους, ας παρακαλέσουν τώρα τον Κύριο των δυνάμεων, ώστε τα σκεύη που έχουν εναπομείνει στον οίκο του Κυρίου και στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, να μην πάνε στη Βαβυλώνα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων για τους στήλους και για τη θάλασσα και για τις βάσεις και για τα υπόλοιπα σκεύη που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, δεν πήρε όταν έφερε αιχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα τον Ιεχονία, το γιο του Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και όλους τους άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, για τα σκεύη που εναπέμειναν στον οίκο του Κυρίου και στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Αυτά θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα και θα είναι εκεί μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα τα επισκεφθώ, λέει ο Κύριος. Τότε θα τα επαναφέρω και θα τα αποκαταστήσω σε αυτό το τόπο.
2: Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Φυσικά η πρώτη Διαθήκη είχε λατρευτικές διατάξεις και ένα γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια, στο οποίο υπήρχε η λιχνία, η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια των Αγίων. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος και η κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του Αρών που βλάστησε θαυματουργικά και οι δύο πλάκες με τις διατάξεις της Διαθήκης. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ που σκέπαζαν με τα φτερά τους το ηλαστήριο. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομεριακά. Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί αίμα ζώου που προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που διαπράττει από άγνοια ο λαός. Με τη διάταξη αυτή, το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων. Γιατί η πρώτη σκηνή συμβόλιζε τη σημερινή κατάσταση, επειδή ως τώρα οι θυσίες και τα δώρα δεν ήταν σε θέση να οδηγήσουν αυτούς που τα πρόσφεραν στην εσωτερική τελειότητα. Και αυτό γιατί είχαν σχέση μόνο με φαγητά και ποτά και διάφορες καθάρσεις, διατάξεις δηλαδή για το σώμα, που ισχύουν ωσότου έρθει η ώρα της αλλαγής. Αντίθετα, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών που προσμένουμε. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει όχι αίμα από τάβρους και μοσχάρια, αλλά το δικό του αίμα, εξασφαλίζοντάς μας έτσι την αιώνια σωτηρία. Γιατί το αίμα από τράγους και τάβρους και το ράντισμα με στάχτη από δαμάλι εξαγνίζουν αυτούς που είναι ακάθαρτοι θρησκευτικά, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού, ο οποίος έχοντας το Πνεύμα του Θεού πρόσφερε τον εαυτό του αψεγάδια στη θυσία στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, έτσι ώστε να μπορούμε να λατρεύουμε το ζωντανό Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερτικό που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή οδηγήθηκε

0: νίκης την οποία σας όρισε ο Θεός. Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα και τη σκηνή και όλα τα λατρευτικά σκεύη. Όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, καθαρίζονται με αίμα και δεν υπάρχει συγχώρεση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχτισαν άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στο Θεό μεσιτεύοντας για μας. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του, όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων προσφέροντας ξένο αίμα. Αλλιώτικα θα έπρεπε να έχει πεθάνει πολλές φορές από καταβολής κόσμου. Ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατάργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Οι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε, γιατί Κύριε Ιησού Χριστέ, το Άγιο Σου αίμα είναι ζεστό και λούζει ημάς καθημερινά, ξεπλύνοντάς μας, ενδυναμώνοντάς μας, ενισχύοντάς μας Κύριε, γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, είσαι η αλήθεια μας, η οδός και η ζωή. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γεμάτη ευγνωμοσύνη για το Άγιο Σου έργο και να σε παρακαλέσουμε αυτό βράδυ Κύριε να χρήσεις κάθε πνεύμα, κάθε καρδιά, κάθε αυτή Κύριε και το δικό μου αγγείο, ώστε όλα να είναι ρισμένα εν Χριστώ Ιησού ευλογημένα, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και την τιμή. Ας καθίσουμε αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Σήμερα τίτλος του κηρύγματος μας είναι «Πνευματική εξομολόγηση». Και θα ήθελα να διαβάσουμε το πρώτο για σήμερα εδάφιο. Α Ιωάννου, επιστολή 1:9. Α Ιωάννου, επιστολή 1:9. Εάν ομολογούμε τα αμαρτία ημών, υπάρχει μια προϋπόθεση, η ομολογία. Πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, το σώμα μας είναι καθαρό. Πότε καθαρίστηκε? Όταν βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού στην θάλασσα προς άφεση αμαρτιών. Αμήν. Αλλά επειδή βαδίζουμε σε έναν κόσμο με προκλήσεις, σκοτάδι και πειρασμούς, πολλές φορές τα πόδια μας λερώνονται. Και έτσι, για τις συνειδητές ή ασυνείδητες παραβάσεις μας, τις αμαρτίες, τις αστοχίες μας, στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, κάνοντας ομολογία για αυτές. Εάν ομολογούμε λοιπόν τα αμαρτία ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τα αμαρτία και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το κενό που υπήρχε από την ανθρώπινη πτώση και την ανθρώπινη αμαρτία, το

επίσης. Και βλέπουμε ότι τόσο η Ανατολική όσο και η Δυτική Εκκλησία είχαν μια λανθασμένη αντίληψη τόσο για την εξομολόγηση όσο και για την πραγματική και αληθινή συγχώρεση που δίνεται μονάχα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έλεγαν ότι δεν αρκούσε μόνον η εξομολόγηση για να πάρει τις συνέπειες της αμαρτίας. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε συγγνώμη στον Κύριο, αυτό έλεγαν ότι δεν είναι αρκετό για να υπάρξει άφεση αμαρτημάτων στον άνθρωπο αυτόν και έπρεπε να του δώσουν ένα ειδικό χαρτί το οποίο ονομαζόταν συγχωροχάρτη. Λέγοντας ότι κάποιες από τις αμαρτίες έμεναν με και μετά και αυτές θα μπορούσαν να φύγουν από τη μέση από το πλεόνασμα χάρης αυτών των χαρτιών. Στην Ανατολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια είχαν διαφορετική σημασία, μιας και με αυτά οι άνθρωποι κατάφερναν να συγχωρούνται αμαρτίες νεκρών και ζωντανών, να σπάνε κατάρες, να συγχωρούνται αμαρτίες εξομολογημένες και αναμολόγητες που επρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Δηλαδή, τόσο οι παλιές αμαρτίες όσο και οι μελλοντικές αμαρτίες με αυτό το ειδικό χαρτί συγχωρώντουσαν. Και οι άνθρωποι πλήρωναν για τους συγγενείς τους να φύγουν από το πουργατόριο, οι ψυχές τους, όπως επίσης και αυτά τα ειδικά χαρτιά τα οποία είχαν την δύναμη να δώσουν στον άνθρωπο περισσότερη χάρη και να σκεπάσουν τόσο τις παρελθοντικές αμαρτίες όσο και τις μελλοντικές. Το λόγος, αδελφοί, είναι τόσο ξεκάθαρος, αλλά τότε στους σκοτεινούς αιώνες το Ευαγγέλιο διαβαζόταν σύνοτι οι άνθρωποι περισσότερο ήταν αγράμματοι. Αλλά τώρα είναι τόσο απλό ο άνθρωπος να καθίσει να διαβάσει το Λόγο του Θεού και να έχει προσωπική γνώμη για το θέλημα του Θεού, αδελφοί, ζητώντας βέβαια βοήθεια από ανθρώπους αναγεννημένους που μπορούν να τον βοηθήσουν, γιατί και αυτοί οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Ας διαβάσουμε Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Εάν το δώρο αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βόον αρσενικών άμμων, ας προσφέρει αυτό παρά την χείρα της σκηνής του μαρτυρίου, θέλει προσφέρει αυτό για να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου και θέλει επιθέσει την χείραν αυτού επί την κεφαλή του ολοκαυτώματος και θέλει είστε δεκτόν υπέρ αυτού για να γίνει εξιλέωσης περί αυτού και θέλει συσφάξει των μόσχων ενώπιον Κυρίου. Και ή του Ααρών ιερείς θέλουσι φέρει το αίμα και θέλουσι ραντίσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Είμαστε στα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι θυσίες των ζώων τι έδειχναν, τι φανέρωναν, αδελφοί? Την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει πολλές αλήθειες μέσα από τις σκιές, τα σύμβολα, τους τύπους, τους ανθρώπους και τις αληθινές ιστορίες. Και πουθενά δεν θα διαβάσουμε για ειδικούς ανθρώπους που συγχωρούν, για ειδικά χαρτιά που συγχωρούν ή για μία κατάσταση που ζει ο πεθαμένος άνθρωπος προτού πάει στον παράδεισο, που αυτός ο τόπος λέγεται τόπος κάθαρσης της ψυχής του. Σφάζονταν το ζώο, γινόταν μία

0: τελετουργική διαδικασία σύμφωνα με το Λεβιτικό διάταγμα και ο άνθρωπος ήταν καθαρός, αδελφοί. Σφαζόταν το ζώο, η θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και με το αίμα ο άνθρωπος που έρεε και ραντίζονταν πολλές φορές αγκία, σκεύη, πράγματα το οποίο φανέρωνε την έγχυση του αίματος του Κυρίου λάμβανε ελευθερία. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Και παρά της συναγωγής των ιών Ισραήλ θέλει λάβει δύο τράγους εξεγών για προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν διά ολοκαύτωμα. Να διαβάσουμε και 15:22 στο ίδιο κεφάλαιο. Μιλάμε για την ημέρα του εξυλασμού. Τι σημαίνει εξυλασμός? Τέλεια και πλήρη κάθαρση, σκέπασμα της κάθε αμαρτίας. Ήταν η ημέρα, η μοναδική ημέρα, η ημέρα του εξυλασμού που μπορούσε να μπει ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, αδελφοί. Στο ενδότερο σημείο της σκηνής του μαρτυρίου. Και μάλιστα, εάν ο αρχιερέας ήταν ακάθαρτος, έπεφτε χάμω νεκρός και τον τραβούσαν με το σκηνή το οποίο είχε δεμένο στο πόδι του. Μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού. Και διαβάζουμε Λεβιτικό 16, 15, 22 εδάφιο. Τότε θέλει σφάξει τον τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθε του ηλαστηρίου και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ του αγιαστηρίου δια τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και δια τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοικεί μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θελείστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάνει εξηλαίωση εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάνει εξηλαίωση υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι και ο αρχιερέας εξηλαιωνόταν. Ήταν αμαρτωλός άνθρωπος. Και όχι μόνο δεν συγχωρούσε ανθρώπους, αλλά ζητούσε και αυτός συγχώρεση. Άρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει άφεση αμαρτιών παρά μόνο ο Κύριος, γιατί και αυτός είναι αμαρτωλός. Και κάποιος, για να μπορέσει να δώσει άφεση, συγχώρεση αμαρτιών, πρέπει να είναι αναμάρτητος. Αμήν. Αναμάρτητος, αδελφοί. Και συνεχίζουμε στο 18. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάνει εξηλαίωση περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει από αυτό από του αίματος για του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δεν τελειώσει να κάνει εξηλαίωση υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστήριου, θέλει φέρει τον τράγων τον ζωντανό και θέλει επιθέσει ο Άρων τα δύο χέρια αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί, θα κάνει ο Άρων, θα εξομολογηθεί επ αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας της παραβάς αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτά εις την κεφαλή του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητο και θέλει απολύσει των τράγων εις την έρημο. Δεν εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους στον Ααρών, γιατί και ο Ααρών τις εξομολογόταν στο ζώο, έχοντας τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του. Τον 7ο λοιπόν μήνα, την 10η μέρα, μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξελασμού, έπαιρναν δύο τράγους. Ο ένας θα πέσαινε μετά από κλήρωση, όπως διαβάσαμε, και με το αίμα του θα ραντίζονταν τα κέρατα του θυσιστηρίου. Και μάλιστα 7 φορές. Ο άλλος θα αφινόταν ελεύθερος στην έρημο σε γεια κατοίκητον, αφού πρώτα ο Ααρών θα έβαζε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του ζώου και τόσο ο ίδιος όσο και ο λαός θα εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους. Ο τράγος ποιον συμβολίζει? Την τραγήσια φύση μας, αδελφοί, που την πήρε ο Κύριος. Πήρε κάθε μας αμαρτία, κάθε μας παράβαση. Ο τράγος ήταν μακριά, δεν θα τον ξανάβλεπαν. Δείγμα ότι όταν ο Κύριος μας παίρνει τις αμαρτίες, αυτές πια δεν υπάρχουν, είναι σβησμένες. Ο άλλος θα πέθαινε και με το αίμα του θα έκαναν την έγχυση, την τελετουργική. Κάτι που δείχνει πάλι την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πήρε την τραγήσια φύση μας και πέθανε, ώστε με το αίμα του να μας ξεπλύνει και να μας καθαρίσει. Οι θυσίες ήταν διαφόρων ειδών, ανάλογα πάντοτε με τη μορφή της αμαρτίας. Όλες έδειχναν συνέστηση της ανθρώπινης ενοχής και την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Η πράξη της επίθεσης των χεριών στα κεφάλια των ζώων υποδηλώνει την μεταβίβαση των ανθρωπίνων αμαρτιών στα ζώα. Τύπος που δείχνει ότι ο Κύριος πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, αδελφοί. Όλες τις αμαρτίες μας. Ας διαβάζουμε τακτικά τον προφήτη Ισαΐα, το 53 κεφάλαιο, να δούμε το τι πέρασε ο Κύριος για εμάς. Δεν είχε, λέει, κάλος, δεν είχε είδος, δεν είχε ωραιότητα, καταφρονημένος, περιφρονημένος, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος, βασανισμένος. Πήρε τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, τις βάστασε. Θα διαβάσουμε Α. Πέτρου 2.24. Α. Πέτρου 2.24. Αμήν, αδελφοί. Άγιος ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Ώστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου για να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντας κατά τας αμαρτίας με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε. Ποιος μας δίνει θεραπεία? Ο Κύριος. Και μόνο αυτός. Κανένας άλλος, αδελφοί, δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία να πάρει καμία αμαρτία. Γι' αυτό και στεκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπροστά στον Κύριο και ζητάμε χάρη και έλεος. Και με σοφία, αγάπη και σεβασμό, αν κάναμε κάτι, ένα σφάλμα, οπουδήποτε, αδελφοί, γρήγορα να τρέξουμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί Οι προσευχές πολλές φορές ακυρώνονται όταν υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα τα οποία ο εχθρός πατά σε αυτά, παίρνει δικαίωμα ώστε να προσβάλλει τη ζωή, τη διακονία και τις ευλογίες του πιστού που είναι σε μία πνευματική, όχι σωστή συμπεριφορά στο θέμα της συγχώρεσης, της εξηλαίωσης και της αποκατάστασης. Αμήν, παίρνει τόπο ο διάβολος, αδελφοί. Μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Το διαβάζουμε. 12 κεφάλαιο Αποκάλυψη. Όταν λοιπόν εμείς του δίνουμε τροφή, αυτός την παίρνει, πάει στην παρουσία του Θεού, μας κατηγορεί για να πάρει δικαίωμα εναντίον μας. Γι' αυτό ζούμε το πνεύμα της ελευθερίας. Ζούμε την χάρη του Θεού. Αμήν. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. Ούτε ζούμε με τον φόβο της αμαρτίας. Αχ, μην αμαρτήσω. Αχ, τι είπα. Αχ, τι έκανα. Όχι, αδελφοί, μη γένετο. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά τι διαβάσαμε. Εάν κάποιος πέσει, παραπατήσει, σκοντάψει, ας τρέξει τον Κύριο και ας αποκαταστήσει και την σχέση του με τον άνθρωπο τον οποίον έβλαψε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 32, 5. Ψαλμός 32, 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον, θέλω, ακούστε, εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Σε ποιον απευθυνόταν ο Δαβίδ? Σε ποιον, αδελφοί? Πήγαινε στον αρχιερέα? Πήγαινε στον προφήτη? Πήγαινε σε κάποιον άλλο άνθρωπο? Πήγαινε να πάρει ένα χαρτί ειδικό, ξεχωριστό? Όχι, αδελφοί. Στον Κύριο εξομολογόταν κάθε του ανομία, κάθε του παράβαση. Και ο Κύριος, όπως διαβάσαμε, έδινε συγχώρεση, έδινε τακτοποίηση. Και

0: Πνευματικό προσβάδισμα. Το σώμα είναι καθαρό, αδελφοί. Έφυγαν οι μεγάλες παλιές μας αμαρτίες, αλλά κάθε μέρος άνθρωποι κάνουμε κάποιες αστοχίες. Και αυτές πρέπει να τις βάζουμε χωρίς θρησκοληψία μπροστά στην παρουσία του Θεού. Χωρίς τυπικισμό, θρησκοληψία. Να μην έχουμε τον φόβο της αμαρτίας. Να ζούμε την ζωή της ελευθερίας, αλλά να έχουμε υγιή έλεγχο, ώστε γρήγορα, άμεσα να φαίνουμε την τακτοποίηση με τον Θεό και με τον άνθρωπο που λάψαμε. Παροιμίες λοιπόν, 28:13. Ο κρύπτον, αυτός που κρύβει την αμαρτία του, δεν θέλει ευωδοθεί. Δεν θα ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεγχή. Αμήν αδελφοί, αυτός που τις εξομολογείται και σταματά να τις πράττει, παίρνει έλεος, ελευθερία, παίρνει το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν, το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει σωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον ΚΓ. Ούτι δε είναι οι λόγοι του Δαβίδη οι τελευταίοι. Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είπε, «Και ο Ανήρ όστις ανεβιβάστη εις ύψος, ο κεχρισμένος του Θεού του Ιακώβ και ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, είπε, «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διέ μου, και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου. Ο Θεός του Ισραήλ είπε προς εμέ, ο βράχος του Ισραήλ ελάλησεν. Ο εξουσιάζον επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος. Εξουσιάζον μετά φόβου Θεού, και θέλει είστε ως το φως της πρωίας, όταν ανατέλει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου, ως η εκ της γης χλώη από της λάμψεως της εκ της βροχής. Αν και ο οίκος μου δεν είναι τιούτος ενώπιον του Θεού, διαθήκην όμως αιώνιον έκαμε μετεμού, διατεταγμένην κατά πάντα και ασφαλή. Όθεν τούτο είναι πάσα η σωτηρία μου και πάσα η επιθυμία, αν και δεν έκαμε να βλαστήσει. Είδε παράνομοι, πάντε σου τι θέλουν συνείστε ως άκανθε εξωσμένε, διότι με χείρας δεν πιάνονται. Και ως της εγγύσης αυτάς πρέπει να είναι οπλισμένος με σίδηρον και με ξύλον λόγχης. Και θέλουσι κατακαθεί εν πυρή εν το αυτό τόπο. Ταύτα είναι τα ονόματα των ισχυρών τους οποίους είχεν ο Δαβίδ. Ιωσεβ Βασεβέθ, ο Ταχμονίτης, πρώτος των τριών. Ούτως ήτο Αδινό, ο Ασσονέος, ώστις εθανάτωσε 800 εν μία μάχη. Και μετ' αυτόν Ελεάζαρ ο γιος του Δωδό, ιού του Αχοχή, εις εκ των τριών ισχυρών μετά του Δαβίδ, ότε ονίδησαν τους Φιλιστέους τους εκεί συνηθρισμένους εις μάχην, και οι άνδρες Ισραήλ εσύρθησαν. Ούτως σηκωθείς επάταξε τους Φιλιστέους, εωσού απέκαμεν η χείρα αυτού, και εκολύθη η χείρα αυτού εις την μάχαιρα. Και έκαμεν ο Κύριος σωτηρίαν μεγάλην εν τη ημέρα εκείνη, και ο λαός επέστρεψε ο πίσω αυτού μόνον δια να λαφυραγωγήσει. Μετά δε τούτον Σαμά, ο γιος του Αγιέ, ο Αραρίτης. Και ημέν Φιλιστέοι είχον συναχθεί εις σώμα, όπου ήτο μερίδιον αγρού πλήρες φακής, ο δε λαός έφυγεν από προσώπου των Φιλιστέων. Ούτως δε εστυλώθη εν το μέσο του αγρού και υπερασπίστη αυτόν και επάταξε τους Φιλιστέους και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλη. Κατέβησαν έτη 3 εκ των 30 αρχηγών και ήλθαν προς τον Δαβίδ εν καιρό θέρους εις το σπήλαιον Οδολάν. Το δε στρατόπεδο των Φιλιστέων εστρατοπέδευεν εν τη Κοιλάδη Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήτο τότε εν οχυρώματι και η φρουρά των Φιλιστέων τότε εν Βιθλέμ. Και επεπόθησεν ο Δαβίδ Ίδωρ και είπε, «Τι ήθελε μη δώσει να πει ο Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του πλησίον της πύλης?» Και διέσχισαν οι 3 ισχυροί το στρατόπεδο των Φιλιστέων και ίντλησαν Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ, του εν την πύλη, και λαβώντες έφεραν προς τον Δαβίδ. Δεν ήθελησεν όμως να πει, αλλά έκαμεν αυτό σπονδύνει στον Κύριο. Και είπε, «Μη γέννητο είσαι με Κύριε να πράξω τούτο. Το αίμα των ανδρών των πορευθέντων μετά κινδύνου της ζωής αυτών, να πει ο εγώ». Και δεν ήθελησε να πει. Ταύτα έκαμον οι 3 ισχυροί. Και Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, υιός της Σερουίας, ή το πρώτος των τριών. Και ούτως σίον την λόχην αυτού εναντίον 300, εθανάτωσεν αυτούς και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών. Δεν εστάθη ούτως ο ενδοξότερος εκ των τριών. Δια τούτο έγινε αρχηγός αυτών. Δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος ανδρός δυνατού, από Καβσεήλ, ώστις έκαμε πολλά άνδραγα θύματα, ούτως επάταξε τους δύο λεοντόδης άνδρας του Μωάβ. Ούτως έτι κατέβη και επάταξε λέοντα εν μέσω του λάκου εν ημέρα χιόνος. Ούτως έτι επάταξε τον άνδρα των Αιγύπτιων, άνδρα ωραίων, και εν τη χειρή του Αιγυπτίου ιτολόγχη. Εκείνος δε κατέβη προς αυτόν με ράβδον, και αρπάσα στην λόχην εκ της χειρός του Αιγυπτίου, εθανάτωσεν αυτόν δια της ιδίας αυτού λόχης. Ταύτα έκαμεν Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών ισχυρών. Ήτο ενδοξότερος των τριάκοντα. Δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και κατέστησεν αυτόν ο Δαβίδ επί των δορυφόρων αυτού. Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ήτο μεταξύ των τριάκοντα. Ήτιν εσύσαν Ελχανάν, ο γιος του Δωδό, εκ της Βιθλέμ. Σαμά, ο Αροδίτης, Ελικά, ο Αροδίτης. Χελής, ο Φαλτίτης, Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοίτης. Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης, Μεβουνέ, ο Χουσαθήτης. Σαλμών, ο Αχοχήτης, Μαραή, ο Νετοφαθήτης. Χελεύ, ο γιος του Βανά, ο Νετοφαθήτης. Ιταΐ, ο γιος του Ριβέ, από Γαβά, των Ιών Βενιαμίν. Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης. Ιδαΐ, εκ των Γιλάδων Γαάς. Αβί Αλβών, ο Αρβαθήτης. Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης. Ελιαβά, ο Σαλβονίτης. Ιωνάθαν, εκ των Ιών Ιασίν. Σαμά, ο Αραρίτης. Αχιάμ, ο γιος του Σαράρ, ο Αραρίτης. Ελιφελέτ, ο γιος του Ασβε, γιος του Μαχαθήτου. Ελιάμ, ο γιος του Αχιτόφελ, του Γιλονέου. Εζραή, ο Καρμιλίτης. Φαρέ, ο Αρβίτης. Ιγάλ, ο γιος του Νάθαν, από Σοβά. Βανί, ο Γαδίτης. Σελέκ, ο Αμονίτης. Ναρέ, ο Βηρωθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, γιού της Σερουίας. Ιράς, ο Ιεθρίτης. Γαρίβ, ο Ιεθρίτης. Ουρίας, ο Χεταίος. Πάντες, τριάκοντα, επτά. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Καπαδέλτα. Και εξήφθη πάλιν η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και διήγηρε τον Δαβίδ εναντίον αυτών να είπει. Είπαγε αρίθμισον τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ιωάβ, τον αρχηγόν του στρατεύματος, ώστις ήτο μετά αυτού. Δίελθε τώρα πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ, από Δαν έως Βυρσαβέ, και απαρίθμισον τον λαόν, δια να μάθω τον αριθμόν του λαού. Και είπεν ο Ιωάβ προς τον βασιλέα. Ήθε Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει εις τον λαόν εκατονταπλάσιον αφότι είναι, και να είδωσιν η οφθαλμή του Κυρίου μου του βασιλέως. Πλην διατί ο Κύριός μου ο βασιλεύς επιθυμεί το πράγμα τούτο. Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσεν επί τον Ιωάβ και επί τους αρχηγούς του στρατεύματος. Και εξήλθεν ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατεύματος απέμπροσθεν του βασιλέως δια να απαριθμίσωση των λαών των Ισραήλ. Και διέβησαν τον Ιορδάνην και στρατοπέδευσαν ένα ροήρ εκ των δεξιών της πόλεως, της εν μέσω της φάραγγος Γάρ και προς Ιαζήρ. Έπειτα ήλθον εις Γαλαάδ και εις την γην Ταχτίμ Οδσί και ήλθον εις Δαν Ιαάν και πέριξ έως της Σιδώνας. Και ήλθον εις το φρούριον της Τύρου και εις πάσας τας πόλης των Εβαίων και των Χαναναίων. Και εξήλθον κατά τον νότιον του Ιούδα εις Βυρσαβέ. Αφού δε περιόδευσαν πάσαν την γην, ήρθον εις Ιερουσαλήμ, εις το τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. Και έδωκεν ο Ιωάβ εις τον βασιλέα το κεφάλαιον της απαριθμίσεως του λαού. Και ήσαν ο Ισραήλ 800.000 άνδρες δυνάμεως σύροντες ρομφαία και οι άνδρες του Ιούδα 500.000. Και η καρδία του Δαβίδ εκτύπησεν αυτόν αφού απειρίθμισε τον λαόν. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Κύριο, «Ημάρτησα σφόδρα, πράξας τούτο, και τώρα δέω μέσου, Κύριε, αφαίρεσον την ανομία του δούλου σου, ότι εμοράθην σφόδρα». Και ότε σηκώθη ο Δαβίδ το πρωί, ο λόγος του Κυρίου ήρθε προς τον Γάδ τον προφήτη, τον βλέποντα του Δαβίδ, λέγω, «Είπαγε και είπε προς τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, τρία πράγματα εγώ προβάλλω εισέ, έκλεξον εισέ αυτόν εν εκ τούτον και θέλω σηκάμι αυτό». Ήλθε λοιπόν ο Γάδ προς τον Δαβίδ και ανήγγειλε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, «Θέλεις να επέρθωσιν εισέ 7 έτη πείνας επί την γη σου ή 3 μήνας να φεύγεις απέμπροσθεν των εχθρών σου και να σε διώκωσιν ή 3 ημέρας να είναι θανατικόν εν τη γη σου. Τώρα συλλογίσθητη και είδε ποιαν απόκριση θέλω φέρει προς τον αποστήλαντά με». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γάδ, «Στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν εις την χείρα του Κυρίου, διότι είναι πολύ η κτηρμή αυτού. Εις χείρα δε ανθρώπου ας μη πέσω». Απέστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικών επί τον Ισραήλ από πρωίας μέχρι του διορισμένου καιρού. Και απέθανον εκ του λαού από Δαν έως Βυρσαβέ 70.000 ανδρών. Και ότι ο άγγελος εξέτεινε την χείρα αυτού κατά της Ιερουσαλήμ δια να απολέσει αυτήν, μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού και είπε προς τον άγγελον ως της έκαμεν εν το λαό την φθοράν, «Αρκίδη, σύρε την χείρα σου». Ήτο δε ο άγγελος του Κυρίου πλησίον του Αλωνίου του Ορνά του Ιεβουσαίου. Και λάλησεν ο Δαβίδ προς τον Κύριον, ότε είδε τον άγγελον τον θανατώνοντα των λαών και είπε, «Ιδού, εγώ ήμαρτον και εγώ ηνόμησα. Ταύτα δε τα πρόβατα τι έπραξαν. Κατεμού λοιπόν εστω ηχείρ σου και κατά του οίκου του πατρός μου». Και ήρθεν ο Γάδ την ημέραν εκείνην προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Ανάβαστήσον θυσιαστήριον εις τον Κύριον εν το Αλωνίο Ορνά του Ιεβουσαίου». Και ανέβη ο Δαβίδ κατά των λόγων του Γάδ ως προσέταξεν ο Κύριος. Και ανέβλεψεν ο Ορνά και είδε τον βασιλέα και τους δούλους αυτού ερχομένους προς αυτόν. Και εξήλθεν ο Ορνά και προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν ο Ορνά, «Διατήλθεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς προς τον δούλον αυτού». Και είπεν ο Δαβίδ, «Δια να αγοράσω το αλώνιον παρά σου, δια να οικοδομήσω θυσιαστήριον εις τον Κύριον και να σταθεί η πληγή από του λαού». Και είπεν ο Ορνά προς τον Δαβίδ, «Ας λάβει ο Κύριός μου ο βασιλεύς και ας προσφέρει εις θυσίαν ό,τι φαίνεται αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ιδού οι βόες εις ολοκαύτωμα και τα αλωνικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοών δια ξύλα. Τα πάντα έδωκεν ο Ορνά ως βασιλεύς εις τον βασιλέα». Και είπεν ο Ορνά προς τον βασιλέα, «Κύριος ο Θεός σου να ευαρεστηθεί είσαι». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ορνά, «Ουχή, αλλά θέλω εξάπαντος αγοράσει αυτό παρά σου δια αντιπληρωμής. Διότι δεν θέλω προσφέρει ολοκαύτωμα εις Κύριον των Θεών μου δωρεάν». Και ηγόρασεν ο Δαβίδ το αλώνιον και τους βόας διαπεντήκοντα σύκλων αργυρίου. Και οκοδόμησεν ο Δαβίδ εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον και προσέφερεν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς. Και εξηλαιώθη ο Κύριος προς την γη και εστάθη η πληγή από του Ισραήλ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ήτα. Και εν το αυτό έτη, εν τη αρχή της βασιλείας του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, εν το 4 έτη, εν το 5 μηνή, Ανανίας ο ιός του Αζόρο προφήτης, ο από Γαβαών, ελάλησε προς εμέν το οίκο του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και παντός του λαού, λέγον, «Ούτως είπεν ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, συνέτριψα των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος. Εν το διαστήματι 2 ολοκλήρων ετών, θέλω επαναφέρει στον τόπον τούτον πάντα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος έλαβεν εκ του τόπου τούτου και έφερεν αυτά εις την Βαβυλώνα. Και εις τον τόπον τούτον θέλω επαναφέρει, λέγει Κύριος, η εχονίαν των ιών του Ιωακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα, και πάντα στους εγμαλώτους του Ιούδα ή την εσεφέρθησαν εις την Βαβυλώνα, διότι θέλω συντρίψει των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και ελάλησεν Ιερεμίας ο προφήτης προς τον προφήτην Ανανίαν ενώπιον των ιερέων και ενώπιον παντός του λαού του παρεστώτος εν το οίκου του Κυρίου. Και είπεν Ιερεμίας ο προφήτης, «Αμήν, ο Κύριος να κάμει ούτω, ο Κύριος να εκπληρώσει τους λόγους σου τους οποίους σύ προεφήτευσας, να επαναφέρει από της Βαβυλώνος εις τον τόπον τούτον τα σκεύη του οίκου του Κυρίου και παν ό,τι ηχμαλωτίσθη. Πλην άκουσον τώρα των λόγων τούτων, των οποίων εγώ λαλώ εις τα ότα σου και εις τα ότα παντός του λαού. Οι προφήτε ή την εσεστάθησαν πρόε μου και πρό σου, έκπαλε, προεφήτευσαν και κατά πολλών τόπων και κατά μεγάλων βασιλείων, περί πολέμου και περί κακών και περί λοιμού. Ο προφήτης ώστις προφητεύει περί ειρήνης, όταν ο λόγος του προφήτου εκπληρωθεί, τότε θέλει γνωριστεί ο προφήτης ότι αληθώς απέστειλεν αυτόν ο Κύριος. Τότε Ανανίας ο προφήτης έλαβε τον ζυγόν από του τραχύλου του προφήτου Ιερεμίου και συνέτριψεν αυτόν. Και ελάλησεν ο Ανανίας ενώπιον παντός του λαού λέγον, ούτω λέγει Κύριος, κατά τούτον τον τρόπον θέλω συντρίψει τον ζυγόν του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος από του τραχύλου πάντων των εθνών εν το διαστήματι δύο ολοκλήρων ετών. Και ο προφήτης Ιερεμίας υπήγε την οδόν αυτού. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιερεμίαν, αφού Ανανίας ο προφήτης συνέτριψε τον ζυγόν από του τραχύλου του προφήτου Ιερεμίου, λέγον. Είπαγε και είπε προς τον Ανανίαν, λέγον. Ούτω λέγει Κύριος. Συ, συνέτριψας τους ζυγούς τους ξυλίνους. Αλλά αντί τούτον θέλεις κάμει ζυγούς σιδηρούς. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ζυγών σιδηρούν έθεσε επί των τράχυλων πάντων τούτων των εθνών, δια να δουλεύωσιν εις τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα της Βαβυλώνος, και θέλουσι δουλεύσει εις αυτόν, και αυτά τα θηρία του αγρού έδωκα εις αυτόν. Τότε είπεν Ιερεμίας ο προφήτης προς τον Ανανίαν τον προφήτην, άκουσον τώρα Ανανία. Δεν σε απέστειλεν ο Κύριος, αλλά σι κάμνης των λαών τούτων να ελπίζει εις ψεύδος. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλεις αποθάνει, διότι ελάλησας στασιασμόν κατά του Κυρίου. Και απέθανεν Ανανίας ο προφήτης εν εκείνο το έτη, τον έβδομον μήνα. Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΘ. Και ούτι είναι οι λόγοι της επιστολής, την οποίαν Ιερεμίας ο προφήτης έστειλε από Ιερουσαλήμ προς τους υπολείπους των πρεσβυτέρων της Εχμαλωσίας και προς τους ιερείς και προς τους προφήτας και προς πάντα των λαών των οποίων ο Ναβουχοδονόσορ έφερε εχμάλωτον από Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα, αφού η Εχονίας, ο βασιλεύς και η βασίλισσα και οι ευνούχοι, οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και οι ξυλουργοί και οι χαλκείς εξήλθον από Ιερουσαλήμ, διαχειρός Ελασά ιού του Σαφάν και του Γεμαρίου ιού του Χελκίου, τους οποίους σε Εδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα απέστειλεν εις την Βαβυλώνα προς Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα της Βαβυλώνος, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, προς πάντας εκείνους ή την εσεφέρθησαν εχμάλωτοι, τους οποίους εγώ έκαμον να φερθώσιν εχμάλωτοι από Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα. Οικοδομήσατε οίκους και κατοικήσατε, και φυτεύσατε κήπους και φάγετε των καρπών αυτών. Λάβετε γυναίκας και γεννήσατε ιούς και θυγατέρας. Και λάβετε γυναίκας δια τους ιούς σας και δότε τα στιγατέρα σας εις άνδρας και ας γεννήσωσιν ιούς και θυγατέρας και πληθύνθητε εκεί και μη σμικρινθείτε. Και ζητήσατε την ειρήνην της πόλεως όπου εγώ σας έκαμον να φερθείτε εχμάλωτοι και προσεύχεστε υπέρ αυτής προς τον Κύριον, διότι εν τη ειρήνη αυτής θέλετε έχει ειρήνην. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ας μη απατώσιν ημάς οι προφήτε ημών, η εν μέσω ημών και η μάντης ημών και μη ακούετε τα ενύπνια ημών τα οποία ημείς ονειρεύεστε. Διότι προφητεύουσι ψευδός προς ημάς επί το ονόματί μου. Εγώ δεν απέστειλα αυτούς, λέγει Κύριος. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ότι αφού πληρωθώσιν 70 έτη εν Βαβυλώνη, θέλω επισκεφθεί ημάς και θέλω εκτελέσει προς ημάς των λόγων μου των αγαθών, να επαναφέρω ημάς εις των τόπων τούτων. Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί ημών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχή κακού, για να δώσω εις ημάς το προσδοκόμενον τέλος. Τότε θέλετε κράξει προς εμέ, και θέλετε υπάγει και προσευχηθεί εις εμέ, και θέλω σας εις ακούσει. Και θέλετε με ζητήσει και ευρύ, όταν με εξητήσετε εξ όλης της καρδίας ημών. Και θέλω ευρεθεί από σας, λέγει Κύριος, και θέλω αποστρέψει την εχμαλωσίαν σας, και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των εθνών και εκ πάντων των τόπων όπου σας εδίωξα, λέγει Κύριος, και θέλω σας επαναφέρει εις των τόπων, όθεν σας έκαμον να φερθείτε εχμάλωτοι. Επειδή είπετε, ο Κύριος εσήκωσεν εις ημάς προφήτας εν Βαβυλώνη, γνωρίσατε ότι ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως, του καθημένου επί του θρόνου Δαβίδ, και περί παντός του λαού του κατοικούντος εν τη πόλη ταύτη, και περί των αδελφών σας των μη εξελθόντων με θυμών εις εχμαλωσίαν. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Ιδού θέλω αποστείλει επ' αυτούς την μάχεραν, την πείναν και τον λιμών, και θέλω καταστήσει αυτούς ως τα σίκα τα αχρία, τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγονται. Και θέλω καταδιώξει αυτούς εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λιμό. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν, εν πάση της βασιλείης της γης, ώστε να είναι κατάρα και θάμβος και συρριγμός και όνειδος εν πάση της έθνεσιν όπου εδίωξα αυτούς. Διότι δεν ήκουσαν τους λόγους μου, λέγει Κύριος, τους οποίους έστειλα προς αυτούς δια των δούλων μου των προφητών, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Και δεν υπηκούσατε, λέγει Κύριος. Ακούσατε λοιπόν των λόγων του Κυρίου, πάντε εσείς οι εχμαλωτισθέντες, τους οποίους εξαπέστειλα από Ιερουσαλήμ εις Βαβυλώνα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, περί του Αχαάβ ιού του Κολαΐου και περί του Σεδεκίου ιού του Μαασίου, ή την εσπροφητεύουση ψεύδι προς εσάς εν το ονόματί μου. Ιδού, θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος, και θέλει πατάξει αυτούς ενώπιόν σας. Και εξ αυτών θέλου συλλάβει κατάραν εν πάση της εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλώνη λέγοντες. Ο Κύριος να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχαάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έψησεν εν πυρή. Διότι έπραξαν αφροσύνην εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών και ελάλουν λόγους ψευδής εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξε εις αυτούς. Και εγώ εξεύρω και είμαι μάρτης, λέγει Κύριος. Και προς Σεμαΐαν τον Νεελαμίτην θέλεις λαλήσει λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, «Επειδή σύ επέστειλας επιστολάς εν το ονόματί σου προς πάντα των λαών των εν Ιερουσαλήμ και προς τον Σοφονίαν των ιών του Μαασίου τον Ιερέα και προς πάντα στους ιερείς, λέγον, «Ο Κύριος σε κατέστησεν ιερέα αντί Ιωδαέ του ιερέως, δια να είστε επιστάτε εις τον οίκον του Κυρίου, επί πάντα άνθρωπον μενόμενον και προφητεύοντα, δια να βάλεις αυτόν εις φυλακήν και εις δεσμά, τώρα λοιπόν, γιατί δεν ήλεγξας Ιερεμίαν τον εξ Αναθώθ, ως της προφητεύει εις εσάς, επειδή αυτός δια τούτου επέστειλε προς ημάς εις την Βαβυλώνα, λέγον, η εχμαλωσία αυτή είναι μακρά. Οικοδομήσατε οικίας και κατοικήσατε, και φυτεύσατε κήπους και φάγετε των καρπών αυτών. Και Σοφονίας ο ιερεύς, ανέγνωσε την επιστολήν ταύτην εις επίκοον του Ιερεμίου του προφήτου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, λέγον, «Απόστειλον προς πάντα στους εχμαλώτους, λέγον, ούτω λέγει Κύριος περί Σεμαΐα του Νεελαμίτου. Επειδή ο Σεμαΐας προεφύτευσε προς εσάς, και εγώ δεν απέστειλα αυτόν, και σας έκαμε να ελπίζετε εις ψεύδος, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω επισκεφθεί Σεμαΐαν τον Νεελαμίτην, και το σπέρμα αυτού, αυτός δεν θέλει έχει άνθρωπο

0: αφαιρεί αμαρτίας. Δια τούτου εισερχόμενος εις τον κόσμον λέγει: «Θυσίαν και προσφοράν δεν η θέλη σας, αλητήμασας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης». Τότε είπον: «Ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου». Αφού είπεν ανωτέρω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν η θέλη σας ουδέ ευηρεστήθης εις αυτάς, έτινες προσφέρονται κατά των νόμων. Τότε είπεν: «Ιδού έρχομαι δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου». Αναιρεί το πρώτον δια να συστήσει το δεύτερον, με το οποίον θέλημα είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας, έτινες ποτέ δεν δίνανται να αφαιρώσεις εν αμαρτίας. Αλλά αυτός, αφού προσέφερε μία θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσιν η εχθρή αυτού, υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον, διότι αφού είπε πρώτερον: «Αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανιών αυτών», προσθέτει: «και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησίαν να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζουμεν με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Και ελελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών, ας κρατώμεν την ομολογίαν της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός υποσχεθείς, και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, μη αφήνοντες τον ασυνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και τόσο το μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν. Διότι εάν ημείς αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψη πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμον του Μωυσέως, επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε, χειροτέρα τιμωρία θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη και υβρίσας το Πνεύμα της Χάριτος, διότι εξεύρωμεν τον υπόντα, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος, και πάλιν, ο Κύριος θέλει κρίνει των λαών αυτού. Φοβερόν είναι το να πέσει της, εις χείρας Θεού ζώντος. Αναφέρετε δε εις την μνήμη σας, τας προτέρας ημέρας, ενές αφού εφωτίστητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα απαθημάτων. Ποτέ μεν, θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε, γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθιαν εις τα δεσμά μου και δέχτητε με τα χαρά στην αρπαγήν των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις αυτούς περιουσίαν εν ουρανής καλυτέραν και διαμένουσαν. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην, διότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελίαν. Διότι έτι ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και εάν της συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Β' Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι γνωστά εδάφια αυτά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά αδελφοί, θα δούμε ότι όλο αυτό πραγματοποιείται στις μέρες μας, σε κάποιο βαθμό. Και κυρίως θα δούμε ότι θα επεκτείνει αυτό τον βαθμό σε πολύ περισσότερα ή μεγαλύτερα επίπεδα. Διαβάζουμε λοιπόν, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάει ο Κύριος για την μεγάλη σύναξη. Θα έχουμε σε λίγο σύναξη, αυτή θα είναι τεράστια σύναξη. Την επισύναξη ημών στην παρουσία του. Να μην σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματος σας, μη να θολυμίστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης ηφημών ότι τάχα επλησίασε η ημέρα του Χριστού. Αυτό το λέει ο Παύλος τότε, πριν 2.000 χρόνια, στους Θεσσαλονικείς, γιατί νόμιζαν ότι ο Κύριος ερχόταν άμεσα. Και τους δίνει κάποια σημεία, τα οποία αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τον ερχομό του Κυρίου. Ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολύρησης. Το πρώτο στοιχείο που μας δίνει είναι η αποστασία. Θα αποστατήσουν πολλοί από την πίστη. Από εκεί που στέκονται, θα φύγουν για κάποιους λόγους, θα συμβιβαστούν. Γι' αυτό βέβαια μπορεί να έχει ατομικές εκπληρώσεις μέσα στο διάβα της ιστορίας και στο διάβα ίσως των τελευταίων ημερών, αλλά για να το γράφει αυτό μιλάει για μια αποστασία η οποία θα είναι μαζική. Ένα συμβιβασμό που θα κάνουν κάποιοι οι οποίοι θα ανήκουν στην αληθινή εκκλησία. Δεν μιλάει για αποστασία των άλλων, αλλά των πιστών. Και να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον της πάντα, λεγόμενο Θεό ή σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουνε αυτόν ότι είναι Θεός. Όλο αυτό ετοιμάζεται και το ξέρουμε. Βλέπετε τι γίνεται στο Ισραήλ. Ένας πύραυλος να πέσει, στο τέμενο Σομάρ. Ξέρουμε ότι σε λίγο, αντί γι' αυτό, τι θα χτιστεί. Και όταν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν υπάρχει μετά χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος να ετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι για τη διακονία. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη διακονία. Δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο να κάνει τις κινήσεις του για να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δεν θυμίζετε ότι ενώ ήμουν παροιμήν, σας έλεγα ταύτα και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί εν το έρω του καιρό. Έχει τον καιρό του. Έχουν σχεδιάσει. Έχουμε διαβάσει πολύ τα πρωτόκολλα των σοφών θυσιών. Βλέπουμε τα σχέδιά τους, τα οποία συμβαίνουν και γίνονται. Όλο αυτό που θέλουν να περάσουν στον κόσμο έχουν ορίσει κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να έρθει ο Αντίχριστος. Αλλά κάτι είναι εκεί που τον κολλεί, τον πάει προς τα πίσω. Και αυτό, αδελφοί, ξέρουμε ότι είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Ώστε να μην αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό, δηλαδή στον καιρό που εκείνος θέλει να αποκαλυφθεί. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνο έως να εκπληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. Ξανά μιλάει για τον κολλίοντα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άγνος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Η αποκάλυψη του Αντίχριστου, αδελφοί, θα συμβεί στο πρόσωπο της γης. Και εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτήν την αποκάλυψη είναι η Εκκλησία. Θα πρέπει να φύγει από τη μέση η Εκκλησία. Θα πρέπει να φύγει ο λαός του Θεού. Θα πει κανένας γιατί, τι τον εμποδίζει. Και βέβαια τον εμποδίζει. Και βέβαια τον εμποδίζει και θα τα δούμε λίγο σήμερα όλα αυτά. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστε θέλει ελθεί την ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και πέρασε ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν ενδέχτησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Εάν παρατηρήσουμε, αδερφοί, αυτά που συμβαίνουν τελευταία στο πρόσωπο της γης, τι βλέπουμε, τι θα δούμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι έχει πάρει φόρα, θα λέγαμε, όλο αυτό το σύστημα όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, όσον αφορά την διάβρωση της κοινωνίας με την αμαρτία, όσον αφορά τα σύνορα των κρατών θα πρέπει να χαλάσουνε. Βλέπουμε να θέλουν να διαβρώσουνε όλα τα κράτη της γης. Ένας μεγάλος στόχος τους είναι οι μουσουλμάνοι. Θέλουν να τους διαβρώσουνε όλους αυτούς. Να φύγουν από αυτή τη σκληρότητα που έχουν, αυτό το φανατισμό που έχουν. Και ο τρόπος που έχουν διαλέξει να γίνει αυτό δεν είναι με πόλεμο. Γιατί όταν καταστρέφεις με πόλεμο, σηκώνονται κινήματα, άνθρωποι οι οποίοι επαναστατούν, άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα περισσότερο φανατισμένοι. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να τους διαβρώσουν με την αμαρτία. Υπήρχε ένας πολύ καλός σχολιαστής που έλεγε για τον πόλεμο στο Ιράκ. Και τι έλεγε, ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικού τύπου παράδεισο με καζίνο, με χίλια δυο αμαρτίες κτλ, ώστε να διαβρωθεί όλη αυτή η κοινωνία. Και το πετυχαίνουν σιγά σιγά. Μέσα από τα ίντερνετ, μέσα από όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν στο πρόσωπο της γης, διαβρώνεται ο κόσμος, δέχεται ο κόσμος την αμαρτία όλο και περισσότερο. Και για φανταστείτε τώρα παιδιά τα οποία είναι μια καινούργια γενιά που είναι μεγαλωμένα μέσα σε όλο αυτό, το φρόνημα του κόσμου, το φρόνημα της αμαρτίας, το φρόνημα της διαστροφής, να του λες να επιστρέψει στα πατροπαράδοτα. Έχουν όπλο και θέλουν, αδελφοί, να φέρουν το σχέδιό τους εις πέρας. Αυτό που τώρα τελευταία βλέπουμε, αδελφοί, είναι το εξής όμως, το εξής φαινόμενο, ότι ο κόσμος αντιδρά ως προς αυτό. Αντιδράει ο κόσμος. Αν δούμε τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν στην Αμερική, τι βλέπουμε. Βλέπουμε δύο είδη, δύο κοσμοθεωρίες θα λέγαμε, όσον αφορά την κοινωνία, όσον αφορά τον τρόπο που θέλουν να χτιστεί μια κοινωνία. Υπήρξε μια μάχη ανάμεσα στο υποτιθέμενο προοδευτικό κίνημα που θέλουν την παγκοσμιοποίηση, που θέλουν τη διαστροφή, που θέλουν τις... όλο αυτό που γίνεται με την τεκνοθεσία, με τις αμβλώσεις, με χίλια δυο πράγματα, και υπάρχουν και οι πιο συντηρητικοί άνθρωποι οι οποίοι πήγαν κόντρα σε αυτό. Δεν μιλάμε πολιτικά, δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, αλλά αυτό που βλέπω, αδερφοί, γενικά είναι ότι υπάρχει μια αντίδραση από την κοινωνία. Έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον πλανήτη Γη για να περάσουν όλη αυτή την ατζέντα της διαστροφής, την walk ατζέντα. Θα δούμε λίγο γι' αυτό σήμερα και τι σημαίνει αυτό, που εκεί θέλω να ξεκινήσω. Από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την οικογένεια, αγαπάνε τον παραδοσιακό τρόπο που ο Θεός μας έχει αφήσει όσον αφορά τα παιδιά, όλες αυτές τις αξίες που ο Κύριος μας έχει δώσει για χιλιάδες χρόνια, παρόλο που ο διάβολος προσπαθεί να τα καταστρέψει όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει μια αντίδραση. Και τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω, αδερφοί, το εξής, ότι υπάρχει μια δύναμη που αντιστέκεται. Υπάρχει ένας κολλήρων που αντιστέκεται σε αυτό που θέλει να φέρει ο Αντίχριστος. Ξέρουμε για τον Αντίχριστο ότι δεν θα έχει επιθυμία γυναικών, άρα θα πρέπει να διαβρωθεί η κοινωνία, να έρθει η διαστροφή στην κοινωνία για να περάσουν όλα αυτά που θέλουν να περάσουν. Όμως βλέπουμε κάτι το οποίο τον εμποδίζει. Αυτό μας ενδιαφέρει, η αντίδραση του κόσμου. Όσον αφορά τους πολιτικούς, οι πολιτικοί ξέρουμε σε ποιους ανήκουν, όμως κάποιοι αντιπροσωπεύουν αυτή την αντίδραση, ίσως για δικούς τους λόγους, όμως, αδελφοί, βλέπουμε την αντίδραση του κόσμου και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αμήν, χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν τα τρώνε οι άνθρωποι αμάσιτα όλα αυτά που διαφημίζουν, που έχουν δώσει τόσα δισεκατομμύρια για να περάσουν όλα αυτά τα πράγματα στο πρόσωπο της γης. Νομίζουμε, αδελφοί, ότι η Εκκλησία δεν έχει δύναμη? Νομίζουμε ότι επειδή είμαστε μόνο αυτοί που είμαστε εδώ, είμαστε μια χούφτα άνθρωποι που δεν υπάρχει δύναμη σε αυτό? Τι λέτε? Νομίζετε ότι απλά λίγο έχουμε επηρεάσει τους γύρω μας? Εάν το νομίζουμε αυτό, κάνουμε λάθος. Και θα πρέπει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, η Σιών να ντυθεί τη δύναμή της. Να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι έχουμε δύναμη. Να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί, αδερφοί, προσευχή μας, το κήρυγμά μας, ο λόγος μας έχουν απήχηση στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε να υπάρχει η Εκκλησία να μεγαλώσει πιο πολύ και πιο πολύ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Και πιστεύω ότι όλη αυτή η προσπάθεια του διαβόλου να φέρει αυτή την ατζέντα στο πρόσωπο της γης, αυτό το πράγμα θα ενώσει την Εκκλησία, γιατί θα πρέπει να σταθεί ενάντια σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ενότητα του Πνεύματος. Δεν θα δεχτεί η Εκκλησία, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι αναγεννημένες εκκλησίες, να περάσουν όλα αυτά τα διατάγματα. Γιατί όλο και περισσότερο θα δίνουν στον κόσμο νομοθετήματα τα οποία θα είναι ακόμα πιο διαστροφικά. Θέλουν να διαλύσουν τις οικογένειες, την προσωπικότητα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία θα σταθεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και αν θέλουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα σε αυτό, πρέπει να προσευχόμαστε όλοι μας, ώστε ο Θεός να μας αποκαλύψει το θέλημά Του, να μας αποκαλύψει εκείνα τα οποία Εκείνος θέλει, ώστε να τα υπηρετήσουν. Υπάρχουν δύο αφυπνίσεις στις τελευταίες μέρες. Υπάρχει η αφύπνιση του διαβόλου και υπάρχει και η αφύπνιση του Θεού. Όταν λέει walk agenda, τι σημαίνει αυτό? Το walk έχει να κάνει με το ξύπνημα. Να σηκωθεί ο άνθρωπος, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει πράγματα. Και θέλω να διαβάσω τον όρο αυτό από ένα λεξικό. Αυτό το λεξικό είναι το Merriam Webster. Λέει, ορίζει τον όρο walk ως συνειδητοποιημένος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει, δηλαδή,
2: και ενεργά προσεκτικός με σημαντικά κοινωνικά γεγονότα και ζητήματα, ιδίως ζητήματα φυλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, θέλουν να περάσουν στον κόσμο και να τους πούνε ότι ξυπνήστε, εδώ υπάρχει αδικία. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται. Για να πετύχουν τα σχέδιά τους. Κάποιος άλλος λέει ότι από τη δεκαετία του 2000 αναφέρεται αυτός ο όρος και έχει αποκτήσει τη σημασία του ακτιβιστή. Μιλάμε τώρα για την αφύπνιση του διαβόλου, για να καταλάβουμε. Ή του φανατικού υποστηριχτή της ισότητας, της διαφορετικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε να δούμε λίγο την woke agenda, τι λέει. Για να δούμε μετά τι λέει ο Θεός για μας. Για να δούμε μετά τη δικιά μας αφύπνιση. Σήμερα λοιπόν ο όρος αναφέρεται σε μια πιο ευρεία και πολυσύνθετη προσπάθεια για κοινωνικές αλλαγές σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Κτλ. Εκεί θέλουν να καταλήξουν στο τέλος. Γιατί τόσα χρόνια αδερφοί, όλοι αυτοί δεν τους ενδιαφέρει η αδικία. Όλο το σύστημα στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όλο το σύστημα εκεί στηρίζεται. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει το σύστημα που όλοι ξέρουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που στοχεύουν είναι να περάσουν όλη αυτή τη διαστροφή στο πρόσωπο της γης και το βαφτίζουν σαν δικαιοσύνη. Τώρα υπάρχουν επικριτές που τι λένε ότι στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τους λίγους, τους διαφορετικούς, έρχεται τι. Έρχεται, δηλαδή, η ελευθερία του λόγου περιορίζεται. Όπως και υπάρχει μια κουλτούρα, λέει, ακύρωσης. Δηλαδή, ακυρώνουν αξίες, πρόσωπα, διδασκαλίες και πολλά πράγματα από το παρελθόν που ήταν αποδεκτά από όλο τον κόσμο. Κάποιος άλλος λέει, στην εποχή μας θριαμβεύει το κίνημα της αφύπνισης, ακούστε τι λέει, το λεγόμενο woke. Στο όνομα της αποκατάστασης αδικιών του παρελθόντος, εις βάρος των μαύρων της Αμερικής, εις βάρος των γυναικών, των μεταναστών, των διεμφυλικών, το κίνημα αυτό κινητοποιείται συνεχώς κυρίως στο διαδίκτυο. Υπάρχουν ενέργειες ακτιβιστικές ώστε να ακυρωθεί στον δημόσιο λόγο οποιαδήποτε παρέμβαση δεν είναι σύμφωνη με αυτό. Όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και στο κήρυγμά μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε για αυτούς και να κατηγορούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει περιοριστεί τόσο ο ελεύθερος λόγος, η ελεύθερη έκφραση και η γνώμη για χάρη και καλά της ισότητας. Να υπερασπιστούν τους λίγους, τους διαφορετικούς. Η κουλτούρα του εξωστρακισμού ή ακύρωσης απαγορεύει να μιλούν δημόσια οι άνθρωποι που έχουν αντίθετες απόψεις. Μην φανταστείτε το λίγο. Και ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Καθώς θεωρεί εκ προημίου ρατσιστικό το λόγο τους, αρχινά και καταστρέφουν αγάλματα των Προέδρων της Αμερικής, αμφισβητείται σήμερα ο ανθρωπισμός τους, πιέζει ώστε να μην διδάσκονται στα πανεπιστήμια κείμενα όπως τα ομηρικά έπι, οι αρχαίες τραγωδίες, γιατί θεωρούν ότι αυτά υποβιβάζουν τις γυναίκες. Και χωρίζουν τους ανθρώπους σε ελεύθερους και δούλους. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άδικοι τέλος πάντων. Θα πρέπει να υπάρξει κάθαρση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Θα να φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία. Κάτι μου έκανε εντύπωση που λίγο θέλω χρόνο να το διαβάσω. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα θέλουν να θεωρηθεί ως κανονικότητα το δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει ό,τι θέλει. Χωρίς τους ηθικούς φράγμους του παρελθόντος. σε ό,τι αφορά το σώμα, την ταυτότητά του, και θεωρεί ότι το φύλο, ακούστε τι λέει, είναι κοινωνική κατασκευή, άντρας-γυναίκα, είναι κοινωνική κατασκευή και δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει δηλαδή εκφύσεως. Δεν το φτιάξε ο Θεός άρσεν και θήλη. Είναι κοινωνική κατασκευή το φύλο. Εκεί θέλω να το φτάσουν. Ένας άλλος Γάλλος φιλόσοφος λέει ότι αυτή η woke ιδεολογία έχει θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Προσπαθεί να απαντήσει στην έλλειψη μιας ανώτερης αλήθειας που χαρακτηρίζει τη σημερινή μεταθρησκευτική κοινωνία. Έχουν αφαιρέσει τη θρησκεία από τους περισσότερους και θέλουν δηλαδή στην ουσία να φέρουν μια καινούργια θρησκεία στο προσκήνιο που θα είναι αυτή που θα είναι δίκαιη. Έτσι, εμείς είμαστε δίκαιοι, ενώ ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ή της Καινής Διαθήκης δεν είναι η θρησκεία αυτή που ξέραμε μέχρι σήμερα, εντάξει, που είχε τουλάχιστον κάποιες αρχές στην κοινωνία. Θέλουν να εξαγνίσουν την κοινωνία και θέλουν να πετάξουν, λέει, στην πυρά όσους κατηγορούν όλο αυτό που βλέπουν, το θεωρούν παρενόχληση και δεν γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας, λέει, ενώ απουσιάζει εντελώς η συγχώρεση, με λίγα λόγια. Τα είπα αυτά λίγο να καταλάβω το τι ο διάβολος κάνει και τι διαστροφή θέλει να φέρει στους ανθρώπους. Θέλει να φτιάξει ένα καινούριο μοντέλο, καινούριους ηθικούς κανόνες, να ορίζει ο άνθρωπος το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Να είναι ένα πράγμα το οποίο να είναι διάχυτο, να μην ξέρεις τι είσαι, άντρας, γυναίκα, μην γνωρίζεις τίποτα. Άκου την επιθυμία σου, άκου τη σάρκα σου και μην δίνεις σημασία σε ηθικούς φραγμούς, γιατί όλα αυτά είναι από το διάβολο. Το Θεό τον βαφτίζουν διάβολο. Ωραία, αυτή είναι η μελέτη της αφροσύνης. Τώρα δούμε λίγο την αφύπνιση του Θεού. Αμήν. Να δούμε ότι ο Κύριος θα πει, βλέπετε ότι ο διάβολος θέλει να αφυπνίσει τον κόσμο, δηλαδή να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι βρίσκεται σε μια λάθος κοινωνία και πρέπει να την αλλάξουμε. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση, αυτό τους ενδιαφέρει. Όμως ο Θεός από την άλλη μεριά βλέπουμε και θα δούμε ότι στις τελευταίες μέρες έχει τη δικιά του αφύπνιση. Αμήν. Έχει τη δικιά του αφύπνιση, θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν δύο πνευματικές αφυπνίσεις. Η μία είναι του Θεού και η άλλη του διαβόλου. Θυμάστε από την αρχή, από τη γέννηση, από τον Αδάμ και την Εύα, τι της είπε, τι είπε στους πρωτόπλαστους. Ξέρει ο Θεός ότι αν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα ανοιχτούν. Δηλαδή μέχρι τότε είστε καημένοι, κοιμισμένοι. Θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο δημοτικό, τελευταίες τάξεις δεν ήξερα τίποτα για τη σχέση του άντρα, της γυναίκας και τα λοιπά, μέσα στην αθωότητα, και άκουγα κάποια πράγματα που λέγανε τώρα οι συμμαθητές μου εκεί πέρα, ρωτούσα και τι μου είπανε. Άρα αυτός λέει κοιμάται ο λόθος. Κοιμισμένος αυτός, δεν ξέρει από αυτά. Και μόλις μαθαίνεις, ανοίγουν τα μάτια σου. Α, τι ωραία. Και φεύγει ο άνθρωπος από την περίοδο της αθωότητας και μπαίνει μέσα στην περίοδο της πονηρίας και της αμαρτίας. Οι άνθρωποι αυτοί, αδερφοί, θέλουν να είναι μέσα σε αυτό, μέσα στην πονηρία. Όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να αφυπνιστούν και αυτά όλοι μας. Δηλαδή τι? Να συνειδητοποιήσουμε και εμείς όλο αυτό που πρόκειται να συμβεί. Να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή μας, να συνειδητοποιήσουμε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριος θέλει να σώσει. Αμήν. Θα δούμε τώρα λοιπόν ότι η πνευματική αφύπνιση του Θεού συνδέεται με τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι ένα και δύο εδάφια, αλλά υπάρχουν εδάφια που είναι πολύ ισχυρά για να το κατανοήσουμε όλο αυτό, ότι όντως ισχύει αυτό. Διαβάζω στην Α Θεσσαλονική στο 5:1-6. Ακούστε τι λέει. Ας αφήσουμε την αφύπνιση του διαβόλου και να μπούμε μέσα στην αφύπνιση του Θεού. Περιδέ το χρόνο και καιρόν, αδελφοί. Είναι Α Θεσσαλονική 5. 5ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Περί δε του χρόνου και καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράφει τις, διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτω έφερε. Για ποιο πράγμα μιλάει, για ποια περίοδο μιλάει, σε ποια περίοδο αναφέρεται ο Παύλος. Για την ημέρα του Κυρίου, ότι θα έρθει ως κλέπτης ενικτή, για την αρπαγή. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Ο Αντίχριστος δηλαδή. Καθώς οι Οδύνες εις την εγκυμονούσαν και δεν θέλουν σε εκφύγει, αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε ή φωτός ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυχτός σου, δεν σκότος. Άρα λοιπόν τι λέει, ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκατεβούμεθα. Μπορεί να λένε για walk ατζέντα, αλλά στα μάτια του Θεού πώς τους βλέπει ο Θεός. Οι λυποί, πώς τους βλέπει. Κοιμισμένους. Οι άνθρωποι θα είναι κοιμισμένοι. Κάποιοι όμως θα αγρυπνούν. Κάποιοι θα εγερθούν από τον ύπνο. Έχουμε μάθει να ερχόμαστε στην εκκλησία, να ψάλουμε, προσευχόμαστε και κάπου όταν το κάνεις ένα διάστημα, κάπου είναι μια συνήθεια. Γίνεται μια συνήθεια αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Και μπαίνουμε σε ένα λίθαργο πνευματικό, που μπορεί να συμβαίνουν πράγματα γύρω μας, μπορεί να γίνονται γεγονότα τα οποία να είναι ισχυρά γεγονότα και όμως εμείς λες, εγώ αυτό το δρόμο ακολουθώ, πηγαίνω, κάνω αυτό, κάνω το καθήκον μου, πάω στη δουλίτσα μου, έχω την οικογένειά μου, καλά είμαι. Οι άνθρωποι χάνονται όμως. Ο διάβολος εργάζεται, αδερφοί. Και θα πρέπει όλο αυτό, όλη αυτή η λύση του διαβόλου και όλη αυτή η προσπάθεια του διαβόλου να βρει αντίσταση. Όμως για να βρει αντίσταση θα πρέπει ο λαός του Θεού να αφυπνιστεί. Αμήν. Ναι, μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίσταση. Νομίζετε ότι θα φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή την πίεση που βλέπουμε σήμερα ή θα αυξήσουν την πίεση? Τι λέτε? Νομίζετε ότι οι νόμοι όσοι πέρασαν και αυτό είναι όλο? Ο διάβολος θα σκληρύνει τη στάση του, όπως ο Φαραώ σκληρύνει τη στάση του στην Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει ότι θέλει η Εκκλησία και θα πρέπει η Εκκλησία να αντισταθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει μια μαχητική εκκλησία που θα αντιστέκεται, μια άγρυπνη εκκλησία. Όταν λέει να αγρυπνούμε, αδερφοί, ή έχει να κάνει με την εγρήγορση, τη συνειδητοποίηση, την αφύπνιση και την εγκράτη. Να μην μας προσφέρει ο διάβολος πράγματα μέσα στη ζωή μας και εμείς να τα δεχόμαστε ώστε να μας διαβρώσουν, να μας συμβιβάσουν και να αφήσουμε τον Κύριο ή να τον έχουμε υποτίθεται στο τσεπάκι μας όποτε το χρειαζόμαστε για τις ανάγκες μας. Αλλά θέλει ο Θεός, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε, αυτή είναι η συνειδητοποίηση του Θεού. Μιλάμε για συνειδητοποίηση σε αυτή την ατζέντα, αλλά έχουμε και εμείς τη δικιά μας αφύπνιση. Και αυτή η αφύπνιση είναι η συνειδητοποίηση. Το ποιοι είμαστε. Το γιατί μας κάλεσε ο Θεός. Η επίγνωση του Θεού. Και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Η πνευματική λοιπόν αφύπνιση του Θεού έχει να κάνει με την αγρύπνια και την εγκράτεια. Ρωμαίος 13:11. Ακούστε τι λέει. Και μάλιστα εξεύρονται τον καιρό ότι είναι ήδη ώρα, τι λέει, να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Για ποιο καιρό μιλάει? Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Σε ποιους αναφέρεται? Σε όλη την Εκκλησία. Γιατί έχει δει το Πνεύμα του Θεού ότι η Εκκλησία, ναι μεν λέγεται αναγεννημένη Εκκλησία, αλλά βρίσκεται σε ένα λίθαργο, σε μια κατάσταση η οποία όταν κοιμάσαι δεν μπορείς να αντιδράσεις. Συμβαίνουν πράγματα γύρω σου και όμως εσύ μπορεί να είναι δίπλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά εσύ δεν παίρνεις χαμπάρι. Μπορεί να είναι δίπλα σου ο άνθρωπος να χάνεται και να πηγαίνει στην κόλαση και σένα να μην σε νοιάζει. Όπως τον καλό Σαμαρίτη, θυμάστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη? Μια μεριά ο ένας, από την άλλη ο άλλος. Εγώ έχω δουλειά. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω στο ναό, ο ιερέας. Διότι είναι πλησιεστέρα η σημάση σωτηρία, παρότι πιστέψαμε. Η νύξη προεχώρησε, η μέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Όπως ο στρατιώτης, ο οποίος σηκώνεται από τον ύπνο, τον σηκώνουνε και σιγά σιγά ντύνεται τα όπλα του για να σταθεί στη σκοπιά του ή για να πάρει μέρος στη μάχη. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνως ως εν ημέρα. Μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγίας, μη εις έρηδα και φθόνο, αλλά ενδύθετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός, ώστε να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Καταλαβαίνουμε, πρέπει να κατανοήσουμε λίγο, αδελφοί, τη μεθοδία του διαβόλου, το πώς κοιμίζει τον κόσμο με ένα τηλέφωνο που έχει ίντερνετ, με ένα έξυπνο τηλέφωνο που έχει πολύ εξυπνάδα, αλλά περισσότερο έχει πονηρία μέσα του, που καταναλώνουμε ώρες στις τηλεοράσεις, στα ίντερνετ, στα τηλέφωνα και αυτό μας διασκεδάζει πλέον. Μα δεν είναι αμαρτία? Είναι αμαρτία να βλέπεις λίγο τηλεόραση? Δεν είναι αμαρτία να βλέπεις λίγο το τι συμβαίνει? Εντάξει, σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στον κόσμο, ναι. Αλλά για φαντάσου πόση ώρα τρώω σε αυτά και σε πόση ώρα τρώω στην προσευχή. Τι σε ευχαριστεί περισσότερο? Να διαβάζεις ένα ασπρόμαυρο βιβλίο που λέγεται «Ο Λόγος του Θεού» ή να μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και να βλέπεις όλα πολύχρωμα? Αλλά ας είναι μάταια όλα αυτά, δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι ότι διασκεδάζουμε, μας αρέσει αυτό το πράγμα. Ζούμε τη ζωή μας, βραδερφέ. Όλα καλά. Διαβρώνουν τον κόσμο. Διαβρώνουν τον κόσμο. Θυμάμαι όταν πρωτοβγήκε το ίντερνετ, λέει «Προσοχή! Πρέπει να προσέξεις», μου λέγανε. Συμβουλεύανε άνθρωποι και άκουγα συμβουλές και για άλλους. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Και το άνοιγες έτσι προσεκτικά, μήπως πέσει σε καμιά παγίδα. Και τώρα έχεις το κινητό δίπλα σου και είναι όλα μπροστά σου. Διαλέγεις ό,τι θες, ό,τι σε ευχαριστεί, χωρίς ηθικούς φραγμούς. Παίρνεις τόσες εικόνες μέσα σου που τελικά όλο αυτό γίνεται η ζωή σου. Και τελικά θα φτάσεις σε ένα σημείο που δεν θα μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Υπάρχει ένας εθισμός σε αυτό. Και ο διάβολος το ξέρει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει να απορρίψουμε τα έργα του σκότους. Όλο αυτό που φαίνεται λαμπερό στα μάτια μας είναι σκοτάδι. Και να αντιθούμε στα τα όπλα του φωτός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος έγραψε το εξής, ακούστε τι λέει. Ο οποίος δεν είναι πιστός, όμως μιλάει για αυτή την αφύπνιση. Ξύπνημα ή αφύπνιση σημαίνει ότι το όνειρο τέλειωσε. Το όνειρο της ασυνειδησίας, στο οποίο περνάμε όλοι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Συχνά μια ζωή με εντάσεις, αγωνία, αίσθηση ανεκπλήρωτου και ένα κυνήγι ψευδεστήσεων, οι οποίες είναι υποκατάστατα όσων ψάχνουμε πραγματικά. Τι σημαίνει ξύπνημα? Αφύπνιση σημαίνει ότι το όνειρο τέλειωσε. Πολλοί από εμάς ζούμε στο όνειρό μας. Θυμάστε τι λένε οι Αμερικάνοι, λέει το American Dream. Το αμερικάνικο όνειρο. Ποιο είναι το αμερικάνικο όνειρο? Με σπιταλό μου. Με τον καζό. Παίζουμε. Περνάμε ωραία. Το αμερικάνικο όνειρο. Δεν έχει κάτι κακό αυτό. Αλλά μέσα σε αυτό το όνειρο είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Και βέβαια για πολλούς είναι εκπληρωμένος, σε άλλους είναι εκείνο το οποίο το ποθούν, το ζητάνε, ο σόιτος στη ζωή και ζουν μέσα σε καλύβες, ο στόχος τους, το όνειρο. Και κάποια στιγμή το όνειρο τελειώνει και δυστυχώς είναι πλέον πολύ αργά για αυτούς τους ανθρώπους. Όπως και όλοι εμείς, αδερφοί, σαν χριστιανοί, θα πρέπει να ελέγξουμε τα όνειρά μας. Δηλαδή να ελέγξουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιες είναι οι σκέψεις μας, οι προβληματισμοί μας. Τι είναι αυτό το οποίο μέσα μας, μέσα στο διάβα της ημέρας, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε, έχουμε θέσει σαν στόχο. Έλεξε τον εαυτό σου να δεις κατά πόσο μέσα στη μέρα σκέφτεσαι τον Κύριο και το θέλημά Του και πόση ώρα σκέφτεσαι τα υπόλοιπα. Ζεις μέσα στα όνειρα του Θεού, δηλαδή στην όραση του Θεού, ή ζεις στα όνειρα τα δικά σου και αγωνίζεσαι εκπληρώνοντας ψευδεστήσεις. Το όνειρο τέλειωσε. Και κάποια στιγμή, αδελφοί, θα πρέπει να τελειώσει το ψεύτικο όνειρο του διαβόλου που έχει βάλει μέσα στις διανοιές μας και μέσα στις καρδιές μας. Εφεσίους 5:14. Άλλο ένα εδάφιο. Δια τούτο λέγει, σηκώθηκε ο κοιμόμενος. Ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πώς περιπατείτε ακριβώς ως μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Τι λέει τώρα, για ποιες μέρες? Για τις τελευταίες μέρες. Και τι λέει? Σηκώθητε ο κοιμόμενος. Πρέπει να αφυπνιστείς, να σηκωθείς, να αναστηθείς από τους νεκρούς, λέει. Έτσι μας χαρακτηρίζει όταν κοιμόμαστε. Και τότε, λέει, θα σε φωτίσει ο Χριστός. Θα δεις μια καινούρια όραση μπροστά σου. Και θα μπεις μέσα σε αυτή την όραση. Και τα όνειρα του Θεού θα γίνουν δικά σου όνειρα. Η όραση του Θεού θα γίνει δικά σου όραση. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Μπορεί κάποιος να τον... Μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, ένα χρόνο ζωής, μια περίοδο ζωής σε όλους μας. Και αυτός ο καιρός που μας έχει δώσει είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει. Είναι κάτι το οποίο κυλάει συνεχώς. Συνέχεια. Μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, εβδομάδα, εβδομάδα, μήνας, μήνας. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον χρόνο. Κανένας δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω στον χρόνο μόνο με τις αναμνήσεις του. Κανένας δεν μπορεί να πάει μπροστά από τον χρόνο μόνο όταν έχει λίγο όραση από το Θεό. Κανένας δεν μπορεί να δανειστεί χρόνο, ούτε να εξαγοράσει χρόνο. Μπορεί να εξαγοράσει τα πάντα γύρω σου, αλλά τον χρόνο κανένας δεν μπορεί να τον εξαγοράσει. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα τρένο που έχει ένα προορισμό, και ξαφνικά αυτό το τρένο κάπου σταματάει και σου λέει κατέβα. Τελείωσε το ταξίδι σου. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος να εξαγοράζουμε τον καιρό. Κάθε δευτερόλεπτο είναι, αδερφοί, πολύτιμο όσον αφορά την αιωνιότητα. Κάθε λεπτό είναι κάτι το οποίο αξίζει τόσο πολύ. Εάν ζούμε 80-90 χρόνια σε αυτήν εδώ τη γη που ζούμε, αδερφοί, τι είναι αυτό το κομμάτι μπροστά στην αιωνιότητα? Όπως είναι η γη μπροστά σε όλο το σύμπαν. Και ακόμα περισσότερο είναι η αιωνιότητα. Αλλά λίγο να το δούμε, να το καταλάβουμε με το μυαλό μας. Πώς όταν αποκρίνεται λοιπόν αυτός ο λίγος χρόνος που ζούμε και κάθε τι επιλογή που κάνουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο σε σχέση με την αιωνιότητα? Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού να ξυπνήσουμε. Αδελφοί, να δούμε με τα μάτια του Θεού. Τον Αβραάμ τον έβαζε ο Κύριος και έβλεπε τα αστέρια. Να δει το σπέρμα του, να κατανοήσει. Αλλά και εμάς, αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Να μας αποκαλύψει και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε περαστικοί και ότι έχουμε μια δουλειά να κάνουμε σε αυτό τον κόσμο. Αμήν. Έχουμε μια δουλειά να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήρθαμε μάταια. Δεν ήρθαμε απλά για να γίνουμε καλοί χρυσοχόοι, καλοί επαγγελματίες, καλοί ράφτες, καλοί... Δεν είναι αυτό η προσωπικότητά μας. Δεν μας ορίζει το επάγγελμά μας ως προσωπικότητα. Ιδιαίτερα μπροστά στα μάτια του Θεού. Μας ορίζει όμως η πίστη μας, η αφιέρωσή μας και όλο αυτό το δόσιμο, αδερφοί, που πρέπει να έχουμε στο πρόσωπό Του, να κάνουμε το θέλημά Του. Τι θα σε ρωτήσουν όταν πας στον ουρανό, οι άλλοι, τι επάγγελμα έκανες ή το τι έκανες για το Θεό? Και εσύ τι θα πεις στους Αγίους που έδωσαν τη ζωή τους? Αυτό που σου έδωσε ο Θεός, το δώρο της ζωής, πώς το χρησιμοποίησες? Πιστεύουμε αυτά ή δεν τα πιστεύουμε? Για να ξέρω. Και πρώτα τα λέω για τον εαυτό μου. Εγώ έτσι μιλάω στον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν η αφύπνιση έχει να κάνει με την εγκράτεια, έχει να κάνει με την απόρριψη των έργων του σκότους. Έχει να κάνει, αδελφοί, με ότι ο Θεός θέλει να αφυπνιστούμε. Αν το διαβάσουμε παραπάνω, αυτό το εδάφιο μιλάει για την πονία, την ακαθαρσία, τα έργα του σκότους. Να μην ονομάσετε μεταξύ καθώς πρέπει εις Αγίους και τα λοιπά. Θέλω λίγο να μπούμε στο εξής. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κοιμηθεί, ο άνθρωπος του Θεού? Θα δούμε μόνο κάποια στοιχεία, γιατί υπάρχουν και άλλα, πιστεύω, μέσα στο Λόγο του Θεού. Πώς έρχεται αυτή η πνευματική ύπνωση? Υπάρχουν κάποια παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Κυρίου, πολύ σημαντικά. Και το πρώτο είναι η σαρκικότητα. Η πνευματική ύπνωση, που μέσα από αυτή την πνευματική ύπνωση ο Κύριος μας λέει σήκω, ξύπνα, αφυπνήσω. Ένα παράδειγμα είναι ο Σαμψόν. Πώς την πάτησε ο Σαμψόν? Την ώρα που ήταν ξύπνιος ή την ώρα που κοιμόταν? Ήταν τόσο βαθιά κοιμισμένος στα πόδια της Δαλιλά που του ξύσαν το κεφάλι και δεν πήρε χαμπάρι. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κοίμησε. Αυτή ήταν η τέταρτη φορά. Κάθε φορά που του ζητούσε να του πει το μυστικό του, πιστεύω ότι τον κοίμησε, τον έδαινε και μετά έλεγε «Οι Φιλιστέοι σε σένα, Σαμψόν». Άλλη μια αναφορά φαίνεται, λέει «Εγερθείς εκ του ύπνου». Και κάθομαι και σκέφτομαι πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να κοιμόταν τόσο βαθιά. Είναι, νομίζετε, εύκολο να σου ξυρίσουν το κεφάλι? Δεν λέει να του κόψουν τις τρίχες ώστε να μην πάρει χαμπάρι. Του ξύρισαν το κεφάλι. Γιατί κάπου αλλού λέει μετά ότι οι τρίχες ξαναβγήκαν, αναφύησαν. Πώς κοιμήθηκε τόσο πολύ? Από πού ήταν η Δαλιδά? Από μια κοιλάδα που λέγονταν Σορίκ. Και πάει να πει Σορίκ, πάει να πει κοιλάδα των εκλεκτών αμπελώνων. Και ρωτάω, τι δουλειά είχε ένας Ναζιραίος σε αυτή την κοιλάδα που απαγορευόταν όχι μόνο να πιει κρασί, ούτε σταφύλι να φάει, ούτε τίποτα από την άμπελο έπρεπε να πιει? Είναι μια υπόθεση. Αλλά πες ότι δεν ήταν έτσι. Αυτός ο άνθρωπος, ναι μεν είχε χάρισμα το Θεό, ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος που βλέπουμε στο πρόσωπο της γης ή μέσα στο Λόγο του Θεού, όμως είχε ένα κουσούρι, σάρκα, σαρκικότητα. Και αυτή η σαρκικότητα, αδερφή, του έφερε την ύπνωση την πνευματική. Και η πνευματική ύπνωση τι του έφερε? Την πνευματική τύφλωση. Του έβγαλαν τα μάτια. Ξέρουμε πώς είναι. Και η πνευματική τύφλωση τι του έφερε? Το πνευματικό θάνατο. Ο Σαμσόν είναι τύπος των Αγίων της Λήψης. Συμβολίζει τους Αγίους της Λήψης που λέει πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν ξέρει, λέει ότι είσαι ταλέπορος, ελεηνός, τυφλός και γυμνός. Τυφλός. Οι άνθρωποι στην εκκλησία της Λαοδίκειας θα κοιμώνται, αδελφοί. Θα λένε ότι είναι πλούσιοι. Και θα, ίσως οι περισσότεροι από αυτούς θα έχουν φτάσει στην πνευματική τύφλωση. Μη γέννητο σε εμάς όμως. Η εκκλησία της Αρπαγής θα πρέπει να αγρυπνεί, να εγκρατεύεται, να υπάρχει αφύπνιση και όχι να κοιμόμαστε ως και οι λοιποί. Ερχόμαστε εδώ και καμιά φορά πάει να μας πάρει ο ύπνος. Επιτίμησέ το, μην το δεχτείς. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, αδερφοί. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει, να είμαστε άγρυπνοι. Να έχουμε τις λιχνίες μας αναμένες κάθε μέρα. Μια αιτία λοιπόν πνευματικής ύπνωσης είναι η σαρκικότητα. Μια άλλη αιτία, βλέπουμε τους μαθητές να βάλει τώρα στην σαρκικότητα ότι, ό,τι μπορείς να καταλάβεις, σάρκα, πορνεία, καθαρσία, βάλει ό,τι θέλεις, σάρκα. Τα έργα της σαρκός, ξέρουμε τα έργα της σαρκός ποια είναι. Έτσι, τα γράφει μέσα στην προς Γαλάτας επιστολή, να μην τα λέω. Βλέπουμε τους μαθητές, καθώς ο Κύριος ήταν στο τέλος της διακονίας του, ήταν να τον πιάσουν, ήταν στη Γεστημανή, να τους έχει πει ότι θα τον πιάσουν, θα σταυρωθεί, την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, τα όνειρά τους κάπου είχαν χαλάσει, γιατί σκεφτόταν άλλα πράγματα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος? Γίνουν βασιλιάδες όλοι εδώ, φάμε τους Ρωμαίους. Και ξαφνικά βλέπουν ότι όλο αυτό που σκεφτόταν, που ονειρευόταν, δεν ίσχυε. Και αυτός που ακολουθούσαν 3,5 χρόνια και είχαν αφήσει τις οικογένειές τους για αυτόν, σε λίγος ίσως να τον έπιαναν. Και κοιμόντουσαν, λέει, εξαιτίας της λύπης. Διαβάζουμε Λουκά 22:45. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους υπό της λύπης, λέει στο καταλογό. Και είπε προς αυτούς, τι κοιμάστε? Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν σαρκικότητα, αλλά μπορεί να έχουν συμβεί πολλά δυσάρεστα πράγματα στη ζωή τους. Μπορεί να έχουν χάσει τη σύζυγό τους, το σύζυγό τους, το πατέρα τους, τη μητέρα τους, συγγενικά πρόσωπα, τα αδέρφια τους. Μπορεί να έχουν καταστραφεί οικονομικά, μπορεί να τους έχει πάρει η τράπεζα το σπίτι τους και να λένε, πού είσαι Θεέ μου? Άλλα είχα στο μυαλό μου, άλλα ήταν τα όνειρά μου. Σε νόμιζε ότι είσαι Θεός ευλογίας. Και τι κάνουνε, δεν φεύγουν από την εκκλησία. Ίσως για να μην χάσουν την ψυχή τους. Αλλά ζουν σε μια περίοδο θλίψης. Που αυτή η θλίψη φέρνει μια κατάσταση ύπνωσης στους ανθρώπους. Δεν αντιδρούν. Ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και να ακούνε, ό,τι κήρυγμα και να ακούνε, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι θαύμα και να δούνε. Εμάς ο Θεός μας ξέχασε. Όμως ο Κύριος σου λέει, ξύπνα, σήκω και προσεύχω για να μην εισέλθεις σε πειρασμό. Ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή σου, ο Κύριος αδερφή τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχό του. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τους δώσουμε εξηγήσεις.

με νίκη και θρίαμβο, να μην σε καταβάλει τίποτα, αδερφή, από ό,τι και αν συμβαίνει. Άλλοι έχουν λυπηθεί εξαιτίας του ότι δεν τους δίνουν χώρο για διακονία, δεν ονειρευόταν ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, όμως, αδερφή, ο άνθρωπος δεν λαμβάνει ουδέν, εάν δεν είναι δεδομένο, από άνωθεν. Αμήν. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, δεν ξέρουμε. Ο Κύριος ξέρει όμως τις καρδιές και ο Κύριος ξέρει το χρόνο του καθενός. Μας δοκιμάζει και σε αυτή την περίοδο που ίσως εσύ θεωρείς ότι είναι αδικία για σένα. Σε δοκιμάζει ο Θεός πώς θα αντιδράσεις. Αλλά ποτέ μα ποτέ μη κοιμηθείς. Ποτέ να μην ανοίξεις τα αυτιά σου στο διάβολο. Αμήν. Αλλά να αγρυπνείς, να προσεύχεσαι, να ετοιμάζεσαι. Μια άλλη αιτία είναι εξαιτίας της αμεριμνησίας. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 32 κεφάλαιο, μια εδάφιο. Σηκώθηκε γυναίκες εύποροι, ακούσατε τη φωνή μου, θυγατέρες αμέριμνοι, ακροάστε τους λόγους μου. Ημέρα και έτη θέλετε είστε τεταραγμένοι, εσείς οι αμέριμνοι. Διότι ο τριγητός θέλει χαθεί και η συγκομιδή δεν θέλει ελθεί. Γιατί αμεριμνησία. Κάποιος άλλος θα τρέξει. Εμείς έχουμε τις δικές μας τις δουλειές. Τόσα άτομα είναι. Κάποιον ιεραπόστολο θα στείλει ο Θεός να κάνει το θέλημα του Θεού. Εμείς να είμαστε αμέριμνοι. Δεν είναι έτσι τα παιδιά του Θεού. Ο λαός του Θεού είναι ένας λαός μάχης και νίκης. Τρέμετε οι εύποροι, ταράχτε οι αμέριμνοι, ενδυθείτε και γυμνώθετε και περιζώσετε τα σωσφία σας με σάκο. Αμεριμνησία. Εντάξει, καλά είναι. Έχω τον Γιώργο, τον Βασίλη, το θέμα να τρέχει. Γιατί δεν αυξάνεται το έργο του Θεού? Γιατί δεν υπάρχουν εργάτες. Και μην νομίζετε ότι μπορεί να αυξηθεί το έργο του Κυρίου εάν υπάρχουν δύο εργάτες και δυνατοί εργάτες. Εάν δεν υπάρχει από πίσω, αδελφοί, ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν, στηρίζουν ανθρώπους μέσα σε σπίτια, μέσα στις δουλειές, στις ανάγκες των ανθρώπων, ενδιαφερθούν. Πόσοι άνθρωποι λένε, με ξεχάσει να δεν με παίρνει κανένας τηλέφωνο. Το έχω ακούσει αρκετές φορές αυτό. Ένας άνθρωπος να με πάρει ένα τηλέφωνο, να μου πει τι κάνω. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Και εν μέρει έχουν δίκιο, αδελφοί. Εν μέρει έχουν δίκιο. Όταν δεν παίρνουμε τηλέφωνα σημαίνει, ή αν δεν έχουμε κοινωνία, σημαίνει το εξής, ότι δεν σκεφτόμαστε τα πράγματα του Θεού. Σκεφτόμαστε μόνο το μικρό κόσμο, το δικό μας. Ο Θεός θέλει να ανοίξει, αδελφοί, την καρδιά μας. Όχι να τον παίζουμε πνευματικούς, ότι είμαστε πνευματικοί στον ένα και στον άλλο. Όχι από ενδιαφέρον και από αγάπη. Σαν ανάγκες του ενός και του άλλου. Είτε είναι πνευματικές, είτε είναι σαρχικές, είτε είναι ψυχολογικές, είτε είναι οτιδήποτε κι αν είναι. Άλλος λόγος είναι η εξαιτίας της τεμπελιάς. Μπορεί ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Λέει η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνο. Στις παροιμίες το 19-15. Και η άερος ψυχή θέλει πεινά. Μια από τις πιο σημαντικές αιτίες, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, και με αυτό θα είναι το τελευταίο όσον αφορά την ύπνωση, είναι η απογοήτευση. Και αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση του Ηλία, τύπος της αρπαγής. Στο τέλος απογοητεύτηκε ο άνθρωπος. Όχι γιατί μπορεί να έχασε κάποιο δικό του πρόσωπο, όχι γιατί χάλασε τη δουλειά του, όχι γιατί οτιδήποτε άλλο. Αλλά γιατί θεώρησε ότι έμεινε μόνος, θεώρησε ότι τα

θυσιαστήρια καταστράφηκαν, ότι οι προφήτες σφαγιάστηκαν και ότι έμεινε μόνος του και δεν είμαι καλύτερος εγώ από τους πατέρες μου. Τι μου μένει πλέον? Να κοιμηθώ κάτω από την άρκη του. Και πάει εκεί ο άγγελος του Κυρίου να το ξυπνήσει. Και τι του λέει? Φάει ψωμί, του έδωσε άρτο και νερό. Και είναι ένας λόγος που θέλω έτσι να τον πάρουμε βαθιά σήμερα στην καρδιά μας. Αυτό που του λέει του Ηλίου ο άγγελος. Διαβάζω Α Βασιλέων 19:5. Κάτσε, λέει, κάτω από μια άρκη του και επιθύμησε να πεθάνει. Λέει, αρκεί, αρκεί τώρα, λάβετε ψυχή. Και πλαγιά σας απεκοιμήθη. Υπό κάτω μια αρκέμφθου και ειδού άγγελος ίγγισε αυτόν και είπε αυτόν, σηκώθητη, φάγει. Τον ξύπνησε και ανέβλεψε και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού άρτος εγκριφίας και αγγίου ύδατος και έφαγε και ήπιε και πάλι επλαγίας. Απογοητευμένος. Απογοητευμένος γιατί δεν βλέπουμε το έργο του Κυρίου να προχωράει. Απογοητευμένος γιατί όλο η διοικίδη και περνάει ο καιρός και τι γίνεται και πώς γίνεται. Και πού είναι η όραση που είχαμε στις αρχές της πίστης μας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πολλά μπορείς να βάλεις εκεί στην απογοήτευση. Και ο διάβολος θα προσπαθήσει στις τελευταίες μέρες να φέρει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Πού είναι η ενότητα? Πού είναι το ένα σώμα? Πού είναι? Ο Κύριος λέει, σε μια μέρα θα δούμε αυτό το σώμα. Θα γίνει ξαφνικά. Αυτό το σώμα θα ενωθεί. Και πιστεύω ότι θα ενωθεί εξαιτίας της πίεσης που θα δεχτεί. Αμήν. Της πίεσης που θα δεχτεί. Νομίζω ο Ρίγκαν είχε πει το εξής όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση που μαγειρευόταν από τότε. Είπε το εξής: χρειαζόμαστε ένα εξωτερικό εχθρό ώστε να υπάρξει η παγκοσμιοποίηση και η ενότητα των εθνών. Δηλαδή εξωγήινοι. Κάποιος εξωγενής παράγων. Κάποιος έξω από τη γη να έρθει ώστε τελικά να μας ενώσει. Αυτό έχει ισχύ και σε εμάς. Στο εξής, ότι καθώς θα δει η Εκκλησία, η Παγκόσμια Εκκλησία, την πίεση του εχθρού, θα αφήσει ο κάθε ένας, ο κάθε δόγμα, το κάθε μια αναγεννημένη κίνηση που υπάρχει στο πρόσωπο της γης, το μικρό κοσμό του και θα κοιτάξει το σώμα του Κυρίου να ενωθεί, να αντισταθεί σε όλο αυτό που έρχεται. Αμήν. Θα το δούμε, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και η ενότητα του Πνεύματος θα έρθει και μετά θα έρθει και η ενότητα της πίστης, αφού οι εκκλησίες θα έχουν ταπεινωθεί, οι ηγέτες θα έχουν ταπεινωθεί, ώστε τελικά, αδελφοί, να είναι κάτω από την εξουσία του Κυρίου και του ονόματός του. Αμήν. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να συμβεί με άλλο τρόπο. Εκτός και ο Κύριος έχει κάποιους άλλους. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ο λόγος που είναι για μας σήμερα είναι ο εξής. Στην Α Βασιλείων στο 19:7 έφαγε και πάλι κοιμήθηκε. Πήγε να ξαπλώσει. Και λέει, και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ίγγισε αυτόν και είπε, σηκώθητη, φάγε, διότι είναι πολύ η οδός από σου. Και αυτό σου λέει ο Κύριος σήμερα, σήκω, αφυπνήσου, φάε το Λόγο του Θεού, πιες το Πνεύμα του Θεού, γιατί υπάρχει δρόμος μπροστά. Δεν θα φύγουμε επειδή να ξεφύγουμε από τον Αντίχριστο. Δεν θα φύγει έτσι η Εκκλησία, θα φύγει και φόρα η Εκκλησία. Και έχουμε δουλειά. Είμαστε έτοιμοι για τις τελευταίες μέρες, είμαστε έτοιμοι για το θερισμό, είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Έχουμε τα χαρίσματα του Θεού. Σε προσωπικό επίπεδο λέω. Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το σύνολο και να λέω, α, αυτό δεν είναι κανένα, και εγώ. Είσαι έτοιμος?